0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Και έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το τριφύλι. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 1-0 από τον Άγιαξ στον τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρε για τους Ολλανδούς ο Έντβαρντσεν στο 81. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τους Πειραιώτες έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 με ανατροπή μέσα σε 6 λεπτά της Χρόνιχεν. Σκόρε για τους Κιτρινόμαυρους ήταν η Ζήνη στο 77 και Καλοσκάμι στο 83. Οι Ολλανδοί σκόραν με τον Ζαουάντα στο 65. Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας. Οι νέοι παίκτες έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι μετά το 55. Ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε, δήλωσε μετά την νίκη ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βασίλης Στοϊόπουλος επέστρεψε στον Άρη, το τριφύλι, και εκεί την ήρθα σε συμφωνία και το μεγάλο ντύλο ολοκληρώθηκε. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίαση του από τους Ασπρόμαυρους. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Σκόρερ για τα τρία λιοντάρια, η Ράις στο 3, Κόνσα στο 18, Μπέλιγχαμ στο 90-8, ενώ ο Σάκα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 37, στο 45-1 και στο 87. Τα γκόλια του Τρικολόρ σημείωσαν Εμπαπέ στο 48 και στο 66, Μπαρκολά στο 54 και Ντεμπελέ στο 96. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτος στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ ο Μόντο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα ταινίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η πατρίδα μας δοκιμάζεται από το πρώτο κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ψηλότερα από τους 42 βαθμούς Κελσίου. Θα αισθανθούμε λες και βρισκόμαστε σε φουρνό. Με τις ευπαθείς ομάδες να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία μας. Εξίσου σοβαρός είναι και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Όλη η Ελλάδα άλλωστε μοιάζει να βρίσκεται σε πύρινο κλειό. Ευτυχώς δίχως να έχει ξεφύγει κάποια φωτιά. Αλλά τι να κάψει. Τα καμένα. Καύσωνος απειλεί όμως και την πολιτική σκηνή της χώρας. Με το έγκλημα της Μαρφή να αποτελεί το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες 16 χρόνια μετά από το έγκλημα πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι παρά τις ενστάσεις των δικηγόρων τους που αμφισβήτησαν το κατηγορητήριο. Η εφημερίδα των συντακτών είχε πρωτοσέλιδο χτύπημα για το φάκελο Μαρφίν. Αναφέρθηκε σε τραγωδία και σκευωρίες χωρίς κάθαρση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όμως υποστήριξε στα νέα Σαββατοκύριακο ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Να υπενθυμίσω όμως εδώ σε αυτό το σημείο ότι πριν από χρόνια είχαν παραπευθεί κάποιοι με την κατηγορία του εμπρισμού, αλλά αθώθηκαν επειδή τα στοιχεία κρίθηκαν ελλιπή. Το ίδιο υποστηρίζουν και τώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι υπάρχουν και δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι υπεύθυνοι για την τετραπλή δολοφονία. Από το στόμα του και του Θεού ταυτή θα πω. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται αλήθειες. Και φυσικά προσδοκά στην απονομή δικαιοσύνης για ένα έγκλημα που δεν αφαίρεσε απλά 4 ζωές, αλλά πανικόβαλε και όσους επιθυμούσαν να αγωνιστούν κατά των μνημονίων. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αλλά εξακολουθώ να κρατάω μικρό καλάθι. Έχουμε δει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις να καταραίουν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Και φυσικά περιμένουμε και τις άλλες συλλήψεις για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ εκείνου του δολοφονικού εμπρισμού. Για να δικαιωθούν οι ψυχές όσων έχασαν άδικα τις ζωές τους. Αλλά και για να κλείσει αυτή η πληγή της κοινωνίας. Διότι αν συλληφθούν και καταδικαστούν με αποδείξεις οι εμπριστές και δολοφόνοι της Μαρφίν, θα το σκεφτούν οι νεότεροι να διαλύσουν την επόμενη κοινωνική διαμαρτυρία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μου. Σας έχω άλλωστε σήμερα και μία έκπληξη. Έναν παλιό σας γνώριμο. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943. Ενώ λοιπόν τα ερωτήματά σας στον πρώτο μου καλεσμένο, τον Τάσο Μαρκουίζο.

0: Τον Τάσο Μαρκουίζο το γνωρίζουμε όλοι μας, είτε με το κανονικό όνομά του είτε με το αγωνιστικό. Δηλαδή τον μάθαμε ως Ιαβέρη από την εποχή που έτρεχε στα ράλι. Από τότε έως και σήμερα ο Τάσος Μαρκουίζος μοιάζει να είναι η φωνή της συνείδησής μας. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να μας αφυπνίσει μήπως και σταματήσουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Μήπως και μπει ένα τέλος στη γενοκτονία που συντελείται σε κάθε γωνιά της χώρας. Εκ του αποτελέσματος, οι προσπάθειές του αποδεικνύονται ματαιές. Το είπα άλλωστε και εχθές. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ευτυχώς όμως, ο Ιαβέρης δεν παραδίδει τα όπλα του και συνεχίζει να παλεύει για να σώσει έναν Έλληνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκουίζο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε... Ακούσατε τώρα το πρωί, περιμένοντας να μιλήσουμε, στο πλαίνο έβλεπα τη τηλεόραση και σκοτώθηκε ένας νεαρός στην Θεσσαλονίκη, χτες.
0: Μέσα σε 48 ώρες είχαμε, κύριε Μαρκουίζο, και εχθές και σήμερα και κάθε μέρα.
1: Και τώρα το πρωί,
0: από εχθές 7 θανάτους σε τροχέα. Ανάμεσά τους υπάρχει και μια οικογένεια Μολδαβών που έσβησαν στη Χαλκιδική. Να. Κάθε μέρα θρηνούμε τόσα πολλά θύματα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τη ζωή μας. Δεν υπολογίζει κανένας ότι στο σπίτι του υπάρχουν ζεστές και γλυκές μοναδικές αγκαλιές των παιδιών του ή της μητέρας του ή της γυναίκας του ή των φίλων του. Βγαίνει στον δρόμο φορτωμένος τσαμπουκά και κάνει το μάγκα στο χάρο. Έχετε καταλάβει τι είπα τώρα? Μάγκα κάνουμε. Το μάγκα στο χάρο. Αντί να μας έχει σηκωθεί η τρίχα στο άκουσμα, αντί να κυκλοφορούμε με σκυφτό κεφάλι ενώ από πλευράς εμνότητας, αντί να είσαι χαμηλών τόνων, να είσαι χαμογελαστός, να συμβοηθάει ο ένας τον άλλον να πάνε σε αυτή τη ρεμαδιασμένη τη δουλειά από την οποία περιμένουν το προϊόν για το οποίο σκοτώνονται από αφηρημάδα και είναι τα λεφτά. Είτε συντάξεις, είτε μισθή, είτε οτιδήποτε. Έτσι είναι στο μυαλό του χρήστη τετράτροχων και δίτροχων. Δεν βλέπει με το μυαλό του αυτό που κοιτάνε τα μάτια του, γιατί αυτό που θα έπρεπε να δει το μυαλό του θα έπρεπε να έχει συναισθήματα. Αλλά είμαστε, όπως σας είπα, ανόητοι, ανάγωγοι, απαίδευτοι, άθλοι, και είμαστε αυτοί που κουβαλάμε τα όπλα μας κάθε πρωί που φεύγουμε, οπλίζουμε μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί λέω από παλιά ότι το αυτοκίνητο είναι ένα φοβερό όπλο το οποίο οπλίζει όταν μπαίνει το βλήμα μέσα. Βλήματα που σφυράνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και εμείς μιλάμε τώρα αυτά τα πυραυλάκια, τους πυράβλους που φεύγουν στη μάχη Ιράν-Αμερικής και τα λοιπά, και και τους επιτυχημένες ή μη βολές στην Ουκρανία, και δεν κοιτάμε ότι είμαστε βλήματα και βολές μόνοι μας. Ξέρετε κάτι, αν δεν μπει στη διαδικασία να μεταφερθεί στο ψυχικό σύστημα και στο μυαλό ότι η μέγιστη ευτυχία, μιλάω για το αυτοανόητο και το αυτονόητο, ότι η μέγιστη ευτυχία σε κάθε οικογένεια είναι η στιγμή που γεννιέται το παιδάκι τους, η φατσούλα που το κοιτάνε και λιγώνονται όλοι μας, αυτά τα παιδάκια θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτή τη μέγιστη ευτυχία δεν μπορούμε να τη μετατρέπουμε σε απόγνωση. Και η απόγνωση δεν είναι, είναι η γέννηση του παιδιού, η μεγαλύτερη ευτυχία, και η ταφή του παιδιού, οι γονείς που περπατάνε πίσω από ένα λευκό φέρετρο για το οποίο βοηθήσανε να εμπλακεί το παιδί εκεί. Γιατί του υπέδειξαν με τη συμπεριφορά τους ότι στον δρόμο δεν συμβαίνει τίποτε, και έβγα, δεν ανάγκη να το πούνε στο παιδί, το βλέπουν τα παιδιά από το πίσω κάθισμα, βλέπουν ένα πατέρα ο οποίος είναι τρομοκράτης. Εδώ έχουμε λοιπόν ότι, και αυτό που έβλεπα και σήμερα το πρωί, δεν είναι το θέμα πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε άκουσα για τους ανθρώπους που θα κάνουμε μια στάση εργασίας με τα δίκυκλα, που είναι μια λύση τελικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση. Να υπάρξει και αυτό το άλλο που ακούω από την απέναντι πλευρά που λέει οι πολίτες να μην παραγγείλουν από την τάδε ώρα. Μα έτσι είναι, είναι η συμπαράσταση. Βέβαια θα μου πεις, δεν θα φύγουν ένας μεγάλος αριθμός για να πάνε στη δουλειά τους. Θα πάνε στη δουλειά τους. Πάντως...
0: Κύριε Μαρκουίζο, εμείς βλέπουμε ότι άλλαξε πρόσφατα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Καλό,
0: έγινε
1: καλό.
0: Πιο αυστηρός, αλλά δεν βλέπω να βοηθάει.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Τι άλλο πρέπει να γίνει.
1: Ακούω, Βασιλική, δεν προλαβαίνει. Είμαστε στην Αθήνα 4 εκατομμύρια άθλοι. Ποιο να πρωτομαζέψουμε. Δηλαδή, αν μολυθούν, πρέπει να προσλάβουμε κανένα 2 εκατομμύρια αστυνομικούς. Και η λύση δεν είναι να έχει ένα αστυνομικό μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Η λύση είναι να έχει στο μυαλό σου και το συνέστημά σου, στο νου σου, δηλαδή στο πώς κινείσαι. Δηλαδή, κάθε πρωί, λέγαμε και από παλιά, το θυμάσαι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό αυτό. Αν θέλουμε να ξεκινάμε με θετικές προϋποθέσεις το πρωί, πριν κλείσουμε την εξώπορτα του σπιτιού μας, τη ρημαδιασμένη, που είναι η αγαπημένη και την κάνουμε ρημάδι, να κοντοσταθούμε και να σκεφτούμε πόσες αγκαλιές, ρε φίλε, σε περιμένουν το απόγευμα. Πόσες αγκαλιές γλυκές και φατσούλες περιμένουν και μένουν ορφανά. Η μάνα που χάνει το παιδί της στα 17 του. Τι σκάτα πρέπει να κάνει δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος. Από το να κάνει, δηλαδή οι πληροφορίες πια δεν είναι όπως παλιά που εγώ θυμάμαι γκρίνιαζα ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση. Η ενημέρωση σπέβδουν και λόγω ανταγωνισμού τα κανάλια και αναφέρονται σε αυτό το πράγμα. Μόνο που φαίνεται ότι είναι προϊόν. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, θα με πεις υπερβολικό, την ώρα που φτάνει η είδηση στο οποιοδήποτε σταθμό η παρουσιάστρια να πέσει σε λυγμούς. Να πέσει όμως, όχι να το κάνει. Δηλαδή να μην αντέξεις.
0: Γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση. Ένας άνθρωπος δικός μας, ένα παιδί δικό μας.
1: Μα θέλω... αυτό είναι το αυτονόητο.
0: Κύριε,
1: αυτό
0: κύριε
1: είναι το αυτονόητο.
0: Μαρκουίζο, παίζει όμως και ρόλο ότι δεν φυλακίζονται οι επώνυμοι που οδηγούν χωρίς δίπλωμα επειδή τους έχει αφαιρεθεί από άλλη παράβαση. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο,
1: πιστεύετε? Υπάρχουν διάφορες ποινές. Ούτως ή άλλως δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Όχι ότι έχω την άνεση να πω, ναι, ότι εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι πάλι καλά που υπάρχουν και πρέπει να μπουν μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες κάμερες και να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος που μας παρακολουθεί πριν κάνουμε, πρόξε, πριν κάνουμε. Και εδώ πρέπει, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να έχει την καλή παιδεία και την αγωγή. Δηλαδή εγώ λέω για τους συμπολίτες μου, να ανεβάσουμε κι άλλο, να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμηση. Νομίζουμε ότι έχουμε αυτοεκτίμηση. Θεωρεί ο Έλληνας ότι η μαγιά του είναι αυτοεκτίμηση. Δεν είναι αυτό. Αυτό που λέγαμε, η μαγιά είναι αλητία. Αλλά να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας για τον εαυτό μας και να πιστέψουμε ότι είμαστε μοναδικοί, ότι είμαστε λατρεμένοι, ότι είμαστε αναντικατάστατοι, ότι οι άνθρωποι θα πεσάουν όταν μας χάσουν. Και να σταματήσουμε αυτές τις ρημαδιασμένες τις μαγιές που είπα από την αρχή. Απαιτείται, ξέρετε, ευαισθητοποίηση συνεχώς των πολιτών. Όχι μόνο εδώ, να τον προτρέπουμε τι να ψηφίσει, να τον προτρέψουμε και πώς να πιστέψει ότι θα κλείσει το σπίτι του με τις αθλειότητες που κάνει. Χρειάζεται ενημέρωση. Να κόφτε το τζαμπουκά, ρε παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει έστω κι ένας.
0: Κύριε Μαρκουίζο, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συζήτηση. Ακούστε με λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συζήτηση με τον κύριο Κατερνόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι χρειάζεται να γίνει σχολή για γονείς. Για να υπάρχει παιδεία, για να μην υπάρξει παραβατικότητα. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Λέγεται χώρα.
0: Κύριε Μαρκουίζο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Και λέμε ότι χρειάζεται λοιπόν μία σχολή για τους γονείς. Εκεί φτάσαμε. Εδώ πέρα που υπάρχει σχολή για τους οδηγούς, δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Αντιθέτως. Άρα τελικά τι πρέπει να κάνουμε?
1: Όταν εδώ και 40 χρόνια ασχολούμαι με αυτό, δεν ασχολούμαι με τους γονείς μόνο. Μπορεί να μην είναι γονείς ακόμα ή με οτιδήποτε. Με τους πολίτες, με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους. Με την ευαισθητοποίηση που θα έπρεπε να έχει εκτός από τη. Γιατί η παιδεία δημιουργείται στο σπίτι. Αυτό, τα παιδιά αντιγράφουν τα άθλια πρότυπα. Και δεν είναι μόνο οι γονείς, Είναι και οι παρέες στη γειτονιά που πάνε στην παιδική χαρά, είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι ιερείς, είναι και οι του Δήμου, είναι και οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων δρά, ας πούμε, σε κλειστές γειτονιές και οικογένειες εκεί, να προσπαθήσουν να κάνουν τον πολίτη να πιστέψει ότι έχει μεγάλη αξία και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε αυτή τη γενοκτονία που είπες, τι λέει εδώ, δεν είμαι ώρες. Γενοκτονία που πράγματι, ας πούμε, κοστίζει τρομακτικά λεφτά.
0: Το έχω υιοθετήσει από εσάς, να ξέρετε, από το 2022 που τα λέγαμε τηλεοπτικά, κύριε Μαρκουρίζο.
1: Μπράβο, και να σου πω κάτι, Βασιλική, χαίρομαι έτσι που το επαναφέρεις πολλές φορές, χωρίς να έχει συμβεί ναι και ναι με ένα κραυγαλαίο τροχείο. Δηλαδή, καλημέρα με το που ξεκινάς και λες καλημέρα, αυτό που κάνεις πολλές φορές. Καλημέρα. Και ενημέρωσε. Και διερωτήσου, υπάρχει κανένας λόγος? Δηλαδή, θα γίνουμε. Τι θα γίνει αν τυχόν εμπλακούμε και τσακιστούμε? Δηλαδή χρειάζεται να μην σταματάει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει άλλη, αυτό που λέμε όλοι, να γίνει σχολή όλη η Ελλάδα. Βεβαίως. Όλη μέρα, κάθε μέρα, όλα τα κανάλια, από το πρωί στο βράδυ, να αναφέρουν στην απόγνωση που νιώθει μια οικογένεια, μην το ξεχάραμε αυτό που πάνω από τώρα, ότι το να σάβεις το παιδί σου είναι απόγνωση. Ή να κομματιάζεται και να πηγαίνει σε κέντρα αποκατάστασης χωρίς αποκατάσταση. Με κομμένα πόδια, χέρια. Τι κερδίζουμε δηλαδή, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και αγριεύουμε? Έχετε δει να ξεκινάει κανένας το πρωί και να χαμογελάει στον άλλον? Μα με η πρώτη κίνηση να τον αγριοκοιτάξει και να πέσει και φάσκελο μαζί. Ωραίοι, ωραίοι. Μα εμείς δεν χρειάζεται. Εμείς δεν χρειάζεται να πηλούμεθα από πόλεμο και παίρνουμε καράβια και αεροπλάνα. Εμείς σκοτωνόμαστε τα σκυλιά. Οι εμφύλοι πόλεμοι είναι γνωστοί. Από την Επανάσταση, από το 21 δηλαδή, έγινε το 40, φύγαν οι Γερμανοί και αυξήθηκαν, δηλαδή λόγω του εμφυλίου, αυξήθηκαν κατακόρυφα, πολλαπλασιάστηκαν τα θύματα του εμφυλίου πολέμου. Εμφύλιο πόλεμο έχουμε λοιπόν. Κύριος Κατερινόπουλος σωστά το λέει, αλλά πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την παιδεία της ηλικίας των ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να είχαν αλλάξει άποψη, όπως εγώ, ο Κατερινόπουλος ή οποιοδήποτε μεγάλος άνθρωπος, πρέπει να βάλει μπροστά το σύνδεσμο του και να πει ότι είμαστε ηλίθιοι.
0: Νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός όποιος δεν ένιωσε από αυτά που είπατε.
1: Όλοι έχουν νιώσει, το γείτονά τους το έχουν ακούσει. Δεν το πιστεύουν. Ξέρετε κάτι, είναι σαν μια ασθένεια. Τι λέει, ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε τόσο να κάνουμε αυτή την κολονοσκόπηση. Και δεν μπορεί ο άντρα κράς να πάει. Στην πραγματικότητα χέσεται από το φόβο του.
0: Αλλά κάνει το μάγκα στο χάρο, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, γιατί το χάρο εκεί δεν τον βλέπει με άσπρη. Εκεί η άσπρη φόρμα και τα ακουστικά.
0: Αυτή είναι η δουλειά του χάρου, να μην φαίνεται, κύριε Μαρκουρίζο.
1: Πρέπει να βάλουμε χάρους να χοροπηδάνε μέσα στα χειρουργία.
0: Θέλω τώρα να μου πείτε ειλικρινά, έχει γίνει πολλή συζήτηση, μεγάλη συζήτηση τώρα τελευταία, κύριε Μαρκουίζο, και θέλω την άποψή σας για τα χαμηλά όρια ταχύτητας. Χαρακτηρίστηκαν, φανταστείτε, επικίνδυνα από τους οδηγούς. Ποια είναι η δική σας άποψη
1: από τους ηλίθιους, θέλετε να πείτε? Από τους ηλίθιους. Και προκαλώ όλους αυτούς τους ηλίθιους, όποτε θέλουν, να έρθουν να συζητήσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού κιόλας. Έτσι, για να μην καταλάβουν ότι αν θέλει κάποιος να ανταγωνιστεί μαζί μου, πρέπει να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να κάνει το 50% από αυτό που έχω κάνει εγώ. Άσε που στα πρώτα 500 μέτρα θα υποθυμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ας πούμε λέω εγώ ότι κάποιες μη φοβάμαι στον δρόμο, στους αγώνες έχω αποδείξει ότι ήμουν ο ταχύτερος Έλληνας. Ήμουν. Ο ταχύτερος. Πέρναγα στο Ακρόπολης, τους ξένους οδηγούς πάνω από 20-30 φορές. Θαυμασμός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αποφάσισε μόνος του εγώ να προσφέρω αυτό το κύρος που έχω και...
0: Θέλω λίγο, κύριε Μαρκουίζο, επειδή μας στέλνουν μηνύματα και ζήτησα να μου στείλουν μηνύματα και σας είχα προαναγγείλει, μου γράφουν ο Ευάγγελος για την ακρίβεια. Το πρώτο, λέει, που φταίει είναι οι απέσιοι δρόμοι με ελλιπή σήμανση. Τα αυτοκίνητα έχουν υπεραυξηθεί, οι δρόμοι είναι πολύ πολύ... λίγοι έναντι των αυτοκινήτων. Καλό είναι να επανέλθει το σύστημα μόνο ζυγά 7 ημέρες την εβδομάδα. Συμφωνείτε?
1: Δεν είναι τα προβλήματα με το μόνο ζυγά, μόνο διπλά. Εδώ πέρα το θέμα είναι ο πολίτης μόνος του να καταλάβει και έχει, λέμε, τι είπατε προηγουμένως, ότι οι δρόμοι είναι κακοί, έχουν λακκούβες, έχουν χαντάκια. Ποιοι είναι οι δρόμοι αυτοί? Οι δρόμοι αυτοί δεν είναι αυτοί που φεύγουμε από το σπίτι μας να πάμε στη δουλειά μας? Ο άνθρωπος τι ικανότητα έχει σαν νοημονών? Έχει το πλεονέκτημα της προσαρμογής. Να προσαρμοστεί λοιπόν ο κάθε μάγκας όταν βγαίνει στον δρόμο και ξέρει ότι έχει λακκούβα, λείπει το φρεάτιο, έχει χώματα, έχει οτιδήποτε, λάθος κλίσης. Και να πηγαίνει, δηλαδή αν κάποια στιγμή είμαστε, λέω έτσι, σημαίνει προσαρμογή ας πούμε, ότι μένει στον πέμπτο όροφο και βλέπεις από τον πέμπτο όροφο να σου κλέβουν το αυτοκίνητο, πηδάς από τον πέμπτο όροφο για να μην σου κλέψουν ολικά, ή αποφασίζεις ότι θα το χάσεις ή φροντίζεις πλέον από εκεί πέρα για αυτό που λέμε πρόληψη ας πούμε.
0: Κύριε Μαρκουίζο, συνεχίζει εδώ ο ακροατής να μας γράφει, έχω όμως την περιέργεια να δω τι θα μας απαντήσει. Θέλω τώρα να μου πείτε πώς γίνεται να αυξάνονται τα αυτοκίνητα όταν την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί και έχει αυξηθεί βενζίνη.
1: Καλά, γιατί θα κάνει, θα πάει με τα πόδια ή με γαϊδάρο? Αφού είμαστε εξαρτημένοι. Και να σας πω, έχετε δει αυτό συνήθως που είναι ο δημοσιογράφος με το μικρόφωνο και ρωτάει, και το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσει βεβαίως δεν είναι αν ακριβεί είναι 10 λεπτά, αλλά γιατί δεν φοράτε ζώνη. Όχι σε μπλόκο ζώνης ή μπλόκο παράβασης. Όπως να σταματάς, πρώτα απ' όλα κάθεσαι για τον ελέγχει για το θάνατο που τον περιμένει. Και μετά για τα 10 λεπτά. Αυτό μας μάρανε μονίμως. Δηλαδή έχουμε βάλει τη τσέπη μας πάνω από τη ζωή μας. Αυτό είναι. Για τον Έλληνα το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει είναι η τσέπη του.
0: Μάλιστα.
1: Και δρά ο ίδιος για πάρτι του. Είμαστε κακοί άνθρωποι λοιπόν. Κακοί. Ό,τι καλή οδηγή που
0: και
1: λέει,
0: να εξηγήσετε
1: είναι...
0: θέλω γιατί λέτε ότι οι άνθρωποι είναι κακοί, διότι δεν σέβονται τη ζωή του αλουνού. Αυτός που λοιπόν δεν σέβεται τη ζωή του αλουνού και πάει να την αφαιρέσει, όχι απλά είναι κακός.
1: Μα αυτοκτονεί ο ίδιος. Ο ίδιος φτάνει, ανάβει πορτοκαλό κόκκινο, επιταχύνει και σκοτώνει και τον εαυτό του και τον πεζό. Άθλιος, φωνιάς, εσφρό υποκείμενο. Και δεν ξέρω αν αυτοί που κάποιοι από αυτούς μας ακούνε τώρα είναι αυριανοί υποψήφοι πολιτικοί και δεν θα τολμούσαν να το πούν αυτό στους ψηφοφόρους τους, γιατί θα παίρνανε δάκο το μαύρο. Πρέπει τα πρότυπα από το Πρωθυπουργό.
0: Στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως εδώ στον ακροατή, και επειδή είναι αφίδρομη η σχέση μας με τους ακροατές, κύριε Μαρκουίζο, θέλω να σας πω ότι μας γράφει: κύριε Ιαβέρη, είμαι 65 χρονών, να δεν μιλάτε με ένα νέο. Τα μονάζιγα είναι η μόνη λύση να περιορίσουμε την κυκλοφορία των οχημάτων στο μισό.
1: Γιατί σκοτώνονται πιο πολύ. Να του πω λοιπόν ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα τροχαία. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για αυτό που θέλει να πολεμήσει ο φίλος μου των 65 ετών και εγώ είμαι 80. Χαιρετίσματα. Και... έχουν γίνει τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που είναι μονίμως μποτιλιαρισμένα.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Μαρκουίζο,
1: με το αυτοκίνητο και πήγαινε κάπου. Και δεν να... μπορεί.
0: Μισό λεπτό.
1: Το ακίνητο αυτοκίνητο δεν σκοτώνει.
0: Και να πούμε, επειδή μας περιορίζει και μας είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, να πούμε στον κύριο Ευάγγελο ότι με αυτό το σκεπτικό, κύριε Ευάγγελε, μεταφέρετε τις ευθύνες στους άλλους, στους δρόμους και όχι στον εαυτό σου. Και όχι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Μπορείτε εσείς να είστε όντως συνεπείς, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Και επειδή οδηγάμε όλοι πολλά χρόνια τώρα και αποδεικνύεται με τα τροχαία δυστυχήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτός ο λόγος με τα τροχαία δυστυχήματα. Όταν οι περισσότεροι δεν φορούν κράνος, δεν φορούν ζώνη, οδηγάνε ενώ έχουν πιει και μένουν σε αυτά. Και να κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε Μαρκουίζο.
1: Τι να πούμε, εντάξει. Εγώ να πούμε την αλήθεια αυτή, είναι ο καθένας μας πρέπει να κάνει μια άσκηση βελτίωσης ηθικής και συναισθήματος. Το πρωί λοιπόν,
0: κύριε Μαρκουίζο, θέλω να κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω με αυτό που θα σας πω. Στα Χανιά συγκρούστηκε ασθενοφόρο με γιόταχη που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία, να πούμε, είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της. Κατέληξε λοιπόν η γυναίκα από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες. Ούτε τους στοιχειώδεις από κανόνες για την κυκλοφορία των ασθενοφόρων δεν γνωρίζουμε?
1: Όχι.
0: Γιατί...
1: ή μάλλον δεν τους συνειδητοποιούμε. Δεν καταλαβαίνουμε, νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι καψόνι. Όταν βλέπεις αστυνομικό, αντί να χαίρεσαι, τον διάολο στέλνει. Γιατί δεν παραγέρχεσαι ότι είσαι αλήτης. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, ξεκινάω και λέω για να κλείσουμε όπως είπατε. Κάθε πρωί πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού και μπούμε στο αυτοκίνητο, να σκεφτούμε ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο καλοί άνθρωποι και ας αναλάβει και ο Δήμος και ας αναλάβει και η Εκκλησία, ας αναλάβει και η Περιφέρεια, ας αναλάβουν κάποια στιγμή να ενημερώνουν τον κόσμο, να αλλάζει συμπεριφορές για το πιο σημαντικό πράγμα που είναι η ζωή των παιδιών τους.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μαρκουίζο. Νομίζω ότι όλοι νιώσαμε αυτό που έχετε μέσα σας και το μεταφέρετε κάθε φορά που συνομιλούμε.
1: Μα θα πρέπει όλοι να το έχουν αυτή την ανησυχία. Δυστυχώς
0: δεν συμβαίνει. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του και έχει τη συνείδησή του καθαρή όταν βάζουμε το λιθαράκι μας.
1: Λοιπόν, τα φόπλακα βάζουμε, Βασιλική. Τα φόπλακα βάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στον δρόμο και θαύουμε τους αγαπημένους μας.
0: Να κλείσουμε. Κύριε Μαρκουίζο, θα τα λέμε συχνά, διότι κάπως κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

Πάμε λοιπόν σε λίγα λεπτά να καλωσορίσουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας, τον βουλευτή, τον κύριο Παπαϊλίου από την Αρκαδία. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, όπως κάναμε και με τον Τάσο Μαρκουίζο.

0: Η Ρένα Δούρου ανέλαβε τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές που έχουν απομείνει στην Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και η Αναστασία Γκαρά πήρε το χρήσμα της αναπληρώτριας. Για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουμε με τον βουλευτή Αρκαδίας Γιώργο Παπαϊλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαϊλίου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία που έχουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή αρχικά της πρόσκλησης. Θα αρχίσω κατευθείαν με τα δύσκολα, κύριε Παπαϊλίου. Άλλωστε εσείς έχετε μάθει
1: όλα
0: τα
1: δύσκολα. Υπάρχει τίποτα εύκολο?
0: Ήθελα να το συμπληρώσω, με διακόψατε. Έχετε μάθει να είστε στα δύσκολα και να παλεύετε. Με βάση λοιπόν τη δυσκολία και όλα όσα συμβαίνουν, έχουμε δει στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2023, θα πω, να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν. Και μου ακούγεται ουτοπική, θα πω, η δήλωση περί συλλογικής εξουσίας. Εσείς, κύριε Παπαϊλίου, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει συσπήρωση?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι που θα πρέπει να γίνει, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε παρόν και μέλλον. Εκτιμώ ότι η κατάσταση και η κρίση που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι θα οδηγήσει σε αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν, δημοκρατία έχουμε και διαφορετικές απόψεις, τις οποίες όμως είμαστε υποχρεωμένοι να συνθέσουμε.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά λέτε...
1: Όχι, θέλω να πω το εξής, κυρία Πολύζου. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί όπως ξέρετε κινούμενη άμος είναι η πολιτική ζωή του τόπου και η πολιτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Θα έλεγα όμως ότι είναι ένα ξεκίνημα, έστω ένα ξεκίνημα πολλωστό, γιατί έχουν γίνει πολλά ξεκινήματα τα οποία δεν οδήγησαν, δυστυχώς πιθανά οδήγησαν σε μια απόφαση η οποία ελήφθη από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και η οποία, όπως ξέρετε, ανατράπηκε από την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του.
0: Αυτόνομη λέτε, μάλιστα. Όμως,
1: βεβαίως αυτόνομη.
0: Όμως ρωτώ, μπορούν δηλαδή να συνυπάρξουν σε βάθος χρόνου η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης? Και γιατί το ρωτώ? Διότι νέα πρόεδρος...
1: Έχω την απορία τώρα.
0: Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας στείλω και την απορία. Λέω, κύριε Παπαϊλίου, το ρωτώ, διότι νέα πρόεδρος...
1: Δεν ακούγεστε. Τώρα ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι νέα πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι και τόσο ζεστός για αυτήν την εξέλιξη. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Η απόφαση που ελήφθη από το κόμμα, από την Κεντρική Επιτροπή, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανατραπήσα στις προηγούμενες απόφασεις, η οποία ουσιαστικά τον ακύρωνε, συνεχίζει αυτόνομα την πολιτική παρουσία και πορεία του. Αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο, δεδομένου ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, συμπόρευση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνεται η αυτοτέλεια των δυνάμεων οι οποίες θα συμμετάσχουν ή θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Η συμπόρευση λοιπόν των δημοκρατικών δυνάμεων ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια δυστυχώς οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις που χαρακτηρίζονται προοδευτικές ή αυτοχαρακτηρίζονται αν θέλετε, είναι εκείνες οι οποίες ουσιαστικά δεν έτειναν αυτό που λένε ευήκο ο νους σε μια τέτοια πρόταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειάζεται συμπόρευση, η οποία όμως δεν σημαίνει ακύρωση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Εγώ θέτω τα ερωτήματα για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές αυτό που έχει συμβεί και συζητιέται, κύριε Παπαϊλίου, για κανέναν άλλο λόγο. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι και πολλά τα ερωτήματα, οφείλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα και όχι να τα προσπερνάμε. Αυτό είναι μία παρένθεση.
1: Εγώ δεν είπα να με ρωτήσετε, ίσα-ίσα.
0: Είναι μία παρένθεση
1: είμαι
0: για να κάνω...
1: σε οποιαδήποτε ερώτηση.
0: Το γνωρίζω. Απλά λέω ότι κάνω μία διευκρίνηση. Λοιπόν, κύριε Παπαϊλίου...
1: Ξέρετε τι γίνεται, παρεμβάλλεται μία βοή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν τώρα ακούω, εντάξει.
0: Ναι. Τώρα μας ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούω, ναι. Προηγουμένως βουίζες.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γενικά ακούστηκαν πολλά αρνητικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα του, κύριε Παπαϊλίου. Πιστεύετε εσείς ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή αποτέλεσε τη σανίδα σωτηρίας για τους βουλευτές του κόμματος?
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα από τους βουλευτές οι οποίοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το είχαν δίπορτο και δεν νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται, να το πω έτσι, στο ήθος και στην ηθική της αριστεράς αλλά και της πολιτικής γενικότερα. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική ταυτίζεται με την ηθική, όμως το να το έχεις δίπορτο, επαναλαμβάνω, δηλαδή το να βρίσκεσαι κάπου και να βρίσκεσαι συγχρόνως και αλλού, να πατάς δηλαδή σε δύο βάρκες, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται και σε αυτό που θέλει και ο κόσμος, να το πω έτσι. Και βέβαια όλοι κρίνονται και θα κριθούν και από το λαό και από εμάς που σήμερα σχολιάζουμε τη συμπεριφορά και τη στάση τους.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιος μπορεί να είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές. Προλαμβάνει να φτιάξει, κύριε Παπαϊλίου, μηχανισμό για να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πέρα από τους βουλευτές έφυγαν και δεκάδες, θα πω, στελέχη του κόμματος.
1: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έφυγαν έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θα αποφασίσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό μάλλον, παίζεται ένα παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, αλλά αυτό το να κάθε 10 λεπτά, κάθε μισή ώρα, κάθε μέρα, εν πάση περιπτώσει, να εμφανίζονται δεκάδες δημοσκοπήσεις,

0: ξεκινούν όλοι με αφετηρία την δημοσκόπηση της ημέρας εκείνης. Και βέβαια πάνω σε αυτό χτίζεται και η επιχειρηματολογία του καθενός. Έχει μια λογική, αλλά νομίζω ότι αδικείται η πραγματική βούληση του λαού και το εκλογικό σώμα θα αποφανθεί στις εκλογές. Το να κάνεις τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις διαβάζουμε, να τις μελετούμε, να τις αναλύουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι κάτι που οπωσδήποτε θα αποτυπωθεί και στην κάλπη των εκλογών.
1: Μάλιστα. Θα πω κύριε Παπαϊλίου ότι είστε παλιά καραβάνα, έχετε μία διαδρομή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί μείνατε έξω από την πολιτική γραμματεία και από την εκλογική επιτροπή.
0: Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι έγινε μία προσπάθεια χθες και στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή να μαζέψουμε τα σπασμένα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και νομίζω ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει έξω.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θα πάω και στην Αρκαδία, στον τόπο σας. Είναι μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ από τις κυβερνητικές πολιτικές, κύριε Παπαϊλίου. Τι πράτετε εσείς από τους συμπολίτες σας?
0: Καταρχάς θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό έχει αναδειχθεί μέσω παρεμβάσεων, μέσω ερωτήσεων και βέβαια κινητοποιήσεων, ειδικά των γορτινίων, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από αυτό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποκομμένα χωριά, αποκομμένες περιοχές στην κάτω Γορτινία. Ακόμα και εθνικές οδοί, οι οποίες συνδέουν δύο περιφέρειες, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν αποκοπεί. Και ο κόσμος αναγκάζεται να κάνει ολόκληρη παράκαμψη για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ντροπή και η ντροπή αφορά όλους, κυρίως βέβαια την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του γορτινιακού λαού ιδίως, αλλά και άλλων και όχι μόνον, ώστε να γίνουν κινήσεις οι οποίες θα δώσουν ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται πρώτον τεχνικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε η διέλευση από τέτοιου είδους δρόμους για το δικό δίκτυο στη Γορτινία και όχι μόνον,
1: μάλιστα,
0: είναι εντελώς χαλασμένο με την αποκοπή που σας είπα λόγω των κάτω ληστήσεων κτλ. Επομένως χρειάζεται αφενός με να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει ασφάλεια των διερχομένων και δεύτερον αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που έχει αναδειχθεί και από μας, αλλά κυρίως από τον γορτινιακό λαό με τις τελευταίες κινητοποίησεις του. Και παρά το γεγονός, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2000, του 2000, μέχρι τις τελευταίες εκλογές, 2019, του 2019, είχε προωθηθεί η μελέτη και επρόκειτο δεν έγινε, επρόκειτο να γίνει προκήρυξη, ώστε να ξεκινήσει η περίφημη παράκαμψη των Λαγκαδίων, η οποία θα έλυνε και το πρόβλημα οριστικά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ
0: όταν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το ανέτρεψε και σήμερα αναζητείται η μελέτη. Σκεφτείτε, αυτό γίνεται.
1: Το αντιλαμβάνομαι και έχω κάνει και ρεπορτάζ και διαβάζουμε το τι συμβαίνει στην Αρκαδία και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Ελπίζω να είσαι ακουστείτε και να πάρετε κάποια απάντηση. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Ξέρετε, οι κινητοποιήσεις, εγώ είπα το εξής. Όχι, μισό λεπτό, θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Να ολοκληρώσουμε με πιέζει
0: ο χρόνος. Οι οποίες γίνονται την προεκλογική περίοδο, εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο υποσχέσεις από τους διάφορους πολιτικάντιδες και βέβαια από αυτούς οι οποίοι σήμερα διακυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους

0: ειδικούς εκπροσώπους της.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Before it's even nine, I should have known you'd be the first to fall down to the bottom.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά μας. Πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Πύρος Δήμας.

0: Θεός Δήμας, ένα όνομα, μία ιστορία ολάκερη. Θρύλος της άρσης βαρών σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά ένας μύθος του ελληνικού αθλητισμού. Με θητεία ακόμα και στο τιμόνι της αμερικανικής άρσης βαρών, το λιοντάρι από τη χυμάρα, όπως το μάθαμε όταν κατακτούσε τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πλέον επιστημονικός σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα.
0: Κύριε Δήμα, αν δεν κάνω λάθος, σας πετυχαίνουμε στον Εύρο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού σας.
1: Ο σκοπός του ταξιδιού είναι έργα, τα οποία δεν είναι στα λόγια, έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Έχουν δοθεί τα λεφτά από το Υπουργείο Αθλητισμού, 24,2 εκατομμύρια στο νομό Εύρου. Γήπεδα παλιά που ανακαινίζονται και γήπεδα καινούρια, κολυμβητήρια, στάδια ποδοσφαίρου, στάδια στίβου, στάδια ρήψεων. Φανταστείτε, στον Εύρο έχουμε και έναν Ολυμπιονίκη, τον Κώστα τον Κατσιούδη, ο οποίος έμαθε να ρίχνει στα χωράφια και έγινε Ολυμπιονίκη στα τα χωράφια. Σήμερα πια δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Αθλητισμού και από τον κύριο Βρούτση φυσικά και από την κυβέρνηση αυτή. Έχει γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αθλητισμό, η μεταρρύθμιση του κούρος που παλιά λέγαμε πόσα σωματεία έχει, ας πούμε, η άρση βαρών ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα και δεν ξέραμε. Υπήρχαν, αν θυμάστε, τα σφραγίδες σωματεία. Σήμερα πια είναι όλα με κανόνες, είναι με όλα τα σωματεία αποτυπωμένα στο σύστημα του Υπουργείου Αθλητισμού, με προπονητές με σύμβαση, με ΙΚΑ, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε παλιά.
0: Πολύ σημαντικό και υποθέτουμε, ναι, κύριε Δήμα, ότι αυτή η αλλαγή έχει επέλθει μέσα από τη δική σας συμβολή.
1: Με τη συμβολή όλων και προπαντός του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση.
0: Το ότι γίνεται μία εισήγηση από έναν, ναι, αθλητή,
1: όχι,
0: όχι
1: από
0: μόνο.
1: Από πολλούς αθλητές. Ευτυχώς ο κύριος Βρούτσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάλεσε όλους τους Ολυμπιονίκες, όλους τους αθλητές δίπλα του και τους συμβολεύεται και τους ακούει. Και εκτός από αυτό, αυτός το σύστημα, ο κούρος που λέγαμε, είναι ότι αποτύπωσε αθλήματα, αθλητές ανά περιοχή, αποτύπωσε εγκαταστάσεις ανά περιοχή και παρεμβαίνει στο διατάφτα εκεί που έχει ανάγκη το μέρος, η περιοχή, για κολυμβητήριο, για στάδιο, για κλειστό, για ανοιχτό, για στίβο, και έτσι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 500 έργα που γίνονται, είναι στην, πώς να το πω, είναι ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο κομμάτι αθλητισμός, που είχαμε να βάλουμε ένα καρφί, είχαμε να δούμε σε εγκαταστάσεις αθλητικές από το 2004.
0: Που σημαίνει ότι δόθηκαν και χρονοδιαγράμματα, κύριε Δήμα.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά έχουν δοθεί χρονοδιαγράμματα. Τέλος του 2027 θα είναι όλα αυτά τα έργα τελειωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά και φέτος, γιατί είναι αναλόγως το έργο. Αν είναι κολυμβητήριο, αν είναι κλειστό μπάσκετ, θα πάει τέλος 27. Αλλά
0: έχουν δοθεί, αυτό κρατάμε, ότι έχουν δοθεί.
1: Ναι, έχουν δοθεί τα χρήματα. Ο κύριος Υπουργός έχει ένα καλό, ότι δεν πάει πουθενά χωρίς να έχουν πάει τα χρήματα.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση. Να γίνω και λίγο δυσάρεστη, κύριε,
1: ναι,
0: Δήμα.
1: Ναι,
0: καλά είναι τα αθλητικά έργα που ακούμε, ναι, και τα δικαιούμαστε, αλλά δεν θα έπρεπε να συνοδεύονται και από αθλητικές επιτυχίες. Αν εξαιρέσουμε το πόλο, τον Τεντόγλου και τον Καραλή, στα άλλα αθλήματα, τα ομαδικά και τα ατομικά βέβαια, έχουμε ξεχάσει τις διεθνείς διακρίσεις. Γιατί?
1: Μάλλον δεν παρακολουθείτε.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι στην Πάλη είχαμε επιτυχίες, στην Άρση Βαρών είχαμε επιτυχίες, πρόσφατα στο παγκόσμιο πέδων στην Άρση Βαρών στην Κολομβία είχαμε μια δεύτερη θέση. Απλά είναι αθλήματα τα οποία δεν έχουν την πρέπουσα διαφήμιση. Σε πολλά άλλα αθλήματα έχουμε και στην κολύμβηση.
0: Διεθνείς διακρίσεις είχαμε δηλαδή, κύριε Δήμα?
1: Φυσικά, φυσικά. Είχαμε. Φυσικά, φυσικά. Πολλές διακρίσεις είχαμε φέτος. Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα να σας τα αριθμίσω, αλλά πάρα πολλές επιτυχίες είχαμε. Απλά κάποια αθλήματα διαφημίζονται όπως πάντα περισσότερο. Κάποιοι αθλητές δεν τους ξέρει ότι η μάνα τους. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν πολλές επιτυχίες φέτος στον ελληνικό αθλητισμό από όλα τα αθλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ανακοινώσετε και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι. Εγώ δεν έχω κάτι.
0: Άρα πάω στο επόμενο ερώτημά μου και θέλω να ρωτήσω. Ο Πύρος Δήμας έχει κλείσει τον κύκλο του στην πολιτική? Αν έχει κλείσει, δεν θέλω να μιλήσουμε για πολιτική.
1: Κοίτα, η πολιτική, έτσι κι αλλιώς πολιτική κάνουμε και σαν αθλητές και σαν παράγοντες. Είναι να σου αρέσει η πολιτική. Δεν την έχω ανάγκη την πολιτική, ούτε η πολιτική έχει ανάγκη τον Πύρο. Θεωρώ ότι αν μπορώ να προσφέρω και μπορώ κάπου να στηρίξω τον αθλητισμό, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το κομμάτι αθλητισμός, το κομμάτι παιδεία, είναι πράγματα τα οποία τα έχω υπηρετήσει, τα υπηρετώ και είμαι εκεί πάντα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν έχετε εικόνα για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία με τις αμερικανικές επενδύσεις ακόμα και πάνω στις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου.
1: Έχω εικόνα, είναι αυτό που βλέπετε και αυτό που ακούμε καθημερινά. Υπάρχει ένα σύστημα, γίνεται μια διαδικασία fast track. Παίρνουν τα οικόπεδα και τα σπίτια των Ελλήνων χωρίς να ρωτήσουν, παίρνουν τα φιλέτα μάλλον της περιοχής μας και δυστυχώς είναι αυτό που βλέπουμε, αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, είτε Έλληνες είτε Αλβανοί πια. Δεν υπάρχει μόνο κομμάτι Βόρειο Ήπειρος. Είναι και Αλβανοί μέσα που διεκδικούν τα δικά τους τα κομμάτια. Δεν γίνεται μόνο στην περιοχή της Βόρειο Ήπειρου αυτό το ζητούμενο. Γίνεται σε όλη την Αλβανία. Με το έτσι θέλω, η κυβέρνηση Ράμα παίρνει περιουσίες των ανθρώπων χωρίς να ρωτήσει κανένα.
0: Μάλιστα. Το λιοντάρι από τη Χιμάρα, θα πω, μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει λίγο τη συνθήκη ή τίποτα?
1: Από ποια άποψη?
0: Από την παρεμβατικότητα που έχετε, εννοώ, και λόγω καταγωγής, αλλά και λόγω της διαδρομής σας στον αθλητισμό.
1: Οι βορειοπειρώτες είναι όλοι ενωμένοι, όλοι μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί. Μάλιστα. Αυτό έχει πολύ, είναι το πιο σημαντικό από όλους, από όλα. Είδα ελεφορία, είδα κόσμο να πηγαίνει, να στηρίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται τώρα επάνω, ώστε να μην πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Είτε είμαι από εκεί είτε δεν είμαι από εκεί, όλοι ήταν εκεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, και μου θυμήσατε να πω τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε σε ένα ερώτημά μου: όλοι για ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτό μου θυμήσατε. Φυσικά. Για το όλοι μαζί.
1: Όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Ενωμένοι μπορεί η χώρα να πάει παραπέρα και ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
0: Ευχαριστώ αυτό πολύ. Κρατάμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 1-0 από τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους Ολλανδούς, ο Έντβαρτσεν στο 81ο λεπτό. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Κρούση για τον Ντομινίκ Κοτάρσκι έκαναν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 με ανατροπή μέσα σε 6 λεπτά της Χρόνιχεν. Σκόρερ για τους Κιτρινόμαυρους ήταν η Ζήνη στο 77 και Καλοσκάμι στο 83. Οι Ολλανδοί σκόραραν με τον Ζαουάντα στο 65. Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας. Οι νέοι παίκτες έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Μετά το 55 ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε, δήλωσε μετά την νίκη ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βασίλης Στογιόπουλος επέστρεψε στον Άρη. Το Τριφύλι και οι Κίτρινοι ήρθαν σε συμφωνία και το μεγάλο ντύλο ολοκληρώθηκε. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Σκόρερ για τα τρία λιοντάρια, η Ράις στο 3, Κόνσε στο 18 και Μπέλιγχαμ στο 90-8, ενώ ο Σάκα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 37, στο 45-1 και στο 87. Τα γκόλια του Τρικολόρ σημείωσαν οι Εμπαπέ στο 48 και στο 66, Μπαρκολά στο 54 και Ντεμπελέ στο 90-6. Ο Εμμανουήλ Καράλης κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντρικς, ενώ μόνο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση των Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η Νατάσα Θωμά είναι μια έμπειρη δημοσιογράφος με σημαντική διαδρομή σε κάθε ρεπορτάζ που της ανατέθηκε. Καλή ώρα, όπως το κοινοβουλευτικό με το οποίο καταπιάνεται τώρα για λογαριασμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Εμείς λοιπόν θα τη βάλουμε τώρα στη συντροφιά μας και θα συζητήσουμε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Θωμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα μου επιτρέψεις, Νατάσα μου, να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε καθημερινά και στη Βουλή και γνωριζόμαστε. Θέλω λοιπόν να μου πεις, Νατάσα μου, πώς σχολιάζεις τον αριθμό 51 μπροστά από την κατηγορία των ανεξάρτητων βουλευτών. Θυμάσαι εσύ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο ή πρόκειται για σημάδι των καιρών, πιστεύεις?
1: Ποτέ σε τέτοια έκταση δεν υπήρχε τόσα χρόνια που κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Και θα σταθώ, Βασιλική, σε κάτι σας άκουγα που μιλούσατε με τον κύριο Παπαηλίου, σοβαρό βουλευτή, ο οποίος είπε τη χαρακτηριστική φράση που απεικονίζει το όλο πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα, είπε, είναι σε κινούμενη άμμο. Ακριβώς αυτό είναι, και θα πω, η εκτίμησή μου είναι ότι το Σεπτέμβριο πια θα έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο πολιτικό τοπίο. Τον Σεπτέμβριο θα δούμε και, γιατί δημοσιοποιητικά φαίνεται ο Αλέξη Τσίπρας ότι είναι δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη, αλλά τότε θα φανεί η πραγματική ή κάπως πραγματική πολιτική κατάσταση της χώρας.
0: Εσύ,
1: να υπενθυμίσω, Βασιλική,
0: ναι, ναι,
1: ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, πολύ πριν, ας πούμε, το βάζω σε εισαγωγικά, καθιερωθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως δεύτερο κόμμα, να θυμίσω ότι δημοσκοπικά ένα διάστημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν δεύτερο κόμμα, είχε ξεπεράσει και το ΠΑΣΟΚ. Μετά από λίγο η κυρία Καριστιανού ήταν επίσης πολύ ψηλά. Όλα αυτά έχουν
0: ανατραπεί.
1: Έχουν ανατραπεί. Βλέπουμε τώρα με την ανακοίνωση του κόμματος. Προσέξτε, δεν είναι κόμμα στη Βουλή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άμα τη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όλο αυτό ανατράπηκε. Πιστεύω όμως ότι το Σεπτέμβριο, και με την που θα είναι καταληκτικό η ΔΕΘ, εκεί θα παρουσιάσουν τα κόμματα τις προτάσεις τους, και εκεί πιστεύω ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει και το στίγμα αν θα πάμε σε εκλογές ή θα πάμε αργότερα, εκεί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό.
0: Άρα ουσιαστικά
1: μέχρι
0: λες ότι
1: τότε πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι το πώς, πόσα, ποιο κόμμα. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτό.
0: Στο πώς θα διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό, mm-hmm, αλλά επίσης λες ότι θα παίξει καταλυτική μέρα και ρόλο φυσικά στη ΔΕΘ και όσα θα πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα εσύ, Νατάσα μου, δεν βλέπεις ελπίδα εκλογής για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά?
1: Βασιλική, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Έτσι όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται πάρα πολύ έως αδύναμο να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Όμως, μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα, πάντα, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν ο συνασπισμός, έδινε μάχη και πάντα έπαιρνε το 3%. Δεν ξέρω τώρα αν θα το καταφέρει με όλη αυτή τη διάσπαση των αριστερών, αν θα τα καταφέρει. Γίνεται όμως μια, θα έλεγα, μια μετά από καιρό και μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια.
0: Να θυμίσουμε, Νατάσα μου, όμως τους ακροατές ότι έπαιρνε το 3% με ένα μήνυμα ενότητας που έστελναν. Τώρα όμως δεν το βλέπουμε με όσα έχουν συμβεί από το 2023 μέχρι και σήμερα.
1: Να σκεφτούμε όμως, Βασιλική, ότι ο συνασπισμός έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Mm-hmm. Άρα πήρε από πάρα πολύ κόσμο. Ένα όμως κομμάτι, μην ξεχνάμε, στις προηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα 17, κοντά στο 18%. Άρα εισέπραξε και από ανθρώπους, γιατί τώρα ο κόσμος έχει διαφοροποιηθεί.
0: Και εντελώς όμως. Και αναρωτιέται αν υπάρχει αριστερά τελικά.
1: Ναι, κάνει προσπάθειες. Το ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και ένα ερωτηματικό που έχω είναι, δεν ξέρω, της νέας αριστεράς οι βουλευτές και όλοι αυτοί με τον επικεφαλής πια τον Σακελαρίδη, τον κύριο Σακελαρίδη, τι θα κάνει. Θα συνασπιστούν όλοι μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν, δεν το ξέρω, δεν έχουν διαφανεί ακόμη οι προθέσεις. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ που ήταν αντικυβερνητικοί, mm-hmm. γιατί πάντο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αντικυβερνητικών, αυτό που λέμε αντισυστημικό, αντισυστημική πρόθεση, εξακολουθεί να το έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι από αυτά.
0: Αλλά ποιο είναι το ποσοστό, δεν γνωρίζεις.
1: Θα εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ πια με όλους αυτούς. Θα φανεί. Πάντως κάνει μια σοβαρή προσπάθεια, ενώ σοβαρή με την έννοια ότι έφτιαξε ένα κόμμα τώρα με τη Δούρου, με τον Παπά, τον κύριο Πουλάκη, που να θυμίσουμε ότι πάει στον πολιτικό σχεδιασμό ως επικεφαλής, αναβλήθηκε. Mm-hmm. Θα το δούμε στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένας εχμηρός πολιτικός, πάντα ήτανε, και θα δούμε, θα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό επικεφαλής, θα γίνει κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Πάντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Η Ρένα Δούρου έχει καταφέρει να εκπέμψει μια πιο σοβαρή προσπάθεια. Θα δείξει. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβριο πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Θα δούμε και ο Αλέξη Τσίπρας πώς θα βαδίσει. Μπορεί να τον δείχνουν δημοσκοπικά ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί ο κόσμος είναι πλέον σε άλλη διάσταση.
0: Μάλιστα,
1: από ότι είναι τα κόμματα.
0: Νατάσα μου, μίλησες για τη Μαρία Καριστιανού. Θα ήθελα λοιπόν και με την εμπειρία σου και με τη διαδρομή σου να μου πεις αν η Μαρία Καριστιανού και η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα μπουν στην Βουλή, και γιατί το ρωτώ. Διότι ούτε η μία αλλά ούτε η άλλη έχουν αναδείξει κάποιο στέλεχος. Λες και πρόκειται, Νατάσα, για προσωποπαγή
1: έτσι
0: κόμματα.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι αυτά τα κόμματα. Και να προσθέσω κάτι, Βασιλική, που δεν το επισήμανα προηγουμένως, είναι ότι το Σεπτέμβριο, μην ξεχνάμε ότι ο Σαμαράς, που όπως όλα δείχνουν, θα κάνει κόμμα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ο καθοριστικός μήνας για να είναι πιο ξεκάθαρο το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή, αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, που όπως δείχνουν θα κάνει, έχει μπει στην τελική ευθεία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τότε θα δούμε και τον αντίκτυπο που θα έχει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, είναι πολύ θολό το τοπίο τώρα για να πούμε ότι, όσο για την κυρία Καριστιανού και την κυρία Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν η κυρία Λατινοπούλου, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά. Θα δείξει όλο αυτό. Και όσο για την κυρία Καραστιανού, εγώ πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή. Και πιστεύω ότι εκεί που αφαιρεί είναι στην πλεύση ελευθερίας η κυρία Καριστιανού. εκτιμήσεις κάνουμε προς
0: Θεού. Αν μη τι άλλο, έχεις το δικαίωμα αυτό μετά από τόσα χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
1: Εκτιμήσεις κάνουμε. Είναι, όπως είπες και εσύ, προσωποπαγή κόμματα, αλλά μην ξεχνάμε και του Τσίπρα δεν είναι καθαρά προσωποπαγές κόμμα. Καθαρά.
0: Λες ότι είναι.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι ένα δικό του κόμμα εντελώς προσωποπαγές. Και ως προς την νοοτροπία, αν θες.
0: Μάλιστα. Νατάσα, τώρα ουσιαστικά βγάζουμε το συμπέρασμα με βάση αυτά που μας μεταφέρεις και από το δικό σου ρεπορτάζ, ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, όχι το Σεπτέμβριο, για την ακρίβεια 27 Σεπτεμβρίου που ακούγεται. Αυτό καταλάβαμε εμείς.
1: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ούτε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει αν θα τις κάνει Οκτώβριο τις εκλογές. Νομίζω ότι και πάντα αυτό συμβαίνει. Ο κάθε πρωθυπουργός περιμένει το κατάλληλο timing για να προκηρύξει εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, έχεις προσέξει ότι κάποιοι βουλευτές, συζητάς και εσύ με αρκετούς βουλευτές στη Βουλή, έχεις ακούσει ότι κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν και εντείνουν τις προσπάθειες για να γίνουν τον Οκτώβριο. Υπάρχει όμως και άλλη κυρίαρχη άποψη στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι να τα αφήσουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Αυτό για να γίνει αυτό θα συνεκτιμηθούν πάρα πολλά πολιτικά γεγονότα. Και υπάρχει και η άποψη ότι να μην το καθυστερήσουμε, αυτό που κάποιοι βουλευτές επιμένουν και εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι επειδή εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμείς υποθέσεις, και εμείς ελεγχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να γίνουν τώρα. Να ξεκαθαρίσει και εν ώψη της Προεδρίας αργότερα το καλοκαίρι, να γίνει τώρα. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη ότι θα δώσουμε, ο κόσμος θα δει, θα δοθούν παροχές, ο κόσμος να μείνουν κάποιες μήνες για να εισπράξει, έτσι πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, να τις βιώσει και να πάμε τότε. Θα δείξει, αλλά σου λέω και πάλι ότι καθοριστικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή θα αλλάξει όλο το πολιτικό τοπίο με Σαμαρά, με Τσίπρα, με Καριστιανού. Όλο αυτό πιστεύω ότι θα γίνει μια αναδιάταξη. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ο Σαμαράς να κάνει κόμμα. Το απέφχονται δηλαδή.
0: Κλείνοντας λοιπόν πολύ σύντομα, Νατάσα, θέλω να μου πεις αν βλέπεις αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται και λέγεται, αλλά πίσω από τις πόρτες.
1: Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όχι, με τίποτα. Δεν το βλέπω.
0: Άρα βλέπεις συγκυβέρνηση.
1: Ούτε συγκυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν πρόκειται. Άλλωστε το έκανε και είδε τα αποτελέσματα. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τουλάχιστον έτσι κατηγορηματική, είναι με όσους συνομιλούμε. Είδες και προχθές με τον Παύλο Γερουλάνο.
0: Σωστά.
1: Πόσο ξεκάθαρη ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρουμε βέβαια τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νομίζω ότι και αυτός το έχει τονίσει, το έχει πει με όλους τους τρόπους.
0: Δημόσια ναι, αλλά λέω πίσω από τις κλειστές πόρτες, μήπως συζητιέται και αυτό, γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία, όπως λένε τουλάχιστον τα στελέχη του, ότι και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πιστεύει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τίποτα. Μάλιστα μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, έβαλε μία φορά πλάτη για τη χώρα το ΠΑΣΟΚ, δεν θα ξαναβάλει με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή κατηγορηματικά το απορρίπτουν αυτό το σενάριο για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια στην πολιτική
0: όλα γίνονται και να κλείσουμε με αυτά. Λοιπόν, Νατάσα, σε ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και εμείς τις πολιτικές αναλύσεις με βάση φυσικά τα δεδομένα που έχουμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αρχιοτέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι φάκελοι για 7 βούλευτες της Νέας Δημοκρατίας που φέρονταν να έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 7 ήταν και ο Λάκης Βασιλιάδης από την Πέλα. Η έρευνα κατέληξε ότι οι αποφάσεις ήταν νόμιμες, πραγματοποιήθηκε κανονικά και επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021 ανέφερε το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του Δημητρίου Πισλίνα που είχε βάλει τον Λάκη Βασιλιάδη στο κάδρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Θέλω να μου πείτε τι συναισθήματα σας δημιούργησε, κύριε Βασιλιάδη, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ανακουφισμένος από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι δεν σας κρύβω ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου. Από την αρχή δεν κρύφτηκα, βγήκα μπροστά, ζήτησα την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση εις βάθος, να μην μείνει καμία υπόνοια για το πρόσωπό μου. Γι' αυτό το έκανα πολύ συνειδητά, διότι η Πέλα, ξέρετε, κυρία Πολυζού, είναι μικρή. Είναι πολύ δύσκολο για ένα επαρχιώτη βουλευτή να βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρέθηκα εγώ από την 1η Απριλίου. Για το λόγο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και ανακουφίστηκα, όπως σας είπα, να καθαρίσει πλήρως το όνομά μου, όπως και έγινε.
0: Σταθήκατε όμοιρος, κύριε Βασιλιάδη.
1: Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της. Οφείλουμε όμως να την έχουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό όσοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, και δεν ήταν λίγοι αυτοί, και για εμένα προσωπικά, αλλά και για τους βουλευτές συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, πέσαν για άλλη μια φορά έξω. Γι' αυτό, ξέρετε, αποδεικνύει πως στόχος της αντιπολίτευσης δεν να βρεθεί η αλήθεια, αλλά να διαμορφώνει μια εικόνα σκανδάλων, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να αντιπαρατηθεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και να έχει, τέλος καλό, όλα καλά. Ερευνήθηκε το θέμα εξονυχιστικά και η φερόμενη εμπλοκή μου μέσω τρίτων, σε διαλόγους τρίτων, εγώ δεν είχα ούτε εγώ ούτε κάποιος συνεργάτης από το γραφείο μου κανέναν διάλογο, όσο μάλιστα για τη συγκεκριμένη υπόθεση που δεν έγινε τίποτα μεμπτό, έγινε ένας έλεγχος κανονικά στην ώρα του, ειδοποιήθηκε ο άνθρωπος μία ημέρα πριν όπως προβλέπετε, έγινε ο έλεγχος και μάλιστα έφαγε και πρόστιμο. Οπότε ήταν από την αρχή ξεκάθαρο. Δεν περίμενα εγώ με κάποια αγωνία ότι θα έχει άλλη έκβαση η υπόθεση, ωστόσο έπρεπε να γίνει η άρση της ασυλίας, να καθαρίσει το όνομά μας πλήρως.
0: Θα ωφελήσει τώρα και τη Νέα Δημοκρατία η αρχιοθέτηση των 7 φακέλων, κύριε Βασιλιάδη?
1: Προφανώς, και οι υπόλοιπες 4 υποθέσεις που ξεκινάνε να έχουν μια δικαστική διαδικασία, εγώ είμαι σίγουρος, προσωπική άποψη, νομική σκοπιάς άποψη, ότι θα λάμψει η αλήθεια και για αυτές τις υποθέσεις. Και όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και έζησα και εγώ προσωπικά, μας δίνει ένα μάθημα. Το μάθημα είναι το εξής. Πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας πριν προτρέξουμε να χαρακτηρίσουμε, να σκανδαλολογήσουμε. Είπαμε, η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της, να σεβόμαστε τις διαδικασίες και πάνω απ' όλα ακόμα και για αυτούς τους 4 συναδέλφους που έκρινε η εισαγγελέα να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα του καθενός, να έχουμε ένα σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε πολιτισμένος κόσμος πρέπει να έχει αυτόν τον σεβασμό.
0: Μιλήσατε για στοχοποίηση και αντιλαμβάνομαι πως είναι κανείς να στοχοποιείται και να κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια, πώς σας αντιμετώπισαν οι ψηφοφόροι σας και οι συμπολίτες σας γενικότερα? Είχανε μια διαφορετική άποψη?
1: Μπορώ να πω ότι ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη συμπαράσταση, γιατί το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και τους ευχαριστώ και τους φίλους και τους ψηφοφόρους αλλά και τους μη ψηφοφόρους. Όλοι γνωριζόμαστε, κυρία Πολύζου, στην Πέλα. Ξέρανε προπάντων το χαρακτήρα μου, το ήθος μου και αυτό φυσικά δεν ήθελα να μείνει καμία υπόνοια για αυτή την εικόνα την οποία με πάρα πολύ κόπο αγωνίζομαι να έχω. Εγώ έχω μια ειλικρινή σχέση με τους συμπολίτες μου, όχι μόνο με τους ψηφοφόρους μου, άλλωστε η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τους 19.000 κοντά ψηφοφόρους μου και αυτό είναι γνωστό σε όλη την Πέλα. Οπότε μπορώ να πω ότι ναι, μεν υπήρχαν κάποιοι κακεντρεχείς, κάποιες πισωπλάτες μαχαιριές. Αυτές τώρα λοιπόν επιστρέφουν πίσω και βιάστηκαν αυτοί οι οποίοι πήγαν να προτρέξουν. Υπουργοί παραιτήθηκαν για λόγους ευθυξίας. Βουλευτές κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Όπως είπε πολύ ορθά ο Πρωθυπουργός, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, για συμμορίες, παραβιάζοντας, όπως είπα, κατάφορα το τεκμήριο της αθωότητας. Και ενώ απλώς είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας βουλευτών μας, που οι ίδιοι εμείς αιτηθήκαμε, για να εξεταστούν οι υποθέσεις από τη δικαιοσύνη. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν πει καμία συγγνώμη.
0: Ας
1: μην πει, δεν πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά, ο καθένας για την περιφερειακή του ενότητα. Εγώ αγωνίζομαι για το καλό της Πέλλας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να προσπεράσω, κύριε Βασιλιάδη, κάτι που διάβασα στα πρωτοσέλιδα και υπάρχει αποκάλυψη και για έρευνα που αφορά στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θα μπλέξει η κυβέρνηση και σε αυτό το σκάνδαλο. Αλλά πριν μου απαντήσετε, με ενημερώνω ότι πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και μου δίνετε την απάντηση.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Πέλλας, τον Λάκη Βασιλιάδη. Λοιπόν, θέλω την απάντηση στο ερώτημα που έθεσα προηγουμένως, κύριε Βασιλιάδη.
1: Θα σας πω, καταρχάς δεν έχει βγει καμία απόφαση, οπότε ερευνά η δικαιοσύνη αυτήν την υπόθεση. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς και σέβομαι προπάντων τη δικαιοσύνη. Προφανώς όλα στο φως. Αν έχει γίνει κάτι μεμπτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του ελέγχου, της έρευνας και να αποδοθούν ευθύνες. Ωστόσο, μην προτρέχουμε κάθε φορά. Μιλάμε για σκάνδαλα, μιλάμε για ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για οποιοδήποτε σκάνδαλο και ταυτίζουμε την κυβέρνηση με κάτι το οποίο μπορεί να έχει συμβεί. Καταρχάς δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, ας έχουμε σεβασμό στην έρευνα, να κάνει απερίσπαστη η δικαιοσύνη τη δουλειά της, εάν όντως ερευνά την υπόθεση, και θα δούμε στο τέλος τι αποτέλεσμα θα υπάρξει.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνεστε ότι η ακρίβεια είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που συζητάμε σε κάθε σπίτι, κύριε Βασιλιάδη, και θέλω να μου πείτε τώρα με την ακρίβεια, τι θα γίνει. Είδα χθες πάλι ένα ρεπορτάζ που έδειχνε ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν τελικώς στους μισθούς εξανεμίστηκαν στις αντλίες της βενζίνης.
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα. Είναι σύνθετο ζήτημα η ακρίβεια.
0: Είναι δεδομένο όμως.
1: Είναι τροφανώς μείζον θέμα. Και ξέρετε, η κυβερνητική πολιτική έχει ως στόχο πρώτον να παίρνονται μέτρα να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, δεύτερον όμως να μην εκτροχιαστούμε από τη δημοσιονομική πειθαρχία η οποία επιβάλλεται να έχουμε, και φαίνεται πόσο καλή δουλειά γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η κυβέρνηση δεν κρύφτηκε για να πει ότι δεν υπάρχει κύμα ακρίβειας. Κυρίως είναι εισαγόμενη, και αυτό είναι γνωστό, έχει όλη η Ευρώπη κύμα ακρίβειας και όλος ο κόσμος. Με δύο πολέμους ανοιχτούς, με μέτωπα ανοιχτά. Ωστόσο, παίρνει μέτρα η κυβέρνηση συνεχώς, και ξέρετε, αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό. Δεν μπορεί να λυθεί με ένα μαγικό ραβδί, να έρθει κάποιος και να πει: κάνω αυτό και λύνουμε το θέμα της ακρίβειας. Απ' τη μία, αυξάνουμε τα εισοδήματα με τρόπο τέτοιο χωρίς να επηρεάζουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως είπα, και από την άλλη, προσπαθούμε να πατάξουμε την εσκροκέρδεια με όποιο τρόπο μπορεί αυτό να γίνει. Αλλά παίρνουμε και μέτρα, όπως τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεχώς, για να μπορέσουμε να συντηρούμε σε ένα επίπεδο το κύμα αυτό της ακρίβειας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, ωστόσο δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια να κοιτάμε. Προσπαθούμε συνεχώς, δυναμικά, να παίρνουμε μέτρα όπου μπορούμε, στο μέτρο που μπορούμε.
0: Πάντως να πούμε ότι τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι που πηγαίνουν, κύριε Βασιλιάδη, και το λένε όλοι, είναι μεγάλη, μεγάλη διαφορά στην τιμή και στο κόστος που βλέπουμε καθημερινά.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Γι' αυτό και το Υπουργείο κάνει συνεχώς ελέγχους. Το τελευταίο μάλιστα χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι. Έλεγχοι οι οποίοι δεν είχαν γίνει ποτέ. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουμε πού βρίσκεται το πρόβλημα και να παίρνονται μέτρα τα οποία θα τιμωρούν αλλά και θα πειθαρχούν.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, κύριε Βασιλιάδη, τις τελευταίες ημέρες ανεβαίνουν και οι τόνοι κατά του Αντώνη Σαμαρά, και το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν έρχεται ένα νέο κόμμα, και αν ναι, πόσο θα επηρεάσει τελικά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας που παλεύει για την αυτοδυναμία, θα πω.
1: Σίγουρα δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Σήμερα μιλάμε φιλολογικά και με φήμες ότι θα προκύψει ένα κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σέβομαι απόλυτα το έργο το οποίο έχει κάνει και για την χώρα αλλά και για την παράταξη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας και η Νέα Δημοκρατία. Το ιδανικό είναι να είναι ενωμένη. Τώρα, αν συμβεί η δημιουργία ενός κόμματος, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολιτικά την όποια διαδικασία προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω για κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει.
0: Μάλιστα. Το ακούμε αυτό, και εδώ θα είμαστε να συζητάμε για τις εξελίξεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Δημήτρης Μάντζος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η φωνή του Πασόκ τη δεκαετία που διανύουμε. Διετέλεσε άλλωστε εκπρόσωπος του κινήματος και έπειτα συνέχισε την εκπροσωπήσή του μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις που τον βλέπουμε να σηκώνει μόνος του όλο το βάρος της παρουσίας στην ολομέλεια της Βουλής. Με συνέπεια βέβαια να στοχοποιείται τόσο από τα κυβερνητικά στελέχη όσο και εκπροσώπους άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Μάντζο, περιμένετε αλήθεια να ζητήσει η κυβέρνηση συγγνώμη από τους πραγματικούς αγρότες? Και αν όχι, γιατί το αναφέρατε τις προάλλες και γιατί το ρωτώ? Διότι άκουσα κυβερνητικά στελέχη να απαιτούν συγγνώμη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ θερμή εισαγωγή. Μακάρι να, πράγματι να αξίζω τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά
0: νομίζω ότι το αποδεικνύεται βλέποντάς σας και όποιος βλέπει το κανάλι της Βουλής και εμείς που είμαστε καθημερινά στη Βουλή το βλέπουμε.
1: Γνωρίζω ότι το έργο σας ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, επομένως έχετε του λόγου του αληθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει στοχοποίηση εντός εισαγωγικών από τους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου το ίδιο να κάνουν. Πολιτικά αντιπαρατηθέμεθα και όχι προφανώς προσωπικά. Στο πλαίσιο αυτό έρχομαι να πω και να πατήσω το ερώτημά σας σε σχέση με την πρόσφατη αντιπαράθεση που είχαμε με τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΚΠ. Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση των 4 ποινικών διώξεων εις βάρος συναδέλφων βουλευτών ήταν μια πολύ δυσάρεστη για την πλειοψηφία εξέλιξη και με εξέπληξε το γεγονός ότι αντί να υπάρξει συστολή και σκυμμένα κεφάλια και μια προσοχή στο δημόσιο λόγο, η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης να δημιουργήσει μια εικόνα, αν θέλετε, αντεπίθεσης, στην οποία ζητούσε από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης και δει το ΠΑΣΟΚ που άσκησε θεσμική και υπεύθυνη αντιπολίτευση να ζητήσουν συγγνώμη επειδή ζητήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και ζητήσαμε από τη Βουλή να κάνει ό,τι μπορεί ώστε και οι υπουργοί, πρώην υπουργοί και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να μην δικαστούν από εμάς και να αθωωθούν, να απαλλαγούν απριόρι, αλλά να δικαστούν, να εξεταστεί η υπόθεση πιο σωστά από τη δικαιοσύνη. Αυτό το αυτονόητο και θεσμικά επιβεβλημένο ζητήσαμε. Και γι' αυτό το λόγο ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης, ο ίδιος μας ζήτησαν να ζητήσουμε συγγνώμη. Και γι' αυτό λοιπόν αντέλεξα ότι αν κάποιος υπάρχει σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών πόρων που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, είναι η Νέα Δημοκρατία, στελέχη της οποίας αποδεδειγμένα πια με καταδικαστικές αποφάσεις, αναφέρομαι στον κύριο Μελά για παράδειγμα και μια σειρά άλλων στελεχών, οργάνωσαν μια εγκληματική οργάνωση που διασπάθησε ευρωπαϊκούς πόρους που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, πήγαιναν στις τσέπες απαταιώνων που ήταν οι πελάτες αυτού του εγκληματικού συστήματος. Αυτή είναι μια ειλικρινής αποτύπωση της κατάστασης. Η συγγνώμη πρέπει να πάει από τη Νέα Δημοκρατία στους αγρότες. Εμείς δεν ζητούμε συγγνώμη που ζητήσαμε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Είναι το καθήκον μας. Θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί στο όνομα της δημοκρατίας μας.
0: Μάλιστα, θα βοηθήσει αυτό όμως αυτή η εξέλιξη, κύριε Μάντζο, τη Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Και μιλάω για τις 7 υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο.
1: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω και το εννοώ και ως νομικός, όχι. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι ισχυρό για όλους τους κατηγορούμενους ή εν πάση περιπτώσει τους εμπλεκομένους σε νομικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει συνέβαινε εξ αρχής και για τους 7 συναδέλφους που απειλάγησαν, συμβαίνει και ισχύει και για τους 4 που δέχονται την ποινική δίωξη. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Άρα είναι σαφές ότι δεν θέλουμε εδώ να καταδικαστεί κανείς. Εμείς θέλουμε τη διερεύνηση. Το αν αυτό θα αποβεί προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανάλυση που πρέπει να γίνει και για μένα, κυρία Πολύζου, μια η πολιτική στη Νέα Δημοκρατία έχει ήδη συντελεστεί. Τι θέλω να πω? Δεν χρειάζεται να καταδικαστεί κάποιο κάποιος βουλευτής, ώστε να πιστοποιηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας ότι η εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και αποκαλύφθηκε από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη

0: πολιτικά χρωματισμένη οργάνωση που εξυπηρετούσε βουλευτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, συνδικαλιστές του Αγροτικού Φόρου της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό έχει πιστοποιηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας ότι απέβει εις βάρος του πρωτογενούς τομέα και της δημόσιας οικονομίας της χώρας. Άρα αυτό είναι μια ζημιά πολιτική, η οποία έχει ήδη συντελεστεί πέρα και πάνω από το νομικό σκέλος, το οποίο φυσικά, επαναλαμβάνω, με απόλυτο σεβασμό στους δεκμήριους αυτοτες, μόνο η δικαιοσύνη και κανένας από εμάς δεν είναι αρμόδιος να διεκπεραιώσει την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Πριν όμως πάω στο επόμενο ερώτημα, κύριε Μάντζο, θέλω να αλλάξετε σημείο, διότι σας ακούμε στα δύο λεπτά περίπου με διακοπές και καλό είναι να ακούγεται όλη η πρόταση.
0: Ναι. Ζητώ συγγνώμη, απλώς είναι εν κινήσει. Θα προσπαθήσω να
1: μείνετε για 2-3 λεπτά λίγο σε κάποιο σημείο. Κύριε Μάντζο, μιλήσατε για το τεκμήριο της αθωότητας, μιλάτε και ως νομικός πέρα από βουλευτής. Είχα προηγουμένως τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν και αυτός εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μπήκε η υπόθεσή του στο αρχείο και μίλησε για παραιτήσεις υπουργών, βουλευτών και ότι δεν σεβάστηκε κανείς το τεκμήριο αυτό της αθωότητας. Κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό?
0: Εμείς έχουμε, κοιτάξτε, το τεκμήριο αθωότητας.
1: Κάσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικώς.
0: Ναι.
1: Εξ αρχής.
0: Θέλω να είμαι σαφής και με σεβασμό στον συνάδελφο, τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι δύο διακριτά πράγματα. Το ένα είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι νομικό. Και επαναλαμβάνω ότι σε επίπεδο νομικό κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μόνο η δικαιοσύνη δικάζει. Και ευτυχώς. Στην περίπτωση του κ. Βασιλιάδη θα πω, υπήρξε απαλλαγή. Το ένα είναι το νομικό σκέλος, αυτό είναι ιερό, δεν αμφισβητείται από το ΒΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι το πολιτικό. Εκεί πια, κυρία Πολύζο, κάθε κόμμα εφαρμόζει το δικό του αξιακό κώδικα. Εμείς, θυμίζω, σε υποθέσεις που μέλη μας είχαν εμπλακεί είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε εδώ στην Ελλάδα, σε υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, πριν ασκηθούν ποινικές διώξεις, ακόμα και με απλές έρευνες, άρα με πολύ ισχυρό τεκμήριο αθωότητας σε νομικό επίπεδο, προχωρούσαμε σε αναστολές της κομματικής ιδιότητας προσωρινές. Αυτό συμβαίνει και με βουλευτές μας, και με ευρωβουλευτές μας, με στελέχη μας, μέλη και προέδρους κοινωνικών εταίρων, πρόσφατα θυμίζω, πολύ πρόσφατες υποθέσεις, πολύκροτες. Άρα τι θέλω να πω, όταν εμείς έχουμε ακολουθήσει αυτήν την τακτική, αυτή την πρακτική για μέλη μας, έχουμε το δικαίωμα, νομίζω, και την υποχρέωση να ασκούμε κριτική σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία, που δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι σε πολιτικό επίπεδο. Η κριτική που κάναμε, δηλαδή, είναι σε πολιτικό επίπεδο για το αν πρέπει κανείς να είναι υποψήφιος βουλευτής, αν πρέπει να είναι μέλος ενός κόμματος ή να ανασταλεί η ιδιότητά του, όπως για παράδειγμα τα τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι εμπλεκόμενα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν διαγράφησαν ποτέ. Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό σκέλος. Το νομικό, στο οποίο αναφέρονται οι βουλευτές, συνάδελφοι, είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε.
1: Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Μάντζο, ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα παραμένει και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα πράξει κάτι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το πεδίο πολύ σύντομα?
0: Και εδώ, πολύ σύντομα, δύο είναι τα σκέλη της παθογένειας, της προβληματικής. Το ένα είναι το νομικό και το άλλο το κοινοβουλευτικό. Κοιτάξτε, στο κοινοβουλευτικό πεδίο έχουμε ζητήσει, έχουμε πει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να κάνει Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνήσει τις υποθέσεις. Θεωρούμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Μειοψηφίας έπρεπε να έχει συγκροτηθεί από το 2022. Δυστυχώς η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έκριναν αλλιώς. Πρέπει επίσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να έρθει ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Ντίλια να παράσχουν όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και αυτό το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε όμως, κυρία Πολύζου, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να επιμένουμε. Αυτό είναι στο χέρι μας. Τώρα, το δικαστικό σκέλος είναι στο χέρι της δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήδη έχουμε πετύχει, ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας, σημαντικές επιτυχίες και στο Μονομελές Επιμελείο Δικαίου Αθηνών με την καταδίκη Μαμούθ των 4 φυσικών προσώπων. Και με το Συμβούλιο της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΕΠ να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ως απόφαση. Και φυσικά βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη μη συμμόρφωση της ελληνικής δημοκρατίας στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα, εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομικού και πολιτικού αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται. Δεν είναι μια υπόθεση προσωπική, είναι μια υπόθεση δημοκρατίας, στον πυρήνα της δημοκρατίας μας, και θεωρούμε ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τις απαντήσεις ποιος, πότε, γιατί και με ποιο σκοπό εργαλειοποίησε και κακοποίησε την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθήσει μια σειρά δημόσιων αξιωματούχων και εσωτερικών αντιπροσώπων.

0: αντιπάλων, κάτι το οποίο προφανώς διέστρεψε κατά πολύ τον καταστατικό σκοπό της ΕΕΠ και προσέβαλε την ίδια την εθνική μας ασφάλεια και την πολιτική ασφάλεια της χώρας μας. Αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση, δεν θα τελειώσει προφανώς εύκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι διέπραξαν παράνομες πράξεις θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα.
1: Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μάντζο. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.

0: Στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Τα βλέμματα όλου του πλανήτη έχουν στραφεί στη Νέα Υόρκη, όπου η Αργεντινή και η Ισπανία θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο, αυτό που οι αθλητικοί συντάκτες αποκαλούν ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Είχα παρακολουθήσει το 2022 τον τελικό Αργεντινής-Γαλλίας στο Κατάρ, αλλά νομίζω ότι το σημερινό μάτς θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά και στην ανάπαυλα του θα τραγουδήσουν η Μαντόνα, η Σακίρα, η Goldplay, ο Justin Bieber και το συγκρότημα BTS. Επειδή απαγορεύεται να προσπεράσουμε αυτό το γεγονός, θα συζητήσουμε με τον αθλητικό συντάκτη Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος έχει και προϋπηρεσία, θα πω, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μας ακούτε, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Σας ακούμε. Καλημέρα σας. Ναι.
0: Μας ακούτε, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Εγώ σας ακούω, κύριε Απολύζου. Εσείς με ακούτε?
0: Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα, το λύσαμε. Τώρα σας ακούμε. Ισπανία ή Αργεντινή? Λαμίν Γιαμάλ ή πάλι Λιονέλ Μέση? Βλέπετε, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Μιλάμε στον ελληνικό, γιατί την προηγούμενη φορά έκανα εγώ τις ερωτήσεις και εσύ έδινες απαντήσεις, Βασιλική.
0: Σωστά. Αφού μου το επιτρέπεις, Σταύρο.
1: Γενικώς δεν μιλάω στον ελληνικό στο ραδιόφωνο. Ακόμη και αν έχω απέναντι μου έναν υπουργό στην άλλη άκρη τηλεφωνικού γράμμου. Εγώ τουλάχιστον.
0: Εμείς τουλάχιστον ως δημοσιογράφοι που κάνουμε και το πολιτικό ρεπορτάζ, κρατάμε τα προσχήματα, θα πω.
1: Λοιπόν, αν η ερώτηση είναι το τι θέλω, προτιμώ το Μέση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, έχει σταματήσει η συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μετά από αυτά που κάνει ο Μέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ φαντάζεσαι ο διάδοχος, οπότε είναι λίγο συναισθηματικά λίγο περίεργη η προσπάθεια επιλογής. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που είμαι λίγο προληπτικός, και από τη στιγμή που ο Γιάννης Αλαφούζος είπε πριν από τρεις μέρες την κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος ότι υποστηρίζει την Αργεντινή, έλεγα μέχρι χθες το βράδυ θα κερδίσει η Ισπανία. Αλλά τώρα είμαι με την Αργεντινή, γιατί έβαλε τα δύο γκολ ο Εμπαπέ χθες σε αυτό το μαγικό 6-4 Αγγλίας Γαλλίας. Οπότε όλη η Αργεντινή δεν θα είναι αφοσιωμένη μόνο στο πώς θα πάρει το τρόπαιο, αλλά και στο πώς θα βοηθήσει τον αρχηγό της να βγει πρώτο σκόρερ. Και γι' αυτό θα πάω με τους Αργεντινούς.
0: Τεχνικές λεπτομέρειες, Σταύρο, δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι όσοι μας ακούνε θα καταλάβουν την ανάλυση σου για το πού θα κριθεί ο αγώνας.
1: Μάλιστα. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που θέλει να ελέγχει το ρυθμό μέσω της κατοχής της μπάλας. Να έχει την μπάλα στα πόδια της. Έτσι περιορίζει και τις επιθέσεις των αντιπάλων. Για να το κόψει αυτό, να κόψει αυτή την κυκλοφορία, αυτό το στυλ παιχνιδιού, η Αργεντινή θα πρέπει να βραχικυκλώσει το Ρόδρυ. Και νομίζω ότι ο Σκαλόνι αυτό θα επιδιώξει, είτε με τον Μακάλιστερ είτε με τον Έντσο Φερνάντες, να βγάλει εκτός ρυθμού τον αρχηγό της Ισπανίας. Εάν τα καταφέρει, θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι από εκεί και πέρα ο μόνος παίχτης, όχι μόνος παίχτης, που με μια ενέργεια μπορεί να κρίνει το μάτ, είναι ο Γιαμάλ. Αλλά αν η Ισπανία δεν έχει την μπάλα στα πόδια, δεν θα την έχει και ο Γιαμάλ. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολο. Η Αργεντινή έχει δείξει ότι δεν τα παρατάει ποτέ. Όσο κάτω και να βρίσκεται, όσο και να τη θεωρούν τελειωμένη. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, βγάζει ψυχή και θα προσπαθήσει να χτυπήσει με γρήγορες μεταβάσεις. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πιέσει να οργάνωσε την άμυνα των Ισπανών.
0: Πάντως να πω, Σταύρο, σε αυτό το σημείο ότι έχει ψυχή, αλλά υποθέτω ότι έχει και πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ πολύ πίεση, γιατί το να θέλεις να κερδίσεις το κύπελο και να γράψεις για δεύτερη φορά ιστορία, νομίζω ότι αυτό ίσως να σε πιέζει παραπάνω και να μην είσαι τόσο αποδοτικός, για παράδειγμα.
1: Είχε την πίεση στο Κατάρ το 22 γιατί δεν είχε πάρει τρόπαιο. Από εκεί πέρα σάρωσε με την εθνική ομάδα ότι τρόπαιο υπήρχε, είτε σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου του 22, είτε σε επίπεδο Λατινικής Αμερικής με τα δύο Κόπα Αμέρικα που κατέκτησε η Αργεντινή. Άρα διέγραψε ο Μέση αυτήν την κατάρα που τον καταδίωκε, που τον κυνηγούσε, Δεν έχει πίεση. Το δίνει και με το μήνυμά του που έστειλε σήμερα το πρωί στην πατρίδα του, ότι αυτή η ομάδα έχει δείξει τι μπορεί να καταφέρει. Οπότε πάμε για να τελειώσουμε τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Και με το Μέση έχει αποδειχθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μην τον θυμώσεις. Αν τον θυμώσουν οι Ισπανοί, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Τελικά, Σταύρο, τι ιστορίες γράφει αυτή η ζωή. Ο Μέση είχε φωτογραφηθεί πριν από 19 χρόνια με ένα μωρό και αυτό ήταν ο Γιαμάλ. Έχει παίξει, νομίζω, παντού πια αυτή η εικόνα και αυτή η φωτογραφία. Και ως έμπειρος αθλητικός συντάκτης που είσαι, και συνήθως από ό,τι λένε πέφτεις πάντα μέσα, θέλω να μου πεις αν ήταν αυτή η φωτογραφία που βγήκε τότε, ήταν προφητική ή κάτι άλλο.
1: Ένας φίλος μου και μια φίλη μου έβαλαν να ακούσω χθες ένα βίντεο από τα social media που μιλούσε για την προφητεία του 19, για τις συμπτώσεις με τον αριθμό 19, μια και σήμερα έχει 19 μήνες, είναι το δικό σου για μάλλον φοράει το 19 και ο Μέση μπορούσε το 19. Για παράδειγμα, η Αγγλία και η Γαλλία είχαν από 19 τελικές προσπάθειες για γκολ. Παίζει το 19, αλλά προφητική τι λέμε τώρα. Εάν δεν είχε βγει ο Γιαμάλ αυτός που βγήκε, θα μπορούσαμε να την επικαλεστούμε τη φωτογραφία. Από τότε που εμφανίστηκε στο γήπεδο, βέβαια, ο Γιαμάλ έδειχνε ότι μπορεί να είναι ο διάδοχος στο Μέση.
0: Προφανώς είχε το άστρο, κάποιος το είδε. Δεν είναι τυχαία αυτή η φωτογραφία, το να πιάνει αυτό το μωρό.
1: Ίσως να του έδωσε το άστρο σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτή την επαφή.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως παίζει και το άλλο σενάριο. Ότι
1: να του έδωσε το χρήσμα ήδη.
0: Ίσως
1: από τότε.
0: Ίσως τώρα του δώσει και το χρήσμα και κερδίσει η Ισπανία, λέω. Και αλλάζουμε, μία άλλη εποχή έρχεται και μία άλλη εποχή φεύγει.
1: Δεν νομίζω να δίνει το χρήσμα ο Μέση κάποιον σαν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι κόντρα στον εαυτό του, κόντρα στην οτροπία του, κόντρα σε οτιδήποτε. Μπορεί να πάρει το κύπελο και μετά να πάει να αγκαλιάσει τον Γιαμάλ και να το χρήσει διάδοχο.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα και πολύ σύντομα, Σταύρο, για να ολοκληρώσουμε, εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια συγκρίνουμε όλοι το Μέση και το Ρονάλντο. Φαντάσου και εμείς οι γυναίκες που δεν πολύ ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, τους ξέρουμε και ξέρουμε και υπάρχει κοινό και για το Μέση και για το Ρονάλντο. Τι θα αλλάξει από σήμερα και μετά και κλείνουμε.
1: Είπα και νωρίτερα ότι ανεξάρτητα με το αν θα πάρει το Κύπρο ή η Αργεντινή, ο Μέση πλέον έχει κόψει χάθη τη συζήτηση για το οποίο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είναι αυτός και δεν επιδέχεται πλέον καμία αμφισβήτηση. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει μετά, αν μπορέσει κάποιος να το ξεπεράσει. Δεν θεωρώ πως υπάρχει περίπτωση να το κάνει ο Εμπαπέ. Αλλά θα δημιουργηθούν δύο νέοι στάρ. Ο ένας θα είναι σίγουρα Εμπαπέ. Ο άλλος θα είναι ο Γιαμάλ. Θα είναι ο Χάλαντ. Παραδοσιακά από την εποχή του Βυζαντίου με τους πράσινους και τους ένετους. Χρειαζόταν ο άνθρωπος πάντα δύο πόλους. Για να μπορεί να ταυτίζεται με τον έναν ή με τον άλλον. Θα βγουν δύο νέοι σούπερ τώρα, που όμως είμαι σίγουρος δεν θα φτάσουν στο Μέση, ίσως δεν θα φτάσουν και τον Ρονάλντο.
0: Για να δούμε αν θα πέσεις μέσα στα προγνωστικά, Σταύρο, και θα τα συζητήσουμε φυσικά την άλλη εβδομάδα.
1: Η τελευταία φράση μου είναι ότι θα παίξω 1-3 νίκη της Αργεντινής.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, θα σε ακολουθήσουν οι ακροατές μας ή θα παίξουν κάτι άλλο. Θα φανεί στο τέλος του αγώνα σήμερα. Αλήθεια, τι ώρα είναι?
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Τέλεια. Όλοι συντονισμένοι.
1: Το είπες και εσύ.
0: Το λέω για να το πεις και εσύ όμως. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάντα δίνει το παρόν, αυτό είναι δεδομένο. Καλή συνέχεια, γεια.
2: Στις Camelot, καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο στις 10 εδώ. Μέχρι τότε να προσέχετε, να προσεύχεστε και να μην χάνετε τις ελπίδες σου για όσα συμβαίνουν στη ζωή σας. Τη σκυτάλη την παίρνει ο Γιώργος Ιωάννου και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού.

0: καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Κρούση για τον Ντομινίκ Χοτάρης και έκαναν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί της Γκρόνιγχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν ταξίφι τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέχει τέταρτο στον Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο νούμερο 100 στον κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα έχουμε το μεσημέρι μας. Από τις 12 έως τις 2 θα είμαστε παρέα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για στοίχημα και για ό,τι θέλετε εσείς μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Παρ' όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με δύο προβλέψεις από δύο συνεργάτες και μπορώ να πω καλούς φίλους, γιατί έτσι νιώθω. Εντάξει, συνεργάτη, συνάδελφος το ίδιο είναι. Συνεργάτη, συνάδελφος. Τέλος πάντων, έχουμε. Τη μία την ακούσατε προηγουμένως, είναι η Βασιλική Πολύζου, και ο άλλος είναι ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου που ακολουθεί. Όπως βλέπετε, έχουμε όλο το πρόγραμμα σήμερα. Καλησπέρα και από πλευράς και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι, δηλαδή. Κάναμε δύο ώρες εκπομπή και μας κρατάς εδώ για να κάνουμε προβλέψεις. Αλλά επειδή είσαι εσύ, μην.
1: Μια γρήγορη θα δώσω.
0: Σα αγαπώ και στους δύο, παιδιά, τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εσπάνια κόντρα Αργεντίνα. Βασιλική.
2: Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και θα πω ότι το κύπελο σήμερα θα το σηκώσει ο Λιονέλ Μέση, άρα η Αργεντινή.
0: Ωραία. Τζόρτζι.
1: Πολύ γρήγορα θα πω πρόβλεψη, θα την αναλύσω πιο μετά με τον Μάνο Σταραμόπουλο στο μαγκαζίνο.
0: Ναι. Έλα, έλα, λοιπόν, μία τώρα, έλα.
1: Back to back.
0: Back to back.
1: Back to back, Αργεντινή, ναι.
0: Ωραία.
2: Τέλεια. Καλή συνέχεια θα σου πούμε, Νίκο. Και το αφήνουμε, εννοείται, για να δούμε όλοι στις 10 το μάτς.
0: Εννοείται, εννοείται. Βασιλική, να είσαι καλά. Τζόρτζι, όπα. Έρθε και ο κύριος Δήμος. Κύριος Δήμος. Κύριε Δήμο, κύριε Δήμο, κύριε Δήμο. Εδώ πέρα, στο μικρόφωνο. Εδώ, εδώ, εδώ.
1: Ισπανία.
0: Στο μικρόφωνο, εδώ, εδώ πέρα.
3: Ισπανία.
0: Ισπανία δίνει ο
2: κύριος. Ο κύριος Τσαπαλιάρης, Νίκο μου. Δεν φεύγει και ποτέ από εδώ, θα πω.
0: Γεια σου, Βασιλική, σε χαιρετάμε. Και χαιρετάμε και τον Τζόρτζιο. Τζόρτζι, Τζόρτζι, πώς θες να σε λέμε.
1: Έχετε το νου σας.
0: Θες να σε λέω Χόρχε.
1: Ότι. Ναι, εντάξει, προχωράμε. Έχετε το νου σας, γιατί θα έχουμε και πολύ και ωραία μουσικούλα στο μαγκαζίνο.
0: Εννοείται.
1: Θεματική για τις δύο χώρες.
0: Σας αγαπώ και τους δύο, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ούτε καν καλά πρόλαβα να πω τους τρόπους επικοινωνίας, Viber και τηλεφωνική αριθμή. Και βλέπω ήδη ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η Καρντάσενα, η αποστολία από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη αποστολία. Εγώ βλέπω Αργεντινή, είναι φοβερή δημοσιογράφος, η μικρή κοπελίτσα, λέει η αποστολία. Εγώ απλά θα πω ότι δεν είναι μόνο φοβερή δημοσιογράφος, είναι και φοβερός άνθρωπος.

Τέλος πάντων, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε και εμείς τώρα την κανονική ροή του προγράμματος. Ακούσαμε Βασιλική και Γιώργο να δίνουν τις προβλέψεις και κύριο Δήμο εννοείται. Και Δήμος Τσαπαγιάρης εννοείται, έδωσε τη δική του πρόβλεψη. Ό,τι είχε πει ο Τόλης σε μια προηγούμενη του εκπομπή, θα πω εγώ, γιατί οι δύο χώρες οι οποίες υποστηρίζω είναι η Ισπανία και η Αργεντινή. Έτυχε να είναι αυτό στον τελικό, μία λόγω μέση και άλλη επειδή είμαι συναισθηματικά δεμένος με την Ισπανία. Όχι σαν αθλητισμό και τέτοια, κυρίως σαν αθλητισμό. Κυρίως πιο πολύ γιατί είναι η αγαπημένη μου χώρα, είναι η αγαπημένη μου γλώσσα, τα ισπανικά είναι πολλά που με συνδέουν με τους Ισπανούς. Έχει και πολύ καλούς ανθρώπους η Ισπανία και γενικά όσοι άνθρωποι είναι από τον λεγόμενο Ισπανικό κόσμο, Ισπανία, Αργεντινή, Μεξικό, Κολομβία, Ουρουγουάη, όλες αυτές τις χώρες γενικά έχω γνωρίσει άτομα που είναι τρομερά, τρομερά. Οπότε εντάξει, αν το πάρει θα είμαι χαρούμενος. Ή θα το πάρει ο αγαπημένος μου παίκτης ή θα το πάρει η αγαπημένη μου χώρα.

Όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, όπως είναι το επίσημο όνομα. Όλοι το γνωρίζουν ως Μουντιάλ, ως Παγκόσμιο Κύπελο. Αλλά η κύρια ονομασία, η πρώτη επίσημη ονομασία της διοργάνωσης είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου FIFA 2026, από το 1930, από το πρώτο Μουντιάλ. Παρόλα αυτά, όπως και να έχει, σήμερα έχουμε τελικό Μουντιάλ. Ίσως για μένα, εντάξει, εγώ από την Τετάρτη που προκρίθηκε και η Αργεντινή είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Και τέλος πάντων, μίλησα πολύ εγώ, ήρθε η ώρα να μιλήσετε κι εσείς. Ανοίγουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε για Μουντιάλ και όχι μόνο. Εννοείται πως όποιος δεν θέλει να βγει και θέλει να στείλει μήνυμα μπορεί πολύ εύκολα και εντελώς δωρεάν. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη σε στήμη τριμαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του σταθμού μας.

Πάντως εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Είμαι... Απ' τη μια είμαι χαρούμενος γιατί ανυπομονώ πολύ αυτό το μάτς. Απ' την άλλη όμως είμαι στεναχωρημένος καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση, μάλλον με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το τελευταίο του παιχνίδι να είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Βέβαια, ο Σκαλόνι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις όπου προσπαθεί να πείσει τον Μέση να παίξει άλλο ένα Μουντιάλ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πιθανό. Μακάρι πραγματικά να το ζήσουμε και τον Μέση και τον Ρονάλντο σε ακόμα ένα Μουντιάλ το 2030. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω τώρα να. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, αλλά. Όταν έχεις μεγαλώσει με έναν παίκτη, όταν αυτός ο παίκτης είναι ο λόγος ο οποίος είσαι Μπαρτσελόνα, καταλαβαίνεις λίγο ότι είναι πολύ δύσκολο να τον αποχωριστείς. Νομίζω ίσως ο δεύτερος πιο δύσκολος αποχωρισμός ποδοσφαιρικός του Λιονέλ Μέση μετά τον αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα είναι αυτός από την Εθνική Αργεντινής. Που εντάξει, για την Μπαρτσελόνα... Τι να πω, όταν το μάθαμε όλοι εμείς ότι πλέον ο Μέση φεύγει, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Πήγε στην Paris Saint-Germain, όπου εντάξει δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημος, αλλά όταν δεν μπόρεσα, δηλαδή βλέπα Paris Saint-Germain και δεν μπορούσα να δω τον Μέση να φοράει άλλη φανέλα. Τι να κάνω. Εντάξει, τώρα όταν έφυγε από την Paris Saint-Germain ο Μέση, δεν μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα. Γιατί μεταξύ μας ήταν κάτι που ήθελα και να γίνει, με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει πίσω στο σπίτι του. Καλό να ήταν, για χέρι μου.

Θα μπορούσα πραγματικά να κάνω μια εκπομπή, ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον Λιονέλ Μέση. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα, αλλά πραγματικά δεν είναι για εκπομπή αυτός ο άνθρωπος, ούτε για αφιέρωμα. Είναι για μια ολόκληρη σειρά, μια ολόκληρη σεζόν είναι αυτός ο τύπος. Πραγματικά αυτά που έχει κάνει και αυτά που συνεχίζει να κάνει, γιατί δεν έχει τελειώσει, και μακάρι να συνεχίζει να τα κάνει αυτά τα πράγματα σε ό,τι ηλικία και αν φτάσει, πραγματικά είναι μοναδικό ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εγώ έχω να πω ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε, γιατί δεν θέλω να αποζήσαμε. Θέλω να συνεχίσω να λέω ζούμε στην εποχή του. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να διανοηθώ ότι αυτός ο παίκτης φτάνει και αυτός στο τέλος του. Like σας είπα τον πόνο μου. Άμα θέλετε να πείτε και εσείς τον πόνο σας, μπορείτε να καλέσετε στο 210-220-5943, 215-215-5943 για να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ανοίγουν οι γραμμές και εννοείται πως όλα είναι καλοδεχούμενα, αλλά να υπάρχει πάντα ένα μέτρο. Και σήμερα τελειώνει και ο μουντιαλικός κύκλος, επίσημα. Δηλαδή τώρα θα δώσουμε εκεί πέρα κάποια στοιχηματικά, κάποιες στοιχηματικές προβλέψεις, στοιχηματικά μπορεί να παίξει ο κόσμος. Απλά να ενημερώσω ότι όποιος θέλει να παίξει στον Άσο είναι 2.35, όποιος θέλει να παίξει στο διπλό σε κανονική διάρκεια αγώνα είναι 3.5, όποιος θέλει να παίξει κατάκτηση είναι 1.65 η Ισπανία, 2.25 η Αργεντινή, το over 2.5 είναι 2.25, over 1.5 είναι 1.40, έχει πάρα πολλές επιλογές, θα κάτσουμε και να τις πούμε και στην συνέχεια. Πάντως θέλω να ακούσω και εσάς και να δω τις δικές σας προβλέψεις. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το χθεσινό εκεί πέρα, το Γαλλία-Αγγλία. Οκ, okay. Σαν να λέμε φιλικό. Φιλικό κατά μία έννοια. Απ' την άλλη υπήρχε ένα κίνητρο στο Εμπαπέ να γίνει πρώτος σκόρερ. Πράγματι είναι πρώτος σκόρερ και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ και στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει, οι δύο χώρες παίζανε χωρίς να διεκδικούν κάτι παρά μόνο το χάλκινο μετάλλιο. Γιατί εντάξει, και οι δύο αποκλείστηκαν. Η Αγγλία αποκλείστηκε πιο δύσκολα. Η Γαλλία δεν πάτησε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο εναντίον της Ισπανίας. Ίσως το παιχνίδι που απόλαυσα πιο πολύ από όλα, μαζί με όσα παιχνίδια έχουν γίνει της Αργεντινής, αλλά αυτό τα απόλασα όσο δεν πάει. Και ναι. Αλλά ρε παιδιά, τι ήταν αυτό? 6-4 επικράτησε η Αγγλία. 6-4. Ούτε πόλο να παίζαμε. Το ένα γκολ μετά το άλλο, η μία ευκαιρία μετά την άλλη.

0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το τελικό, καθώς έχουμε έναν τελικό ο οποίος έχει να γίνει 96 χρόνια, δεν έχουν παίξει ποτέ Αργεντινή και Ισπανία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά ένας τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος θα είναι ένας τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στις σε χώρες που έχουν κοινή γλώσσα, τα ισπανικά, καθώς η Αργεντινή είχε ανεξαρτοποιηθεί το 1816 από τους Ισπανούς, από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και θα είναι ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε κοινόγλωσσες χώρες, έπειτα από το 1930, όταν στον πρώτο τελικό της ιστορίας η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ουρουγουάη, βέβαια στο Estadio Centenario της Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο, εκεί όπου η Ουρουγουάη επικράτησε 4-2. Αλλά περισσότερα για το Μουντιάλ, ψήμια και πολλά πολλά άλλα θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς πάμε στον πρώτο ακροατή για σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Και ξέχασες να πεις ότι μετά την, πώς θα λένε, την ημέρα της ανεξαρτησίας της
0: Αργεντινής,
1: έτσι, mm-hmm. είχαμε εμφύλιους πολέμους καμιά σαρανταρία χρόνια και ο πρώτος κυβερνήτης, δηλαδή ο αντίστοιχος Καποδίστριας, να το πούμε, της Αργεντινής, ποιος ήταν? Βαρθολομέο Μήτρε.
0: Ναι,
1: ή Βαρθολομέος Μητρόπουλος, Έλληνας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν το γνώρισες αυτό.
0: Είχα ακούσει το επίθετο Μητρόπουλος, απλά είχα κολλήσει στο όνομα.
1: Ναι, Βαρθολομέος Μήτρε, όπου έχουν και θεωρείται αυτός ο οποίος ένωσε την Αργεντινή το 1862 έως 68, νομίζω, κυβέρνησε. Ένωσε την Αργεντινή σε μία χώρα, δημοσιογράφος, στρατηγός την εποχή του εμφυλίου, ξέρω εγώ, και μάλιστα, τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο της εφημερίδας, είχε εξαίρεται μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί μέχρι σήμερα και θεωρείται, να το πούμε, ο New York Times, να το πω έτσι, της Λατινικής Αμερικής. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για τον Βαρθολομέο Μήτρε, να ξέρεις, για τον Μητρόπουλο έχεις δίκιο. Ήταν από το 1862 μέχρι το 1868 πρώτος πρόεδρος της Ενωμένης Αργεντινής.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτός που ένωσε και έβαλε τους θεσμούς και όλα αυτά, λοιπόν, και έκανε την Αργεντινή κράτος. Γι' αυτός είπα ο αντίστοιχος Καποδίστριας.
0: Mm-hmm.
1: Αν θυμάσαι, πρέπει να το είχα πει αυτή και την Πέμπτη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή του Παλιούρα.
0: Ναι, γενικά η Αργεντινή έχει δυνατές σχέσεις με την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Ναι. Και κάποτε υπήρχε και πολύ, να το πω έτσι, ισχυρό ελληνικό λόμπι, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, στην Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα μιλήσω εγώ για τα δύο χτεσινά παιχνίδια, και τον μικρό τελικό και το ποδόσφαιρο του και τον φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρό τελικό. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, όπως είχα πει και στον Παλιούρα, τώρα κάνω σύνδεση, απέδειξαν κι άλλη μια φορά αυτό που έλεγα έτσι ιστορικά, γιατί οι Γάλλοι είναι πουρκουάδες και γιατί οι Άγγλοι είναι μεγάλοι loser και μέσα από την ήττα τους προσπαθούν να βρουν, ξέρω εγώ, τον θρύλο της μεγάλης αυτοκρατορίας και όλα αυτά. Αυτό το είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι. Όπου για μένα θα έπρεπε, λοιπόν, η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να σου βάλει πρόστιμο για κακοποίηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό, για γελιοποίηση, μάλλον, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν ήταν ποδοσφαίρο αυτό που παίζανε. Ας είδαμε 10 γκολ. Και γκολάρες, ναι, πράγματι.
0: Okay,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Ήταν ποδόσφαιρο αυτό που έπαιζαν.
0: Όχι, όχι. Θες να σου πω κάτι. Ήταν αγώνας για την τρίτη θέση. Αυτό το παιχνίδι, εκτός από τους Ολυμπιακούς αγώνες, γιατί τους Ολυμπιακούς αγώνες έχει τελείως άλλη σημασία ένα χάλκινο μετάλλιο.
1: Σε αυτές τις διοργανώσεις,
0: το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να έχει κάποιος είναι να πάρει μια καλή διάκριση, μια καλή θέση μετά από χρόνια. Αλλά άμα έχουμε τώρα π.χ. τη Γαλλία, η οποία έχει πάει δύο σερί τελικούς και να έπαιρνε, δηλαδή, το χάλκινο, δεν θεωρώ ότι θα ήταν και ευχαριστημένη, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Γιατί
1: αλλά,
0: είναι και οι προσδοκίες.
1: Αλλά δεν πάρε, παιδί μου, ούτε με τα μάτια δεν μαρκάρανε. Τους Γάλλους.
0: Δηλαδή ήταν, συμφωνώ.
1: Όπως το είπα, γελιοποιούσαν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι πράγμα ήταν αυτό. Όπως και οι Άγγλοι, έτσι, από τη μεριά τους. 4-0 το πρώτο ημίχρονο και άλλα και το δεύτερο ημίχρονο κέρδισε η Γαλλία, να το πω έτσι, ένα ημίχρονο. 3-2. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ένα πράγμα τώρα αυτό. Ήταν ποδόσφαιρο, όπως το είπες, πόλο πέσαν.
0: Εντάξει, επειδή εγώ παρακολουθώ και πολύ πόλο, αυτά τα σκορ μόνο στο πόλο μπορώ να τα δω.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ αν θα ήμουν UEFA θα του έβαζα πρόστιμο.
0: Λοιπόν, Βασίλη, κράτα το αυτό που θες να πεις, ναι. Γιατί θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό break. Μείνε στη γραμμή, επιστρέφουμε και θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε και άλλους και άλλον έναν ακροατή. Ναι, ναι. Οπότε, ναι, πάρε το χρόνο σου και επιστρέφουμε εμείς.
2: Μάτων και Μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Εδώ και 40 χρόνια. Κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Η ώρα είναι 12.30.
6: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε στην συνέχεια του δικού μας μεσημεριού. Και πριν συνεχίσουμε να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας που είχαμε με τον Βασίλη από τα Μέγαρα, απλά να διαβάσουμε λίγο μια γρήγορη δύο μηνύματα γρήγορη. Ο Απόστολης από το Αίγιο, απλά έχουμε κι άλλον Αποστόλη, στέλνει την καλύτερη εισαγωγή που έχω ακούσει εδώ και καιρό. Να σε καλά, Αποστόλη. Ο Λάμπης γράφει θρύλος Αργεντινή και Καριστιανού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και έχουμε και μήνυμα από το Ευάγγελο, να δούμε λίγο τι λέει. Ναι, δεν θα κάτσω να απαντήσω, απλά εγώ θα απαντήσω ότι ο καθένας έχει το ελεύθερο άμα θέλει να καλή, γιατί εντάξει, okay. Βασίλη.
1: Ναι, ακούω. Λοιπόν, αυτός που, ο φίλος που λέει θρύλος Αργεντινή Καριστιανού πρέπει να είναι από την, από την Κύθνο. Λοιπόν, έτσι, σαν σημείωση. Συνήθως ένας ακροατής από την Κύθνο στέλνει τέτοιο, αυτό το μήνυμα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, για να δείξουμε ότι ακούμε και το σταθμό, έτσι. Λοιπόν, πάω στον Ολυμπιακό στα γρήγορα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχω τα ζήτα τρία φιλικά και τα τρία-τέσσερα φιλικά. Πόσα έχουν, τέσσερα νομίζω. Λοιπόν, τι έχω διαπιστώσει. Στους τερματοφύλακες, πάνω κάτω, ας φύγει ο Τσολάκης, έτσι. Πιστεύω θα έρθει ένας καλός τερματοφύλακας, θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ακούγονται ονόματα, να ξέρεις, ακούγονται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα έρθει, έτσι. Πιστεύω θα είμαστε στα περσινά επίπεδα. Τα center back πολύ αναβαθμισμένα, έτσι σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή καμία σχέση Μπιανκόν με Μάντσα, με Κάρμο και Σμαϊλόβιτς. Τον είδα το Σμαϊλόβιτς και το χάρηκα χτες. Έτσι, πολύ, πάρα πολύ καλός. Μεσοεπιθετικά δείχνουμε να γεμίζουμε πάρα πολύ καλά, με καλούς παίχτες. Στα αμυντικά χαφ θα δούμε τι θα γίνει και στην επίθεση. Και θα ήθελα κλείνοντας να κάνω μία, έτσι, όχι παρατηρήσεις, πω να το πω τώρα, μία σημείωση ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: στον
0: ναι,
1: Τιλίπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: κάποιος
0: ναι,
1: πρέπει να του πει τη στιγμή που έχεις τώρα Ζώτα Σίλβας. Ζώτα Σίλβα. Έτσι, δηλαδή κάνω παρένθεση εδώ πέρα και λέω ότι επειδή άκουγα και το Σέργιο εχθές από το Περιστέρι. Σέργιο, εμένα μου αρέσει λιγάκι να ελληνοποιώ τα ονόματα. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαμε να το πούμε και Ζώτας Αργυρό, παράδειγμα.
0: Εγώ απλά θα σου πω κάτι πριν δώσει την απάντησή σου. Εγώ απλά θα σου πω ότι έχει έρθει ο Βαρζίκα και τον έχουμε βαφτίσει Βαζέχα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Οπότε εντάξει, δεν
1: και,
0: μπορώ
1: να. Και Χρήστο Βαζέχα, έτσι, όχι Χρήστο.
0: Ναι.
1: Και Χρήστο, έτσι.
0: Χρήστος Βαζέχας.
1: Ναι, λοιπόν. Τι έλεγα. Α, λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε Ζώτα και Φορτούνη, αυτοί πρέπει να παίζουν πίσω από το Center Four, τελεία και παύλα, και ο Τσικίνιο να γυρίσει στη θέση 8, όπου είναι η κανονική του θέση και μπορεί, θα μπορεί να αποδίδει πολύ περισσότερο από την θέση που τον βάζει πίσω από τον Center Four. Έτσι, ναι. Αυτή την παρατήρηση έχω να κάνω.
0: Ωραία.
1: Και κάποιος πρέπει να του το πει σε έντονο ύφος. Πώς να το πω ρε παιδί μου, να το καταλάβει. Κατάλα και το Ρόκα που είδα και άλλους, ξέρω εγώ, εντάξει, θα δούμε, δείχνουν καλά στοιχεία, θα δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από ένα ντεμπού τόσο φιλικό.
1: Ακριβώς, ή από 5 λεπτά, έτσι.
0: Να
1: αλλά
0: δείχνουν
1: καλά, κάποια
0: Βασίλη.
1: Στοιχεία ρε παιδί μου, τα τρεξίματα, αυτά βλέπεις κάτι.
0: Ναι. Βασίλη, λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Νίκο.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Σέργιο.
3: Τι κάνεις, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
3: Βγαίνω καπάκι το Βασίλη που ανέφερε το όνομά μου. Βασίλη αστείευτηκα, δεν είναι χιούμορ.
0: Ναι, το ξέρει, μην ανησυχείς. Δεν...
3: Ο Βασίλης κάνει μια πολύ καλοπροαίρετη κριτική, κάνει τις προτάσεις του. Δεν είναι σαν κάποιους. Πόσο δίκιο έχει ο συνεργάτης σας ο Κώστας Σαμοθράκης για κάποιους Ολυμπιακάρες που βγαίνουν ότι δήθεν πονούν περισσότερο την ομάδα από ό,τι πονάνε όλοι οι υπόλοιποι χιλιάδες που είμαστε και ο πρόεδρος βέβαια. Λέγω, μηδενίζοντας τα πάντα, εξηγούμε. Υπάρχει ένας ακροατής ονόματι Γιάννης, ο ακούγομαι από τον Πειραιά, που βγαίνει κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε όλα τα ραδιόφωνα. Τον ακούω εγώ. Και όπου μπορώ, του έχω πει, θα βγαίνω από πίσω του. Και μηδενίζει τα πάντα. Άλλο καλό προαίρετη κριτική, εντοπίζοντας κάποια πιθανά κενά και κάνοντας και λέγοντας και την γνώμη μας, έχουμε το δικαίωμα, και άλλο μηδενίζοντας τα πάντα. Βγαίνει λοιπόν και λέει ότι έχει κολλήσει τώρα, είχε κολλήσει με τον, πώς το λένε, αυτό που ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός από την Λογκορέτσι, το Στάνιτς.
0: Το Στάνιτς, ναι.
3: Τώρα δεν τον παίρνει τελείως, σταμάτησε με αυτό. Τώρα έχει πάει τώρα, θα φύγει ο Στολάκης και πρέπει να πάρουμε το Μανζά. Του εξηγώ εχθές που βγήκα και του λέω, ο Γκατούζο τον θέλει βασικό. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος φέτος που επέστρεψε ο Μανζάς. Και πέρσι όμως, γιατί λέει και πέρσι που ήταν δανεικός, έχει δηλώσει ο ίδιος στο δημοσιογράφο από τη Ρώμη, ο Ρωσάνο Μπράτσι, ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν θέλει να επιστρέψει. Το καταλαβαίνεις Γιάννη από τον Πειραιά, ακούγομαι. Δεν θέλει να επιστρέψει, όπως πολλοί Έλληνες που είναι, όπως ο Τζόλης, ο Τζίμας, δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, τώρα εννοώ. Ακούγεται το όνομα του, Κοντάσκι. Mm-hmm. Όπως επειδή είπες, ακούγονται ονόματα.
0: Ναι, λοιπόν, απλά να κάνω λίγο μία ενημέρωση. Μία ενημέρωση για τον κόσμο που μπορεί να ακούει, επειδή στην κουβέντα με τον Βασίλη από τα Μέγαρα είχαμε κάνει αναφορά στους τερματοφύλακες. Το πρωί είχε βγει ένα δημοσίευμα από τον Νικολό Σκύρα, όπου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έκανε κρούση για Κοτάρσκι. Μόλις τώρα έχουμε ενημέρωση ότι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Ορτέγκα και ότι διαψεύδεται όλο αυτό με τον Κοτάρσκι. Απλά το αναφέρω, συνεχίζεις.
3: Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Απλώς να το ολοκληρώσω το προηγούμενο.
0: Ναι, συγγνώμη που
3: σε κάποιον συνάδελφο βραδινό, λοιπόν, τον ενημερώνει ότι ακούγεται το όνομα του Κοτάρσκι. Και επειδή θέλει να επιμείνει ο Γιάννης από τον Πειραιά, ακούγομαι, ότι πρέπει να πάρει το μανδά, λέει ποιος είναι αυτός. Δηλαδή δεν ξέρει το παιδί μπάλα. Όταν βγαίνει στο ραδιόφωνο κάποιος, τουλάχιστον σε ό,τι υποστηρίζει σαν επιχειρήματα, πρέπει να έχει γνώση. Δεν ξέρει ότι ο Κοτάρσκι έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει ότι μετά πήγε στην Κοπεχάγη. Ότι έκανε καλή χρονιά. Ότι έχει συμβόλαιο βέβαια μέχρι το 30. Mm-hmm. Δεν ήξερε ότι ο κύριος Ορτέγκα είχε παίξει τη Manchester City 3,5 χρόνια. Σωστά.
0: Τώρα μισοπαδό τη City μιλάς.
3: Το ξέρω, το είπαμε χθες. Ναι. Και να μην επαναλαμβάνω γιατί κουράζομαι. Δεν θέλω mm-hmm. να κουράζω. Γιάννη, άλλο κριτική να κάνεις, αλλά να βρίσκεις και ένα καλό ρε παιδί μου στην ομάδα. Χθες έγινε ένα φιλικό. Δεν σου άρεσε ο Πόποβιτς. Για πρώτη εμφάνιση μιλάω. Δεν σου άρεσε, δεν είπες κάτι θετικό. Έλεγες για το Στάνιτς. Ο Ζώτα που ήρθε τώρα, δεν σου άρεσε που έκανε χατρίκ. Ο Ζώτα, ξαναλέω. Βασίλη, χιούμορ έκανα ναι, για το Ζώτα. Ο Ζώτα δεν σου άρεσε. Δεν είπες μια καλή κουβέντα. Να πεις κάτι άλλο που κατά τη γνώμη σου είναι αρνητικό, αλλά πες και κάτι θετικό. Πες ένα καλό. Ο άνθρωπος έκανε ντεμπούτο με 3 γκολ. Σωστά.
0: Καλά, ναι, ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν, ναι, το ακόμα θα τον δούμε. Όπως και το Ρόκα χθες που είπα 15 λεπτά που έδειξε, δεν έχουμε ακόμα άποψη. Θα τον
0: μα,
3: δούμε.
0: Όλα αυτά είναι φιλικά και ξεμούδιασμα. Μα, είναι ακριβώς, η αρχή.
3: Θα τα δούμε ωραία στο χορτάρι. Αλλά μη στέκεσαι με μηδενισμό στην ομάδα. Μη στέκεσαι με μηδενισμό στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, ξαναλέω, θα βάλει πάνω από 30 εκατομμύρια. Και θα παρακαλέσω, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σου, όταν βγαίνεις να λες τεκμηριωμένα πράγματα, ο Μανδάς δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάθε ποιος είναι ο Ορτέγκα που ενδέχεται να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί συζητάει και με άλλους θεματοφυλάκες, όπως τον Ορλάντο Χίλ κλπ. Και μετά κατέθεσαι την άποψή σου. Αλλά βρε παιδί μου, πες και ένα θετικό για την ομάδα. Δηλαδή, κάνοντας κριτική ότι η ομάδα πάει χάλια, αποδεικνύεις ότι πονάς τον Ολυμπιακό περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους. Ο Χριστός την Παναγία δηλαδή. Και κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να κουράσω, χαιρετισμούς στον Γιώργο από το Λονδίνο, από μένα το Σέρβιο Περιστέρη, στο Χάρη, ακροατές σας είναι αυτοί έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Στο Χάρη, στο Γιώργο από το Μενίδη νομίζω έναν άλλον κύριο.
0: Ναι, ο Γιώργος από το Μενίδη, ναι.
3: Ναι, ακριβώς, και στην κυρία Αναστασία, μια ευγενέστατη Γαβρίνα, ξέρω, 70 χρόνια, 60. Εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και κλείνοντας επίσης βάζω ένα αστερόγραφο πόσο δίκιο έχει ο Κώστας ο Σαμοθράκης όταν ομιλεί καμιά φορά, γιατί εκ της θέσεώς του δεν μπορεί να επεκταθεί, όταν μιλάει για κάποιους Ολυμπιακάρες που μηδενίσουν τα πάντα. Πόσο δίκιο έχεις, αγαπημένε Κώστα Σαμοθράκη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Σέργιο. Λοιπόν, η μία γραμμή μετά την άλλη, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
7: Έλα, Γατατζό.
0: Καλησπέρα.
7: Έλα, γεια.
0: Ποιος είναι?
7: Έλα, ο Αναστάσης είμαι.
0: Έλα, Αναστάση.
7: Τι γίνεται?
0: Δόξη το Θεό, εσύ πώς είσαι?
7: Πάντα καλά. Εδώ μια ζέστη. Χαρά. Ζέστη, τι να κάνουμε.
0: Α, καταλαβαίνω.
7: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
7: Α, το αγώ στο χειρότερο.
0: Κουράγιο και δύναμη.
7: Κουράγιο και δύναμη, δεν λες τίποτα να πούμε. Λοιπόν, αρχίζουμε.
0: Γιατί όχι.
7: Α, μπράβο. Το χειμώνα θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε όταν θα ανέβει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη να παίξει με Άρη ΠΑΟΚ. Θα σπάσουμε πλάκα. Δύο σίγουρες ήττες θα έχει. Φροντίζει ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Φροντίζει. Δίνει τους καλούς παίκτες εκεί. Στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Για να πάει το χειμώνα για να το ξεσχίσουνε. Το έχεις ξαναδεί πουθενά αυτό? Έχετε τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια?
0: Όχι.
7: Έχετε τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια?
0: Όχι, δεν...
7: Αυτό δείχνει ποιοι διοικούν αυτή την ομάδα. Βασικά... Τι μυαλό κουβαλάνε.
8: Βασικά, θες να σου πω εγώ μια διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
7: Για πες μου, με διαβαίνει.
8: Αυτή είναι λίγο πιο, αυτή είναι λίγο πιο εκτός παρκέ, αν μπορώ να το πω. Ελπίζω να μην υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κάτω από τα ραντάρ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, λόγω και του Προέδρου, του κ. Γιαννακόπουλου, ο οποίος ανεβάζει συνέχεια στα σώσια.
7: Ασχολείται συνέχεια με μαλακίες.
8: Αναστάση, ήρεμα, Αναστάση.
7: Ναι, καλά, διαγράφατε μια λέξη. Ναι. Ασχολείται συνέχεια με βλακίες και δεν ασχολείται με την ουσία. Ναι, γιατί δεν την ξέρει. 13 χρόνια δίπλα στον Αμπράντοβιτς έμεινε κούτσουρο. Κούτσουρο. Τίποτα δεν έμαθε. Τα έχω πει αυτά εγώ, από χρόνια. Άκου τώρα να σπάσεις πλάκα. Δεν τα βλέπω όλα τα πράγματα. Τα λέω τώρα, ντάλα καλοκαίρι, προ Χριστού προφήτης, ό,τι μετά Χριστό.
8: 19 Ιουλίου.
7: Εκεί είναι η μαγιά. Η μαγιά είναι να προβλέπεις. Όχι να κάθεσαι μετά να αναλύεις, αφού έχει γίνει ζημιά. Εκεί είναι η μαγιά. Και η αγάπη για την ομάδα. Δεν τα βλέπω όλα τα πράγματα. Σλούκας, 36 χρονών. Γκραντ 34. Και ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Ρε Ζέλικο, προχωράει το Αλσχάιμερ. Πάρε κάνα φαρμακάκι να πούμε. Και πάρε να πάει στον Καμπάτσο 35 χρονών. Για να ανοίξεις πράσινο γυροκομείο. Είναι να τρελαίνες ρε παιδί μου. Ενδιαφέρεται μετά το Ρούμπιο ο Παναθηναϊκός τον Καμπάτσο. Τον οποίο Καμπάτσο εγώ τον λανσάρισα. Σε άλλα ραδιόφωνα. Και έλεγα πριν από χρόνια, πριν όταν έπαιζε στην Εθνική Αργεντινής, όταν δεν είχε κάνει το μεγάλο όνομα, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και βγαίνανε εδώ τα σούργελα, τα πράσινα σούργελα και με βρίζανε, με κοροϊδεύανε. Και μετά πήγε στη Ρεάλ και έγινε αυτός που είδες. Mm. Αλλά τώρα είναι 35 χρονών. Και έχει στον Γκάντ 34 και τον Σλούκα 36. Και είναι όλοι

0: θα γελάσει κάθε επιγραμμένος. Και διώχνει τον Λιόπουλο για να πάει στον Άρη, για να μας εσχίζει τον χειμώνα, να πανηγυρίζει ο Φανούλης. Τη στιγμή που οι καλοί Έλληνες είναι ο Αβδάλας και ο Τολιόπουλος. Ο Αβδάλας πάει NBA, άρα μένει μόνο ο Τολιόπουλος. Για να μπει στα παπούτσια του Σλούκα, που του χρόνου σταματάει. Ποιος το δήλωσε, ο ίδιος ο Σλούκας. Δεν το δήλωσα εγώ. Η τελευταία του χρονιά είναι αυτή που έρχεται. Θα δει τραγικά πράγματα. Με τις γεροντάρες θα κάνεις ομάδα. Και ειδικά στους περιφερειακούς που πρέπει να τρέχουν, να πιέζουν, να σκοράρουν, να δημιουργούν. Μιλάμε σοβαρά τώρα, ρε Ζελικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Πού οδηγείται την ομάδα, ρε. Είμαι αυτός που ό,τι λέω βγαίνει. Δεν το βλέπετε. Πόσα κιλά ηλίθιοι είσαστε. Δεν το βλέπω ότι πέφτω 9-10 μέσα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι σύμπτωση, είναι γνώση του αθλήματος. Ποιο καμπάτσο. Δεν ξέρουν να κάνουν μεταγραφές. Ο Βαλατσιούνας θέλει μισό λεπτό για να στρίψει. Τι θέλει να τον πάρει ο άλλος, ο τύπος αυτός που παριστάνει τον πρόεδρο. Ο οποίος δεν έχει ιδέα από μπάσκετ.
1: Δεν ξέρουν
0: να κάνουν μεταγραφές.
1: Εγώ απλά θα σου πω ότι έχει ακουστεί ότι είχε υπογράψει και προσύμφωνο κιόλας ο Βαλατσιούνας με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, βεβαίως. Πέρυσι.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέει ο Παρτσόκας. Έπρεπε να μείνει ο Τολιόπουλος για του χρόνου. Να μπει στα παπούτσια του Σλούκα.
1: Καλά, σε αυτό
0: συμφωνώ. Σταματάει ο Σλούκας. Ποιος θα πάρει τη θέση του από τους Έλληνες. Θα χάνεις το πρωτάθλημα.
1: Καλά, με αυτό
0: θα χάνεις το πρωτάθλημα.
1: Με αυτό που λες για τον Τολιόπουλο. Με αυτό που λες για τον Τολιόπουλο συμφωνώ και εγώ και πιστεύω ότι όσοι βλέπουν...
0: Θα χάνει το πρωτάθλημα. Δεν θα έχει αξιόπιστους Έλληνες. Είναι τρομερό πράγμα. Οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι. Ο Γκράτ πήραμε τον Παντιό. Φώναζα κι εγώ. Εδώ και 3 μήνες. Γιατί τον πήραμε τον Παντιό. Για να είναι ένας δεύτερος Γκράτ. Αλλά του χρόνου το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιο του. Πρέπει να φύγει. Του χρόνου θα είναι 35. Πρέπει από τώρα, μέσα στην ερχόμενη χρονιά, να ψάξεις να βρεις τον αντικαταστάτη του. Ένα ξένο παίχτη που να έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του Γκράτ. Να έχεις πάντοτε στην πεντάδα να έχεις στη δωδεκάδα 2 γκραντ. Να παίζεις στην πεντάδα πάντα με 1 γκραντ. Δεν καταλαβαίνουνε. Φρανσίσκο. Αυτόν πρέπει να πάρει τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Που είναι και 29 χρονών. Και μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει. Γιατί με το φευγιό του Οσμάν και του Τολιόπουλου θα έχω επιθετικό πρόβλημα. Μένει μόνο ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις. Που είναι η μεγάλη σκόρερ. Θα έχω πρόβλημα επιθετικό. Θέλω παίχτη που να σκοράρει και να δημιουργεί.
1: Ήτανε
0: σε καλή ηλικία.
1: Ήτανε καιρό που ο Φρανσίσκο ήταν.
0: 29 χρονών. Το αργάσανε και αυτό είναι. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Καμπάτσο δεν είναι σκόρερ. Πες που δημιουργεί και πες η άμυνα είναι. Δεν είναι η καλαθομηχανή. Δεν είναι η καλαθομηχανή.
1: Ναι,
0: τα έχουνε κάνει σκατά. Και πήρανε και το Βαλ 34,5, ο οποίος έχει να παίξει 2 χρόνια από τραυματισμούς. Αντί να πάνε να πάρουνε τον Παγιάννη, τον οποίο βρίζουνε επειδή η προεδράρα έχει τσακωθεί με αυτόν με τον πατέρα του. Έτσι γίνονται μεταγραφές στο Παναθηναϊκό. Αδιέξοδο. Πρόβλημα. Τα βλέπω πάλι να έρχονται τα αγκούρια. Τα βλέπω. Πόσες ήττες θα κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει στο τον Άρη και τον Πάο Θεσσαλονίκη με τους πέντες που πήγε και του έδωσε και τους έδωσε. Βλέπεις τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια. Τρομερό πράγμα τα φίλε. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που είναι ανεγκέφαλοι. Έχουμε κακής ποιότητας φιλάθλους και δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι μας είναι όλοι γεσαριστές. Yes sir. Yes Mr. Γιανακόπουλος. Yes Mr. Αλαφούζος. Τέρμα. Τέτοιους έχουμε. Δεν προκόβει μια ομάδα έτσι. Χωρίς κριτική, χωρίς καλόπι στην κρίνια, μια ομάδα δεν προχωράει. Τους βλέπεις να βγαίνουν να μιλήσουνε. Έχουν εξαφανιστεί. Το χειμώνα θα τα πούμε. Όταν θα αρχίσουν να πέφτουν πάλι τα γκούρια, τότε θα τα πούμε. Τώρα έχουν την καραμέλα. Ξέρει ο Μπράντοβιτς. Πριν είχαν την άλλη καραμέλα. Ξέρει ο Αταμάν.

0: αν δεν ξέρει, ή τουλάχιστον δεν ξέρει πάντα. Όλοι κάνουν βλακίες. Ουδής αλάνταστος. Ουδής που να μην κάνει βλακίες. Ποιος είναι ο Αταμάν και ο Μπάτοβιτς, ο Θεός επί της γης. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Κανένας δεν είναι Θεός.
0: Δεν προχωράει αυτή η ομάδα, αυτή τη λογική. Δες τώρα τι σου είπα. Τι πρέπει να κάνουν και τι πήγανε και κάνανε. Και είμαστε τώρα σε αδιέξοδο. Υπάρχει και ο Κάνελι Τζόνς που παίζει στην Παρτιζάν. Γιατί δεν πάει ο Μπάτοβιτς να τον πάρει. Αλλά φοβάται μην τσακωθεί με τους Παρτιζάνους. Γιατί είναι Παρτιζάνος.
1: Ναι,
0: αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα τώρα. Με Καμπάτσο 35, Γκραν 34 και Σλούχα 36, Ευρωλίγκα δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις. Ξεχάστε το. Σας το λέει τώρα ο Αναστάσης. Πάω Χριστού προφήτης. Όχι μετά Χριστό. Και βάζουμε και στοίχημα. Ανηγιά.
1: Γεια σου Αναστάση. Γεια σου Αναστάση. Τι γίνεται, συνεχίζουμε πάλι. Πάλι συνεχίζουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, μια χαρά, υπάρχει κίνηση. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι.
2: Ακούγομαι, κατάλαβες, ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι μπορεί να ακούω να δεις, Κατσάτσο. Πες του φίλου σου του Εισαγγελίδη από το Περιστέρι του Σεργίου, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Μπροστινό σαν μου θράκι. Το είπε και χτες. Δηλαδή, για να καταλάβεις, επειδή ήταν η εκπομπή σου, είναι τόσο αφελής ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα ότι εγώ θα εξακολουθώ να ακούω την εκπομπή μετά τη λήξη. Πού σου είπε. Και το ξέρεις αυτό, πες του Σαμοθράκη να με πάρει εκτός αέρα τηλέφωνο. Είναι έτσι δεν είναι? Ακούγομαι?
1: Ακούγεσαι.
2: Πες του Σαμοθράκη να με πάρει εκτός αέρα τηλέφωνο. Αν δεν έχεις θάρρος με τον άλλον, δεν τα λες αυτά. Μπροστινούς Σαμοθράκη είναι ο άνθρωπος. Αλλά πες του Σαμοθράκη, δεν είναι ανάγκη να βάζει μπροστινούς. Ας βγει μπροστά μου, εγώ είμαι ευγενής άνθρωπος και να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να βάζει τον Εισαγγελίδη του Περιστερίου. Το ανέκδοτο του Περιστέριου και να ειρωνεύεται τους άλλους. Λοιπόν, να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση, να του πω ποια είναι η ένστασή μου για το θέμα του τερματοφύλακα. Θέλεις να τα ακούσεις, τι έγραψα χθες κάπου? Θέλεις, φίλε Κατσάτσο?
1: Για τον τερματοφύλακα που θες να πεις.
2: Ναι.
1: Ωραία, πες, σε ακούω.
2: Λοιπόν, ότι ο Τζολάκης θα έφευγε ήταν γνωστό από πέρσι. Ήθελε να φύγει από πέρσι και του είπανε κάτσε γιατί μετέχουμε στη League Face του Champions League να μας βοηθήσεις. Και του χρόνου δεν θα σκόψουμε το μέλλον. Επειδή τότε, πέρσι δηλαδή, ο Μαντάς δεν ήταν ανένδοτος, ερχόταν σε Ελλάδα αρκεί να έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό. Γιατί είχε δοθεί, αν κάπου κάνω λάθος, διόρθωσε με δανεικός από τη Λάτσιο κάπου. Πού είχε δοθεί, θυμάσαι?
1: Είχε δοθεί στην Μπόρνμουθ, αλλά είχε δοθεί στα μέσα της σεζόν.
2: Στα μέσα της σεζόν. Λοιπόν, είχε δοθεί δανεικός.
1: Ναι.
2: Είχε δοθεί δανεικός και δεχόταν να έρθει. Είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις. Μπορούσε να πω τότε να του πούνε στον Ολυμπιακό να πάει η διοίκηση, αφού ήξερε ότι θα φύγει ο Τζολάκης, θα του πει: Έλα εδώ, ρε παιδί μου. Κάτσε δανεικό στην πόρμα μου, θα εκεί που έχει πάει. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο μαζί με τον μάνατζερ του, με τη Λάτσιο και με τη Λάτσιο. Τα 10 εκατομμύρια ευρώ ζήταγε η Λάτσιο τότε. 10 εκατομμύρια ευρώ, πάρτα. Θα μείνει στην πόρμα μου και το καλοκαίρι έχει την υπόσχεσή μα ότι θα είσαι βασικό τερματοφύλακα γιατί φεύγει ο Τζολάκης. Να του τα πει υπογείως, να μην φανερωθεί. Καταλαβες.
1: Λοιπόν. Καταλαβαίνω πως το λες και από την άποψη της τιμής. Απλά το θέμα είναι ότι.
2: Το σοβαρό ο Μανδάς... για μια διοίκηση. Το σοβαρό για μια διοίκηση. Φίλε Κατσάτσο.
1: Ναι.
2: Είναι να προνοεί και να πράττει από πριν αυτά που πρέπει. Ναι. Να το αφήνει για τελευταία στιγμή.
1: Απλά να σου πω λίγο για το Μανδά. Γιατί ήθελα να σου το απαντήσω αυτό. Καταλαβαίνω από ποια άποψη τα λες και από την άποψη και της τιμής που έλεγες. Δεν είπα εγώ ότι έχεις άδικο σε αυτό το κομμάτι. Απλά το θέμα είναι ότι ο Μανδάς που είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και...
2: Φέτος όχι. Πέρσι δεχόταν να έρθει αρκεί να παίζει βασικός. Και το δεχόταν να έρθει και η Λάτσιο τον παραχωρούσε. Ενώ φέτος δεν τον παραχωρεί γιατί τον θέλει ο προπονητής ο καινούριος. Το θέμα ποιο είναι. Δεν του τα είπε καλά λοιπόν ο Σαμοθράκης στο φίλο μου του Σέργιου στο φροντιστήριο ότι φέτος ναι. Πέρσι όχι. Και ο Ολυμπιακός το ήξερα από πέρσι ότι θα χάσει το Τζολάκι. Το θέμα είναι τι έχει ο Μανδάς. Είναι νέος θερματοφύλακας αυτό το Τζολάκι σε ηλικία, παρόμοια ηλικία. Παρόμοιο στυλ παιχνιδιού. Παίζει με την μπάλα στα πόδια καλά από πίσω όπως θέλει ο με τη Λίμπαρ. Και είναι αυτά. Τώρα λοιπόν καταλήγουμε σε γεροντάρα. Στον Ορτέγκα επειδή ξέρεις τι θερματοφύλακας ήταν στη Σίτη. Στη Σίτη ήταν πριν 3 χρόνια, έκανε λάθος.
1: Ήτανε πρόσφατα, ναι.
2: Πριν 3 χρόνια. Μετά
1: πάλι
2: το
1: τρίτο
2: χρόνο πήγε στην Νιούκαστλ.
1: Νότιγχαμ.
2: Όχι, στη Νότιγχαμ και λέω Νιούκαστλ. Όπου δεν μακροημέρευσε και μετά που πήγε.
1: Άκου, τώρα Ορτέγκα είναι ελεύθερος. Το θέμα είναι όμως... Μπράβο,
2: μετά την Νιούκαστλ έμεινε ελεύθερος.
1: Ναι,
2: διαλέγουμε λοιπόν Nottingham, μια γεροντάρα, όπως Newcastle. Λέει ο φίλος μου Αναστάς που ξέρει τι του γίνεται, συγκαμένη, η οποία έχει ένα στυλ παιχνιδιού, ένα στερεότυπο που αποκλείεται να μπορέσει να τον εκπαιδεύσει ο Μεντιλίμπαρ να παίζει με την μπάλα στα πόδια όπως θέλει αν δεν παίζει.
1: Ναι.
2: Και εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν εξασφαλισμένος τερματοφύλακα, θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Αυτά λέμε. Θα αρχίσει να ψάχνει τερματοφύλακες πάλι. Γιατί η διοίκηση το παράτησε και το χειρίστηκε με τελείως λάθος τρόπο. Δηλαδή, που είμαι αντιολυμπιακός επειδή λέω αλήθειες. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Κάτσε, είπε κανείς ότι είσαι αντιολυμπιακός?
2: Μιλάω με επιχείρηματα, ναι ή όχι?
1: Είπε κανείς ότι είσαι αντιολυμπιακός?
2: Ναι, βγαίνει ο άλλος και λέει ότι είσαι, λέει, Ολυμπιακάρας και τα λοιπά. Γιατί έτσι του λέω ο Σαματράκης, απ' είναι μπροστινός του. Λοιπόν. Κοίταξε και ζητάω και σαν κατσάτσος και στους υπολείπους κάτι απλό. Εγώ ποτέ δεν έχω προσβάλει άνθρωπο. Αλλά αν εξακολουθήσει και προσβάλει, θα του πω κι άλλα πιο χοντρά. Το χέρι το δικό σας είναι να τον αφήσετε να κάνει ό,τι κάνει ή να του πείτε ότι άμα ασχοληθείς με τον έναν και ορονευτείς, σε κλείνουμε. Έχω άδικο κατσάτσο?
1: Εντάξει, τώρα...
2: Εγώ ποτέ δεν έχω προσβάλει άνθρωπο και με ξέρεις. Μιλάω πάντα με στοιχεία. Γιατί είπα το Σαματράκι Λιβανιστήρα κάποτε, γιατί με είπε Ολυμπιακάρα. Αν δεν με σχολίασε, δεν τον σχολίασα κι εγώ. Και το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι, πας και δίνεις τον παίχτη πού? Για πες μου, πού θα πάει ο Τζολάκης?
1: Ο Τζολάκης, στη Χαλ, Premier League θα πάει.
2: Μπράβο, στη Χαλ. Στην ομάδα που ιδιοκτήτης είναι ο Αρτζούν.
1: Και, εντάξει, περίμενε. Κάνω
2: λάθος?
1: Δεν έχεις άδικο, αλλά το θέμα είναι τώρα...
2: Και ο αφανής μέτοχος ποιος είναι πίσω από τον Αρτζούν, ξέρεις?
1: Τι σημασία έχει τώρα ο Αρτζούν?
2: Έχει σημασία οποίο... μεγάλη, θα το δεις.
1: Μα ο Αρτζούν είναι πρόεδρος στη
2: Χάλη. Καταλάβεις, θα καταλήξω και μετά θα το σκεφτούν και οι συνακροτές.
1: Περίμενε, θες να πεις δηλαδή ότι συνδέεται και ο Παναθηναϊκός? Αυτό θες να πεις τώρα?
2: Ιδιοκτήτης είναι ο Αρτζούν και αφανής μέτοχος ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος, επειδή θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, βάζει τον άλλον να κάνει οτιδήποτε για να αδυνατήσει τον Ολυμπιακό και ξεκινάει από μια κύρια θέση του τερματοφύλακα. Αυτό βλέπω εγώ. Τώρα, όποιος δεν το βλέπει, είναι θέμα δικό του. Γι' αυτό για μένα τουλάχιστον η δείξη πρέπει να κάνει το εξής.
1: Περίμενε.
2: Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Αγγλίας θα πας, στη Χαλ δεν θα πας.
1: Περίμενε. Ανεξάρτητα αν είναι Χαλ ή όχι, ο Τζολάκης έχει μια ευκαιρία να παίξει στην Premier League.
2: Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Premier League που τον θέλουν.
1: Ωραία, μπορεί να υπήρχε καλύτερη συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και την ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να τα βρει, ξέρω εγώ, με τη Χάλ, μπορεί να μην τα βρει με την Άρσεναλ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να γίνει έτσι.
2: Το ότι πίσω από τον Αρτζούν είναι ο Αλαφούσος, ο οποίος παίζει τα παιχνίδια που παίζει και ξέρει τι κόντρα υπάρχει με το Μαρινέ, και αυτό δεν παίζει ρόλο για τη δείξη του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να παίζει ρόλο.
1: Τώρα
2: όλα μετράνε. Εδώ ξέρει γιατί δεν ήρθε ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό. Στο είπανε. Γιατί δεν ήρθε?
1: Λοιπόν. Επειδή πάμε σε διάλειμμα.
2: Τελειώνω εγώ στα γρήγορα. Γιατί δεν ήρθε ο Γιάννουλης στον Ολυμπιακό, ξέρεις?
1: Ο Γιάννουλης ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ.
2: Όχι, δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ. Είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Έχουν επιχείρηση δική τους στη Θεσσαλονίκη, κάπως στη Θέρμη που έχουν. Και απειληθήκαν από μέλη της διοίκησης στον ΠΑΟΚ, μην τολμήσει να πάει στον Ολυμπιακό. Ενώ είχε κλείσει συμφωνία. Λοιπόν, αυτό το λίγο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Και πες τον άλλο να λέει την αλήθεια, αν βάζει μπροστινούς, ας πούμε.
1: Γεια σου Γιάννη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Η ώρα είναι μία.
7: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Διαψεύδεται από τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του Κοτάρσκι, πρώτο στόχος των Πειραιωτών Ορτέγκα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά τη φιλική νίκη επί της Γκρόνικεν με 2-1. Ορμπελίν, εύχομαι σε σένα και την οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Ατματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από το δικέφαλο του Βορρά. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατατάγει τέταρτο στον Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ ο Μόντο Ντουμπλάτης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτζιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Πάντως, προς αποκατάσταση της αλήθειας, κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός, επειδή ακούστηκε προηγουμένως. Δεν είναι κανένας μπροστινός κανενός.

0: Και το λάθος δεν είναι κανένας, το λάθος είναι δικό μου. Γιατί δεν έκανα σωστή διατύπωση. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές, αλλά πραγματικά ενώ ήθελα να μιλήσουμε για αθλητικά, συμβαίνει αυτό. Που εντάξει, πρώτος ευθύνομαι εγώ. Το λέω δημόσια, πρώτος. Αλλά ναι, πραγματικά εντάξει, πάμε να μείνουμε στα αθλητικά, γιατί τώρα να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά, ποιος είναι μπροστινός και αυτές τις βλακίες, για να μην πω κάποια άλλη λέξη. Πραγματικά δεν είναι ωραίο. Εγώ. Την ευθύνη, είναι δική μου. Αυτό έχω να πω. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές και πραγματικά να μείνουμε στο αγωνιστικό. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό, παιδιά. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί δεν γίνεται. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ σηκώνει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Έλα, Νίκο, ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ρε φίλε, καταρχήν δεν είναι καμία ευθύνη δική σου. Μην το ούτε καν να το σκέφτεσαι έτσι. Ίσα-ίσα λειτουργείτε
0: δημοκρατικά. Ξέρεις τι, ήταν απλά να γίνουν γίνει επισύναψη κάποιων πραγμάτων, να γίνει μια επισύναψη.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν αριστερά. Ας ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει.
0: Άστο, ξέρεις κάτι, άστο να προχωρήσουμε. Δεν,
1: και κρίνεται από τους υπόλοιπους. Εγώ τώρα ο λόγος σου πήρα για το φίλο το Γιάννη και από τον Πειραιά. Δεν το έχω βάλει, πώς το λένε, δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ τώρα και βλέπω μία-δύο μέρες τώρα. Βέβαια θυμάμαι μια φορά είχε πει κάτι που μου χτύπησε, αλλά βλέπω τώρα εδώ συνεχίζεται. Να δώσω καταρχήν χαιρετίσματα σε όλη την Ομίγυρη και στο φίλο το Σέργιο από το Περιστέρι, μια και αναφέρθηκε και σε μένα και έχει μπει σύντομα τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, αλλά να πω στο φίλο το Γιάννη από τον Πειραιά ότι όταν για ένα θέμα οι περισσότεροι είναι εναντίον της γνώμης σου, κάπου κάνεις λάθος. Αυτό να κοιτάξεις. Λοιπόν, αυτό που μένα με έχει πειράξει, που είπα παλιότερα, που είχε αναφερθεί στο Σαμοθράκη, που είπε Ολυμπιακάρες, ο Σαμοθράκης είναι από τους λίγους Ολυμπιακούς πετσιά που λέμε, ο οποίος λόγω του πάτσου με τον Ολυμπιακό το έχει πληρώσει αυτό και εννοώ ότι βγαίνει τώρα εδώ από το σταθμό, εδώ βλέπουμε διάφορους Ολυμπιακάρες έτσι, οι οποίοι είναι και YouTuber, είναι και το ένα και το άλλο και καλά κάνουν, ακόμα και ο Νικολακόπουλος που είναι κορυφή έτσι, δεν σπάει αυγά, δεν έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, δεν κάνει, δεν ράνει. Λοιπόν, οπότε δεν δέχομαι να ακούσω τίποτα για το Σαμοθράκη έτσι. Λοιπόν, και ακόμα και λάθος να είναι στην κρίση ο Σαμοθράκης, εγώ είμαι μαζί του. Ένα αυτό. Το δεύτερο που με έχει ενοχλήσει από το φίλο τον Γιάννη είναι ότι είπε κάποια στιγμή να μας πει ο Μαρινάκης τι κάνει. Ποιος είσαι Γιάννη και εσύ και εγώ και ο καθένας να σου πει ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης και που βάζει τα λεφτά του σου δώσει εξήγηση. Μα τι είναι αυτά, αυτά είναι κουτά αυτά που λες. Πήγαινε εσύ στη θέση του, δηλαδή τι θα ρίξει τώρα. Ο Μαρινάκης παίζει τα λεφτά του, παίζει όλη την ημέρα του που ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Και την αποτυχία την πληρώσει αυτός, δεν πληρώσεις τίποτα. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί εγώ ότι εμένα δεν μ' αρέσει ο Μαρινάκης, αλλά εγώ δεν έχω τα λεφτά μου, που λέει ο λόγος δεν μ' αρέσει, έτσι, δεν έχω τα λεφτά του, δηλαδή αυτός είπε 300 εκατομμύρια στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ πρέπει να βάλω 400 και να του πω κάνε στην πάντα, να αναλάβω εγώ να του πάω καλύτερα τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι και αστείο και κουτό τώρα να λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει πληρώσει με το πάθος για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι τον κυνηγάει η κυβέρνηση, τον κυνηγάγανε και όλη την παρέα, όλο τον Ολυμπιακό. Είναι γνωστά εν πάση περιπτώσει στο κυνήγι, αν μην το χοντρίνω κι άλλο. Λοιπόν, το τι έχει περάσει για την αγάπη του και την ασχόληση του τον Ολυμπιακό. Οπότε εγώ θα έλεγα στον φίλο τον Γιάννη, σαν πώς το λένε, αν θέλει ακούει βέβαια, αν θέλει συνεχίζει απλά. Να ξέρει ότι θα έχει τις αντιδράσεις από τους φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ πάντα δεν μπορώ να πω κακή κουβέντα για κανέναν παίκτη του Ολυμπιακού, εκτός ελάχιστον πώς το λένε, εξαιρέσεων κατά καιρούς που μπορεί να έχουν πει οτιδήποτε. Και είναι και κουτό ακόμα ότι εμείς τώρα που επειδή σκεφτόμαστε κάτι ή αποφασίζουμε κάτι, ή αν υπάρχει ένας οργανισμός ολόκληρος που δουλεύει την ομάδα, δουλεύουν επί 24 ώρες και βγαίνει και άλλοι φίλοι, εντάξει λέμε ας πούμε δεν θέλω αυτό, ναι, περισσότερο εμείς υποτύπω καφενείου. Λέμε τώρα για να μας βγει ή να μην μας βγει, κάνουμε την κρίση μας, πώς έχω πει και εγώ για τον Ζώτα Σίλβα, για τον ένα και για τον άλλον, έτσι. Και απλά ας πούμε κάπου πέφτουμε μέσα, κάπου δεν θα πέσουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι γενικές γραμμές, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
2: Ούτε, ξέρεις και καλύτερα να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί εντάξει ήταν...
1: Χαιρετώ, ναι, και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλύτερα να μείνουμε στα αγωνιστικά από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει τώρα ο καθένας βγαίνει, εκφράζει τη γνώμη του και σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Ήτανε και, εντάξει, δεν θα χάσω να το σχολιάσω άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο... Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Πάμε απλά στην επόμενη γραμμή να συνεχίσουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, ποιος είναι?
3: Γιώργος Μανίδη.
0: Γεια σας Γιώργο.
3: Γιάννης.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Δεν θέλω να πω στην αντιδική, αλλά θα πω για τον Κώστα του Σαμοθράκη, το ακούγοντας πολλά χρόνια σε ρεπορτάζ. Τη λέξη Ολυμπιακάρα τη λέει γενικός. Γενικός. Ποτέ δεν έχει πει ειδικός. Καλώς κάνει, δεν μπορεί να το πει ειδικό στο Ολυμπιακάρα, εντάξει, γιατί, συγγνώμη, ένας ρεπόρτερ τώρα μπορεί κάτσε να ασχοληθεί με έναν ακροατή τώρα. Αυτό, εντάξει, αυτό τώρα είναι, δεν είναι. Δεν στέκει λογική σε αυτό και ούτε το κάνει ο Σαμοθράκης χρόνια. Σου είπα τη λέξη Ολυμπιακάρα, το λέω και χρησιμοποιεί πολλά χρόνια ο Σαμοθράκης. Και τον έχω διαβάσει κιόλα, όχι μόνο τον έχω ακούσει και τον έχω διαβάσει σε άθρα που σηκώνει, που γράφει σε μέλη. Για το θέμα τώρα του Μανδά. Ο Μανδάς δεν πρόκειται να έρθει για τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω, 2-3 στην Ελλάδα. Αυτό τώρα ήθελε να έρθει, συζητάγανε, αυτά δεν στέκουνε. Επειδή γνωρίζω, έχω κάποιον φίλο ο οποίος έχει αναδείξει θερματοφύλακα στην Ελλάδα, τον αριθμό 5, τους πήρε από μικρές ομάδες και παίξανε στη Super League και στη Big 5. Ο Μανδάς δεν πρόκειται να έρθει. Τώρα αυτά που τα βγάζει ο άλλος, ότι θέλει να έρθει, είχαν συζητήσει και έτσι και αυτά. Και πηγαίνοντας στην Αγγλία το Δεκέμβριο είχε πάει με ρήτρα 17 εκατομμυρίων. Κουτέ, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
3: Ναι. Όσο για το Γιαννούλη, εγώ το είπα χτες. Εγώ το είπα ότι είχε συμφωνήσει κτλ. Και ξέρω και την πόλη, απλώς δεν την είπα. Τώρα αν είναι Χαλκιδική, αυτό στη Χαλκιδική δεν είναι, έχουν αλλού επιχείρηση. Ούτε πήγανε τώρα παράγοντες του ΠΑΟ. Κάποιοι φίλοι αυτοί πήγανε και επειδή σε αυτοί έχουν θέματα με τον Ολυμπιακό διαχρονικά εδώ και 60 χρόνια, εντάξει. Και έφυγε ο Γιαννούλης να μην πει τον έστω τον Ολυμπιακό, να μην πάει, γιατί είχε συμφωνήσει και η ομάδα και ο Γιαννούλης για το συμβόλαιο όλα. Ακούγοντας εκτές και το Στέργιο και σήμερα ο οποίος μιλάει με επιχειρήματα και ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι. Γιώργο. Γιώργο. Σε έχω χάσει. Γιώργο, με ακούς? Γιώργο, αν μπορείς ξαναπάρε, εμείς θα συνεχίσουμε για όσο χρόνο έχουμε. Γιώργο, αν με ακούς, ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο και ξαναπάρεις για να σε ξαναπεράσουμε. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Ακούγεσαι, φίλε?
4: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
0: Γεια σου, Λιβάη.
4: Να κλείσω το ράδιο.
0: Με ακούς?
4: Όσο για το ζήτημα του Πινέδα, ο Πινέδα εντάξει μπορεί να φύγει. Αλλά θα την κατασταθεί.
0: Ναι. Εντάξει. Και γενικά νομίζω κανείς... ξέρεις κάτι, κανείς δεν περίμενε και γενικά να φύγει ο Πινέδα από την ΑΕΚ, γιατί... Πριν αποχωρήσει για την Εθνική Μεξικού και το Παγκόσμιο Κύπελο, δεν ήταν στα πλάνα του Μεξικάνου τουλάχιστον να φύγει. Βρέθηκε τώρα η Μοντερέι, πλήρωσε τη ρήτρα.
4: Τι να λέμε τώρα, ήταν παιχταράς άνθρωπος. Τι να λέμε. Άνθρωπος, ναι. Έμπαινε μέσα και...
0: Και δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναεγκαταστα... να υπάρξει άλλος στην θέση του να αντικατασταθεί.
4: Αλλάζει τη ροή του, του μάτς.
2: Ναι, ισχύει.
4: Και από εκεί και πέρα, ας μην στεναχωριέται ο Αναστάσης. Ο μπορεί να φύγει ο Πινέδα, αλλά θα έρθει άλλος Πινέδα, δεύτερος Πινέδα. Έτσι. Για τον άκουσα που είπε χθες, που έφυγε ο Πινέδα, λέει, και η ΑΕΚ λέει δεν πρόκειται να... Κοίταξε, Αναστάση, η ΑΕΚ είναι φαβορή και πάλι και θα πάρει το, πάλι θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα το πάρει αυτή τη φορά με 20 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος. Λοιπόν, δεν υπάρχει...
2: Ναι, όχι, σε ακούω, σε ακούω.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάλι του χρόνου η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα με 20, αυτή τη φορά με 20 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό. Λοιπόν, εκτός τον Πινέδα υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλους παίχτες, Νίκο.
2: Σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση, τουλάχιστον για αρχή για τον Αντιπινέδα. Και εν συνεχεία βλέπουμε, γιατί ξέρουμε πως λειτουργεί η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα να δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, να μην δίνει λογαριασμούς κανένα.
4: Ο Αντιπινέδα θα είναι το αργότερο αυτή τη βδομάδα εδώ, ή θα καταντήσει σύριαλ όπως ήταν και με τον 4 πέρσι, θυμόμαστε.
2: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι ρωτάς, αλλά τώρα... Ρωτάς κάτι το οποίο γίνεται σε έναν οργανισμό που ο αθλητικός διευθυντής λειτουργεί πειραματικά μυστήρια. Δεν μπορώ να το απαντήσω και να πω κάποια άποψη. Αν θες να σου δώσω όμως κάποια άποψη...
4: Την άποψή σου ως δημοσιογράφο και ως φιλάθλο, ξέρω εγώ τι να πω.
2: Εντάξει, άμα θες μια δική μου εκτίμηση... Στο επόμενο διάστημα σίγουρα θα υπάρξει κάποια μεταγραφική κίνηση, αλλά πάντως το θέμα είναι ότι...
4: Για αυτή τη βδομάδα που μπαίνει και αύριο αποκλείεται.
2: Δεν υπάρχει κάτι γνωστό. Δεν υπάρχει κάτι γνωστό.
4: Δεν σε θέλω.
2: Δεν υπάρχει κάτι...
4: Γιατί κοίταξε, άμα τυχόν και, και ρίξει χρήμα ο Ηλιόπουλος για να πάρει... Γιατί κακά τα ψώματα ποιοτικοί παίχτες είναι ακριβοί, δεν είναι... Με 500.000 και με ένα εκατομμύριο δεν έρχονται, όπως και ο 4. Πώς περιμένει να τον πάρει με 500.000 και με ένα εκατομμύριο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο και έδωσε 6 εκατομμύρια και τον πήρε τον παίχτη αυτόν. Γιατί να είμαστε, να μην έχουμε αυταπάτες ότι... Οι ποιοτικοί παίχτες είναι ακριβοί. Άμα δεν ρίξεις το χρήμα, είναι δύσκολο να τους πάρεις. Άμα ρίξεις το χρήμα, έτσι
2: καλά,
4: όπως,
2: ναι.
4: Στην περίπτωση του 4 που στάγανε οι Σκοτζέζοι 6 εκατομμύρια, μπορούσε η Άκρη να τον είχε πάρει. Αλλά δεν τον έπαιρνε γιατί έδινε πιο χαμηλά χρήματα. Πιο χαμηλά. Αυτά, δεν νομίζω να έχω τίποτα να προσθέσω, τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, και γενικότερα και στην ΑΕΚ, πέρα από το χθεσινό φιλικό που έκανε την ανατροπή και κέρδισε 2-1, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι δημοσιογραφικό όσον αφορά τις μεταγραφές. Είναι πράγματα τα οποία στις επόμενες μέρες θα γίνουν και πιο γνωστά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
4: Εκεί στο σταθμό υπάρχει κανένας ρεπόρτερ της ΑΕΚ όπως είναι στο... Όπως είναι, ας πούμε, στο Real FM ο Μιχάλης ο Φουστέρης.
2: Έχουμε τον Βαγγέλη τον Ταλαπέρα. Έχουμε για ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
4: Αυτός τι έχει.
2: Για δημοσιογράφο, για άνθρωπο που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
4: Τώρα με τις μεταγραφές έχει βγάλει κανένα όνομα, τίποτα. Έχει πει κανένα όνομα.
2: Όχι, δεν. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε περίπου ένα λεπτό. Θα ξεκινήσουμε λίγο και με την επόμενη, γραμμή. Να αρχίσουμε λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
5: Γιώργος, δεν ακούγες.
2: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν.
2: Περίμενε. Ο Γιώργος που σου είναι πριν.
5: Ναι,
2: είχε πέσει.
5: Ναι.
2: Ωραία,
5: ναι,
2: εντάξει, ναι. Να ξέρεις, ακούγεσαι πολύ καλύτερα τώρα. Ακούγεσαι πολύ καλύτερα.
5: Εντάξει.
2: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν. Αλλά...
5: Τέλος πάντων, σε βέβαια τις γράμμες. Λοιπόν, το θέμα είναι να μιλάμε με επιχειρήματα και όχι να είμαστε παθείς. όταν βγαίνεις και ακούς τερματοφύλακα τον Ορτέγα, τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου και λες είναι συγκαμμένος, είναι μεγάλος, από εκεί να καταλάβεις ότι έχεις επάφεια. Δηλαδή είναι και καλά όποιος είναι, όποιος παίκτη ενδιαφέρει το Ολυμπιακός ή κοιτάει να το πάρει, κοιτάς να τον εμειώσεις, να το χαμηλώσεις. Αυτό δείχνει επάφεια. Δεν είναι τώρα εκφράσεις αυτά, είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Καταλάβες όταν βγαίνεις. Ναι, τώρα βγαίνεις από δεν τον ξέρει, δεν έχει τον δει πιστεύω ποτέ στη ζωή του. Που έπεσε, δεν ήξερε που έπεσε, ποιος είναι. Και βγαίνεις και λες είναι συγκαμμένος, είναι έτσι, γιατί το... Δηλαδή, από εκεί δείχνεις ότι είσαι επαφής. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχαν, γιατί παλιά ακούγα κάποιους τέτοιο στυλ άνθρωποι, οι οποίοι βγαίνουν να μειώσουν και να κάνουν. Επί χρόνια άκουγα στα ραδιόφωνα τουλάχιστον δύο. Τώρα βλέπω και τρίτον, από τα λεγόμενά σου, Γιάννη, δείχνεις επάφεια, τίποτα άλλο. Με επιχειρήματα μπορεί να πεις ότι με τέτοιες εκφράσεις χωρίς να ξέρεις ποιος είναι, τον έχεις δει, αν ταιριάζει να πάει στην ομάδα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία άστα. Αυτά θα να πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι, να σκαλά, φίλε μου, να σκαλά. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο,
0: όπου θα κάτσουμε να ασχοληθούμε κυρίως με τα στοιχηματικά. Όποια γραμμή θέλει να βγει στον αέρα μπορεί. Αλλά θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον τελικό του Μουντιάλ.
6: Γένια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
13: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το, για το τελευταίο μισάωρο του μεσημεριού μας και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει, δεν ακούει ο φίλος, οπότε συνεχίζουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι. Για όποιον θέλει να καλέσει 2-12-2-25-9-43-2-15-2-15-59-43. Πάμε να δούμε λίγο για το Μουντιάλ, για τον τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Το μακάρι να είναι αυτός ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να μείνει στην ιστορία. Και ευελπιστώ, όπως είπαν, είναι καλύτερος ακόμα και από το, το Αργεντινή-Γαλλία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Οπότε ναι. Έχουμε και γραμμή. Πάμε λίγο στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Γιώργος Λονδίνου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Πήγα μέσα την ώρα που μίλαγε ο Γιάννης και δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν. Πάντως θα σου πω ότι ένας παραγωγός, δημοσιογράφος, δεν ξέρω και τι ακριβώς είσαι. Νομίζω παραγωγός είσαι. Είσαι και δημοσιογράφος. Πρέπει να το διευκρινίσεις αυτό. Είσαι δημοσιογράφος ή όχι.
0: Εντάξει, και τα δύο.
1: Ένας παραγωγός λοιπόν, ο οποίος είχε την ψυχή να λέει στον αέρα συγγνώμη γιατί έκανα λάθος, αυτός με γεωμετρική πρόοδο θα πάει μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, όχι για τον αέρα, αλλά και στην προσωπική μας ζωή, να αναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Εάν η χώρα δεν πάει μπροστά στην Ελλάδα, είναι γιατί όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από μένα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες απόλυτα.
1: Φταίει ο καιρός γιατί τον είχε μαέστρο Τραμουντάνα. Φταίει το φεγγάρι. Φταίει η ζέστη. Φταίει το πολιτικό σύστημα. Φταίει ο ένας. Φταίει ο άλλος. Εκτός από μένα. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Το ότι είπες λοιπόν δημόσια έκανα λάθος σε αυτό που είπες ότι έκανες. Το οποίο δεν είναι λάθος σοβαρό. Απλά είναι ότι άφησες να υποθεί μια κουβέντα για μπροστινό, από ό,τι αντιλήφθηκα, που δεν ξέρω και για ποιον μίλαγε δηλαδή ο Γιάννης για τον Πειραιά, δεν νομίζω να μίλαγε για μένα γιατί...
0: Δεν, άστο μην...
1: Ναι, απλά δεν νομίζω να μιλάει για μένα, αυτό λέω. Γιατί ναι, αν ήταν... μιλάει για μένα θα πρέπει να απαντήσω, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει, ήταν λάθος μου και από χθες και σήμερα, αλλά
1: όχι,
0: ναι,
1: είμαι... Είναι μια γενική κριτική. Λοιπόν,
0: όχι, ήταν. Τέλο πάντων, δεν θέλω να το επεκτείνω συνέχεια. Συγγνώμη.
1: Θα πω εγώ κάποια πράγματα τώρα. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μου το Χάρη. Φίλε Χάρη, άκουσε, θα σου πω κάτι. Όταν ο Μαρινέ ξανέλαβε τον Ολυμπιακό, και βάλω το καλά στο μυαλό σου αυτό, θα σου το πω μια φορά και τελευταία. Το είπα και χτες και την κουβέντα την πα συνέχεια εκεί. Όταν έλαβε τον Ολυμπιακό, δεν βρήκε έναν Ολυμπιακό ο οποίο ήταν στην Β' Εθνική, έναν Ολυμπιακό που είχε ένα πρωτάθλημα. Έναν Ολυμπιακό που είχε ένα κύπελο, έναν Ολυμπιακό που δεν είχε παίξει στην Ευρώπη. Βρήκε έναν θρυλικό Ολυμπιακό, τον οποίο κάποιοι άλλοι πριν το Μαρινάκι, μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας του Μαρινάκι και πιο πριν από τον πατέρα του Μαρινάκι, του τον είχαν παραδώσει μεγάλο είδη. Το ότι ανέβηκε και έγινε σούπερ μεγάλος, σίγουρα έχει ευθύνη. Το ότι βάζει τα λεφτά του, και αυτός έχει, σίγουρα έχει, αλλά κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους, κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους μόνο, κάποιοι βάζουν τα λεφτά και την ψυχή τους και κάποιοι βάζουν την ψυχή τους μόνο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε επιχείρηση τάνκερ, ούτε media, TV ή radio. Ο Ολυμπιακός είναι μια ιδέα, είναι ένας τρόπος σκέψης για εμάς τους Ολυμπιακούς. Ο Ολυμπιακός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Χάρη. Αυτό να το θυμάσαι πάντοτε. Ο Ολυμπιακός αντιπροσωπεύει για μας. Πρώτα απ' όλα άκουσα έναν που βγήκε προηγουμένως εκεί, ο οποίος δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, σήμερα κάνει ζέστη στην Ελλάδα, που είπε κάτι για 20 βαθμούς θα το πάρει ΑΕΚ. Τους προαυλίζουν και Κυριακή από ό,τι καταλαβαίνω. Τους αμολώνουν κάθε Κυριακή κάποιους και τους προαυλίζουν από εκεί που τους έχουν δεμένους μέσα. Είμαι 20 βαθμούς. Όταν τρως 6 από τον Ολυμπιακό, όταν τρως 6 από τον Ολυμπιακό, έχεις πάει 3-4 εξάρες την τελευταία πενταετία μόνο, από ό,τι θυμάμαι, και πεντάρες και τεσσάρες, φυσικό είναι να βγαίνεις και να βγάζεις τέτοιο παραλήρημα. Από τότε το έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό με 20 βαθμούς. Για βγάλε μας μια χρονιά που το έχεις πάρει όχι με 20, με 10 από τον Ολυμπιακό. Για να βγεις να μας μιλήσεις για 20 και για 30. Γιατί εγώ μπορώ να σου βγάλω καμία τριανταριά χρονιές που στο έχω πάρει με πάνω από 20. Κατάλαβες. Και όταν βγαίνεις λοιπόν ή σε βάζουν ή όταν βγαίνεις, ας το πω απλά, γιατί μπορεί να σε βάζουν και κάποιοι άλλοι που κάνουν μπάνια στο Λουτράκι ή στο Κιάτο, λέω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ όμως τι λέω, έτσι. Και σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε για έβγα. Λοιπόν, όταν βγαίνεις λοιπόν και λες, καλά είναι να ασχολείσαι με την ομάδα σου και να μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Ο Ολυμπιακός στις λάσπες της Β' Εθνικής δεν έχει πέσει ποτέ του. Ασχολήσου λοιπόν με τις ομάδες που είναι στον μπόι σου. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο μπόι για να τον πιάσεις στο στόμα σου εσύ. Και τον πιάνεις τακτικά. Μην ξανασχοληθείς λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Θα ασχολείσαι με την ΑΕΚ. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Στο χτεσινό παιχνίδι είδαμε έναν Ολυμπιακό, είδαμε ένας Μαϊλόβιτς που μου άρεσε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, αυτά τα 60 λεπτά που έπαιξε μου έδειξε στοιχεία που χρόνια είχα να τα δω στον Ολυμπιακό.
0: Έκανε καλή εμφάνιση, πράγματι.
1: Πολύ καλή εμφάνιση, φίλε. Δεν είναι ότι έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ εκεί το Χαβάτου δεν θέλει να γυρίσει στο 8 το Τζικίνιο, δεν ξέρω γιατί, του έχει κολλήσει να παίζει από πίσω. Ο Φορτούνης ήταν ανύπαρκτος. Γιατί τον χαραμίζει εκεί ο Φορτούνης, δεν μπορεί. Όταν λίγο προσπάθησε κάτι να κάνει ο Φορτούνης, ήταν να πήρε την μπάλα και μπήκε μέσα να παίξει πίσω στη θέση του, στο ψηλό 10 που λέμε. Εκεί προσπάθησε να κάνει. Ρε Μεντιλίμπαρ, εντάξει τώρα είναι ο Φορτούνης σε 33-34, είναι παιχταράς, ξέρει μπάλα, μιλάει της μπάλας. Βάλει τον Εύβολη στη θέση του. Δεν σου κάνουμε τον πονηρό, ούτε προπονητές είμαστε. Βλέπουμε όμως και εμείς μπάλα. Mm-hmm. Περιμένω για τις μεταγραφές, ίσως επειδή είναι τώρα πάει να δέσει την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι, δεν του έχουν έρθει παίκτες που θέλει να έρθει, γιατί όλα παίζουν ρόλο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ίσως να κάνει και κάποια πειράματα, να πάει με την περσινή ομάδα, να έχει το Τζικίνιο εκεί, σου λέει να πάρω την πρόκριση και μετά θα τη μοντάρω αλλιώς. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά για μένα, αν θα παίξει πάλι ο Τζικίνιο ψευταροενιάρη, ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα. Ο Ολυμπιακός θέλει εξάρι, προσωπική μου γνώμη, πάντοτε έσε ή Σιπιόνι, μπροστά 8 θέλει το Τζικίνιο, 2 εξτρέμ, άκουγα ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θέλω, δηλαδή τώρα έπαιξε εκτός ο Ροντινέι, ρε Ροντινέι, ήρθες σπίτι, ήρθες έτσι, ήρθες γιουβέτσι, παιχταράς είσαι, σε έχουμε σεβόμαστε. Εγίνα και βοήθα και λίγο το Μαφέο, ρε, μην τον εκθέτεις έτσι, ρε. Δεν γύρισες όλο το πρώτο ημίχρονο, για να μην σου πω και τα 10 λεπτά του δευτέρου ημίχρονου, δεν γύρισες, μια φορά τον βοηθήσεις.
0: Σε σχέση με αυτό,
1: θα πω και κάτι άλλο, για Τσουκάκου τι θα σου πω. Θέλεις να μείνεις στον Ολυμπιακό, θέλεις να παίζεις, λοιπόν οι ευκαιρίες σου δίνονται. Όταν σου βγάζει αυτό το τέτα τέτα από παλιά που βγήκε από όσο ξέρω τον τερματοφύλακα, και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Πόποβιτς δεν έχει πόδια. Η παλιά είναι δικιά του και τον ευγάζει τέτα τέτα, αν θυμάσαι τι έγινε σέντρα από τον τερματοφύλακα, τέτα τέτο, που ήταν η πιο κλασική ευκαιρία. Πήγε να τον πλασάρει, πλασάρε το καλά ρε φίλε. Ήρθε ο Ζώτα, του κάνει μια οσιπιόνι και είδες οι άνθρωποι που δεν είναι και σέντερφορ, που ξέρουν μπαλά. Τι ωραία του την έστειλε του άλλου στην απέναντι μεριά και τον πλάσαρε. Εσύ δηλαδή πάνε να τον σκοτώσεις. Τον βλέπεις ότι πέφτει. Πλάσαρε τον, στείλτε την μπάλα λίγο ψηλά. Δηλαδή στις 15-20 πόντους θα πέρασε από πάνω του. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, αυτά γίνονται. Μα έχεις χάσει άλλο ένα στην αρχή και άλλο ένα ξανά. Και αυτό είναι προβληματίζει το Μεντιλίμπαν για να σε έχει τρίτο. Και μετά κάποιος διαμαρτύρεσαι. Όταν δίνονται οι ευκαιρίες στα φιλικά, γιατί φιλικό είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά λέμε, στα φιλικά παίρνεις την ευκαιρία. Έτσι δεν είναι. Πέρυσι δηλαδή, εμείς σε στηρίξαμε, εγώ προσωπικά, γιατί στα φιλικά ήσουν πάρα πολύ καλός και αυτό πήγες πίσω γιατί δημιουργήθηκε ένας τραυματισμός. Το θυμάσαι ότι τότε στα φιλικά ο Γιάννη Τσουκ έβγαζε μάτια πέρυσι και μόλις γύρισε.
0: Έκανε πολύ καλά φιλικά πέρυσι.
1: Έπαθε τραυματισμό και έμεινε 1,5 μήνα και γι' αυτό είχα τη θέση του. Αλλιώς με αυτό θα ξεκίναγε. Κοίταξε λοιπόν να το διορθώσεις, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση, ο Ολυμπιακός στις προκρίσεις με βασικό σεντερφόρ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα τις παίξει με σένα. Οπότε σε μεγάλα παιχνίδια και που είναι προκρίσεις, δεν θα σου δοθούν και 50 ευκαιρίες. 2-3 ευκαιρίες. Άμα δεν τις κάνεις γκολ, μας κατέστρεψες. Μετά τι να σε κάνω. Μετά πήγαινε στη Λιόν και στην κάθε Λιόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα για την πολιτική δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θέλω να συνεχίσεις την εκπομπή σου να την κάνεις και όταν θα κάνεις ένα λάθος, αυτό σε κάνει και άντρα. Οι άντρες παραδέχονται τα λάθη τους, δημόσια ή μη δημόσια, λέγοντας όχι να τα παραδεχτούν για να τα παραδεχτούν, αλλά ουσιαστικά να τα αναγνωρίζουν, λέγοντας εγώ έκανα λάθος αυτό. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα Γιώργο. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μ' ακούει ο φίλος. Δεν ακούει ο φίλος, οπότε πάμε να συνεχίσουμε λίγο, γιατί έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και δεν έχουμε κάτι να μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Ισπανία, Αργεντινή. Λαμίν Γιαμάλ, το μέλλον εναντίον Λιονέλ Μέση. Το παρελθόν και το παρόν. Και το παρόν, γιατί ακόμα αγωνίζεται,

Και πάμε να πούμε τώρα κάποιες αποδόσεις, γιατί χρωστάμε να πούμε αποδόσεις για όποιον θέλει να παίξει. Όποιος θέλει να παίξει σε κανονική διάρκεια νίκη Ισπανίας, η απόδοση είναι στο 2.35 και στο 3.5 είναι το διπλό της Αργεντινής. Και για όποιοι τολμήσουν και το βάλουν χ, είναι στο 2.95. Στην κατάκτηση του τροπαίου, φαβορή είναι η Ισπανία με απόδοση 1.65 και η Αργεντινή με 2.25 είναι στον φιλοξενούμενο η κατάκτηση του τροπαίου. Συνεχίζουμε όμως, καθώς έχουμε και γκολ, έχουμε over και under να δώσουμε. Το over 2.5 δίνει στο 2.25, ενώ το under 2.5 δίνει στο 1.60. Και πάνω από 1.5 γκολ.

0: μείνετε μόνο στις αποδόσεις, καθώς είναι περίεργο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει στο στοίχημα θα βγει, δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε θα βγει. Εμείς απλά ελπίζουμε στο τέλος ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Πάμε σε δύο ακόμα γραμμές. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι, καλησπέρα.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, ναι.
1: Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο που άκουσα πριν από το Λονδίνο. Στο φίλο τον Γιώργο από το Μενίδη, στο Χάρη.
0: Ο Βασίλης είσαι.
1: Από τον Πλαταμόνα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου αγόρι μου. Και σε όλους τους ακροατές Ολυμπιακούς και εμείς. Και με ιδιαίτερη αγάπη όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Κοίταξε να δεις φίλε. Όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό και απαιτείς να είσαι κάτοχος της διόπτρας, σαν ελεύθερος σκοπευτής, τη μισή ευκαιρία, το 1/3 μάλλον της ευκαιρίας, πρέπει να την κάνεις γκολ. Αν χρειάζεσαι 3-4 ευκαιρίες για να βάλεις ένα γκολ, όπως ο Γιάρεμτσουκ, δεν είσαι για πρώτο σέντερφορ στον Ολυμπιακό. Είσαι για τρίτος και χωρίς παράπονα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, εντάξει, δεν...
1: Δεν μπορεί το συμβόλαιό σου να γράφει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και να μην μπορείς να πλασάρεις από τα 3 μέτρα.
0: Εντάξει,
1: δεν γίνεται, είναι αδύνατον.
0: Εντάξει, τώρα
1: δεν έχει θέση στον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε τώρα για το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ...
1: Δεν μιλάω προσωπικά για τον Γιάρεμτσουκ, ειδικά για τον Γιάρεμτσουκ. Μιλάω για τη διόπτρα, για τον ελεύθερο σκοπευτή του Ολυμπιακού, αφηρημένα, οποιοσδήποτε κι αν είναι και όποτε.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Όποτε κι αν είναι. Έρχεσαι στον Ολυμπιακό, έτσι, σαν σεντερφόρ. Δεν θα πάρεις κάτω από 2 εκατομμύρια. Επιτρέπεται στις 4 να βάλεις μία. Δεν γίνεται αυτό. Είσαι για τον Πανετολικό. Λοιπόν, στην Ελλάδα, για κάποιους προηγούμενους που πήρανε, πραγματικό ποδοσφαιρικό πρωταθλητισμό, φίλε, κάνει μόνο ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες που κατά καιρούς παίρνουν που και που κάποιο τίτλο, δεν κάνουν πρωταθλητισμό, φίλε. Απλά κάνουν τα ρεπό του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στα 100 χρόνια της ιστορίας του, έχει κάνει 4 ρεπό του Ολυμπιακού. Με έναν πρόεδρο εξαφανισμένο, όπου τον τελευταίο καιρό οι παοκτζίδες που το μέχρι χθες τον λέγανε Βεργέτη, ξέρεις ποιο σύνθημα έχουν υιοθετήσει, ε? Τέλη Θεέ, πάρε και την ΠΑΕ. Για τέτοια μαγιά μιλάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, 2-14, έτσι. Όταν θα μιλάμε για ΑΕΚ θα την προσφωνούμε με το πραγματικό της όνομα. Δεν λέγεται ΑΕΚ, λέγεται ΑΕΚ 2014. Έχει κάνει από την ίδρυσή της μέχρι και τώρα, δηλαδή 12 χρόνια, έχει κάνει τρία ρεπό το Ολυμπιακό αυτή.
0: Ναι,
1: έτσι
0: απλά...
1: δεν είναι. Πώς?
0: Άκου. Επειδή εσύ τώρα το πας με το καινούριο αφημί και καταλαβαίνω τι λες, απλά...
1: Το πάω εγώ ή το πάει ο νόμος και η φυσιολογία.
0: Όχι, απλά, δεν το λέω για να επιτεθώ τώρα, δεν σου είπα κάτι απλά.
1: Δεν είπα ότι μου επιτίθεσαι, λες ότι το πάω εγώ. Δεν
0: εντάξει,
1: το πάω
0: λάθος μου, δεν ήθελα να το...
1: Έτσι κατεβαίνει η ομάδα, η νομιμότητα των χαρτιών της.
0: Ναι.
1: Αυτά ακριβώς λέει. ΑΕΚ 2014. Η προηγούμενη ΑΕΚ δεν υπάρχει πουθενά. Έχει πτωχεύσει και έχει σβήσει.
0: Ο αθλητικός σύλλογος παραμένει ίδιος. Τα τρόπαια είναι όλα στον αθλητικό σύλλογο.
1: Ποια τρόπαια?
0: Τα τρόπαια που κατέκτησε η ΑΕΚ.
1: Σε ποιον ανήκουν τα τρόπαια
0: της ΑΕΚ? Στον αθλητικό σύλλογο.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, τις πτωχευμένες πυραγικές πατραϊκές έχουν σχέση και ανήκουν κάποιοι ισολογισμοί που έκανε όταν ήταν εν ενεργεία πριν πτωχεύσει? Υπάρχει αθλητικός σύλλογος όταν είσαι πτωχευμένος, ρε φίλε? Ο Ηρακλής ξέρεις με τι όνομα θα κατέβει στο καινούριο πρωτάθλημα? Ποδοσφαιρικός οργανισμός Τρίγλια. Έτσι θα αναγωνείται.
0: Ναι, αν και στο σήμα φαίνεται
1: εμένα,
0: το
1: χι... Τα τρόπια ανήκουν στο σύλλογο.
0: Στον αθλητικό, άλλο αθλητικό σύλλογος, άλλο η ΠΑΕ. Άλλο αθλητικό σύλλογος, άλλο η ΠΑΕ.
1: Άρα εγώ μιλάω για την ΠΑΕ, ρε φίλε.
0: Ωραία,
1: για την ΑΕΚ, για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.

0: ΑΕΚ 2014. Η προηγούμενη ΑΕΚ, εάν υπήρχε, θα μπορούσε να πάρει και τα λεφτά, τα λεφτά του που το χρωστάει ο Έντγκαρ Λίνεν, ένας προπονητής, αν το θυμάσαι, που πέρασε κάποτε.
1: Τον θυμάμαι τον Έντγκαρ Λίνεν.
0: Μπράβο, και απευθύνθηκε στη FIFA για να πάρει τα δεδουλευμένα του και του πάνε ότι δεν υπάρχει τέτοια ομάδα στην Ελλάδα. Από πού να τα πάρεις τα λεφτά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ομάδα τέτοια στην Ελλάδα για να πάρουν τα δεδουλευμένα αυτοί οι εργαζόμενοι και υπάρχουν τα έπαθλα της. Σαν μια γλυκιά, σαν ανάμνηση υπάρχουν τα έπαθλα της.
1: Αν πας, λοιπόν, αν πας όμως να δεις την ιστορία, είναι καταγεγραμμένα όλα. Δεν το πήρε καμιά ΑΕΚ 2014 που λένε στα χαρτιά, μα δεις καταγεγραμμένα.
0: Η ιστορία γράφει ότι μαζί με τα έπαθλά της φέσουσε και 340 εκατομμύρια τον ελληνικό λαό. Αυτά ανήκουν στην ιστορία. Η πραγματικότητα και η φυσιολογία λέει ΑΕΚ 2014. Δύο έχει κάνει ρεπό αυτή η ομάδα, το Ολυμπιακό. Και από εκεί και μετά είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επί προεδρίας Αραφούζου, νομίζω εδώ και 16 χρόνια έχει κάνει ένα ρεπό το Ολυμπιακό. Και αυτός ο πρόεδρος έχει το θράσος και την ανέδεια να συνεχίσει να λέμε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που εδώ και 18 χρόνια δεν έχω πάρει ούτε χλωρίνη από το σούπερ μάρκετ του πρωταθλήματος. Και δεν έχει την ευτυχία να πει σηκώνομαι και φεύγω. Και έχει το θράσος να τα βάζει με ποιον, με το Μαρινάκι, συνασπιζόμενος με το υπόλοιπο συνδικάτο. Βάζει περιπτώσει. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Αν μπορείς πες το λίγο γρήγορα, γιατί έχω και έναν ακόμα ακροατή στη γραμμή.
0: Τάκα για το χθεσινό μάτς, έτσι, για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μάγκες στο ποδόσφαιρο τέλος. 10 γκολ δεν παίρνουν ούτε σε μικρό τελικό του πόλο.
1: Εγώ απλά έχω πω ότι 10 γκολ μπαίνουν σε 5x5.
0: Ούτε και σε 5x5. Για να αναφέρεται ιστορικά σαν πρώτο σκόρερ ο Εμπαπέ και τρίτη στην κατάταξη Αγγλία. Φίλε του ποδόσφαιρου το έχουν καταντήσει virtual. Σαν αυτά που έχουν στα πρακτορία και ο Μπερντές κατευθύνει όλο το άθλημα και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε πλέον. Σαν κάτι εικονικό δηλαδή που δεν υπάρχει με φυσική υπόσταση στη φυσιολογία. Αλλά δημιουργείται, προσομοιώνεται ή λειτουργεί μέσω υπολογιστή, φίλε, ή κάποιου λογισμικού, προσπαθώντας να δώσει την αίσθηση του ψεύτικου σαν αληθινό. Άραγε, ποιος έπαιξε, ρε φίλε, χθες άντερ 9,5 γκολ σε αυτό το κρυστάλλινο μικρό τελικό. Μιλάμε, ρε φίλε, για πιο στημένο και από τη λεμονόκουπα. Αλλά πώς μπορείς να περιμένεις κάτι το διαφορετικό από αυτή τη διοργανωτική αμερικάνικη αλητεία που βλέπουμε εδώ και ένα μήνα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Στημένο, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Εγώ απλά μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν έκανε δηλαδή τίποτα.
0: Βάλε τη λέξη σε εισαγωγικά, ρε φίλε.
1: Ναι, ας πούμε, εντάξει.
0: Εντάξει, με διοργανώτρια την ίδια την Αμερική που ταυτόχρονα βομβαρδίζει το Ιράν.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Το Ιράν συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Κοίτα, τώρα ανοίγεις μια κουβέντα που θέλω πάρα πολύ. Που πραγματικά επειδή με παίζει ο χρόνος δεν μπορώ να την επεκτείνω. Αλλά θέλω πολύ να την επεκτείνω γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αυτά που γίνεται στην Αμερική και στο Ιράν. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Οι ελέγχοι στους ποδοσφαιριστές, οι απαγορεύσεις.
0: Τα προβλήματα με τη βίζα.
1: Είναι πολλά πράγματα. Αλλά...
0: Έχει συλλάβει διαιτητές γιατί μοιάζουν με τη Χεσμολά. Έχει κόψει τις βίζες στο 25%
1: ωραία, λοιπόν,
0: των Αφρικάνικων αποστολών, έτσι επειδή σε γουστάρει.
1: Λοιπόν,
0: με τη CIA και το State Department να επιβάλλουν
1: Βασίλη,
0: με το
1: έτσι έχω... Με πιέζει ο χρόνος και δεν έχω και πολύ ακόμα, πρέπει να σε κλείσω. Αλλά αυτό που λες για το Μουντιάλ και γενικά με τις
0: βίζες.
1: Για αυτό που λες όμως για τη βίζα, αυτά θα ήθελα να κάνουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα. Οπότε αυτό κράτα το για να το ξανασυζητήσουμε. Τέλεια, να σε καλά. Καλά. Συγγνώμη στο φίλο ακροατή που περιμένει. Πάμε στην τελευταία γραμμή για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και...
2: Γεια σου, Φιλούη.
1: Ω, Φιλούη μου, τι έγαμεις.
2: Καλά, Φιλούη μου, καλά. Εσύ πώς είσαι.
1: Προσπαθώ
2: το. Παλεύεις το.
1: Παλεύεις το. Παλεύω το, ακριβώς.
2: Ναι, παλεύεις το.
1: Τι κάνεις, Γιάννη.
2: Είσαι καλός, είσαι δυνατός. Μη φοβάσαι τίποτε, είσαι δυνατός. Αντέχεις. Έγινε εσύ start του ραδιοφώνου. Δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή εντάξει. Ούτε χτες ούτε σήμερα. Μακάρι να συνεχίσεις έτσι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν
2: go
1: και
2: ahead, πολύ... και μην σκέφτεσαι τίποτε. Ούτε λάθη κάμνης ούτε τίποτε.
1: Ευχαριστώ σε πολλά, αλλά εντάξει. Τώρα star, απέχω πολύ από αυτό. Απέχω
2: καλά,
1: πολύ
2: εντάξει,
1: αλλά εντάξει.
2: Με εισαγωγικά.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Με εισαγωγικά. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, που είναι στη Νέα Νιόρκη τώρα, ξέρω που βρίσκεται ο Γιώργος, πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αλλά εντάξει, μην κολλούμε για μέ όμως. Μην κολλούμε εκεί.
1: Σωστό, σωστό.
2: Που λες, εντάξει, εγώ πήρα να πω ένα γεια, βασικά, τώρα πόσο κατάφερα και έβγαλα γραμμή, πήρα να πω ένα γεια, να πω ένα γεια στο φίλο μου που μιλά την κυπριακή διάλεκτο.
1: Ευχαριστώ.
2: Και να πω ότι ήταν ματσάρα προχτές με την η Αργεντινή, έδειξε...
1: Ήταν πολλά όμορφο παιχνίδι και...
2: Ναι ρε, ναι, έδειξε
1: Αργεντίνο Κατσάλι. Αργεντίνο Κατσάλι πήρε τους και τους έκλειε στο αρμάρι στο τέλος.
2: Μπράβο,
1: πήρε τους
2: ρε,
1: και τους έκλειε στο αρμάρι, ούλους.
2: Ούλους, ακριβώς. Κανένας δεν το... Ρε, έβλεπες καθόλου τις live, τις ζωντανές αποδόσεις.
1: Τις, ζωντανά όχι. Εκεί πιάνεις με αδιάβαστο, δεν έβλεπα κάτι.
2: Απλώς είναι πολλά περίεργο να δω πόσο πλήρωνε όταν ήταν το σκορ 0-1 τα τελευταία 10 λεπτά. Πρέπει να πλήρωνε 50-1, ρε αδελφέ. Δηλαδή 10 ευρουλάκια να τα κάνεις 500, να βάλεις 100 να κάνεις 5.000, τέλος πάντων. Ήταν ευκαιρία μεγάλη, διότι η δεύτερη φορά που το καταφέρνει η Αργεντινή. Κατάφερε το και με την Αίγυπτο και με την Αγγλία.
1: Ισχύει.
2: Μεγάλη νίκη, μακάρι υπόψε να... πιστεύω ότι θα το πάρει υπόψε. Πιστεύω θα το πάρει, παρόλο που είναι outsider στα στοιχήματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό διάβασα προηγουμένως, ήταν outsider.
2: Ναι, άκουσα.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θέλω να δώσω καμία πρόβλεψη, γιατί είναι οι δύο αγαπημένες μου ομάδες. Η αγαπημένη μου χώρα και ο αγαπημένος μου παίκτης. Οπότε είμαι σε δύσκολη θέση.
2: Ναι, είναι δύσκολο ούτως ή άλλως, Νίκο.
1: Ακριβώς.
2: Είναι δύσκολο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να σε αφήσω, διότι ξέρω κλείνεις.
1: Ναι, ευχαριστώ σε πολλά.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Και
2: να είσαι καλά.
1: Περιμένω σε όποτε ξανά μπορέσεις.
2: Εντάξει, ρε, να είσαι καλά, Νίκο. Έγινε. Γεια χαρά.
1: Έτσι ολοκληρώνουμε λοιπόν την εκπομπή, είπαμε κάποια στοιχηματικά, ακούσαμε και τις απόψεις σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο του σταθμού και μάλιστα θα έχει και μια πολύ ωραία συνέντευξη, οπότε σας παρακαλώ μην το χάσετε, 2 με 4, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Να είστε καλά, για χαρά.
3: Στη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
10: Έτσι.
11: Μείνε άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Τι έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Το δεύτερο της τίτλο θέλει η Ρόχα. Το τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Διαψεύδεται από τους ερυθρόλευκους υπηρέτους του Κοτάρσκι, πρώτο στόχο στον Πειραιό, τον Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γκρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και την οικογένειά σου ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σου. Το μήνυμα του Ηλία Ματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν. Πινέδα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο παρουσίαση από τους ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ μόνο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στεφάνος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία τα μηνύματά σας. Θέλω να συμμετάσχετε και εσείς αυτό που θα συμβεί ειδικά στο δεύτερο μισάωρο, θα τα πούμε αναλυτικά. Θέλω να, φυσικά, να είμαστε όλοι όσο πιο ωρεξάτοι γίνεται. Γιατί σήμερα υπάρχει τελικός. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Θα τα πούμε για τις ομάδες, αλλά προτεραιότητα έχει ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά, αυτό το μαγκαζίνο που είναι και λίγο θεματικό, δεν θα μπορούσε να αργήσει αλλιώς. Και όταν λέω δεν μπορούσε να αργήσει αλλιώς, σε λίγο θα καταλάβετε γιατί το λέω. Για πάμε.

Λοιπόν, δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε αυτά που θέλαμε. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου σήμερα στην Αμερική. Αργεντινή Ισπανία λοιπόν. Αργεντινή Ισπανία. Αυτό το ντέρμπι, το ισπανόφωνο ντέρμπι του παγκοσμίου κυπέλου στον τελικό, με την Αργεντινή να κυνηγάει την τέταρτη κούπα της, την δεύτερη διεκδική Ισπανία. Τέσσερις κούπες στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Υόρκης, του MT Life Stadium. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πούμε, γιατί εντάξει, είχαμε και ένα παιχνίδι νωρίτερα, το οποίο ήταν νωρίτερα. Χθες μέχρι τα μεσάνυχτα πήγε, μέχρι τις 2 η ώρα τράβηξε το όλο σκηνικό, 2 και. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν η χαρά της επίθεσης. Ένα παιχνίδι στο οποίο μπήκαν 10 γκολ, δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι. 10 γκολ, Γαλλία-Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια, η Αγγλία δηλαδή, επικράτησε 6-4 τον τρικολόρ. 6-4. Το λες και ειλικρινά σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Σκέφτεσαι ότι κάτι λάθος έχει γίνει. Σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τι έγινε εδώ πέρα και μπήκε. Δεν γίνεται να έχουν μπει τόσα γκολ. Κι όμως δεν είναι λάθος, έχουν μπει τόσα γκολ. Χθες λοιπόν οι άμυνες πήγαν περίπατο, βγήκαν για καφέ, δεν ξέρω τι κάνανε. Μιας και ήταν Νέα Υόρκη, μπορεί να πήγαν να φάνε κανένα μπέργκερ εκεί πέρα. Και οι επιθέσεις ανέλαβαν δράση. 10 γκολ, πραγματικά απίστευτος αριθμός. Δηλαδή μέχρι και το 90, μέχρι και το σφύριγμα της Λίξης έμπαιναν γκολ. Και κυριολεκτικά δεν μπορούσε και να το ελέγξει από ένα σημείο και μετά. Σκεφτόσουν ότι. Τι θα γίνει, δηλαδή. Θα σταματήσει επιτέλους όλο αυτό το σκηνικό.

Φυσικά περιμένω όλα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943.

Βλέπω εδώ το μήνυμα της Αποστολίας, από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να πω κατά τα χέρια από τους καλύτερους δημοσιογράφους του σταθμού: συνεχίστε δυνατά, είμαστε πλάι σας, σας αγαπάμε. Γεια σας, Αποστολία. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Τζόρνταν, στην εκπομπή του Νίκου το είχε στείλει. Και νομίζω ο Νίκος ούτε επίτηδες να το άφηνε. Λες και το έχει αφήσει για μένα, πραγματικά, ως μπασκετικός. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Έχεις κάποια άποψη για τον Τόσαν Εμπόουμουαν, κάπως έτσι ονομάζεται ο παίκτης που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό? Το έχω δει, φίλε Τζόρνταν, προσωπικά. Λογικά και ο Νίκος το έχει δει. Δεν τον έχω παρατηρήσει αυτόν τον παίκτη. Είναι λογικό όμως. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τον συγκεκριμένο. Δεν θα μου κάνει όμως καμία εντύπωση, γιατί πολύ απλά είναι μια κατάσταση. Είναι λογικό να το σκέφτεται ο Ολυμπιακός να φέρει τέτοιο παίχτη, απ' την άποψη ότι είναι στο Summer League. Δεδομένα δεν κοιτάει μόνο τον Μπουλακίδα και τον David Jones Garcia, όπως είπαμε, κοιτάει και άλλους παίχτες. Και να το εξηγήσουμε, επειδή τον έψαξα λίγο. Είναι τεσσάριο συγκεκριμένος, οπότε προφανώς η υπόθεση του Εμπόουμαν δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση του Τζον Πουλακίδα και του David Jones Garcia, έτσι. Ο David Jones Garcia και ο Πουλακίδας είναι τριάρια που παίζουν και στο 2. Ο συγκεκριμένος, ο Εμπόουμαν, είναι τεσσάρι, καθαρό τεσσάρι. Είναι δεδομένο πως κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός, κάτι προσπαθεί, κάποια υπόθεση σίγουρα δουλεύει, γι' αυτό δεν έχουν γραφτεί πολλά ονόματα. Γράφτηκε τώρα ο Μπόμαν, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει απόλυτη ησυχία. Και έχω προβλέψει ότι η θέση 4 θα κάνει κρότο, ή αυτή η θέση 3. Μία από τις δύο θέσεις θα είναι πολύ δυνατές.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε για να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τον Ολυμπιακό, για τα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργη, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι.
1: Μια λοιπόν, χαρά είμαι.
0: Είχαμε το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ.
1: Ναι.
0: 1-0 για τον Άγιαξ με ένα γκολ τυχερό, θα λέγαμε. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι αν η μπάλα δεν έβρισκε...
1: Ναι, βρήκε η μπάλα πάνω στον Μαφέο και γι' αυτό άλλαξε λίγο πορεία και δυσκόλεψε τον Πόποβιτς.
0: Ο οποίος έδειξε πράγματα χθες.
1: Εγώ έχω γράψει ήδη ένα κομμάτι στο site. Πρέπει μήπως τον έχουμε μπροστά μας και δεν τον βλέπουμε για τον τερματοφύλακα που ψάχνουν στον Ολυμπιακό. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα παρεξηγηθώ. Γιατί λέω κάποια πράγματα και ο καθένας καταλαβαίνει ότι θέλει. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τερματοφύλακα, ούτε ότι δεν θέλει τερματοφύλακα. Και προφανώς χρειάζεται και προφανώς θα πάρει. Απλά ο Μαυροβούνιος εχθές μου έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, ειδικά στην απόκρουση που έκανε στο τρίτο λεπτό. Πετάχτηκε στο γάμα και έδιωξε σε κόρνερ. Νομίζω ότι έδειξε τα ανακλαστικά πολύ σπάνια. Σε αυτό το Σούντουμπερχάους, όπως από ότι δεν θυμόμουν το όνομα τώρα, έδειξε τα ανακλαστικά εξαιρετικά. Και γενικά είχε καλές τοποθετήσεις και φαίνεται ότι το έχει να παίζει καλά με την μπάλα με τα πόδια. Κάτι που προφανώς το ξέρουμε ότι και ο Μεντιλίμπαρα αλλά και όλοι οι Ισπανοί προπονητές το θέλουν και πολύ μάλιστα, έτσι. Δηλαδή έχει βγάλει και ασίστ με την μπάλα στα πόδια από το σέντερ στον Γιάρεμτσουκ. Γενικά ήταν μια παρουσία αξιόλογη. Τώρα εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι ok. Πάντως ήταν η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία έχει ειδικό βάρος, όπως μου έλεγε και ο Παναγιώτης Ακελεσίδης σε μια συζήτηση που είχαμε. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που θα πρέπει να σταθούμε πάνω του, γιατί είναι ένα project για τον Ολυμπιακό αυτός ο τερματοφύλακας και νομίζω ότι δίκαια επέμεναν και να τον αποκτήσουν τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, έτσι. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα.
0: Στα φιλικά πολλές φορές βλέπουμε εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα από ό,τι βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Το μόνο σίγουρο, έτσι, το γράφει και ο φίλος μας τώρα εδώ, ο Τζόρνταν Κάιλ, εδώ που στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός ο Πόποβιτς χθες. Μοναδική σημείωση στο γεγονός ότι στις σέντρες δεν μπλοκάρει σταθερά, αλλά επιχειρεί να διώχνει την μπάλα με τις γροθιές. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Εντάξει, είναι ανάλογα και τη φάση, δεν είναι έτσι. Και ο Τζολάκης πολλές φορές. Και ο Τζολάκης πολλές φορές έδιωχνε την μπάλα με γροθιές εύκολα.
0: Σωστό. Το θέμα είναι ότι, Κώστα μου, εγώ το μόνο που μπορώ να πω για τον Πόποβιτς είναι ότι για να νικηθεί έπρεπε ένα σουτ που πήγαινε χαμηλά να κοντράρει, που η μπάλα εν τέλει πήγε στο δοκάρι και ψηλά.
1: Εγώ σου λέω και ας πούμε ότι έχει κάποια ευθύνη στον γκολ. Πάλι εμένα δεν είναι ένα σημείο αυτό που μπορούμε να τον κρίνουμε αρνητικά. Γενικά είχε μια πολύ καλή παρουσία. Αυτός και ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίασε και αυτός, με τα σωματικά προσόντα, το πώς διαβάζει τις φάσεις, το πόσο γρήγορα πάει στις φάσεις, το πώς κατεβάζει την μπάλα, φαίνεται να είναι μια καλή προσθήκη και να βάλει δύσκολα στο Ρέτσο. Έτσι. Και μάλιστα όσο ο Παναγιώτης έχει το πρόβλημα του τραυματισμού που ταλαιπωρεί εδώ και 10 μέρες περίπου, γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε και χθες, νομίζω ο Σμαϊλόβιτς συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει γρήγορα να μπει στην ενδεκάδα. Και το λέω αυτό γιατί αν θέλουμε να διαβάσουμε καλά το χθεσινό παιχνίδι αλλά και το προχθεσινό, να το συνδυάσω, το 3-1 με την Ολλανδική ομάδα, με τη Φορτούνα Σιτάρ, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε φανερές τις προθέσεις του για το τι έχει στο μυαλό του 17 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για να πραγματικά του Champions League. Δηλαδή αυτή την ενδεκάδα έτσι όπως την είδα χθες, έτσι με τον Πιρόλα αντί του Κάρμου, έχει πολλές πιθανότητες να είναι αυτή που θα παρουσιάσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή να βασιστεί στην παλιά φρουρά, Ο Ροντινέη προφανώς και δεν θα είναι, θα είναι ο Ζέλσον εκεί δεξιά. Ο Φορτούνης αριστερά, ο Γιάρεμτσουκ στο σέντερ φορ και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Αριστερά ο Μπρούνο, δεξιά ο Μαφέο. Και οι δύο στόπερ, ο Πιρόλα μαζί με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Πιρόλα είναι ένα στάδιο πιο μπροστά, ένα βήμα καλύτερο από τον Κάρμο που θέλει λίγο ακόμα έτσι να βρει τα πατήματά του. Γιατί τον είδαμε σε 2-3 φάσεις και χθες και στα άλλα παιχνίδια και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν αντέδρασε σωστά. Και τερματοφύλακας, αν δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις μέχρι τότε, θα είναι ο Ποποβίτς. Κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή και αυτό έχει στο μυαλό του, γιατί πλέον με τη Λίμπαρ και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός 24 και 25 του μήνα με την Άντβερπ. Στις 24 είναι του μήνα με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμαρ, νομίζω πάλι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει, την ίδια τακτική. Θέλει να δει μια ενδεκάδα με βάση κυρίως αυτούς που βλέπει ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον για τα προκριματικά στις 4 Αυγούστου. Αυτό μου έδειξε. Έτσι το διάβασα εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Δηλαδή όποιος παίκτης, γιατί θα έρθουν παίκτες μέχρι τότε προφανώς, αν όχι όλοι, 2-3 ακόμα προσθήκες θα γίνουν, δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι από αυτούς που ας πούμε μπορεί να βγάλει κάποιον άλλον έξω για να βάλει ένα καινούριο όνομα. Και ο Ρόκας που χτες έπαιξε 15 λεπτά και έδειξε 2-3 καλά στοιχεία, με καμία προπόνηση μάλλον, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα μπορεί να διεκδικήσει θέση από τον Φορτούνη στα αριστερά. Οπότε κάπως έτσι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ και έτσι αυτό θα κάνει και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα είναι και τα τελευταία την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, πριν 8 μέρες, 9 πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, ποιος θα είναι. Να σου πω καταρχάς, επειδή μιλάγαμε και για τερματοφύλακα προηγουμένως, θέμα Κοτάρσκι δεν υπάρχει, όπως σας μετέφερα πιο νωρίς δημοσίευματα από την Κροατία. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα της Κοπεχάγης, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο Ορτέγκα είναι νούμερο ένα υποψήφιος για να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Χωρίς να αποκλείω και κάποιο άλλο όνομα που δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Πάντως, επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση προχθές, δεν θυμάμαι με ποιον, ότι μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο όνομα του τερματοφύλακα έκπληξη που να μην έχει σχέση με αυτά που ακούμε, δεν είναι ο Κοτάρσκι.
0: Κώστα, να πάμε σε ένα γρήγορο διαδίκτυο και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη συζήτηση.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις με το θέμα του τερματοφύλακα γρήγορα, αλλά αυτό θα γίνει, Γιώργο, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, μάλλον πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τερματοφύλακα θα καθυστερήσει.
0: Κώστα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πάμε ξανά στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα.
1: Έλα Γιώργη, λοιπόν, για να ολοκληρώσω για τους τερματοφύλακες, αν δεν ακούστηκε καλά την προηγούμενη σύνδεση, εάν δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, δεν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Τζολάκη. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι έχει μπει στην τελική ευθεία, έτσι. Απλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός πρώτα να πάρει τερματοφύλακα για να μην τρέχει τελευταία στιγμή και μετά θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσει και το θέμα του δεξιού μπακ. Έτσι.
0: Και πάνω σε αυτό ρωτάει να ξέρεις και ο φίλος μας εδώ, ο Τζόρνταν γράφει να περιμένουμε επόμενη ανακοίνωση στο Μανώλη Σάλιακα για Ολυμπιακό. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Σάλιακας θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει γενικά συμφωνία, αν και στην ομάδα του. Εκεί που ζήταγαν υπήρχε συμφωνία για ένα εκατομμύριο, μετά ζήτησαν 1,5. Τελικά ο Ολυμπιακός έδωσε ένα 300 στη Σαν Πάολη, γιατί είχε συμβόλαιο με τη Σαν Πάολη, δεν ήταν ελεύθερος. Είχα κάνει λάθος εγώ και πρέπει να το παραδεχώ, ότι νόμιζα ότι ήταν ελεύθερος, αλλά δεν είναι ελεύθερος. Σαλιακάς είχε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Οπότε θα πάρει κάποια χρήματα και η Σαν Πάολη και νομίζω θα τελειώσει και αυτό το θέμα. Κανονικά σήμερα στην Ολλανδία θα πρέπει να πάει ο Ταρεμή, ο οποίος και πάρει έξτρα άδεια. Είχε ζητήσει και κάποιες μέρες παραπάνω, αλλά επιστρέφει. Και το ίδιο και ο Ελκαμπή, ο οποίος ενώ ήταν να γυρίσει προς το τέλος του μήνα και μάλιστα να έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα, δηλαδή να μην προλάβει καν να πάει στην Ολλανδία. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι μπορεί να την Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη να είναι στην Ολλανδία και να ξεκινήσει προετοιμασία. Μάλιστα, λέγεται η πληροφόρηση που έχω μετά από επιθυμία και του ίδιου σε συζήτηση που είχε με το Μεντιλίμπα.
0: Ωραία.
1: Για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα, απλά να διευκρινίσω ότι δεν βγάζω τίποτα από το κεφάλι μου, ούτε επιστημονική φαντασία σενάρια φτιάχνω. Όπως είναι το ρεπορτάζ, αυτό προσπαθώ να, και η πληροφόρηση που έχω, αυτά μεταφέρω, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ, γι' αυτό το λέω.
0: Βεβαίως, εννοείται, γιατί εντάξει, ό,τι μπορούμε, επικαλούμε οι πηγές. Πάντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά το ρεπορτάζ, μεταφέρω το ρεπορτάζ, δεν βγάζω τίποτα από το μυαλό μου.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχει και τέτοιο λόγο, νομίζω.
1: Εντάξει, το διευκρινίζω. Εγώ ξέρω τι λέω, Γιώργο. Πάμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εκτός αν θες να με ρωτήσεις εσύ κάτι.
0: Όχι, ήσουν κατατοπιστικότατος.
1: Σήμερα θα γίνει μια προπόνηση και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, που είναι το επόμενο φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ, θα γίνουν και κάποιες διπλές προπονήσεις. Θα μπει και ο Ρόκα σε καλύτερο, πιο δυνατό πρόγραμμα και να δούμε ποιοι άλλοι παίκτες, αν θα προλάβουν να πάνε. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ να πάει τουλάχιστον άλλοι 2 παίκτες αυτή τη βδομάδα στην Ολλανδία, να μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αλλιώς θα συνεχίσει να δουλεύει με αυτούς τους υπάρχοντες, αυτούς που έχει, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά νομίζω ότι θα κλείσει το ρόστερ με μια μεγάλη έκπληξη στο χαφ. Αλλά προς το τέλος. Όταν λέω προς το τέλος, αργότερα εν πάση περιπτώσει, είναι μια θέση που ίσως καθυστερήσει λιγάκι. Γιατί ο Ολυμπιακός πάει εκεί να κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Μιλάω για τη θέση 8. Έτσι. Αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τα είπαμε για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στα του Μουντιάλ, όπως έχετε καταλάβει, γιατί έρχονται πολύ δυνατά, έχετε κάτι πολύ ωραίο.

0: Αργεντινή Ισπανία λοιπόν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντάξει, για το μικρό τελικό τα είπαμε λίγο στην αρχή. Η χαρά της επίθεσης αυτό το πράγμα. Βλέπεις αυτό το σκορ και νόμιζες ότι είναι σκορ τένις. Αλλά δεν ήτανε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο,
1: ελπίζω... Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports.
0: Καλησπέρα Μάνο, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώτη Τσαλουχίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εμείς βέβαια μέχρι ότου να ξεκινήσουμε λίγο με τον τελικό. Εντάξει, έχει τη μερίδα του Λέοντος όπως έχουμε πει.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι χθες είχαμε ένα εκπληκτικό μικρό τελικό, έτσι.
0: Έναν μικρό τελικό ο οποίος δεν θύμιζε τόσο ποδοσφαιρικό όσο τένις.
1: Ναι, ξέρω... ήταν από αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε καμιά φορά σε ημιτελικούς του Champions League με πολλά γκολ, με ωραίο θέαμα. Εντάξει, οι ομάδες δεν είχαν άγχος αυτή τη φορά. Και όπως είπε και ο Τούχελ, ξεκινήσαμε και πήραμε το πρώτο μετάλλιο. Άρα προχωράμε τώρα δυνατά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28. Δύο γκολ, όπως ξέρουμε όλοι, πέτυχε ο Εμπαπέ. Οπότε ο Κέιν χθες δεν σκόραρε. Οπότε τώρα όλα δείχνουν ότι οι μάχοι για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δοθεί ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λιονέλ Μέση, όπου σήμερα η εθνική ομάδα της Αργεντινής, έτσι για δεύτερη φορά στην ιστορία της, σε επίσημο παιχνίδι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αντίστοιχη της εθνικής Ισπανίας. Να θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί μία φορά σε επίσημο πάντα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, γιατί σε φιλικά έχουν ξανασυναντηθεί. Ήτανε τον Ιούλιο, ναι, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: μ' ακούτε.
0: Εσύ με ακούς τώρα, Μάνο?
1: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω, Μάνο, εσύ με ακούς?
1: Λίγο σε ακούω, λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Τον Ιούλιο του 66, στο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Αγγλία, είχαν συναντηθεί στον πρώτο γύρο οι δύο ομάδες και τότε η εθνική Αργεντινή είχε περισσήσει 2-1 με δύο τέρματα ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών επιθετικών που ανέδειξε η Αλμπισελέστε, του Λουίς Αρτίμε, και ο Πύρη για την εθνική Ισπανίας. Τώρα λοιπόν ξαναβρίσκονται στο τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι 50-50 με δύο ομάδες εισάξεις περίπου, άλλα χαρακτηριστικά η μία, εθνική Αργεντινής με ενθουσιασμό, με τον Λιονέλ Μέση, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου τουλάχιστον την τελευταία 25ετία, ο οποίος, όπως ανέστηρε μάλλον από τα αρχεία της η Diario Sport, η εφημερίδα της Βαρκελόνης, όταν ήταν 20 χρονών, για ένα διαφημιστικό σποτ που είχε γίνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, είχε βάλει σε μια μπανιέρα, ουσιαστικά είχε κάνει μπάνιο το πεντάμινο, το Λαμίν Γιαμάλ. Πώς θα φέρνει ζωή, έτσι.
0: Τι ωραίες ιστορίες, πλάθη ώρες η μοίρα και το ποδόσφαιρο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εντάξει, είναι αδιανόητο το πόσο μικρό ποσοστό είχε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε πιθανότητες, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, κάτι το οποίο γινόταν κάθε χρόνο από την Μπαρτσελόνα για τη UNICEF, με τα έσοδα να πηγαίνουν στη UNICEF για φιλανθρωπικό σκοπό πάντα, να κρατήσει τώρα ένα βρέφος.
1: Έγινε κλήρωση, έτσι, και αναδείχθηκε, ναι, η οικογένεια του Γιαμάλ. Πού να ξέρουν.
0: Στην τύχη, και έτυχε να κρατήσει τον Γιαμάλ ο Μέση.
1: Ένας από τους πιθανούς διαδόχους.
0: Τελικά
1: του
0: αυτό το άγγιγμα του Μέση, μάλλον ήταν κάτι παραπάνω από ένα άγγιγμα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι τα παιχνίδια της τύχης αυτά.
0: Είναι τα παιχνίδια της τύχης. Λοιπόν, Μάνο, ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις που περιμένει, νομίζω, και ο κόσμος, όσοι έχουν ακούσει ειδικά το πρώτο μισάωρο. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας.
1: Να προσθέσω, Γιώργο, ξεκίνησε από τη Βέρεια, ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Βέρεια.
0: Και τη Βέρεια.
1: 76 φορές στην εθνική ομάδα. Ήταν το αμυντικό χάφ που πετύχαινε πολλά περισσότερα γκολ από πολλούς φορ, έτσι. Είχε παίξει κάποιες στιγμές ακόμα και στόπερ, ακόμα και σέντερ φορ. Και αναφερόμαστε στον Γιώτη Τσαλουχίδη, τον άνθρωπο που στην πρώτη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 1994 με προπονητή τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια, είχε αντιμετωπίσει τον τότε μέση της εποχής που ακούει το όνομα Diego Armando Maradona.
0: Κύριε Τσαλουχίδη, καλό μεσημέρι καταρχάς. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ.
2: Καλημέρα στο Μάνο και καλό μεσημέρι σε εμάς εδώ που βρισκόμαστε. Είναι νομίζω ότι η σημερινή μέρα πολύ μεγάλη μέρα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες από τη στιγμή που βρίσκονται στο τελικό και που έχουν όλα τα στοιχεία για να μας δώσουν κάτι καλό στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο στερέωμα. Αυτά που είπε προηγουμένως ο Μάνος νομίζω ότι πραγματικά είναι η ιστορία και την ιστορία πάντα τη σεβόμαστε. Πράγματι η ζωή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει μπροστά και αυτά είναι στιγμές πολύ ζεστές και καλές για την κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία χαίρεται όλος ο κόσμος όταν τα βλέπει και γίνεται τέτοιες συμπτώσεις μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω είναι εικόνες οι οποίες μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τις δώσει και βλέπουμε τι στιγμές έχει δώσει σε όλους τους λαούς, σε όλους τους φυλάδους, όλων των λαών.
0: Πραγματικά, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο το έχουμε πει ότι είναι το πιο λαοφιλές άθλημα. Μάνο, ελπίζω να ακούς.
1: Τώρα ναι, είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Και για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έχει κάνει ο άνθρωπος στον 20ο αιώνα και συνεχίζει βεβαίως να παραμένει η μεγαλύτερη ανακάλυψη, γιατί καταφέρνει να ενώνει τους λαούς. Μπορεί ο ένας να είναι διαφορετικής φυλής, διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής γλώσσας, όμως το ποδόσφαιρο, αν βάλουμε 22 ποδοσφαιριστές σε ένα γήπεδο, τους μοιράσουμε ένα 11 και ρίξουμε μία μπάλα, θα μπορέσουν να συνοηθούν. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην πολιτική ή πουθενά αλλού, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ας έχουμε
2: αυτό
0: την...
2: παιχνίδι, να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Μάνος, αν μου επιτρέπετε, αν το διακόπτω κιόλας.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι ότι...

0: Όταν παίζαμε ποδόσφαιρο ήταν χαρά και παιχνίδι, κάπως έτσι το χαρακτήρισα. Αλλά ήταν δύο μεγάλες ομάδες και αυτές που άξια φτάσανε εκεί που φτάσανε και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει και στον τελικό. Γιατί αυτές οι τέσσερις ομάδες για μένα ήταν καλύτερα και δίκαια που φτάσανε στην τετράδα, στην τελική τετράδα.
1: Κύριε Τσαλουχίδη, μέσα σε όλα πρέπει να πούμε ότι με ειδοποίησαν και από την παραγωγή ότι έχετε ακόμη και χαιρετίσματα από τον ρεπόρτερ του σταθμού για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη.
0: Ο Κώστας Σαμοθράκης είναι ιστορία για τον Ολυμπιακό. Είναι τόσα χρόνια στο Ολυμπιακό στο ρεπορτάζ. Γνωριζόμαστε και προσωπικά. Είναι νομίζω ότι ένας από τους καλούς, πολύ καλούς, μπορώ να πω, δημοσιογράφους που γνώριζα στην πορεία μου και του δίνω και εγώ τους δικούς μου χαιρετισμούς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Μια ερώτηση καταρχάς σχετικά με το Μουντιάλ το οποίο ζήσατε.
0: Ναι.
1: Με την εθνική ομάδα. Διότι ήσασταν στην ομάδα, είχατε την τύχη, θα λέγαμε, την τιμή να αντιμετωπίσετε τον Diego Armando Maradona. Ένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που περπάτησαν ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Ήταν μια κορυφαία στιγμή για μένα προσωπικά και για την ομάδα μας που παίζαμε με την Αργεντινή, γιατί ο ρόλος αυτός σίγουρα δεν ήταν εύκολος. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, Θεός είναι ένας. Θεοί της μπάλας είναι ο Ντιέγκο, ο Μέση, ο Πελέ. Υπήρχαν και άλλοι, μπορεί να υπήρχαν και άλλοι, αλλά δεν τους μπορώ να φέρω και δεν μπορώ να τους θυμηθώ τώρα. Στη ζωή ποτέ δεν αισθάνεσαι φόβο. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να πετύχεις οποιοδήποτε ρόλο και αν σου δώσουν. Γιατί όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Ο φόβος δεν φέρνει τίποτα. Και αυτό το έχω σαν χαρακτήρα, όποιο ρόλο και αν μου δίνανε. Γιατί έχω παίξει με ονόματα, δηλαδή σου πιάνει ιδέως, όπως είναι ο Ρομπέρτο Μπάζιο, ο Βαλτεράμα, ο Ζίκο. Γκάρι Λίνε και τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι τόσα τα ονόματα πολλά που θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Αλλά ο ρόλος αυτός πιστεύω ήταν η κορύφωση για μένα, γιατί είναι ο πιο δύσκολος και ο πιο από όλους τους ρόλους που έχω παίξει, ο δυσκολότερος. Πιστεύω ότι θα το πούνε κάποιοι άλλοι αν πήγα καλά ή όχι, το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό που με έκανε εντύπωση φυσικά είναι ότι ο Ντιέγκο όσο σκληρά και αν τον έβρισε τόσο κοντά, αν τον μαρκάριζες, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε μια κουβέντα. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το έχω δηλώσει πολλές φορές. Δείχνει και το ποδοσφαιρικό ήθος του παίχτη, ο οποίος για μένα ήταν από τους κορυφαίους. Αυτό που είπε και ο Μάνος τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάντα οι καινούργοι που είναι οι κορυφαίοι και είναι λάθος να λέμε κορυφαίος όλων των εποχών. Γιατί υπήρχαν και άλλοι οποίοι δεν έχουμε δει, κάποιοι που δεν έχουμε γνωρίσει. Δεν μπορεί να μιλάς για όλες τις εποχές.
2: Γιατί να σε ρωτήσω, όταν σου είπε την ημέρα του αγώνα και την παραμονή ο Άιμνης ο Παναγούλιας, γιατί αύριο εσύ θα αναλάβεις την αντιμετώπιση του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ένιωσες κάτι? Πώς ήταν εκείνη η στιγμή ακριβώς?
0: Εκείνη την περίοδο ειδικά ήμουν φορματισμένος πάρα πολύ κι εγώ στην αφαστές που έπεσα στο νούμερο 6. Μου πάντα όμως είχα πάντα ειδικούς ρόλους όλα τα παιχνίδια και με την ελληνική ομάδα και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μαρκάρτε τα δεκάρια, αλλά αυτός ο ρόλος όταν μου είπε να παίξω με τον Μαραντόνα, για μένα ήταν πρόκληση. Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις. Φυσικά, μια τέτοια πρόκληση δεν είναι και εύκολη. Σίγουρα δεν φοβήθηκα, αλλά κοίταξα πάρα πολλά βίντεο από αγώνες που είχε παίξει. Είδα πώς γυρίζει, άμα πάρει την μπάλα. Γιατί, άμα την πάρει την μπάλα στα πόδια του και γυρίσει, νομίζω δεν μπορούσε να τον κόψει κανένας προσφεριστής. Δεν του επέτρεψα να γυρίσει. Μια φορά που γύρισε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και στο δεύτερο μήνα αλλάξαν ρόλους γιατί είχα κίτρινη κάρτα και έπρεπε να πετύχουμε και κάποιο γκολ γιατί το σκορ ήταν 2-0 κατά της ομάδας μας.
2: Αν, επειδή έχεις παίξει αντίπαλος του Μαραντόνα και έχεις δει τώρα και τον Μέση, ποιες είναι οι διαφορές τους πιστεύεις? Πού υπερτερεί ο ένας, πού μειονεκτεί, τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές?
0: Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν τρομερό, είχαν και ο ένας είχε, ο άλλος έχει τρομερά κρατήματα της μπάλας, δεν μπορεί να την πάρει στην μπάλα εύκολα. Είναι τόσο εγωιστές και τόσο πεισματάριδες, το νιώθεις το χαρακτήρα τους, είναι νικητές γεννημένοι, που αν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο δεν μπορεί να τους σταματήσει ένας παίκτης. Θα χρειαστούν και ο δεύτερος και ο τρίτος παίκτης. Και τέχουν, είχε και έχει τις δυνατότητες να περνάνε τον αντίπαλο σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι χάρισμα. Αυτοί οι παίκτες λέγονται ηγέτες. Αυτό το πράγμα δεν το είχαν οι άλλες οι ομάδες. Δηλαδή η Αργεντινή πραγματικά είχε τον ηγέτη. Η Ισπανία, πιστεύω, η διαφορά της Ισπανίας είναι ότι έχει προπονητή ο οποίος ξέρει τα παιδιά αυτά από μικρές ηλικίες είναι μαζί τους

0: πολλά χρόνια, έχουν την ποιότητα, την ικανότητα, το μέλλον τους ανήκει. Αν είχαν και ένα center for πολύ δυνατό, θα ήταν τέλεια ομάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει η Ισπανία όσον αφορά επιθετικά, όχι ότι δεν σκοράρει, σκοράρει. Και αμυντικά μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία δεν δέχεται γκολ. Ένα γκολ δέχτηκε μόνο.
1: Βέβαια, κύριε Τσαλουχίδη, να πούμε ότι έχει απέναντί της μια ομάδα που εύκολα ή δύσκολα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, έτσι, όπως είναι η Αργεντινή.
0: Ναι, έπεσαν το δικαίωμα και αντίπαλοι. Μην ξεχνάτε ότι η Αίγυπτος προηγήθηκε και παίξανε άμυνα. Ό,τι έκανε και η Αγγλία. Και οι δύο ομάδες χάσανε την πρόκληση. Δηλαδή, εκεί πέρα έπαιξε ρόλο η τακτική των προπονητών για μένα. Όταν προηγήθηκε ένα 0 απέναντι στην Αργεντινή και κλείνεσαι πίσω, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες η Αργεντινή, γιατί έχει την ποιότητα, έχει τον μέσο ο οποίος μπορεί να διασπάσει οποιαδήποτε άμυνα. Εδώ να πούμε κάτι, ότι μπαίνει αλλαγή ο Λαουτάρο Μαρτίνες και βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Στην Ελλάδα, αν ήταν η ομάδα ελληνική και είχαμε τον Λαουτάρο Μαρτίνες, θα λέγαμε.
2: Να απολυθεί ο προπονητής.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ποια είναι η διαφορά ακόμα και των προπονητών, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε και πολλά άψια προπονητές. Και βλέπουμε ότι πλέον αλλάζει και η ποιότητα των προπονητών. Βλέπουμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα πάει στη Γαλλία, ο Κλοπ πήγε στη Γερμανία. Θα δούμε άλλη ποιότητα προπονητών και σε εθνικές ομάδες.
1: Και όχι μόνο. Εγώ, κύριε Τσαλουχίδη, θέλω να προσθέσω ότι στην Ελλάδα δεν περιμένουμε, νομίζω, να έχουμε κάποιον Λαουτάρο για να επιτεθούμε σε έναν προπονητή. Δυστυχώς.
0: Ακούστε με κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει όμως και ένα οξύμορο. Όταν έχουμε έναν Κωνσταντέλια, όταν έχουμε έναν Καρέτσα, έναν Τσόλι, που είναι ακριβές μεταγραφές και οι τρεις, έτσι επιθετικά, ο Παυλίδης, και δεν συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι λύπη και για μας σαν Έλληνες, γιατί έχουμε τέτοια ποιότητα παιχτών που θα είχαμε πολύ καλό μέλλον αν συμμετείχαμε σε αυτό το παγκόσμιο. Στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, με το εάν δεν γίνεται, κοιτάμε μπροστά το ευρωπαϊκό πλέον, που είναι μπροστά στον δρόμο μας, και εύχομαι να τα καταφέρουμε, γιατί αυτή η εθνική ομάδα, η δικιά μας, όπως είπα και για την Ισπανία, έχει μέλλον, αρκεί να μην γίνουν λάθη.
1: Κύριε Τσαλουχίδη,
2: αν δούμε την εθνική Ισπανίας όπως έπαιξε με τους Γάλλους, κατάφερε σχεδόν πολύ εύκολα η ομάδα του Ντελαφουέντε να εξουδετερώσει τα τρία του τον τρικολόρ, δηλαδή Εμπαπέ, Ολίσε και τον Ντεμπελέ. Πιστεύεις ότι αν τώρα καταφέρει και μπλοκάρει τον Μέση, θα έχει ένα μεγάλο προβάδισμα πάλι για να κατακτήσει το τρόπαιο, ή υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι ίσως η ώρα τους να πάρουν και αυτή τα ενία στα δύσκολα?
0: Πιστεύω, επειδή η Ισπανία έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα, αν πάει η ομάδα της Αργεντινής να τους πιέσει για να κλέψει μπάλα, δεν θα έχει καμία τύχη. Αυτές τις ομάδες πάντα τις περιμένεις για να βγεις μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί από προσωπική εμπειρία έχω παίξει και με τη Γαλλία και είχαμε παίξει με ακόμη μια ομάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν, που έτσι αλλάζαν την μπάλα και δεν μπορούσες να ορμήξεις για να κερδίσεις την μπάλα. Επομένως, εκείνη τη φάση πρέπει να κάθεσαι στη γραμμή για να μην χαλάσει τη συνοχή των γραμμών και περνάνε οι μπάλες. Όταν μια ομάδα έχει τέτοια ποιότητα και παίξει ανοιχτά, πιστεύω θα έχει τεράστια προβλήματα. Και επειδή η Αργεντινή έχει και τον τζαμπουκά, τον πραγματικό τζαμπουκά ποδοσφαιρικό όμως, έτσι. Αυτό που πραγματικά πρέπει να έχει στο γήπεδο, όχι κάποιο άλλο γήπεδο που περάσαν κάποιες άλλες χώρες, έχει και την ποιότητα, έχει τον ηγέτη. Είναι η ομάδα η οποία έχει ηγέτη. Οι άλλες ομάδες που συμμετείχαν δεν μπορώ να πω ότι είχαν ηγέτη. Και μην ξεχνάτε ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή είναι η οικογένεια. Τους βλέπετε πώς λέμε το εθνικό ύμνο, πώς βγαίνουν έξω, πόσο φανατικοί είναι, πόσο με επιτραπεί έκφραση τσαμπουκά βγάζουν στο παιχνίδι τους, ωραίο όμως, έτσι ποδοσφαιρικό. Και αυτό ισορροπεί τις δυνάμεις και τις δύο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο μαθήματα και για την Ισπανία θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Γιατί και η Αργεντίνη είναι σκληρή, ξέρουν να παίζουν άμυνα. Θα δούμε ένα, πιστεύω, ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι μπορεί να πάμε ακόμα και σε παράταση και πέναλτι?
0: Όλα είναι φυσικά, μπορεί να γίνουν φυσιολογικά, να γίνουν έτσι, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά χαρίσματα και μία καλύπτει την άλλη ομάδα. Δηλαδή υπάρχει ισορροπία όσον αφορά, η μία είναι με τη δύναμη και την ποιότητα και η άλλη είναι με την ποιότητα και την τεχνική. Ισπανία.
1: Λοιπόν, ήθελα και εγώ να σας πάω λίγο στο Μουντιάλ του 94, να σας επιστρέψω προς τα εκεί. Ναι. Θέλω να μου πείτε, ο προπονητής, ο Αλκέδας Παναγούλιας, τι σας είπε πριν μπείτε στο γήπεδο? Επειδή, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, ήταν να μαρκάρετε τον Μαραντόνα.
0: Ακούστε και ένα παραλυπόμενο. Όταν παίξαμε με την Αργεντινή, ήταν και το πρώτο παιχνίδι, ήταν η έναρξη του παγκόσμιου κυπέλλου. Και 2 ώρες πριν την έναρξη, έβγαινε η Λίζα Μινέλη να τραγουδήσει. Εμείς βγήκαμε έξω για ζέσταμα 2 ώρες πριν και 1 ώρα καθόμασταν στα αποδυτήρια. Η Αργεντινή δεν βγήκε έξω, ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Παίζαν κοντρόλ μπάλα, κεφαλιές, λέγανε βάμος, βάμος, βάμος. Και μετά εμείς βγήκαμε να παίξουμε έξω. Δηλαδή κάποια πράγματα πιστεύω ότι παίζουν ρόλο όσον αφορά την προετοιμασία μιας ομάδας για να βγει ένα παιχνίδι. Από εκεί πέρα ο χρόνος που δεχτήκαμε τα γκολ νομίζω ήταν καθοριστικός για να μην μπορείς να αντιδράσεις. Στα πρώτα και στα τελευταία λεπτά του κάθε ημιχρόνου ήταν. Ο Παναγούλιας, και γιατί πολλά υποθέτουν και τα Παναγούλια, νομίζω ότι ήταν ο κορυφαίος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα. Γιατί ήταν για πρώτη φορά που με ενωμένες χώρες πήγε στο Ευρωπαϊκό και με ενωμένες χώρες πήγαμε στο Παγκόσμιο. Και πήρε και προαθήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ένας πετυχημένος προπονητής. Και αδικήθηκε στο τέλος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά. Γιατί είμαστε ένας λαός τέτοιος, μην ξεχνάμε το Σάντος που αποκλείστηκε απέναντι και τον διώξαμε από εκεί που ήταν. Ακόμα και το Ρεχάγκελ, θυμάστε πόσο στεγανά ήταν όλα, γι' αυτό προχώρησε η εθνική μας. Η επιτυχία, μεγάλο ρόλο Α και το Μέγα παίζει ο προπονητής. Γι' αυτό και οι εθνικές μας ομάδες, όποτε είχαμε τους προπονητές, όπως είναι ο κ. Παναγουλιάς, ο Ρεχάγκελ, ο Σάντος, ήταν προπονητές που αφήσανε τη σφραγίδα τους στην εθνική μας ομάδα. Και ευχόμαστε και όποιος προπονητής είναι στην εθνική Ελλάδος να αφήνει τη σφραγίδα του, γιατί η εθνική είναι υπόθεση όλων, δεν είναι υπόθεση ενός. Ούτε τον προπονητή, ούτε της Ομοσπονδίας. Είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων.
1: Κύριε Τσαλουχίδη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε στη γραμμή. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Καλησπέρα, είναι η αθλητική. Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν ταξίφι τους στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Το δεύτερο της τίτλο θέλει η Ρόχα, το τέταρτο η Αμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Ρίτιο Σπορ. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Μπόμποβιτς. Διαψεύδεται από τους ερυθρόλευκους η περίπτωση του Κοτάρσκι, πρώτο στόχος των Πειραιών, τον Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γκρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Ατματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward του Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου. Με άλμα στα 5,95 μέτρα την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντρικς, ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 της παγκόσμιας κατάταξης και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε τον γιο Τσαλουχίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσαλουχίδη, ελπίζω να με ακούτε.
1: Σ' ακούω πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι και ο Μάνος Σταραμόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Τσαλουχίδη, θα επιστρέψω λίγο στο κομμάτι του 94, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε, πώς να το πω τώρα, καταρχάς έχουν περάσει περίπου 32 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Από τότε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Μουντιάλ 1994.
1: Σίγουρα, συμμετοχή μας στις εθνικές μας ομάδες που ήταν για πρώτη φορά με την Ενωμένη Ρωσία, όχι την Ινδιάς, παρτικότητα όπως είναι, και το γεγονός ότι ήμασταν και πρώτοι στον όμιλο. Το γεγονός ότι συμμετείχαμε, εντάξει, νομίζω ότι όταν συμμετέχεις στο θεσμό του παγκοσμίου κυπέλλου, είναι ολοκλήρωση κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο για μας ότι θα παίζαμε στο παγκόσμιο κύπελλο, ότι συνέβαινε κάθε μέρα. Ήταν μεγάλη επιτυχία και είμαι χαρούμενος που σε αυτή την πρώτη φορά που ήμασταν και ξεκίνησε η δεκαετική μας τις επόμενες φορές, που ήμουν και εγώ ένα από τα μέλη αυτού του συγκροτήματος. Και το γεγονός ότι παίξαμε με τις ομάδες αυτές που παίξαμε, που πολλοί μπορεί να μην τους λέει τίποτα τα ονόματα που παίξαμε και οι ομάδες που παίξαμε, που ήταν η Βουλγαρία που έφτασε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλλου, αποκλείοντας τη Γερμανία μάλιστα με 1-0. Την Νιγηρία, η οποία ήταν φαβορή για να πάρει και αποκλείστηκε από την παράταση από την Ιταλία, και την Αργεντινή που άρα γινόταν αυτό το σκάνδαλο με τον Μαραντόνα, πιστεύω είχε πολύ μεγάλο μέλλον για τη συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ήταν η πιο πλήρης ομάδα με Μπατιστούτα, Κανίγια, Ροντότο, Μαραντόνα, Σιμεώνε. Εντάξει, μόνο αυτά τα νόματα φτάνει, δεν σας λέω τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα λίγο στους... γιατί μιλήσαμε και για την εθνική ομάδα, μιλήσαμε και για το Μουντιάλ του 94. Θα σας πάω λίγο τώρα στο συλλογικό, στην προσωπική σας καριέρα. Έχοντας περάσει από τον Ολυμπιακό, ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς έχει στείλει ένας ακροατής μας, ο φίλος μας, ο Τζόρνταν Κάιλ, έχει στείλει, αγωνιστήκατε για 8 χρόνια στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 2 κύπελλα Ελλάδος.
1: Και ένα Super Cup, ναι.
0: Χωρίς όμως να κατακτήσετε κάποιο πρωτάθλημα. Υπάρχει κάποια σεζόν που θεωρείτε ότι η ομάδα άξιζε να κατακτήσει αυτό το στόχο?
1: Σίγουρα 2 χρονιές νομίζω ότι γίνανε πράγματα που δεν ήταν σωστά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί με ξεχνάμε, γιατί λέμε πολύ ότι δεν κατακτήσαμε. Αν είσαι εσύ στο αυτό που ανήκει το αφεντικό σας, κοιτάς τη φυλακή και ένας και ο άλλος, πιστεύω ότι θα είχατε πολύ πρόοδο στην εταιρεία? Όχι. Επομένως έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Όταν ο εκάστοτε πρόεδρος, οι οποίοι εμάς ευτυχήσαμε να πάμε με τον Κοσκοντά και δυστυχώς στην πορεία ο Κοσκοντάς έγινε αυτό που έγινε, μετά με τον Σαμπερίνης έγινε αυτό που έγινε, όταν δεν έχεις διοίκηση να σε προστατέψει, όχι να σε βοηθήσει, να σε προστατέψει, γιατί εμάς δεν μας προστάτευε κανένας, υπήρχε η ποιότητα των παιχτών και μπαίναμε μέσα στο γήπεδο και βάζαμε 4 γκολ. Το 20 ήμασταν 2-0, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ποιότητα των παιχτών. Ήταν πάρα πολύ καλός συμπαίκτης. Και ο κόσμος ήταν πολύ κοντά, παρόλο τις δύσκολες στιγμές. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που στα 3 κύπελλα που παίξαμε και συμμετείχα και στους 3 τελικούς που ένα Super Cup φυσικά, ότι είχα και 5 γκολ. Μέσα στο ομαδικό είναι και το ατομικό. Και ήταν καθοριστικά τα γκολ. Δεν ήταν γκολ τα οποία ήταν στο 2-3-1 ή στο 4-1. Ήταν γκολ που ήταν καθοριστικά στην πορεία μέσα. Αν πιστεύω είχαμε τη διοίκηση του κ. Κόκαλη και του κ. Μαρινάκη πρόσφατα, νομίζω και εμείς ότι εκεί θα τα παίρνουν τα πρωταθλήματα οι πρόεδροι. Η ποιότητα που υπήρχε της ομάδος θα έπαιρνε πάρα πολλά πρωταθλήματα. Αυτό που έγινε μετά και κάποια παιδιά, όπως είναι ο Τζόρντεβιτς, όπως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που περάσαν και αφήσαν και αυτή η ιστορία στον Ολυμπιακό, το ίδιο θα μιλάγαν και για μας. Δυστυχώς όμως, διοικητικά η ομάδα δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ακέφαλη. Και πείτε μας εσείς, μια ακέφαλη ομάδα μπορεί να κάνει πολλά? Εδώ υπάρχουν πρόεδροι και δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Φανταστείτε ένα σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός, που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις μεγάλες ομάδες, αυτές που τα αγωνιστούν όλα τα χρόνια, και να έχεις ακέφαλος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και επειδή έχω τύχει και ξεκίνησα από την Εθνική και πέρασα Ολυμπιακή Μεσογειακή Αντρών, ελπίζω όλες τις εθνικές ομάδες πέρασα. Η Ομοσπονδία από τότε που ήταν η κύριε Σαλονίση, όταν που το πήγα στην Εθνική Ομάδα Νέων, μέχρι σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει. Και έχουμε πάρει το Ευρωπαϊκό το 2004 και δεν έχει αλλάξει πάλι τίποτα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά δεν αδικήθηκαν από τον Ολυμπιακό? Όχι μόνο εγώ, αφήστε με ένα, δεν μιλάω για μένα μόνο, μιλάω για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά αφήσαν ιστορία. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι τα κύπελα τα πήρε με τα σπαθή, δεν μας βοήθησε κανένας. Και τα πρωταθλήματα ήταν ήδη ώρα να πάρουμε τα πρωταθλήματα, γίνανε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν ωραία. Και δεν είναι ωραίο να λέω γιατί έγινε εκείνο, έγινε εκείνο, έγινε εκείνο. Δεν είμαι σαν μερικού που πάλι τα ονομάζουν. Ο καθένας κουράει τη δυναμική του. Η ζωή, η φύση ξέρει τι λέει. Το μεγάλο ψάρι τώρα το μικρό. Mm-hmm. Και συμβαίνει αυτό όλα τα χρόνια. Επομένως, εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτά που καταφέραμε, γιατί τα καταφέραμε μόνοι μας σε ένα μεγάλο σύλλογο και με τη βοήθεια του κόσμου, παρακαλώ, που όπου αν πηγαίναμε ήταν βροντερό το παρόν. Και περάσαμε και δύσκολες στιγμές, γιατί ξέρετε, όταν κάνουν πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, λογικό είναι μετά, ξέρετε, να μεταδίδονται οι ευθύνες στους πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Γιατί όλοι οι άλλοι ήταν. Πήγαν δεξιά-αριστερά. Και μάλιστα κάποιοι παίκτες στα δύσκολα χρόνια μείναμε, στηρίξανε την ομάδα με την απόδοσή μας φυσικά. Και κάποιοι άλλοι φύγανε. Ενώ πληρωθήκανε από τον κύριο Κοσπορτάκη πολύ καλά, και φύγανε. Εμείς όμως μείναμε και τραβήξαμε το κουπί όλο. Και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος για αυτά που κατακτήσαμε. Για μένα ήταν πάρα πολλά και θα σας εξήγησα τους λόγους γιατί ήταν πάρα πολλά.
0: Ωραία. Να σας πάω τώρα και στα του Ολυμπιακού και του τωρινού Ολυμπιακού κυρίως. Γιατί έχω και ερωτήσεις από τον Κώστα Σαμοθράκη να σας απευθύνω. Έτσι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται το ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει 4 ποδοσφαιριστές μικρού σε ηλικία στην προετοιμασία της ομάδας.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά την κατάρτιση και του Κυπέλου από την δεύτερη ομάδα έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και έχει καλές ακαδημίες. Και αυτό φάνηκε και με την κατάρτιση του Κυπέλου. Ζάμπης Λίνκ. Έχει παίκτες ο Ολυμπιακός γιατί γίνεται καλή δουλειά. Και έχουμε δει ότι όλοι ρίχνουν βάρος στις ακαδημίες. Μην ξεχνάμε ότι η τωρινή διοίκηση ήρθε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό και αγωνιστικές μάλιστα. Και άλλαξε τα δεδομένα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και το πιο ξύμορο τι είναι, ότι είχε όλους απέναντί του. Και κατέβαινε να πάρει και πρωτάθλημα, θα κάθε να πάρει το κύπελο, το Τόπερ Σλουκ. Δηλαδή είναι επιτυχία για μένα για αυτή τη διοίκηση, αυτά που έχει καταφέρει, με τις συνθήκες που αντιμετώπισε όλα αυτά. Φυσικά, χωρίς να κατηγορώ και τις άλλες ομάδες, και άλλες ομάδες στη δουλειά τους, κανόνες τη δουλειά τους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν έχεις καλή διοίκηση, μπορείς να καταφέρεις πολλά. Είναι τυχεροί και αυτοί που είχαν τον κύριο Κόκαλη πρόεδρο μετά από εμάς και αυτοί που έχουν τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος νομίζω ότι εκτός από πρόεδρος είναι και ο παγός της ομάδος και έχει δείξει την αγάπη του. Και πάλι θα βλέπετε ότι εκτός από αυτό κάνει και τώρα και το γήπεδο ακόμα πιο μεγαλύτερο και έχει πολλά σχέδια για την ομάδα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι και νέος, μην ξεχνάμε την ηλικία του. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για μια ομάδα να έχει και νέο πρόεδρο.
0: Θα σας ρωτήσω και για το αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Κυρίως για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, μικρό σε ηλικία, που παίζεται και την ίδια θέση, έτσι. Τον Φίλη συγκεκριμένα, τον οποίο θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να τον παρομοιάσει και με εσάς από την άποψη του στυλ παιχνιδιού του. Για τον Φίλη. Τον, τον πιτσιρικά, ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει δεύτερο τσαλουχίδι από την άποψη του στυλ παιχνιδιού το οποίο παίζει.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις χάσει τα οποία να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση, να σκοράρουν. Γιατί το άνθρωπο και το μέγα σημαίνει και τα χάρη να παίρνουν στην περιοχή. Αυτό κάνει και ένα προνόμιο που έχει κάθε παίξει και το έχουμε πραγματικά να τα καταφέρει και να φτάσει όσοι είσαι μόνο και πιο ψηλά από μένα ακόμα. Πάντα υπάρχει πιο ψηλά για όλους. Από εκεί πέρα τα χαφ πιστεύω ότι είναι σε μια ομάδα η δύναμη μιας ομάδας. Και αυτό το πράγμα που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι αυτό τα χαφ. Δηλαδή πρέπει να έχει χαφ τα οποία να σκοράρουν. Να έχει χαφ που να έχει να βάζουν 5-6 γκολ. Στο πρέπει να βάζουν 3-4 γκολ. Και κριτική να έχουν ζυγό για να υπάρχει ισορροπία στο σκοράρισμα και για να μην δυσκολεύεται η ομάδα να πετύχει γκολ. Είναι ευχάριστο ότι ένα πιτσιρικά, ο οποίο ξεκινάει τώρα, είναι σε αυτά τα βήματα και έχουμε να πετύχει και όπω είπα να φτάσει και όσο ψηλότερα. Όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για τον ίδιο. Και αυτή είναι η φιλοδοξία του κάθε παίκτη. Θα κάνει ένα ξεκινούργιο ξεκίνημα να φτάσει όσο ψηλά γίνεται. Και επειδή είναι σε μια ομάδα που έχει τι δυνατότητε για να τον βοηθήσουν και αγωνιστικά και έχει και καλό κλίμα η ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι Ιωνοί είναι θετικοί. Από εκεί και πέρα ξεχνάει και το ίδιο παιδί. Το χαρακτήρα και το πόσο γερό στο μάκι πρέπει να έχεις, γιατί η ομάδα αυτή μπορεί εκεί που είσαι ψηλά να κατέβεις χαμηλά, αλλά πρέπει να δεις πάλι το στέμι για να ξανανεύεις, δεν σε βοηθήσει κανένας. Mm-hmm.
0: Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός για τον Ολυμπιακό, ότι αν κρίνουμε με βάση τις μεταγραφές που επιχειρεί τώρα, επιχειρεί να ψηλώσει την ομάδα, υψομετρικά πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί ας πούμε πέρσι είχε μια πιο κοντή ομάδα σε σχέση με, με τη φετινή, με τις φετινές του μεταγραφές. Παράδειγμα Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, ο Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι με ύψος πάνω από 1,90. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος τους, έτσι. Αλλά είναι ψηλοί παίκτες. Ναι. Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός ότι επιχειρεί και κάτι αντίστοιχο και για το κέντρο με παίχτες ψηλούς, ώστε να μπορεί να κυριαρχεί κυρίως από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος στο ψηλό παιχνίδι?
1: Είναι σημαντικό μια ομάδα για τα στιγμένα, γιατί τα 80% των γκολ είναι από στιγμένες φάσεις. Από εκεί πέρα όμως μπορεί να δεις και κάποιον που να μην έχει το ύψος και να ξέρει να έχει αλτικότητα. Μπορείς κάποιον να δεις που να είναι ψηλός και να μην έχει αλτικότητα. Όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή σίγουρα παίζει ρόλο το ύψος. Αλλά το ύψος πρέπει να το ξέρει να το εκμεταλλεύεσαι κιόλας. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι απλά ψηλώνω μια ομάδα γιατί πρέπει να είμαι καλός στα στημένα. Πρέπει και ο άλλος να έχει τη δυνατότητα στα στημένα και αμυντικά και επιθετικά να ξέρει να πηδήξει, να κάνει το άλμα που πρέπει να κάνει. Δηλαδή ήταν ένα ο οποίος να μην είναι καθόλου ψηλός. Και αν δεν είναι να έχει αλτικότητα μεγάλη. Και μου έχει τύχει και εμένα στην καριέρα μου. Κάποιοι οποίοι να μην είναι τόσο ψηλά είναι καλλιτικά. Αυτό δεν πάει να πει ότι παίρνω ψηλούς και θα είμαι πολύ δυνατός. Θα είμαι δυνατός, ναι, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα πρέπει να έχει και αποτελεσματικότητα. Αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ψηλώνουμε την ομάδα. Για μένα σίγουρα στα χαφ παίζει μεγάλο ρόλο να έχει και ένα άτομο το οποίο να είναι βράχος, να παίζει την μπάλα, να τη μοιράζει και να μπορεί και να βγαίνει και επιθετικά. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχει πάνω στον άξονα σου, εκεί που είναι τα στόπερ. Εκεί ο παίκτης πρέπει να είναι ο γκόντζος και να μπορεί να σταματάει όλες τις επιθέσεις.
0: Λοιπόν, θα σας πάω και σε μια ερώτηση ακόμα προσωπική, κυρίως από την καριέρα σας στον Ολυμπιακό, από τον φίλο μας τον Τζόρνταν, ο οποίος ρωτάει κάτι ακόμα. Έχετε αγωνιστεί με παίκτες όπως ο Λάγιος Ντέταρη, ο Όλικ Προτάσοφ, ο Χιλμπέρτο Φούνες,
1: Καραπιάλης,
0: πραγματικά λίστα ολόκληρη. Ναι. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς?
1: Ό,τι καλύτερο. Ήταν ό,τι καλύτερο όσον αφορά την αγωνιστική της αξία. Κοντά σε αυτούς γίναμε και εμείς ακόμα πιο δυνατοί και η ομάδα έγινε πιο δυνατή. Και σας εξήγησα ότι η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και στο σποράρισμα και στην άμυνα και στη διάσπαση. Ήταν μια πλήρης ομάδα. Αλλά δυστυχώς και αυτά τα παιδιά έφτασε στιγμές που ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα. Και τα προβλήματα ήταν για αρκετά χρόνια. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, ήταν πολύ καλοί παίκτες. Και ήταν τιμή και για εμάς και για αυτούς φυσικά που ήταν στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και μόνο ποιος τον ζήσει από μέσα μπορεί να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες, πόσο πρέπει να είσαι κάθε μέρα προσεκτικός, επαγγελματίας 100% γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες ακόμα και στην προπόνηση.
0: Θα σας πάω βέβαια τώρα και λίγο στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Έτσι. Καταρχάς, πώς θα σχολιάζατε τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων μέχρι στιγμής, κυρίως των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
1: Όλες οι ομάδες ενισχύονται, όλες μπορώ να πω, Από εκεί πέρα θα φανεί μέσα στο γήπεδο κάθε ομάδα τι μπορεί να κάνει. Όταν έχετε καινούργια άτομα, δεν πάει να πει ότι ένας προσέγγισης είναι πολύ καλός και θα βγάλει αμέσως τη διαφορά. Υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει ο σύλλογος που είναι μεγάλος, οι απαιτήσεις μεγάλες, ψυχολογία, φανέλα βαριά. Όλα παίζουν ρόλο το περιβάλλον. Θα βρεθούμε μέσα στο χώρο ο καθένας πόσο μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Το να κάνει συμπεράσματα πριν από φιλικά και από κάτι άλλο παιδί, νομίζω ότι θα είναι λάθος. Μην βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα.
0: Σίγουρα εντάξει, θεωρείτε ότι μπορούν φέτος να κάνουν καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία ή έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση ως Ελλάδα από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, από τα μεγάλα εννοώ τα ευρωπαϊκά.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά και φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν όλες οι ομάδες. Νομίζω όλες οι ομάδες θα μπορούσαν να προχωρήσουν και παρακάτω. Και η ΑΚΑ ακόμα που λίγο αν πρόσεγε θα μπορούσε να φτάσει στο τελικό. Ακόμα φαίνεται και ο Παθιακός θα... Είναι θέμα χρόνου να πάει και αυτός καλά, γιατί κάνει και το γήπεδό του. Όλοι τους και ο ΠΑΟΚ, όλοι. Νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Έχουν λίγο να ζηλέψουν από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα κλικ λείπει παραπάνω για να κάνουμε τη διαφορά. Και είμαστε κοντά σε αυτό. Το αποδείξαμε και με το κύπελο που πήραμε στο κόφερενς, αλλά το αποδείξαν και ο ΠΑΟΚ και όλοι, ότι δεν βγαίνουν εύκολα έξω από ομάδες, όποιο και αν είναι το όνομά τους των ομάδων. Μείναν τα ονόματα και φύγαν η ποιότητα.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα σχετικά με την καριέρα στην οποία έχετε περάσει και από τον ΠΑΟΚ και από τη Βέρεια. Έτσι. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σας και ποια η χειρότερη?
1: Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου ήταν όταν πήγα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή. Γιατί είναι το όνειρο κάθε παίκτη που θα ξεκινάει την καριέρα του, να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Η χειρότερη στιγμή για μένα ήταν όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που έφυγα και ήταν άδικος, γιατί δεν θέλω να τα μαλλήσω και ποτέ δεν τα ανέλησα. Ήταν πολύ άδικος. Και για να πω και αχάριστος μαζί.
0: Ωραία, δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε να... Εντάξει, θα μπορούσαμε νομίζω να καλύψουμε όχι μία, δύο-ωρη και τρία-ωρη εκπομπή μαζί, έχοντας να ρωτήσω αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα πάμε προς το τέλος.
1: Πρέπει να κάνουμε όπως κάνουν στο παγκόσμιο κύπελο break για νερό.
0: Και γι' αυτό γίνονται πολλά. Κύριε Τσαλουχίδη, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία, έτσι, και επιφυλάσσομαι να γίνει και μια συνέντευξη διαζώσης για να τα πούμε πιο άμεσα, πιο και εκτενέστερα θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και στέλνω να τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, να ξέρετε σίγουρα. Καλώς. Επιφυλάσσομαι, όπως είπα, και σε διαζώση συνάντηση.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, γιατί αφήσουν και οι άδειες. Αφήσουν και οι άδειες σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουμε βγει όλος ο κόσμος. Καλές διακοπές. Και να προτιμούμε να αρχίσει το διάστημά μας πολύ καλό και δυνατό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Ήταν ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Τα είπαμε αρκετά. Μεγάλη μου τιμή που βρέθηκε στην εκπομπή. Έχουμε αρκετά να ξαναπούμε, ούτως ή άλλως θα, όπως είπα, επιφυλάσσομαι να τον έχουμε και διαζώσεις κάποια στιγμή. Ο φίλος μας ο Αποστόλης έχει στείλει κάτι. Ο Μέση δεν θα δει ποιος έβαλε τα περισσότερα γκολ. Αυτό που θα γράψει είναι ποιος πήρε το παγκόσμιο. Ο φίλος μας ο Αποστόλης το στέλνει. Ισχύει, φίλε Αποστόλη. Τα ατομικά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία σε ένα ομαδικό άθλημα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό. Φίλε Τριαντάφυλλε, καταλαβαίνεις ότι το μήνυμά σου δεν είναι δυνατόν να το διαβάσω, ειδικά με τον τρόπο που διατυπώνεται, έτσι. Με όλο το σεβασμό.

το μεταξύ, η πώληση του Όσο, του αριστερού μπακ της Σεβίλης, προχωράει όπως αναφέρουν. Η πώληση του Όσο στον Ολυμπιακό προχωράει όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ. Βέβαια, οι Ισπανοί, όπως αντιλαμβάνεστε, κυνηγάνε. Εντάξει, κυνηγάνε το τρόπαιο. Έχουν στο μυαλό τους μόνο το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα που είπαμε παγκόσμιο κύπελο, πάμε και σε μια είδηση για την FIFA, η οποία έχει βγει. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επανεξετάζει τα hydration breaks, τα break για νερό, τα λεγόμενα cooling break, τρίλεπτα κιόλας που ήταν, έτσι. Τα υποχρεωτικά διαλύματα διάρκειας 3 λεπτών για ενυδάτωση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό εισήγαγε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τώρα το επανεξετάζει. Δεν άρεσαν σε όλους, δεν έγιναν αποδεκτά. Και η ίδια η FIFA το παραδέχτηκε ο ίδιος, ο Αρσέν Βενγκέρ. Δεν το παραδέχεται κάποιος τυχαίος, λέγοντας πως η FIFA θα τα επανεξετάσει μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Η ολοκλήρωση απόψε. Αρκετός κόσμος, και για να το εξηγήσουμε αυτό, εντάξει, δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, αλλά να το πούμε. Λοιπόν, υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί πολλοί φιλάθλοι θεώρησαν ότι τα διαλύματα χρησιμοποιήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς λόγω διαφημίσεων. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, διαφημίσεις και έχουμε μετά Σάκη Μπουσδούνη, κύριοι. Για πάμε. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Δεν λείπουμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνο. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τελικό, τον απίστευτο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου

0: Λοιπόν, θα πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε πράγματα. Είναι μέρα φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό και νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο Σάκαρος, ο Σάκης Μπουσδούνης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε. Δεν είναι μέρα φαντρόγγελεν, είναι μέρα για μπάνιο, Κυριακή σήμερα.
0: Και αυτό.
1: Γι' αυτό να συζητήσουμε.
0: Πάμε πού σε παραλίες να βουτήξουμε επί τόπου.
1: Έτσι πρέπει να βρούμε κάμια ξαπλώστα να στοιχίζει 100-120 ευρώ, είσοδο 50 ευρώ, ξέρω εγώ, και να πάμε να βουτήξουμε.
0: Μόνο 50-150.
1: Έτσι πρέπει, λεφτά υπάρχουν, έλεγε μια ψυχή κάποτε. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές, φίλε. Τι γίνεται?
0: Δόξα Θεώ, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι, Σάκη μου?
1: Αφού είμαι όρθιος, καλά είμαι, έλεγε ένας φίλος κάποτε. Και συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αφού θες να ξεκινήσουμε με φαντρόκελεν, στην Αθήνα από χθες είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Σήμερα έχει φορτωμένο πρόγραμμα, τα ιατρικά, στο υγεία, μετά τα εργομετρικά. Μετά θα γίνει μοντέλο για τα social και για την επίσημη ανακοίνωση, οπότε περιμένουμε μέσα στην ημέρα, το πιο πιθανό, πιο αργά δηλαδή, πιστεύω να τα προλάβουν όλα, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, να δηλωθεί και στην λίστα την ευρωπαϊκή για τα δύο μάτς που έρχονται, αυτή την Πέμπτη και την επόμενη, και έτσι να δώσει μια ηρεμία, αν μπορώ να το πω έτσι, στον Νίστρουπ, ύστερα από τον τραυματισμό βέβαια του Ίγκασον, που έχει θέμα εκεί πλέον ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω επίσης ότι και ο Καλάμπρια είναι εκτός περίπου για 1,5 μήνα. Σίγουρα χάνει τα παιχνίδια τα δύο του τρίτου προκριματικού γύρου, δηλαδή αυτό της Πέμπτης και της επόμενης εβδομάδας. Δεν θα υπολογίζεται ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, και Κηφισιά Λεβαδιακός. Υπολογίζει να επιστρέψει περίπου την τέταρτη αγωνιστική. Έτσι. Καλά, θα χάσει και τα επόμενα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, 1,5 μήνας ο Τσάπρας θα πρέπει να είναι, να βάλει τα δυνατά του που λέμε. Αλλά όμως ο Παναθηναϊκός έχει πλάν B και σε αυτό. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Κάτρης είναι αυτός που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Το έχει κάνει και άλλες φορές άλλωστε, σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Ευκαιρία λοιπόν για τον Τζάμπρα να δείξει πράγματα. Είναι η ώρα του.
1: Καλά, ούτως ή άλλως θα ίσχυε αυτό και με τον Καλάμπρια, γιατί θα υπήρχε ένας δυνατός ανταγωνισμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Και βέβαια έχει κάνει μια καλή προετοιμασία ο Τσάπρας. Τον είδαμε ότι έχει μπει και πάρα πολύ καλά στην ομάδα, γιατί κρατάει όλη την πλευρά, βοηθάει και στην επίθεση. Εντάξει, σίγουρα θέλει τον χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και άλλες απαιτήσεις βέβαια η ομάδα της Λιβαδιάς. Ανέβηκε επίπεδο, άλλες απαιτήσεις όταν κάνεις πρωτοαθλητισμό όπως ο Παναθηναϊκός. Νομίζω, το λέγαμε και πριν έρθει ακόμα, ότι ο Τσάπρας μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το ρόλο. Υγεία να έχει το παιδί.
0: Νομίζω και άλλες άμυνες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται, και άλλους τρόπους παιχνιδιού και άλλες άμυνες. Ευρωπαϊκό παιχνίδι θα κάνει ντεμπούτο την Πέμπτη, επίσημα δηλαδή, πέρα από τα φιλικά. Εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να παίζεις. Δεν υποτιμώ βέβαια τη Λιβαδιά, δεν το συζητάμε. Η λογική το λέει αυτό, δεν το λέω εγώ μόνο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο που λέμε. Μετά από αυτό δηλαδή, μετά από τον κεντρικό αμυντικό που ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έκανε και την υπέρβασή του. Γύρω στα 5 υπάρχουν και μπόνους και μπορεί να το ξεπεράσει. Κοντά στο 1 εκατομμύριο θα παίρνει αυτός, ή 1 ή 1,200, αν δεν κάνω λάθος, για 4 χρόνια. Θα υπογράψει δηλαδή για 4 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Κλείνει άλλη μια τρύπα στο ρόστερ και μένει βέβαια ο χαφ στο κέντρο, δηλαδή το 8, που εκεί θα κάνει μια υπέρβαση ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν σενάρια, από χθες έχουν βγει βέβαια. Το λέει και ο Κονούρ, δεν το λέω εγώ, ο Τούρκος δημοσιογράφος, και άλλοι το λένε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ουναΐ. Ανήκει στη Χιρόνα.
0: Λες να έχουμε επιστροφές στον Παναθηναϊκό?
1: Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, φίλε, γιατί αυτός ούτως ή άλλως ήθελε άλλο πρωτάθλημα, με καλύτερο πρωτάθλημα. Πέρυσι θυμάσαι τι είχε γίνει, ενώ είχε συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Άλλαξε μάνατζερ, μετά το πήρε αλλιώς. Και τελικά δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό. Αντάξει, αν ο Παναθηναϊκός πριν γίνουν όλα αυτά πήγαινε και έδινε τα... Βέβαια δεν έπεφτε και η ομάδα του, έτσι, 11 εκατομμύρια που ζήταγε. Ο Ναΐ θα ήταν εδώ από πέρυσι. Λοιπόν, υπάρχει και η Αλ Ατιχάντ που θέλει τον παίκτη, από ό,τι λένε, λέει ο Κονούρ. Να δούμε τώρα που θα κάτσει μπίλια. Εντάξει, κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός, αλλά το θέμα είναι και τι θέλει αυτός, έτσι. Τα θέλω του, με λίγα λόγια. Πάντως, ότι ακούγεται γενικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, ακούγεται. Άλλο ακούγεται και άλλο θα γίνει. Είναι 26 ετών, θυμίζω, και ανήκει στη Χιρόνα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Λοιπόν, η χρηματιστηριακή του αξία είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει, για να έρθει τώρα ο Ναΐ, θα πρέπει να βάλει βαθιά την τσέπη. Το χέρι, μάλλον, στην τσέπη ο Γιάννης Αλαφούζος, που το έχει κάνει ούτως ή άλλως και τελευταία. Για να δούμε. Εν αναμονή. Εκεί, να πω, πέρα από το τι θα γίνει με τον Ουναΐ, θα πρέπει να υπάρχει και λίγη υπομονή από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το λέω αυτό με την έννοια ότι όταν πας να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη, δεν υπάρχει άμεση προτεραιότητα για τους καλούς να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και περιμένουν από καλύτερα πρωταθλήματα, περισσότερα χρήματα. Και εγώ πιστεύω, αν δεν γίνει, να έχουμε κάποια έκπληξη, αίσθηση είναι αυτό, ότι θα μας πάρει κάποιες μέρες, να μην πω αρκετές μέρες, το θέμα του οχταριού. Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσει κάποιες τις καλές μεταγραφικές κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, θα πρέπει να αφήσουμε το ενδεχόμενο του κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Τουμπά, υπάρχει ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να προπονείται κανονικά. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι θα κάνει στη θέση αυτή.

0: κεντρικού αμυντικού. Επίσης, θα πρέπει να δούμε, γιατί η μεταγραφική περίοδο έχει δρόμο ακόμα. Μπορεί να υπάρξει μια πρόταση, λέω εγώ τώρα, δεν είναι ένα ρεπορτάζ αυτό που λέω, μπορεί να υπάρξει πρόταση για τον Τζέριν, όπως είχε έρθει πέρυσι και απορρίφθηκε. Να φύγει κάποιος άλλος από το κέντρο. Οπότε να πάμε και για άλλον χαφ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε εξελίξεις που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται μπροστά μας στην πορεία των μεταγραφών. Έτσι. Και φυσικά, και όσο περνάνε και παιχνίδια, αγαπητέ Τζόρτζη, κάποιοι παίκτες κρίνονται. Βλέπε Πελίστρι, θα πω εγώ, βλέπε Τουμπά. Έτσι. Και ο Τσέριν, ακόμα κι άλλοι. Στην ιεραρχία, στο κέντρο πίσω είναι ο Σιώπης. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπήρχε μόνο από τον Άρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω, να ξέρεις. Στις αποχωρήσεις.
0: Στις αποχωρήσεις,
1: σου είπα. Γιατί στο λέω, γιατί λέμε συνεχώς και μαζί τα έχουμε συζητήσει και γενικά συζητιούνται πολύ οι προσθήκες.
0: Μα πρέπει και κάποιοι να φύγουνε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Προσθήκες. Παιδιά, δεν θα δημιουργηθεί όμως ένα ρόστερ 70 παίχτες. Κάποιοι και πρέπει να φύγουνε.
0: Έρχομαι στην προηγούμενη κουβέντα. Δηλαδή, τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει και άλλον κεντρικό αμυντικό.
1: Πόσους θα πάρει.
0: Ακριβώς. Υπάρχει, ίσως να υπάρξει και η σκέψη να χωρίσει ένας από τους δύο, του Μπά ή Πάλμερ Μπράουν, λέω τώρα, και να ανέβει ένα παιδί από την Ακαδημία. Να στηριχτεί, έτσι. Το αφήνουμε και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στη μεσαία γραμμή. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορεί μόνο να έρχονται παίκτες και κάποιοι θα φύγουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι και οικομένοι. Ο Βιλένα έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, ηγεμονικό. Φίλεξε την να παίρνεις κοντά στο 1,5 και να πηγαίνεις, βέβαια, επαγγελματίας, έτσι. Ούτε πρόβλημα έχει δημιουργήσει ποτέ. Πάει, προπονείται και δεν έχει και τραυματισμούς αυτό το παιδί. Επίσης, θα γίνει με τον αρχηγό της Εθνικής. Είναι από τους κομμένους. Θα πρέπει ο Μπακασέτας. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα να βρεθεί και μια ομάδα που να καλύψει. Γιατί να βρει τώρα εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στο εξωτερικό μπορεί να το βρει το συμβόλαιο αυτό το μεγάλο. Να βρει τέτοιο συμβόλαιο δεν νομίζω. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός, επειδή θέλει να έχει και βελούδινο διαζύγιο, θα το πληρώσει ένα μέρος του συμβολέου για να φύγει όμορφα και ωραία. Βέβαια, ακούγεται ότι ενδιαφέρεται η Τρίπολη, η Κηφισιά, ο Πάουκ ακούστηκε. Δεν ξέρω ποια είναι τα θέλω του παιδιού.
1: Με τους Έλληνες, πώς είναι ο Παναθηναϊκός, Σάκη?
0: Τι εννοείς?
1: Στο κομμάτι της λίστας όσον αφορά στους Έλληνες.
0: Κοίτα, πρόχειρο δεν το έχω, αλλά
1: είναι ασφαλής. Είναι ασφαλής.
0: Ορίστε, δεν σ' άκουσα.
1: Είναι ασφαλής, τα λέγαμε.
0: Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πρέπει να χρειάζεται άλλον έναν ακόμα. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί με το κομμάτι της λίστας δεν έχω τη σημείωση πρόχειρα. Τώρα με πιάνει λίγο διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Νομίζω ένας του λείπει, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να λέω και βλακεία τώρα, αλλά επειδή δεν έχω σημειώσει πρόχειρες.
1: Τον έναν τον βρίσκει, νομίζω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν έχει τρομερό πρόβλημα. Αυτό εννοώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει ο Ανδρέας, ο Τετέι. Μετά υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι ο Κότσαρης. Είναι ο Σιώπης, γιατί εντάξει είναι σε άλλες κατηγορίες όλοι αυτοί, αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει,
1: ο Κάτρης με τον Τσάπρα.
0: Ο Τσάπρας που πήρε τώρα, οκ, okay, ναι. Και πάντα θέλει να έχει ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε. Και είχαν ακουστεί και ο Χατζηδιάκος. Αυτό τι, άσχετα που θα κατέληξε ο ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός κοίταζε και κοιτάζει το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό και ορθώς πράττει. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες πορείες που έκανε ο Παναθηναϊκός, η βάση του ήταν Έλληνες παίκτες. Και μην ξεχνάμε η εθνική μας το 4, οι γκουμομπασινάδες ήταν που τους λέγανε τότε.
1: Οι γκουμοκαραγκουνομπασινάδες εκεί πέρα.
0: Ναι, και καρα, όλοι... Μπράβο και ο Γιώργαρος, ναι, συμφωνώ. Εντάξει, πάντως κλείνοντας τώρα με το κεντρικό αμυντικό, το 8 ρημένη, που η υπόθεση του Γένσεν, να πούμε ότι δεν, ναι μεν παγώνει, ξεπαγώνει, αλλά θεωρώ και σύμφωνα και με αυτά που μαθαίνω ότι θα ξανακάνει άλλη μια προσπάθεια ο Παναθηναϊκός. Πάντα αυτοί οι παίκτες, το είπα και νωρίτερα, θέλουν το χρόνο τους γιατί περιμένουν κάτι καλύτερο σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκουν, και εσύ, ο πιο μικρός δηλαδή, έχεις πιθανότητες όταν βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, δεν έχει βρει ομάδα μέχρι τώρα γιατί έχει. Προτιμάει να παίξει η Αγγλία, να παίξει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα το δικό μας. Είδαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι ο Κοτσόλης και γενικά ο Παναθηναϊκός αυτούς που ήθελε, έτσι αλλιώς τους πήρε. Ναι, μεν πληρώντας υπεραξίες μερικές φορές, ειδικά τώρα με τον Φαντρόκελεν έγινε άμεσα κινητοποίηση γιατί τον είχε ζεστό τον παίχτη ο

0: Στέφανος Κοτσόλης. Είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, ένα το κρατούμενο. Και μετά, βέβαια, μπήκε και ο Γιάννης Αλαφούζος με τις δικές του γνωριμίες να έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο, να μιλήσουν. Και έβαλε και αυτό στο χεράκι του και το έβαλε μετά και βαθιά στην τσέπη και έκλεισε η μεταγραφή. Οπότε, γενικά στις μεταγραφές φέτος, δεν μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός, το τι θα γίνει στο χορτάρι, δεν το ξέρουμε. Ποιος θα βοηθήσει, ποιος δεν θα βοηθήσει, που εύχομαι όλοι να βοηθήσουν, ή αν θα βγουν ή δεν θα βγουν. Γιατί πάντα μπορεί να πάρεις 5, 6, 8 παίκτες και να σου βγουν οι μισοί, ξέρω εγώ. Οι μεταγραφές έτσι είναι. Αλλά σημασία έχει ότι φέτος με τον Κοτσόλη έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή δεν μπορείς να μην πεις ότι έχει θετικό πρόσημο όλη η διαδικασία μέχρι τώρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ανορθογραφίες πολλές στο ρόστερ, δεν το συζητάμε. Και αυτούς που ήθελε, που είχε στόχο δηλαδή ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τους φέρει όλους. Ή μέχρι τώρα πιστεύω ότι τα είχε καταφέρει. Τώρα από εδώ και από εκεί πέρα είναι δουλειά του προπονητή να δέσει το γλυκό. Έτσι δεν είναι? Και θέλει τον χρόνο του, βέβαια. Στήριξε από τον κόσμο που την έχει, από την ομάδα που πιστεύω να την έχει, γιατί τον αλλάζει προπονητή κάθε τρεις και λίγο, φίλε. Ποτέ δεν βγαίνει καλό σε οποιαδήποτε ομάδα. Και στον Παναθηναϊκό το έχουμε δει. Κάθε λίγο και λιγάκι με καινούριο προπονητή. Δεν γίνεται έτσι. Να θυμίσω ότι ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια είναι στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού διαιτητής με την Πάξη για τα προγραμματικά του conference. Ένας άγνωστος για μας διαιτητής. Νομίζω δεν έχει έρθει καμία φορά στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι είναι από τους πιο έμπειρους διαιτητές στη χώρα του και έχει και ευρωπαϊκή παρουσία. Έχει διευθύνει προγραμματικά του Champions League, του Europa, στο Conference έχει σφυρίξει. Να δούμε. Άρα ελπίζω να το πάει καλά και αυτό.
1: Και να μην τον θυμόμαστε.
0: Και να τον ξεχάσουμε μία και έξω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εκεί είναι το θέμα. Γιατί οι πρωταγωνιστές, φίλοι, είναι οι παίκτες, δεν είναι ο διαιτητής. Σήμερα ρεπό η ομάδα. Να πω ρεπό και. Από αύριο θα ξεκινήσει, θα μπει στην τελική ευθεία για το μάτς της Πέμπτης και συνεχίζει βέβαια ο προπονητής να κάνει δυνατές έτσι, προπονήσεις, να διακόπτει, να προσπαθεί να περάσει τέλος πάντων στην ομάδα τα δικά του θέλω ρε παιδί μου, τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει. Θυμίζω χθες ήταν περίπου 2 ώρες η προπόνηση που έκανε, δούλεψε πάρα πολύ στην τακτική, στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Έδωσε μεγάλη έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, να έχουν σωστές τοποθετήσεις οι παίχτες και να έχουν ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων όταν έχουν πίεση. Και βέβαια δούλεψε επίσης έκανε μάλλον ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης με τελειώματα και δούλεψε την ανάπτυξη των επιθέσεων και στην ολοκλήρωση των φάσεων. Και για τους φίλους που αναρωτιούνται, σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού, έτσι, δεν ήμουν εκεί και δεν είναι όπως στην προετοιμασία που πάνε οι δημοσιογράφοι, κανείς δεν είναι. Ενημερώνει με δελτίο τύπου η ΠΑΕ, οπότε έτσι το γνωρίζω για κάποιους που μπορεί να σου λέει τώρα που ήταν εκεί και τα ξέρει τι ακριβώς δούλεψε. Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτά γενικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Κάτι.
1: Δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση, κυρίως γιατί εντάξει, ήσουν ακατατοπιστικότατος, οπότε δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω και αν έχουμε να προσθέσουμε για κάτι.
0: Όχι, κοίτα, η μέρα σήμερα είναι η μέρα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή που είναι εδώ.
1: Περνάει τα ιατρικά, αν
0: μπράβο,
1: δεν τα έχει περάσει.
0: Θα υπογράψει, θα κάνει το μοντέλο εκεί με τη φανέλα, ξέρεις τώρα με τα βιντεάκια τα όμορφα που κάνουν τα παιδιά εκεί. Πάρα πολύ καλό, έτσι, καλή ομάδα στα social, στο δημιουργικό αυτό κομμάτι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα αναμένουμε τις επόμενες ώρες να υπάρχει ανακοίνωση και να μπουν σε μια σειρά και αύριο να επιστρέψουν όλοι, να γίνει προετοιμασία, να φύγουν την Τετάρτη για το πέστο για την Πολωνία και να θυμίσω ότι η ΠΑΞΗ δεν έχει ξένο παίκτη. Είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η ομάδα και θέλει πάρα πολύ προσοχή και με αυτό να σας αφήσω, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές αποτυχίες και από ελληνικές ομάδες. Υπάρχουν, το λέω και θα το ξαναλέω, πάρα πολύ κίνδυνοι σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί κανείς δεν θα θυμάται μετά από καιρό, φίλε, αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Θα θυμάται ότι αποκλείστηκε από την Πάξη, χτύπα ξύλο, ή όπως αποκλείστηκε πρόπερς, πότε ήταν η ΑΕΚ, ομάδες που δεν τις γνωρίζαμε καν. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκια. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Μέχρι τώρα το έχει κάνει αυτό ο Νίστρουπ. Λοιπόν, θέλει τεράστια προσοχή και πολλή δουλειά. Και με αυτό θα σας αφήσω, φίλε, να πας για κλείσιμο της εκπομπής. Έρχεται ο διαφωτιστής μετά.
1: Έρχεται διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Αναμένουμε να μας διαφωτίσει. Τα χαιρετίσματά μου. Καλή συνέχεια σε σένα. Καλό υπόλοιπο Κυριακή στους φίλους. Επιστρέφουν με τα αυτοκίνητά τους προσοχή στους δρόμους. Την αγάπη μου σε όλους. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Εδώ,
1: ακριβώς,
0: στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα,
0: εγώ,
1: πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Τα πάμε όλα για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε αυτό σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ήμασταν μαζί από τις 2, η ώρα είναι 4 παρά 3,5 λεπτά. Τέλος πάντων, 3,5 λεπτά είναι. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Από εμένα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή αυτήν, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Υγεία να έχουμε. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί διαφωτιστής, προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Νίκου Κατσάτσου. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 4.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ώρα Μουντιάλ, απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία και Αργεντινή διασταυρούν ταξίδι τους στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς διαψεύδεται από τους Ερυθρόλευκους υπέρ τους του Κοτάρσκι. Πρώτο στόχο στον πυρό τον Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σου. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη στην αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Η Τζουγκάρντεν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Χρήστου Αλμύρα. Στα 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους οι αρκάδες από την πώληση του 21χρονου μέσου. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Βέλγου Ράφαελ Κολινιόν, νούμερο 42 του κόσμου και κατέκτησε το 250 τουρνουά της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Έλληνα τενίστα μετά το Φεβρουάριο του 2025. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσκοβα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας, στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Άγιαξ και άλλοι Τιχάντ κοιτάζουν την περίπτωση του 26χρονου χαφτής Τζιρόνα Αζεντινού Ναή, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού σέντερ και Βάριους Χέις μέχρι το 2028. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Ελλάδα Sports, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος. Ιεραρχικά παίρνω τα ονόματα, παιδιά. Το Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μήνυματά σας είναι στο 6939-943-943. Για να σχολιάσετε θέματα αθλητικά και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γουστάρετε. Για τις καλησπέρες σας, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Θα θέλαμε να έχουμε πάντως την άποψη πολλών από εσάς. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, παίρνοντας εσείς στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα κρατήστε τα για τις 5 και μετά θα βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, ο οποίος συχνά πυκνά κατεβαίνει στην Αθήνα. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στον Πύργο, στην Ηλία. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο, 104,6. Έτω, Λακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο, 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Εφαλονιά, 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδα, από Πράιμ, 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Έχουμε και τα δύο δώρα να το υπενθυμίσω. Το πρώτο είναι το δώρο στην Άξο, 3 ημέρες, 2 διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει και το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα, πάλι Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Κληρώνουμε και το δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, πανέμορφο μέρος. Θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή και σε αυτή την περίοδο στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Και για τα δύο μπορείτε να συμμετάσχετε γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας τη λέξη Νάσος, Νάξος ή τη λέξη Κισσός. Έχω ένα φίλο Νάσο και εκεί έχω κολλήσει.

Μια φίλη Στεφανία είχε στείλει ένα μήνυμα και λέει από Χαλάνδρη. Ρε μάγκες, λέει, σας ακούω για πρώτη φορά και πράγματι γουστάρω. Τα λέτε αντικειμενικά και παρότι δεν είμαι και φαν των αθλητικών, αρχίζουν και μ' αρέσουν. Να σε ευχαριστήσουμε, φίλη Στεφανία.

Φίλε Διονύση, να σε προλάβω σήμερα πριν στείλεις μήνυμα. Θα ρωτήσεις τι βλέπω στον τελικό, έτσι. Αργεντίνα-Ισπανία. Ισπάνια-Αργεντίνα. Να σου πω, εγώ το έχω παίξει άντερ. Βλέπω 1-0 για μία από τις δύο στην κανονική διάρκεια ή 1-1. Το πιο πιθανό το μάτς είναι, κατά την άποψή μου, έτσι, να πάει στην παράταση και στα πέναλτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας τενίστας νούμερο 85 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 2-1 σετ. 6-4, 6-7 και 6-3. Του Ραφαέλ Κονινιό, νούμερο 42 στον τελικό. Του 250 αργίου. Στο τουρνά στο Ξτάνς και κατέξε τον τίτλο. Σε αυτό το ελβετικό Open. Το οποίο μοιράζει στους αθλητές τους 612.820 ευρώ. Χοντρικά 620.000 θα το πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση 2,78% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και ο Τσιτσιπάς με αυτή την επιτυχία, και μπράβο του, επέστρεψε και πάλι σε επιτυχίες, στις νίκες. Έβαλε στα ταμεία του 93.175 ευρώ.

Σήμερα, παιδιά, σήμερα και χθες και προχθές πολλές εφαρμογές στη στάση του λεωφορείου και τον τρόλεϊ δεν λειτουργούσαν. Και επίσης κάποιες εφαρμογές στο κινητό δεν είναι εφικτές, δεν υπάρχει καλό ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάποιες εφαρμογές δεν λειτουργούν και δεν λειτουργούσαν αυτό το διάστημα. Όπως για παράδειγμα στην Κύπρου, στους Αγίους Αναργύρους, στην Οδό, στην Αγία Λαύρα, στην Άνω Πατήσια. Γιατί δεν λειτουργούν? Για να μην βλέπουμε πόσο αργούν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία. Πάντως οφείλω να πω ένα μπράβο σε αρκετούς φιλότιμους οδηγούς. Και χθες το έκανε και σήμερα λόγω της ζέστης και όλες αυτές τις μέρες το κάνουνε. Βλέποντας άτομα να τρέχουν προς τις στάσεις, σταματούν πιο μπροστά, τους παίρνουν για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία και την αφόρητη ζέστη. Καλά να περνάτε όσοι είσαστε στις παραλίες. Ωστόσο, στη ζωή μας υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Χθες στα Χανιά ένα ασθενοφόρο συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Ανασύρθηκε νεκρός ο ασθενής του ασθενοφόρου. Δύο διασώστες τραυματίστηκαν, όπως και η οδηγός του γιο ταχύ, η οποία ήταν νοσηλεύτρια, η οποία γύριζε το βράδυ από βάρδια. Κουρασμένη γυναίκα, δεν ξέρω ποιος έφτυγε και ποιος δεν έφτυγε, παιδιά, έτσι. Σημασία έχει ότι είχαμε ανθρώπινη απώλεια.

Και διαβάζω μεταξύ άλλων στον Κυριακάτικο τύπο σήμερα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Και λέει κατήφορος χωρίς φρένα για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ουσία. Πέφτει, λέει, κάτω από 20% κεντρός Μητσοτάκης, ότι τώρα εμφανίζεται κεντρός το τελευταίο διάστημα. Και διψήφιος, λέει, ο Σαμαράς, θα το θυμηθείτε. Για μία ακόμα φορά πολιτικά πάντα ο Αντώνης Σαμαράς θα κερδίσει την οικογένεια Μητσοτάκη. Παλαιότερα είχε κερδίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη φεύγοντας από στελέχη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τότε έπεσε η Νέα Δημοκρατία. Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη. Και τώρα η τρίτη και φαρμακερή. Αλλά μιας και λέμε ότι εμφανίζεται κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οφείλει να το πει πριν τις εκλογές. Για τους νεοδημοκράτες που το ψήφισαν, δεν είναι κεντρώοι οι νεοδημοκράτες. Και εγώ που σας το λέω, δεν αντιπαθώ την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, στις πρώτες εκλογές ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρότι τότε όπου ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ούρλιαζε, δεν τον ήθελε καθόλου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

Διαβάζω επίσης και την Ιγυρακάτικη Κόντρα. Σήμερα λέει να αναλάβουν τις ευθύνες τους Άβαξ και Ελληνικό Μετρό. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Σας τα έλεγα για το μετρό. Και γραπτές εγγυήσεις λέει για την στατικότητα του κτηρίου να απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη.

Η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας επεκτείνεται και στο Γαλάτσι. Έβλεπα και το δήμαρχο το δικό μας έκανε τα εγγένεια. Η ανεξάρτητη αρχή είχε πάρει χαμπάρι όλο αυτό το διάστημα τι γινόταν στο ΠΕΚΕΠΕ. Τα εκατομμύρια που σφύριζαν κάτω από τη μύτη της. Οι επιθεωρήσεις εργασίας κάνουν σωστά δουλειά τους. Επιθεωρούν αν στους εργασιακούς χώρους στηρούνται τα πάντα σωστά. Η ασφάλεια, η υγιεινή των εργαζόμενων. Εκεί στη Βιολάντα, πριν τότε που έγινε έκρηξη, όλοι έλεγαν ότι μύριζε προπάνιο ο τόπος εκεί. Δεν είχε πάλι χαμπάρι κανείς τίποτα.

Διαβάζω στην εφημερίδα την Αυγή της Κυριακής. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες. Κοβές, έρχονται και άλλα πράγματα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους δύο Βαγγέλντες στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσο, στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου, στα Αναπατήσια και στη Χαρά στα Αναπατήσια. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, έχουν έρθει προκαταβολικά, έτσι. Δεν απαντάρω κάποιους γνωστούς ή φίλους. Την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στις δύο Άνες, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Έτσι και σήμερα σας θέλω δυνατούς, σας πέντε και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα.

είμαστε πάντα κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή ο διαφωτιστής εγώ σχολιάζω και τα της καθημερινότητας. Αν ήταν ωραία τα πράγματα. Θα τα ωρεοποιούσα και εγώ και με το παραπάνω, παιδιά. Αλλά όπως λένε κάποιοι φίλοι και φίλες, από τύχη ζούμε. Και δεν φταίει τίποτα η κοινωνία. Η πορεία αυτής της καταστροφικής κυβέρνησης φταίει. Στην Αγγλία, ρε παιδιά, όταν οι πρωθυπουργοί εκεί κάνουν λάθος και βλέπουν ότι δεν τραβάει το πράγμα, που είναι απλοί άνθρωποι και κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο, έτσι, παρετούνται, φεύγουν. Δεν κατσικώνονται στις καρέκλες.

Θυμάμαι και η κυρία Αναστασία που είχε βγει την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικά, είχε πει για τα 9 λεπτά αύξηση που έχουν δοθεί γενικά σε πολλούς. Αλλά τα παίρνουν πίσω με το υπερδιπλάσιο, υπερτριπλάσιο, υπερτετραπλάσιο. Να, μεταξύ άλλων θα έρθει και άλλη αύξηση στα τιμολόγια του νερού. 4 με 5 ευρώ περίπου. Μεταξύ άλλων, παιδιά, έτσι. Flashing lights, we're caught in the glow. Feel the energy, let it flow. Για να το υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά, οι παραλίες δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν ενοικιάζονται, δεν αγοράζονται. Ούτε η θάλασσα, ανήκουν στον κόσμο. Είναι φυσικό αγαθό. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τις εκμεταλλευτεί για το δικό του κέρδος. Εις βάρος των πολιτών. Δεν λέμε να δουλέψει κόσμος, αλλά να μην το παρακάνουμε. Δεν υπάρχει απαγορεύεται για το κοινό στις παραλίες. Εδώ φίλος ο Βρασίδας από Νέα Ιωνία λέει: η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, υπερχρεωμένη γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ανοίξει ένα σύλλογο, λέει, είτε πολιτιστικός είτε αθλητικός, και είσαι μέλος. Αν δεν είσαι λογιστικά εντάξει, αν χρωστάς, λέει, έχεις δικαίωμα για εκλογές, να συμμετάσχεις σε εκλογές ή να βάλεις υποψηφιότητα, και φυσικά όχι. Σου λένε ότι πρέπει να είσαι ταμιακά εντάξει και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ένας φίλος του Παναγιώτης από το Μαρούσι λέει: Φώτη, γιατί δεν διαφημίζεις τον εαυτό σου? Δεν το θέλω, ρε Παναγιώτη. Σε ξέρω χρόνια, λέει, από τους καλούς δημοσιογράφους του χώρου, από τους καλύτερους και από τους πιο έντιμους. Έχεις δουλέψει πολλά μέσα. Σε έχουν βραβεύσει αρκετοί φορείς. Να τα λες αυτά, λέει, για την σταδιοδρομία, σταδιοδρομία σου. Εντάξει, μόνο και μόνο τα παιδιά εδώ της παρέας, οι συνάδελφοι εδώ που είναι νεότεροι κάποιοι από μένα, που με λένε Φωτάρα, μου αρκεί και φτάνει.

φίλος ο Στέλιος από Άνω Πατήσια λέει για τα περί αριστεροσύνης. Πολλοί μας τα είπαν, αλλά με δεξιές τσέπες. Κοίταξε να σου πω, έχω γνωρίσει αρκετά άτομα που είναι πραγματικοί αριστεροί. Όπως ο Αείμνηστος, ο Γιάννης, ο Καλαμίτης, ο δημοσιογράφος, φοβερό άτομο και αριστερός. Πραγματικός αριστερός. Εκεί στην περιοχή μου έχω αρκετούς αριστερούς. Πραγματικούς. Ξέρω ένα φίλο εκεί το Λευτέρη στη Νέα Ιωνία που κυκλοφορεί με ποδήλατο. Δεν σημαίνει ότι ένας αριστερός πρέπει να είναι και φτωχός, παιδιά, έτσι. Εκ το δικαίωμα να ζει και αυτός κανονικά. Στο γαλάτσι είναι ο Μπάμπης ο Ασφής, από ό,τι ξέρω. Ένας υποψήφιος πάντα δημοτικός σύμβουλος. Απλός ο άνθρωπος και πραγματικός αριστερός. Μεταξύ άλλων, έτσι, δεν ξέρω τους υπόλοιπους ονομαστικά. Είναι και ο Γρηγόρης ο Χαλαμπής στο γαλάτσι που ξέρω. Πολλά άτομα που συμμετέχουν σε πολλούς αγώνες για τα εργασιακά, ακόμα και αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στο μετρό,

Κηφισιά οι άνθρωποι της ομάδας παρακολουθούν και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Έτσι λοιπόν, σύστημα το τεχνικό τίμη της Κηφισιάς βρέθηκε στην προπόνηση της ΚΑΠΑ 19 του συλλόγου. Και όπως λέει η ανακοίνωση του συλλόγου, και έτσι είναι τα πράγματα, το έχω παρακολουθήσει από κοντά, ότι η πρώτη ομάδα και τα τμήματα υποδομής πορεύονται μαζί με αλληλοεπίδραση, συνεργασία και κοινή φιλοσοφία.

Παίχτη από τη Νέα Ιωνία, μεταγραφικά και ποδοσφαιρικά παίκτης ο Εθνικός. Ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού του Θανάση Δρικού, ο 19χρονος γεννημένος 2 Οκτωβρίου 2006 χαφ, έρχεται στον Πειραιά με παρακαταθήκη δύο πολύ καλές χρονιές στο πρωτάθλημα της τρίτης γενικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα κατέγραψε 36 συμμετοχές και με 3 γκολ, αγωνιζόμενος τόσο στον Άρη Πετρούπολη στη σεζόν 2004-2005 όσο και στη Νέα Ιωνία που αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Αυτά για το νέο απόκτημα του Εθνικού, το Θανάση Δρίκο. Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, στο πρώτο break. Και επιστρέφουμε, είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα στο πρώτο αυτό κομμάτι, στο πρώτο μισάωρο. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Διαποδεστής. Σήμερα Κυριακή, 19 Ιουλίου του 2026. Έχει κάποιο ψηλό αεράκι έξω.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος αν θέλετε της εκπομπής ο Διαβοδιστής. Στο Νίτερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Δίσων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και με τα γραφικά σύμφωνα με Ισπανούς, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυξημένη προσφορά στη Σεβίλη. Για τον 23χρονο αριστερό μπακ, τον Όσο. Όσο, κατά πολλούς λέγεται Όσο, κατά κόσμον είναι ο Χακίν Μαρτίνες Γκάουνα. Οι ιστόλοι λοιπόν σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα και έχουν κάνει προσφορά ύψους στα 7 εκατομμύρια ευρώ, συν πολύ υψηλά μπόνους επίτευξη στόχων, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικές σελίδες, οι διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει. Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι πιλότες έχουν ανεβάσει την προσφορά τους, η οποία είναι πλέον κοντά σε αυτά που θέλει η Σεβίλη. Από την πλευρά του, όσο φαίνεται να εμφανίζεται απολύτως θετικό στο ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, μάλιστα επειδή πρόκειται για έναν αριστερό μπακ περιζήτητο στην μεταγραφική αγορά. Οι Ερθόλευκοι έχουν φροντίσει να πάρουν πρώτα το OK του παίχτη και των εκπροσώπων του, πριν στη συνέχεια κάνουν το δυναμικό μπάσιμο για να τον αποκτήσουν. Να τονίσουμε ότι όσο έχει συμβόλαιο στο 2027 με τη Σεβίλη, με την οποία έχει 25 εμφανίσεις όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 2 ασίστ.

Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντενα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Ο 24χρονος Ιταλός μέσος απασχόλησε τον ΠΑΟΚ και αυτό το καλοκαίρι. Επιθυμούσε να τον κρατήσει στο ρόστερ του και διαπραγματευόταν με την Φιωρεντίνα. Οι Βιόλα συμφώνησαν με τον Μόντενα για τη μεταγραφή του παίκτη συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030.

Με καθυστέρηση περίπου μια ώρα θα πραγματοποιηθεί τελικά η άφιξη του Τζέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη. Καθυστερημένα λοιπόν με μια ώρα αύξηση θα φτάσει η πτήση που φέρνει τον Τζέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι φίλοι του Πάκου από νωρίς περιμένουν τον παίκτη.

Λοιπόν, στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία. Και βρέθηκε στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης του EuroBasket Under 20 ο τεχνικός coach Κώστας Παπαδόπουλος. Μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα αυτές οι επιτυχίες που έκανε η Εθνική. Με την οποία σε αυτό το τελευταίο μάτς με την Τουρκία έπαιξαν η Λέφας, ο Τσακτσίρας, Νικολαίδης σε 9 πόντους με ένα τρίποντο. Ξανθόπουλος εντυπωσιακός 23 πόντους με 2 τρίποντο, ο Χαντζής 5 πόντους με ένα τρίποντο, ο Ροζακίας 5 πόντους με ένα τρίποντο, ο Γεώργας, ο Πρέκας 5 πόντους με ένα τρίποντο, ο Κομνιανίδης, ο Ασημακόπουλος 12 πόντους, ο Παγώνης 14 πόντους με 2 τρίποντα, 11 rebound και 6 assist.

Να πάμε στον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ και να πούμε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής του καριέρας βιώνει ο Χρήστος ο Αλμύρας. Καθώς ο σύλλογος Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στην σουηδική ομάδα τη Τζου Γκάρντεν. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο 29χρονος μέσος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πραγματοποιώντας το άλμα στο εξωτερικό που το ονειρεύονται πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Και στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ευχαρίστησε τη δείξη προπονητές του συμπαίκτους και τον κόσμο της αρκαδικής ομάδας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Τονίζοντας πως δεν λέει αντίο αλλά εις το επανειδήν. Αυτά για τον Χρήστο Αλμύρα. Το ταλέντο του και η ανωδική του πορεία δεν πέρασαν απαρατήρητες. Όλα αυτά τα στοιχεία παρατήρηται από ανθρώπους ομάδων του εξωτερικού. Συνεχίζει την καριέρα του στην σουηδική Τζου Γκάρντεν. Του ευχόμαστε καλή πορεία, πάντα επιτυχίες.

Συνεχίζονται μεταγραφές και ανανεώσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Στην προηγουμένη περίπτωση, μία ακόμα ανανέωση είχαμε για την ομάδα του Βόλου, όπου η Εμμανουέλα Θεοχάρη, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα υπερασπίσετε και τη νέα χρονιά την εστία του Βόλου στην πρώτη εθνική. Είναι η 19χρονη τερματοφύλακας από τον ριζόμυλο Μαγνησίας. Παραμένει στην ομάδα συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία με στόχο ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Και μια και μου το έφεραν αυτό, φίλοι, διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία και λέει εισβολή, το εισβολή σε εισαγωγικά. Φλωρίδη στην εισαγγελία την παραμονή άσκησης των διώξεων. Για το σκάνδαλο ο Πεκέπε αναφέρεται. Και πιο κάτω σε ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, φίλος είναι και πολύ καλός δημοσιογράφος. Ελπίζει, λέει, στην παραγραφή των υποκλοπών τον Νοέμβριο του 2026 ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι παραγραφές, να περάσουν όλα από δίκες, αν υπάρχει κάτι το μεπτό, έτσι. Εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Αλλά αν αποδεικνύονται κάποια πράγματα, να μην παραγράφονται. Γιατί η πολιτική είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους πολίτες. Η ίδια αντιμετώπιση για όλους.

διάφορα φιλικά γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, έχουμε στο 25ο λεπτό Άουε με την Σάλκε, είναι στο 2-4. Στο 41ο λεπτό η Mannheim

της ΕΚ Μπέργκερ είναι στο 0-0. Στο 31 λεπτό Ιούνιου 1846 με την Μπάγερ Μονάχου, την δεύτερη ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, είναι στο 1-0.

στο 400 δεύτερο το Ιχάμπερκ με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ είναι στο 1-1 μεταξύ άλλων σε φιλικά που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ποδοσφαιρικά φιλικά.

Μπασκετικά τώρα για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 για τις θέσεις 5 με 8. Είπαμε Τουρκία-Ελλάδα 56-73. Για τις θέσεις 9-16 Πολωνία-Λετωνία 183 και στο ημίχρονο Λιθουανία-Ισραήλ 39-41.

για τις θέσεις 9 έως 16 Σκόπια, Βοσνία, Ζερεγοβίνη 91-81 τελικό αποτέλεσμα. Για τις θέσεις 17-20 Σλοβακία, Αρμενία τελικά αποτελέσματα 79-46 και Εστονία, Κόσοβο 88-77.

είχαμε και αυτή μία ακόμα ελληνική τυχεία για τον Δημήτρη Μουμούρη που κατέχει το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 18 στο Ριέτι με άλμα 15-49 σε έναν συναρπαστικό τελικό. Μία ακόμα νέα επιτυχία για τον Δημήτρη Μουμούρη. Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν στο τριπλούν.

Επίσης, για την ίδια διοργάνωση, σπουδαία πρόκληση πέτυχε η ελληνική ομάδα 1000 μέτρων σκηταλοδρομίας κοριτσιών, η οποία τερμάτισε πρώτη στη σειρά της με 2-8-33 και πέρασε τον τελικό. Ενώ τη θέση στον τελικό στα 100 μέτρα με εμπόδια εξασφάλισε η Δανάη Μπακογιάννη. Και η Χαρά Γέρου ολοκλήρωσε ένατη στα 5.000 μέτρα βάδιν μετά από ποινή.

κόρης ομάδας Παναχαϊκής. Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή τον Γρηγόρη Νηφορόπουλο για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27, στην ουσία η οποία από τώρα έχει ξεκινήσει, έτσι. Είναι 25χρονος ακραίος επιθετικός, ο παίκτης Πανανέως, ο Γρηγόρης ο Νηφορόπουλος. Γεννήθηκε 13 Νοεμβρίου του 2000 και θα συνεχίσει να φοράει την κοκκινόμαυρη φανέλα. Ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της περασμένης σεζόν, μετρώντας 26 συμμετοχές και 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Άλλος ένας παίκτης αποτελεί παρελθόν από την β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τον Άμπντε Ραϊχάνι. Ο Άμπντε λοιπόν Ραϊχάνι αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ β' με τον 22χρονο Μαροκινό επιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα του Κατάρ. Είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά το Φεβρουάριο του 2026 με στόχο να ενισχύσει τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β' αναγωνίστηκε σε νέα αναμετρήση Super League 2, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Τούμπα.

μεταγραφικά και ποδοσφαιρικά, ένα νέο ακόμα άνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Όφη, καθώς με δημοσιεύματα από το Καζακστάν συνδέουν τους κριτικούς με την περίπτωση του Ζορζίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Καϊράτ Αλμάτι και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ακόμα συλλόγων από το εξωτερικό. Ο Όφη, σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα εκεί, συγκαταλέγει στις ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού. Για το ίδιο παίκτη ενδιαφέρονται τόσο η Καραμπάχ όσο και η Τουράν Τοβούζα από το Αζερμπαϊτζάν. Είναι ομάδες που επίσης εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του και την περίπτωσή του. Ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από την κυπελούχο Κύπρο, την Πάφο. Ο Ζορζίνιο, να πούμε, αγωνίζεται στην Καϊράτ από το 2025 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σε 65 συμμετοχές μετρά 22 γκολ και 14 ασίστ, αποτελώντας σταθερή επιθετική λύση, όπως το λένε και οι αριθμοί αλλά και οι πράξεις του για το σύλλογο. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί στα προκριματικά στην League Phase του Champions League. Στοιχείο το οποίο σαφέστατα ανεβάζει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαμεστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στην εκπομπή Ο Διαποδητής για να μπούμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής για σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Σταθερός εδώ παιδιά, έτσι. Δεν έχω λείψει ποτέ από κοντά σας. Μου έχετε ζητήσει να κάνω και καθημερινές εκπομπές. Θα το δω για να προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι. Γιατί δουλεύω κάπου βράδυ. Με δημοσιογραφική φιλοσοφία πάντα, παιδιά, έτσι. Και κοιμάμαι ελάχιστες ώρες το πρωί. Λοιπόν, στο εκπομπή Διαφωτιστής συνεχίζει βέβαια. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης μέχρι τις 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων όποτε υπάρξει κάτι σημαντικό. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και όταν υπάρχει και μια σημαντική είδηση, βγαίνουν τα παιδιά στον αέρα και μας τη λένε, έτσι. Εγώ θέλω να μοιράζουμε με όλους το μικρόφωνο και, το, και την παρέα εδώ πέρα. Από τώρα και μέχρι 8 μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικά στον αέρα να λέτε την άποψή σας για αθλητικά και όχι μόνο θέματα. Η βάση μας βέβαια είναι τα αθλητικά, αλλά χαίρομαι που όλους μας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει και η καθημερινότητά μας που δεν είναι καλή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

0: Πάμε για σήμερα στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία, σας ακούμε. Καλά, είσαι, πώς πάει. Ωραία, εντάξει, μια χαρά, δόξα Θεώ. Άρα σε καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στην παρέα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την υποδοχή.
0: Ωραία.
1: Επειδή το πρωί που μίλησα με τον Νίκο τον Καρτσάτσο.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν είσαι υποχρεωμένος να το παρακολουθείς. Έγινε μια παρεξήγηση που αφορά το σταθμό σας και τον συνεργάτη σας, τον κύριο Σαμοθάκη.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Αυτά
1: ξεπερνούνται. Όχι, να το διευκρινίσω λίγο, ναι, για ναι, να ναι, το, ναι, αν ναι. το επιτρέψει, επειδή είναι προσωπικού γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα χρησιμοποιήσω τώρα τη νομική μου ιδιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω δύο ιδιότητες. Είμαι μαχόμενος δικηγόρος και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση το Σάββατο στην εκπομπή του Νίκου περί Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: περί πεταγραφών κλπ. Ναι. κλπ, κλπ. Και είπα κάποια στιγμή ότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές, γιατί όλοι κρινόμεθα είμαστε υποκριτικοί σε ό,τι λέμε και τοποθετούμεθα. Άλλο να πεις τη γνώμη σου για μια μεταγραφή που δεν έγινε κλπ. Εξήγησα με πολύ ευγενικό τρόπο. Και άλλο να ότι αν δεν γίνει αυτό που θες εσύ, ότι ο Ολυμπιακός πάει για διάλυση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα και η ομάδα θα χειροτερέψει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αν εγώ θέλω να πω ότι δεν γίνεται το θέλω να πει ναι.
1: και η ομάδα μου θέλει τον Γιώργο, περιμένω ναι. να δω ποιος είναι ο Γιώργος.
0: Όχι επειδή
1: δεν είναι το πότσι που
0: έτσι.
1: εγώ θέλω.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, κλείνοντα την εκπομπή στον αέρα, με ενημερώνει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος, ο εξαίρετος συνεργάτης σας, ότι ο κύριος Σαμοθράκης θέλει να μιλήσει μαζί μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω τον κύριο Σαμοθράκη, ούτε τον έχω ξανακούσει. Ενώ από κοντά τον ακούσει στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ξέρω και τον κύριο Αντίπα, τον κύριο Νικολακόπουλο κλπ.
0: Βεβαίως.
1: Κλείνει η εκπομπή, μιλάω με την παραγωγή, μου δίνει το τηλέφωνο του κυρίου Σαμοθράκη, μιλάω με τον άνθρωπο και μου λέει: ο άνθρωπος συγχαρητήρια μόνο και μόνο για τις θέσεις που πήρατε, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει σήμερα τον πρωί στην εκπομπή πάλι του Νίκου, είναι δίπλα ο Νίκος και μπορεί να το βεβαιώσει. Και παρανοώντας ότι έχει γίνει, με ονομάζει εμένα στον αέρα, παρακαλώ έτσι, ότι είμαι ο μπροστινός του Σαμοθράκη. Πρόσεξε τώρα, σου λέω Φώτη, γιατί χρησιμοποιώ τη νομική μου ιδιότητα. Αυτά είναι μηνύσιμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι είμαι το ανέκδοτο από το Περιστέρι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν θέλω να το συνεχίσω, σεβόμενος στον αέρα της εκπομπής, λέω λοιπόν να είναι προσεκτικός ο κύριος που εκφράζεται για μένα έτσι, διότι αυτά είναι και μηνύσιμα και σηκώνουν αγωγές εκατομμυρίων. Ευρώ,
0: από
1: εκατομμυρίων
0: ναι.
1: χιλιάδων.
0: Βέβαια, ναι.
1: Επειδή εγώ ηχογραφώ το τι λέω,
0: ναι.
1: δεν έχω προσβάλει κανέναν. Μπορώ να πω για κάποιον συνακροατή μου ότι δεν συμφωνώ με αυτό που λέει. Μπορώ να πω ότι έχει εμπάθεια με την ομάδα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι όμως, δεν είπα κάποιον ότι είναι μπροστινός κάποιου δημοσιογράφου,
0: μάλιστα.
1: που δεν τον έχω δει ούτε μια φορά στη ζωή μου. Ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Και το έχει βεβαιώσει αυτό και ο κ. Σαμοθράκης. Πρώτη φορά μίλησα μαζί του.
0: Εγώ πάντως δεν έχω κανένα.
1: Και μόνο μου έδωσε συγχαρητήρια ο άνθρωπος για την τοποθέτηση που έκανα.
0: Εγώ πάντως δεν έχω κανένα μπροστινό, από την αλήθεια.
1: Μάχομαι
0: μια ζωή μόνο
1: μου. Δεν υπάρχουν μπροστινοί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ με τον κύριο Νικολακόπουλο έχω μιλήσει στο τηλέφωνο πάρα πολλές φορές. Τι
0: είπε πριν.
1: Εννοώ τον Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να το διευκρινίσω γιατί ξέρεις τι γίνεται. Κάποιοι ακροατές θα το έχει διαπιστώσει ενδεχομένως με την εμπειρία σου.
0: Εντάξει, με χρόνια στο
1: αποδίδουν χαρακτηρισμού. Χωρίς να ξέρουν ότι μπορεί να ηχογραφεί την εκπομπή και αυτά είναι μηνύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο να πεις κάποιον δεν συμφωνώ με τη γνώμη σου και έχω τη δική μου, άλλο να πεις αυτό που του είπα εγώ του κυρίου, τον οποίο δεν ξέρω και με πολύ σεβασμό το είπα, το ξαναείπα και στον αέρα, ότι είναι εμπαθής με τον Ολυμπιακό επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλει, και άλλο να πεις κάποιον μπροστινό ενός ρεπόρτερ
0: ναι.
1: και ανέκδοτο από το Περιστέρι.
0: Μάλιστα.
1: Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μπορεί να ακούει. Αν μου επιτρέπεις με τον αέρα της εκπομπής σου, να μην ξανασχοληθεί μαζί μου, να μην με χαρακτηρίσει, γιατί θα χρησιμοποιήσω τη νομική μου ιδιότητα και θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Επαναλαμβάνω, δικηγόρος βλακώμενος είμαι.
0: Ναι, εντάξει,
1: γνωρίζω τον νόμο. Επαναλαμβάνω, προσέξτε πώς εκφράζεστε για τους συνακροατές σας.
0: Επειδή και εγώ χάσαμε.
1: Σεβασμό ναι, ναι. τη θέση του αλουνού,
0: βεβαίως.
1: Κριτική στην ομάδα, όχι μηδενισμό.
0: Σωστό.
1: Όχι μηδενισμό.
0: Σωστό που λες.
1: Κρίνω το Μαρινάκι ότι μπορεί να έχει κάνει δύο λάθη. Δεν λέω ποτέ ότι ο Μαρινάκης, ο τωρινός πρόεδρος του Ολυμπιακού, ότι πάει τον Ολυμπιακό κατά διαόλου.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, αν συμφωνείς, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, είδες,
1: άμα δεν συμφωνείς, μπορεί να το συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Συμφωνείς.
0: Ωραία, ναι, ναι, εννοείται, συμφωνώ απόλυτα.
1: Άλλο κάνω κριτική στον πρόεδρο ή στον προπονητή μου και δεν μου κάνει ο Μεντιλίμπαρ για τους ΑΒΓ λόγους, και άλλο ο Μεντιλίμπαρ οδηγεί τον Ολυμπιακό στην απαξίωση.
0: Αρκεί βέβαια η κάθε κριτική να τεκμηριώνεται, έτσι.
1: Φυσικά, ναι, αυτό
0: ναι, ναι.
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κάθε κριτική με επιχειρήματα, άλλη ναι. μόνο. Δεν μπορεί να αποδίδουμε μορφέ στον αέρα και χαρακτηρισμού χωρί να ξέρουμε τη βαρύτητα.
0: Σωστά, δεν μπορώ να λέω εγώ ή εσύ, ας πούμε, δεν μου αρέσει το τάδι γιατί έτσι γουστάλλω, δεν γίνεται. Να τεκμηρώσει, ξέρει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Καταλάβεις.
1: Ναι. Το σημαντικότερο είναι να λες πράγματα που ισχύουν. Παράδειγμα, ο συγκεκριμένο συνακροατή είπε ότι. Ο τερματοφύλακας που συζητά ο Ολυμπιακός, μία από τις περιπτώσεις, ο Στεφάν Ορτέγκα, που συζητά ενδεχομένως ο Γερμανός, από την Νότιχαμ που έχει μείνει ελεύθερος, του εξηγούμε στον αέρα ότι έπαιζε στην Σισίτη 3,5 χρόνια με πολλές επιτυχίες. Και επειδή δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό το ότι δεν ξέρεις, δεν είναι μομφή. Ενημερώνεσαι, ανοίγεις το ρημάδι το Google και ενημερώνεσαι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Μέχρι το 25 έπεσε στην Google, στη City.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε στην Νότιχαμ. Ναι. Δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρεις, δεν είναι κακό. Εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, παρότι έχω δύο πτυχία πανεπιστημίου, ρωτάω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν κάνω το μάγκα.
0: Βέβαια,
1: άμα δεν ξέρω κάτι, είτε είναι πολιτική αυτό, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, κινηματογράφος, τέχνες, ρωτάω να μάθω.
0: Ακόμα και στη δουλειά σου κάποια πράγματα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, και πρέπει να ενημερώνεσαι, πρέπει να τα γνωρίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάω τώρα στο δεύτερο θέμα. Ήθελα τη γνώμη σου. Τώρα θα μιλήσω με την άλλη μου ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται τα γκάλοπς και οι έρευνες αγορές που γίνονται με τα ποσοστά που παίρνει το κυβερνών κόμμα, γιατί όλοι βιώνουμε μια ζωή.
0: Κοίτα, εγώ αφουγκράζομαι πάντως περισσότερο την κοινωνία, έτσι, γιατί εντάξει, έχω κάνει η βάση μου το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά έχω κάνει και πολιτικό. Ήμουν χρόνια με τον Γιώργο Τράγκα, παρότι δεν συμφωνούσα σε πολλά πράγματα με αυτά.
1: Ναι,
0: ήμουν στο Real FM, μου έδινε και εκπομπές στο Canal 10, στο SBC. Εντάξει, έχω και εγώ κάνει τη διαδρομή μου, έτσι.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχεις εμπειρία.
0: Ναι, δεν είμαι τυχαίο στον χώρο, εντάξει, δεν θέλω να διαφημίσω, αλλά.
1: Όχι, έχεις εμπειρία πάντως.
0: Ναι, έχω εμπειρία.
1: Έχεις κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, έχεις εμπειρία.
0: Βέβαια, βέβαια. Η βάση μου βέβαια είναι το αθλητικό, εντάξει, αλλά δεν πολύ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Σε ορισμένες ναι. Σε ορισμένες πιστεύω, ναι.
1: Δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο με αυτό που βιώνεις γύρω σου, εννοώ, από αυτό που οσμίζεσαι,
0: ναι,
1: τη μυρωδιά που παίρνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βογκάει ο κόσμος κάθε μέρα, το βλέπω και εγώ γύρω μου, και να μας δίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 29-30%.
0: Αποκλείεται, δεν νομίζω. Εγώ διάβασα σήμερα την Κυριακάτικη Δημοκρατία, που δεν είναι αβάνταρο την εφημερίδα αυτή, δεν έχω και κάποια σχέση με αυτόν τον εκδότη. Τέλο πάντων, διάβασα σήμερα ότι έχει πέσει κάτω από το 20%. Και εγώ πιστεύω,
1: πιστεύω
0: έτσι είναι τα πράγματα, και ότι σε διψήφιο αριθμό ανεβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, και πιστεύω ότι.
1: Το είδα, επειδή διαβάζω το Ποτσέλε.
0: Και
1: είδα,
0: μάλιστα, ξέρει τι έλεγα.
1: Άμα το καλό ανακοινώσει ο Σαμαράς, λέει για διψήφιο.
0: Και ξέρει τι έλεγα προηγουμένως, ότι τώρα ξαφνικά μας το γυρίζει σε κεντρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή,
1: είδα, ναι.
0: Στην ουσία παραπλανεί και τους νεοδημοκράτες, τους
1: αδικεί.
0: Δηλαδή τον ψήφισαν για δεξιό.
1: Κεντρός με στέλεχος Βορύδη, και αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι, εντάξει. Να λέμε και τα πράγματα σωστά. Τα έχω πει και εγώ όλο αυτό το πρωί διάστημα. Πέραν από των αθλητικών δρόμενων, σχολιάζω και τα της καθημερινότητας, γιατί ενδιαφέρουν τη ζωή μας. Και έλεγα και χτες, σε παράδειγμα, ότι εδώ αναστενάζει η αγορά. Το εμπόριο έχει σβήσει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στάση εμπορίου, γιατί οι συναλλαγματικές δεν πληρώνει κανένας. Οι επιταγές οι ακάλυπτες έχουν φτάσει στα ύψη. Και μειώνονται και οι Έλληνες. Δεν το λέω εις βάρος των ξένων, έτσι. Φέτος δεν θα λειτουργήσουν 47 δημοτικά σχολεία. Δεν υπάρχει πληθυσμός στην Ελλάδα. Δημογραφικό, δεν έχω ακούσει την κυβέρνηση αυτή να πει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, ρε παιδί μου. Κάτι,
1: όχι,
0: ένα.
1: Όχι.
0: Τους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα, δηλαδή αν θα κερδίσει εκλογές ή όχι.
1: Νομίζω πως ναι. Αλλά αυτό με τον Σαμαρά, επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια ότι μπορεί να επιταχυθούν οι εκλογές, να γίνουν πιο νωρίς από τον.
0: Για να τον προλάβουν και να μην προλάβουν να κάνουν.
1: Ακριβώς. Δεν νομίζω. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σενάριο που στριφογυρνάει στα δημοσιογραφικά γραφεία τα πολιτικά, ότι επιτηδευμένα, λέει, ρίχνεται στην ατμόσφαιρα ότι θα γίνουν νωρίτερα για να βγει ο Σαμαράς γρήγορα και να αρχίσει να έχει φθορά μέχρι το 27.
0: Ναι. Ναι, να κάνει βεβαιασμένες κινήσεις. Εγώ
1: ακριβώς
0: αυτό που είχα πει το προηγούμενο διάστημα και δικαιώνομαι ότι ήταν, θα προκύψουν και άλλες αγωγές πριν πάμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί δεν θα βγει κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, έτσι, για το θέμα των παρακολουθήσεων και υποκλοπών.
1: Ναι, ναι,
0: οι πρώτες έσκασαν από το Σαμαρά και κάποιους άλλους ακόμα. Και νομίζω θα υπάρξουν και άλλες. Μπράβο. Και θα υπάρξουν και άλλες πριν τις δεύτερες εκλογές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και από άλλα πολιτικά πρόσωπα.
1: Οπότε ναι, πάμε πλέον σε ποινικά θέματα. Ναι,
0: πάμε πλέον σε ποινικά θέματα. Ναι.
1: Εγώ απορώ πως έχουν γλιτώσει ακόμα κάποιοι, αλλά
0: μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν ένας απλός πολίτης θα ξέρει και επειδή.
1: Εμένα μου το λες που έχω δικηγορήσει, δεν το.
0: Ακριβώς. Θα είχε κάνει όλα αυτά. Θα είχε πάει ολοζούπιτος μέσα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ολοζούπιτος. Και πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ήταν μόνο 22 παραπομπές. Μόνο 22 παραπομπές.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι τίποτα. Σήμερα διαβάζω στα πρωτοσέλιδα ότι επειδή λέει καταδικάστηκαν μόνο οι τέσσερις,
0: ναι,
1: μάλλον τους απαγγέλθηκε η κατηγορία στους τέσσερις και όχι στους εφτά, λέει, πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται πουθενά.
0: Να ζητήσουμε για συγγνώμη, άμα είναι, δηλαδή.
1: Να... Δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα αυτά.
0: Αυτά ούτε στην Ουγκάντα, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τι να πει κανείς, τρομερό θράσος. Αυτό έλεγα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί σε αρκετά μέρη του κόσμου, όπως στην Αγγλία, που κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο, είναι απλοί άνθρωποι. Και όταν δεν πάει καλά, παρετούνται, φεύγουν. Λέει, έκανα λάθος, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ πέρα, γιατί μια κυβέρνηση να είναι στο απειρόβλητο με τα τόσα σκάνδαλα και τις όσες αστοχίες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας, για να μην κρατάω τον αέρα της εκπομπής σου. Γιατί
0: έχω αρκετούς φίλους στο Περιστέρι, πάντως. Γιατί...
1: θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου έδωσες. Να υπενθυμίσω ότι τον κύριο Σαμοθράκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δεν, ούτε προς την όση μου.
0: Το διευκρινίζω, οπότε ναι.
1: Έτσι,
0: για να ξέρει και εγώ κάποια πράγματα. Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, επειδή μου το ζήτησε ο κύριος Σαμοθράκης, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και να κλείσω, επειδή εγώ χθες έμαθα, δεν σε ήξερα. Χθες άκουσα την εκπομπή σου για πρώτη φορά. Μου έκανε εντύπωση και σε όλο το τετράωρο.
0: Ναι, κάνω κάθε Σαββατοκύριακο τέσσερις
1: με 8. Μου έκανε εντύπωση η εξής παράμετρος. Που είπες κάποια στιγμή ότι πέρα από τα αθλητικά μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
0: Βέβαια, εννοείται. Μας ενδιαφέρει τη ζωή μας, γιατί όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά και όταν μια χώρα πηγαίνει προς την καταστροφή, έχει επηρεάζει και το αθλητικό κομμάτι, έτσι. Ενώ κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεινοπαθούν να δηλώσουν συμμετοχή λόγω του οικονομικού, για παράδειγμα στη Super League 2, έτσι, ακόμα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι από αυτούς είναι επιχειρηματίες, ασχολούνται με το εμπόριο. Όταν αναστενάζει οικονομικά η Ελλάδα, αναστενάζει και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά.
1: Βεβαίως. Θέλω να πω πριν κλείσω σε 15 Δευτέρα τους χαιρετισμούς μου στο παρεάκι που έχει δημιουργηθεί ήδη στο Γιώργο από το Λονδίνο. Ίσως έχετε μιλήσει κάποιες φορές.
0: Έχει αρκετές φορές, ναι.
1: Ναι, στο Χάρη.
0: Ναι.
1: Στο Γιώργο από το Μενίδη, στον Βασίλη από τα Μέγαρα, που και με αυτό μπορεί να έχετε μιλήσει, και στην κυρία Αναστασία, μια ευγενέστατη κυρία μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, μιλάγαμε για την περασμένη εβδομάδα. Μου είπε για τα 9 λεπτά αύξηση που έχουν μπει στη σύνταξη, τα οποία όμως τα παίρνουν τριπλάσια πίσω, γιατί παράδειγμα σε λίγο καιρό, από ό,τι διάβαζα, θα ανέβει και άλλο το νερό, κατά 5 ευρώ. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Σου δίνουν ένα κομμάτι, ένα τυράκι και σου παίρνουν, στα παίρνουν υπερτριπλάσια.
1: Συγγνώμη, το έδωσε, λέει, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο πετρελαίο.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Μα ήδη είναι αυξημένη η βενζίνη εδώ.
1: Αυτό λέω, αφαιρέθηκε από κέρδο. Δηλαδή, απορώ όμως ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτό.
0: Γιατί δεν αφαιρούν αυτό τον ειδικό φόρο, όπως λέμε τόσα χρόνια, έτσι. Κανείς δεν το κάνει αυτό, πάντως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: και να υπενθυμίσω με πολλή εκτίμηση και σεβασμό ότι προσέξτε πώς χαρακτηρίζεται τους ακροατές, γιατί κάποια πράγματα είναι μηνύσιμα.
0: Σωστό αυτό
1: που λες. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τον κύριο.
0: Έγινε.
1: Λέω στον αέρα της εκπομπής σου, Φώτη μου. Αλλά θα παρακαλούσα να αποσύρει και να ανακαλέσει το ανέκδοτο από το Περιστέρι κλπ. Και πως την τόση του Σαμοθράκη. Δεν
0: ναι, το συζητάγαμε με τον Νίκο αυτό και στο περιθώριο έξω που ήρθα και όντως είπε ότι πραγματικά δεν είναι το πιστεύει αυτό, έτσι, που μπορεί να υπόθηκε τόσο πάντα.
1: Ναι, μα συγγνώμη, όχι. Εγώ τελειώνω την εκπομπή και ξαφνικά αποτελεί αυτό έφημο μία για μένα. Μου λέει ο Νίκος στον αέρα, ο κύριος Σαμοθράκης θέλει να μιλήσει μαζί σας. Για πρώτη φορά τον άνθρωπο, δεν τον ξαναμιλήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, ούτε καφέ δεν έχω πιει. Και επειδή ο άνθρωπος του άρεσαν ενδεχομένως αυτά που είπα, γιατί εγώ πάντα μιλάω με στοιχεία, κάνω ποδοσφαιρική ανάλυση, βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, δεν μιλάω στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Και μου λέει μπράβο για αυτά που είπατε, τίποτα άλλο. Καλό βράδυ, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Από πού και ω πού μπροστά του Σαμοθράκη.
0: Ναι,
1: αλλά πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα είναι να πεις κάποιον ότι έχει σχέση με κάποιον και άλλον μπροστινός. Τα ίδια λέγανε και για τον Αλαφούζο και τον Μαρινάκη, όταν μπροστινός του Αλαφούζου. Του Αλαφούζου, του Μαρινάκη.
0: Και...
1: ή του Βαρδινογιάννη.
0: Και άλλο να λες ότι ξέρεις, διαφωνώ με το Σέργιο, με το Φώτη, με τα λοιπά. Αλλά τεκμηριωμένα όμως, έτσι, ναι. Ότι
1: βεβαίως.
0: Ο Φώτης είναι μπροστινός του Τάδε, γιατί έχω αποδείξει αυτό και αυτό, ναι.
1: Μα δεν προσβάλλω κανέναν εγώ.
0: Όχι,
1: εγώ του είπα ότι είσαι εμπαθής με τον Ολυμπιακό του κυρίου, με πολλή ευγένεια. Είναι ένας χαρακτηρισμός ήπιος. Και του είπα ότι λες πράγματα που δεν στέκουν. Αυτό. Ούτε τον είπα, μπορούσα και εγώ να τον ονομάσω ανέκδοτο από τον Πειραιά. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί έχω και επίπεδο και δύο πτυχία πανεπιστημίου και έχω μεγαλώσει αρχές από το σπίτι μου.
0: Σωστό αυτό.
1: Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κάποιον ακροατή, πώς το λένε, μπροστινό κάποιου δημοσιογράφου ή ανέκδοτο. Γιατί δεν ξέρει από τη νομική οδό ότι αυτά είναι μηνύσιμα.
0: Βέβαια, είναι μηνύσιμα, εννοείται, βέβαια. Δεν συζητάμε.
1: Ναι, εγώ, ναι. Εγώ έχω γραφό για το αρχείο μου, εννοώ, γιατί έχω αρχείο από τις εκπομπές που
0: συμμετέχω.
1: Σπάνια, όχι πολύ συχνά. και έχω αρχείο και είναι. Τα έχω υπογραφήσει όλα. Ανέκδοτο από το Περιστέρι δεν θα ξαναπεί το Σέργιο από το Περιστέρι.
0: Έγινε, okay,
1: διότι θα έχει πρόβλημα.
0: Θα το μεταφέρω και εγώ, βεβαίω. Εντάξει, πρέπει να είμαι προσεκτικό, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο.
1: Χαίρομαι που ο Νίκο όμω το διαβεβαίωσε εκτό αέρα.
0: Έγινε. Όντω το διαβεβαίωσε, μιλήσαμε και έτσι. Τα πράγματα είναι καλό, παιδί.
1: Γιατί εγώ δεν ζήτησα κάτι. Ο κύριο Σαμοθάκη που ζήτησε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά μίλησε και τελευταία.
0: Έχω ξαναμιλήσει πάνω. Μάλιστα, λοιπόν. Καλή συνέχεια
1: την εκπομπή σου.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος, λέει, έχω βάρδια τώρα, καλή βάρδια. Paid, carved in skin. Και είμαι διάλειμμα και σας ακούμε, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κύριο που είναι τώρα στη γραμμή, δικηγόρος, μπράβο, ο Σέργιος. I float. No applause, no... Έτσι πρέπει να τα πράγματα. Ακόμα και εμείς όταν διαφωνούμε για κάτι και όταν πιστεύουμε ότι είναι κάτι, πρέπει να το τεκμηριώνουμε κι εμείς, έτσι. No shortcuts, I ask for more. Every grind, every miss. Φίλε, Αποστολή από Θεσσαλονίκη, διάβαζα χτες ότι στενάγει ο Νικόλα ο Κρήτης και σας το επάγγελμά σας δέχεται αρκετές πιέσεις. Εκεί οι γιατροί είναι για 6 μήνες απλήρωτοι. Κατά τα άλλα πάνε όλα καλά, έτσι. Καλησπέρα στον Τίμη Πάοκ Χαλκίδα. Τι βλέπεις για την ομάδα σου φέτος με τον νέο προπονητή?

σχετικά μετά του παγκοσμίου κυπέλου, λοιπόν, ο Μίκαελ Ολίσε μπορεί να μην είναι κατάφερε να πανηγυρίσει μετάλλιο με τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο, αυτό που τελειώνει σήμερα. Ωστόσο, φρόντισε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της οργάνωσης. Ο 24χρονος μεσοπαιδευτικός της Bayern κατέριψε ένα ιστορικό ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, το οποίο βέβαια παρέμεινε ανέπαφο για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Μιας και λέμε Πελέ, έχω ένα φίλο που είναι πολύ μεγαλύτερο από μένα και μου λέει Πελέ δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Τέλος πάντων, Πελέ δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος ποτέ. Λοιπόν, στο μικρό τελικό απέναντι στην Αγγλία, ο Λίσε μοίρασε 2 ακόμα assist στον Κίλιαν Εμπαπέ στα γκολ που σημείωσε στο 48 και 65 λεπτό, φτάνοντας συνολικά τις 7 στη διοργάνωση. Με αυτό το επίτευγμα ξεπέρασε τις 6 τελικές πάσεις που είχε καταγράψει ο Πελέ στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Ένα ρεκόρ που παρέμεινε ακατάληπτο, αλλά όχι στοιχειωμένο από τότε. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι οι ασίστ καταγράφονται επίσημα στο παγκόσμιο κύπελλο από το 1966. Έτσι λοιπόν ο Μίκαελ Ολίσε πέρασε στην κορυφή με 7 ασίστ. Τώρα το 2026 ο Πελέ με 6 ασίστ το 1970, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με 5 ασίστ το 1986, ο Ρόμπερτ Καντόχα 5 ασίστ το 1974 και ο Πιέρ Λιμπάσκι 5 ασίστ το 1982. Έτσι ένα ρεκόρ που έμοιαζε άπιαστο για 56 χρόνια ανήκει πλέον στο Γάλλο διεθνή ακραίο επιθετικό, ο οποίο πρόσθεσε το όνομά του δίπλα σε μερικούς από τους θρύλους στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Όπως είπαμε, ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα στο 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43 μέχρι στις 8 παρα 5. Πάντα δίνουμε βήμα σε όλους εσάς όταν δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση.

0: Λέτε να πιστέψει ο Ουναΐ στην Ελλάδα? Δεν το αποκλείω δημοσίευματα από το εξωτερικό και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κανούρ, ο Άγιαξ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα βήμα μπροστά, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία. Με το Διεθνή Μαροκινό Μέσο που ήταν από τους πρωταγωνιστές της εθνικής ομάδας. Πάμε πρώτα σε τηλεφωνική γραμμή και θα τα πούμε αργότερα για τον Ουναΐ και πάλι. Καλησπέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, βγήκε τώρα ένας κύριος και έλεγε τι έκανε, φοβέρισε τους ακροατές επειδή είναι δικηγόρος.
0: Όχι, εντάξει, δεν τους φοβέρισε, τέλος πάντων είπε την άποψή του, δικηγόρος είναι άνθρωπος και έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι, έτσι.
1: Μια στιγμή, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακούστε με λίγο, γιατί έχουμε και κοινό νου και λογική και είμαστε και εμείς παραμορφωμένοι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος αυτός ξεκίνησε το χαρακτηρισμό στον άλλον άνθρωπο. Εμένα δεν με νοιάζει, εμένα είμαι Παναθηναϊκός. Καταλάβατε, να μην ξεκινάει κάποιος τους χαρακτηρισμούς για να μην έχει απαντήσεις. Και καλά έκανε ο άλλος, του έδωσε δύο χαρακτηρισμούς. Καταλάβατε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έκανε καλά.
1: Λοιπόν,
0: πάντως,
1: αυτοί που μας κυβερνάνε στη Βουλή,
0: ναι,
1: να σοπάσουν και να μην κάνουν χαρακτηρισμούς και κατάντησης τώρα. Και ψηφίζουν αυτούς.
0: Εντάξει,
1: έχουν αυτά τα προνόμια.
0: Ο άνθρωπος αυτός δεν φάνηκε ότι ψηφίζει αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
1: Λοιπόν, τέλος, αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία.
1: Γεια σας.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τη στιγμή που ο Άγιαξ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Ουναΐ. Ο δημοσιογράφος ο Κανούρ αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Διατηρώντας ανοιχτό το ενδιαφέρον του για έναν ποδοσφαιριστή που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού του τη σεζόν 2024-25 τη Μαρσέιγ. Παράλληλα, στο ρεπορτάζ γίνεται αφορά και στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να έχει τον Ουναΐ στα υπόψη του, στη λίστα του και να εξετάζει τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει καμία επίσημη ανακοίνωση. Αυτά για τον Ουναΐ. Πάμε σε λίγο πάλι και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε break, σε ένα ακόμα γύρο διαφημιστικών μηνυμάτων και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Λοιπόν, μετά τον break τα νέα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαν και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Πήγα να πω με 8 τα ξημερώματα. Αν δεν δούλευα, δεν θα είχα πρόβλημα να κάτσω και μέχρι 8 τα ξημερώματα, έτσι. Αλλά μέχρι 8 το απόγευμα είμαι μαζί σας. Αυτό το διάστημα λοιπόν, τετράωρο και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Φώτης Κατσούφης. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, δεν έχω λείψει ποτέ από κοντά σας. Με αρκετούς από εσάς ξαναγνωριζόμαστε, έτσι. Γιατί κάποιοι από εσάς έβγαιναν στον αέρα σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που είχα παλαιότερα, πριν από μερικά χρόνια, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, σε άλλους σταθμούς. Και παλιά ήμουνα και πάλι στον Ελλάδα FM σε αθλητικό επίπεδο και πάλι. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Σίγουρα όταν λέμε κάτι για έναν άνθρωπο πρέπει να το τεκμηριώνουμε, έτσι. Όλοι μας. Αλλά και γενικά αυτά που λέμε πρέπει να τα τεκμηριώνουμε. Για τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο μπασκετικό Τσεντί Οσμάν βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μετά την πορεία του που είχε με τον Παναθηναϊκό. Εκεί από νωρίς τον περίμενε πλήθος φίλων του κεφάλου του Βορρά, ο παδί του τον Ασπρόμαυρο δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, φωνάζοντας συστήματα αριθμικά το όνομά του και καλωσορίζοντας με ενθουσιασμό τον παίχτη που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Η μεταγραφή του 39χρονου Οσμάν στον ΠΑΟΚ θεωρείται σημείο αναφοράς για τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας πιστεύουν ότι η παρουσία του θα ανεβάσει επίπεδο το αγωνιστικό σύλλογο και σύνολο και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Το αμέσως επόμενο διάστημα, Οσμάν, όπως σημαίνει σε όλες αυτές τις μεταγραφικές περιπτώσεις, σε όλα τα αθλήματα, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή το συμβόλαιο που θα επικυρώσει και τυπικά τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η επίσημη παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για αύριο, παιδιά, Δευτέρα 20 του μηνός Ιουλίου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δώσει το παρόν και ισχυρός άντρας της ΚΑΕ, ο Τέλης Μιστακίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου project για τον δικέφαλο του Βορρά.

0: Εννοείται, γιατί οι φίλοι ρωτάνε, ποιος θέλει, οι φίλος, οι φίλοι, οι φίλοι, οι φίλος μπορεί να βγαίνει στον αέρα μέχρι 8. Έτσι δίνω βήμα σε εσάς. Παράλληλα με όλες τις ειδήσεις που σας μεταφέρω, κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία αν είμαι στο μικρόφωνο, έτσι. Πριν αλλά και την ώρα της εκπομπής κάνω ρεπορτάζ. Μιλάω με αρκετούς ανθρώπους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Παίρνω από τον Πλαντάμωνα, Βασίλης είναι το όνομά μου.
0: Βασίλη, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές.
1: Όχι αρκετές, μία φορά πρέπει να έχουμε
0: μιλήσει. Δύο φορές έχουμε μιλήσει, έτσι. Τρεις φορές έχουμε μιλήσει.
1: Τόσο δεν λέει τίποτα ο αριθμός που να μιλήσαμε και παραπάνω.
0: Χαιρετίσματα λοιπόν στον Πλαταμώνα γενικότερα, σε ακούμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Σου στέλνει ο Πλαταμώνα στην αγάπη του. Φίλε, τα πανεπιστημιακά πτυχία δεν πιστοποιούν πάντα ούτε την ποιότητα του χαρακτήρα, ούτε το επίπεδο των κατεχόντων, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, είναι σχετικό αυτό που λες, πραγματικά, ναι.
1: Έχουμε γνωρίσει πανεπιστημιακούς πτυχιούχους και με μεταπτυχιακά κοινωνικά γύρια, έτσι. Και ανθρώπους της καθημερινότητας
0: γεμάτους
1: αρκωδιά και επίπεδο.
0: Ο άνθρωπος που μίλησε προηγουμένως φάνηκε σοβαρός.
1: Δεν αναφέρομαι στον άνθρωπο.
0: Ναι, γενικά.
1: Δεν αναφέρομαι προσωπικά στον άνθρωπο, ότι το ξέρει, δεν με ξέρει.
0: Το διευκρινίζεις γενικότερα. Αυτό
1: μιλάω, διευκρινίζω και λέω. Ότι τα επίπεδα, τα πτυχία δεν προσδιορίζουν ούτε το χαρακτήρα ούτε το επίπεδο του άνθρωπου.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Αυτά τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα, είτε τα έχεις από γεννησιμιού σου και τα βελτιώνεις στη διαδρομή της ζωής σου, είτε δεν τα έχεις.
0: Μάλιστα.
1: Η κριτική, φίλε, η κριτική επιβάλλεται. Αλλά όταν γίνεται από ερασιτέχνη προς επαγγελματία, θα πρέπει να γίνεται πάντα υποθέτοντας και όχι υποδεικνύοντας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Σωστά, απόλυτα συμφωνώ, ναι.
1: Δεν μπορώ να κάνω κριτική τώρα στο Μεντιλίμπαρ, που σε πάγκο ομάδας δεν έχω κάτσει ποτέ στη ζωή μου. Θα του κάνω κριτική, επιτρέπεται, γιατί δραστηριοποιείται δημόσια, αλλά υποθέτοντας, όχι υποδεικνύοντας το πώς θα κουτσάρει την ομάδα, γιατί θα γίνω κλόουν. Και κλείνοντας, έτσι για να σε βγάλω από την περιέργεια, σε ό,τι αφορά το κράτος και τους θεσμούς που αναρωτιώσουν πριν, όταν, φίλε, η χώρα μας έχει εδώ και χρόνια εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες, από χώρα έγινε μια γεωγραφική περίμετρος προαυλισμού. Απλά οι κάτοικοι δεν κατοικούν σαν κάτοικοι πλέον, είναι σε μια μόνιμη αιχμαλωσία και κατοικούν σαν προαυλιζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κάτι αντίθετο?
0: Όχι,
1: αν μου αποδείξεις κάτι που λέω ότι είναι λάθος με επιχειρήματα, ευχαρίστω, ζητάω και συγγνώμη, Κωνσταντάρα.
0: Όχι, προς Θεού. Μέχρι εμείς συμφωνώ απόλυτα μαζί με αυτά που λες.
1: Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, ακριβώς αυτό ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε και ο προηγούμενος, όταν έχουμε κάποια διαφορά με κάποιον άλλον ακροάτη, το πιο σωστό είναι να ψάχνουμε να τον βρίσκουμε και να βρίσκουμε τη διαφορά μεταξύ μας αθόρυβα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σωστό να βγαίνεις στον αέρα και να λες, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου κάνω αυτό ή θα σου κάνω εκείνο. Είναι λάθος τακτική αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάντως, φίλε, Σέργο, που μίλησε προηγουμένως από το Περιστέρι, από ό,τι άκουσα εγώ την εκπομπή του Νίκου Κατσάτου, ένας ο Γιάννης από τον Πειραιά είχε βγει. Και είπε ότι θα μπορούσε να είσαι μπροστινός κάποιον, παιδί μου, έτσι. Ο Νίκος Κατσάτος είπε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι ο μπροστινός του καθενός, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε σένα, έτσι. Από ό,τι άκουσα και εγώ.

Έτσι λοιπόν, για να μην υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις. Υπάρχει απόλυτο σεβασμό σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και το αντίστοιχο στους ακροάτες και στους ακροατές. Και όταν διαφωνούμε με κάποιον, το τεκμηριώνουμε. Έτσι, το ίδιο ισχύει για μένα και για όλους μας. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ μπορεί να βρει και τον Αντιπινέδα σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Ισραήλ. Η Ένωση έχει μόνο εξετάσει την περίπτωσή του. Αλλά έχει ήδη προχωρήσει επίσημη κίνηση για απόκτηση παίχτη. Και μάλιστα συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ο Όρι Κούπερ υποστηρίζει πως οι κιτρινόμαυροι κατέθεσαν πρόταση στην Χάπουελ του Μπέρσεβα για τον 27χρονο διεθνή μέσο από τη Ζάμπια, για τον Κίνγκς Κάνγκουα, ο οποίος αποτελεί ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι η περίπτωση του Κάνγκουα δεν είναι καινούρια πρωτόγνωρη για την ΑΕΚ. Το όνομά του είχε απασχολήσει τους ανθρώπους της Ένωσης και το περασμένο καλοκαίρι. Οι νέοι άνθρωποι της ομάδας του είχαν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν και από κοντά στις αναμετρήσεις απέναντι στην Χάπουελ Μπέρσεβα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κόφερες Λίνκ. Πολλοί παρουσιάζουν την περίπτωση του Κάνγκουα. Μια ιδιαίτερα δημιουργική παρουσία, ποδοσφαιρικά πάντα. Ο Κάνγκουα λοιπόν έχει, φαίνεται να έχει το αγωνιστικό προφίλ του Πινέδα και φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα της Ένωσης. Η περσινή ήταν η πιο παραγωγική της καριέρας του σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 12 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, αποτελώντας ένα από τους βασικούς λόγους που η Χάπουελ Μπέρσεβα επέστρεψε στην κορυφή του Ισραηλινού ποδοσφαίρου μετά από 8 χρόνια. Η ομάδα τον είχε αποκτήσει πριν το 2024 από τον Ερυθρό Αστέρα, καταβάλλοντας περίπου 800.000 ευρώ. Και ο 27χρονος Χαβ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Arsenal του Λα και στην Κοντράι, και ενώ τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Ζάμπια. Επίσης αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας της Ζάμπιας, μετρώντας ήδη 43 συμμετοχές και 7 γκολ. Αυτός φαίνεται να είναι ένας από τους υποψήφιους Αντιπινέδα για την ομάδα της ΑΕΚ.

Σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, η Χάσερτ με την Adverb είναι στο 0-1, στο 41ο λεπτό. 40 λεπτό ο Ζαν Πάολι με την Γκόριτσα είναι στο 1-1. Λέω αυτό γιατί κάποια παιχνίδια είναι και στο κουπόνι του στοιχήματος, παιδιά. Στο 43ο λεπτό η Κρακόβια με την Σεβίλη είναι στο 1-0 για την Κρακόβια. Στο 27ο λεπτό ο Μπάγερν Μονάχου δεύτερη ομάδα με την Χάντμπεργκ. Έχει γίνει ανατροπή 1-3 το παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο 23ο λεπτό περίπου επίσης ο Ιούλ με 1846 με την Μπάγερν Μονάχου δεύτερη ομάδα και αυτή είναι στο 3-1.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber χωρίς καμία χρέωση και χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι, παιδιά, στο 6939-943-943. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 215-220-5943 και 215-215-5943. Και από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάζουμε στον αέρα, εφόσον θέλετε. Κάποιοι φίλοι μέχρι στιγμής έχουν βγει. Πάντως, ομολογουμένως και σήμερα είναι μεγάλη συμμετοχή σας, παρότι μια ημέρα. Και παρότι είναι ημέρες, θα έλεγα. Φυγής προς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και φυγής προς τις παραλίες, οι οποίες να επαναλάβω ότι δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν αγοράζονται, δεν ενοικιάζονται.

Η Άθενς Καλυθέα που θα αγωνίζεται και φέτος στη Super League 2 απέκτησε δανεικό παίκτη από τον Όφι. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάνου Φαϊτάκη από τον Όφι. Με τη μορφή δανεισμού είναι 20χρονος παίκτης. Έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο ο Φαϊτάκης, το νέο απόκτημα δανεικός για την Άθενς Καλυθέα από τον Όφι. Εντάσσεται στην Ακαδημία του Όφι σε ηλικία 14 ετών. Ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο, τώρα πήγε δανεικός στην Άθενς Καλυθέα.

μία ακόμα σε προσθήκη για τα Χανιά με φόντο το μέλλον αυτή τη φορά. Τα Χανιά αυτή τη φορά παίξαν τον Νίκο Αδαμόπουλο, ο οποίος θα αποτελέσει μέλος ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Γεννήθηκε 27 Ιουνίου του 2007 στην Κοζάνη. Όπως είπαμε, γεννήθηκε 27 Ιουνίου 2007 στην Κοζάνη. Το νέο απόκτημα των Χανίων, ο Νίκος Αδαμόπουλος, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο κεντρικός αμυντικός από την ΑΕΠ Κοζάνης, ενώ το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Πανετολικού, αγωνιζόμενος αρχικά στην ομάδα K17 εκεί στο Αγρίνιο. Στη συνέχεια, με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τη σεζόν 2023-2024, επιλέχθηκε στην καλύτερη δεκάδα τη Super League K17 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας έτσι το μεγάλο ταλέντο του και τις προοπτικές του. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, το νέο απόκτημα των Χανίων, ο Νίκος Αδαμόπουλος, προωθήθηκε στην K19 του Πανετολικού, όπου παρέμεινε για 1,5 χρόνο, καταγράφοντας συνολικά 37 συμμετοχές και 2 γκολ. Τον Ιανουάριο του 2026, του τρέχοντος έτου, συνέχισε την καριέρα του στον Εθνικό Πειραιά, στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, με τον οποίο πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της περασμένη αγωνιστικής περίοδου, αποκτώντας έτσι πολύτιμες εμπειρίες σε επίπεδο ανδρικού, θα λέγαμε, επίπεδου ποδοσφαίρου. Ο 19χρονος στόπερ αποτελεί μία ακόμα προσθήκη στην πρώτη κατηγορία των μικρών ποδοσφαιριστών που γεννημένη το 2007, τον οποίο πλέον είναι η συμμετοχή είναι υποχρεωτική στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά για το νέο απόκτημα των Χανίων με φόντο το μέλλον, τον Νίκο τον Αδαμόπουλο, ο οποίος πάντως έχει μέχρι τώρα αρκετές παραστάσεις στο βιογραφικό του.

των Ελληνικών Υγείας που επίσης αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ανακοινώθηκε ένα νέο συνεργασίες με τον αρχηγό της ομάδας, τον Λευτέρη τον Ματσούκα. Και όλα έγινε μετά από ενέργειες του Προέδρου του Μάριου Ζάνου, αλλά και του Τεχνικού Διευθυντή του Αποστόλη του Τζαβέλα. Αυτά λοιπόν για τον Ιωνικό Νικέας, το περιβραχιόνιο παραμένει.

Είχαμε όμως και άλλη μεταγραφή στην ομάδα των Χανίων. Συνολικά ανακοίνωσαν τη 14η μεταγραφή τους. Αυτή τη φορά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αλέξανδρου Βέργα. Είναι 19χρονος εξτρέμ με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στα τμήματα υποδομής του Άρη. Και άμεσα εκεί προωθήθηκε στην ΚΑΠΑ 19, στην οποία ξεχώρισε. Πέρσι το νέο απόκτημα των Χανίων, Αλέξανδρος Βέργας, μετακόμισε στη Σλοβακία για λογαριασμό της Zeppelin ΚΑΠΑ 19, όπου έπαιξε σε 19 παιχνίδια στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική ΚΑΠΑ 19. Όλα τα 19 για αυτόν τον παίκτη. Για όσους ποντάρουν σε αριθμούς. Γενικά εγώ επιλέγω πάντα τους μονούς αριθμούς, να πω την αλήθεια. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Φώτης Κατσούβης, ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί, παιδιά. Με τα τηλέφωνα μας, με τα τηλεφωνήματά σας στον αέρα, με τις επισημάνσεις σας, με τα μηνύματα στο Viber 6939 943 943.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή κοντράρονται στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το δεύτερο της τίτλο θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο εργασμό του ΠΑΟΚ Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος Φόργορντ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Για πρόταση της ΑΕΚ στη Χάπολη Μπερσεβά για τον 27χρονο Χαφ Κίνγκς Κάγκουα κάνει λόγο δημοσίευμα από το Ισραήλ. Στη Σύφνο βρίσκεται σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης, με πλήθος κόσμου να είναι συγκεντρωμένο στο σημείο εκθεσής του για να φωτογραφεί μαζί του και να το δει από κοντά. Η ικανοποίηση μετά την νίκη επί της Γκρόνιχεν επικρατεί στο στρατόπεδο του Δικεφάλου. Διαψεύδεται από τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ντόμινικ Κοτάρσκι, πρώτο στόχος των Πειραιωτών για τη θέση του ανατοφύλακα, ο Στέφαν Ορτέγκα. Προχωράει η μεταγραφή του Όσος Ερυθρόλευκου σύμφωνα με Ισπανικά ΜΜΕ. Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Φαντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας, τα ιατρικά και η υπογραφή του συμβολέου του. Οι πράσινοι ενδιαφέρονται για τον Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Άγιαξ. Στην περίπτωση του Μαροκινού Χαφ, εξετάζει και ο Ολυμπιακός. Η Τζουγκάρντεν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Χρήστου Αλμίρα. Ένα εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία τους θα βάλει η ομάδα της Αρκαδίας από την πώληση του 21χρονου μέσου. Τη δημιουργία ξενοδοχείου στον περιβάλλοντα χώρο της Chanel Arena προανήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός στο μήνυμα του ισχυρού άντρα της κίτρινης ΚΑΕ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Βέλγου Ράφαελ Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, και κατέκτησε το 250 τουρνουά της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Έλληνα τενίστα μετά το Φεβρουάριο του 2025. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσκοβα, νούμερο 32 του κόσμου, στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας, στο κέντρο αντισφαίρησης, στο ΆΚΑ. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Ενίσχυση στη front line για την Παρτίζαν που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεβάριους Χέις. Ο Αμερικάνος σέντερ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγράδιου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, μετά το αθλητικό δελτίο διόσυν με τη συνοδεία λίγης μουσικής, χαλαρωτικής. Μπήκαμε αισίως στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» της σημερινής, έτσι, Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης.

Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Μπορείτε να συνεχίσετε να θέλετε μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, παιδιά, έτσι. Θέλουμε όμως να έχουμε περισσότερες γνώμες, τεκμηριωμένες πάντα. Την άποψή σας για αθλητικά και όχι μόνο πράγματα. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας όταν παίρνετε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Αυτά τα τηλέφωνα τα χρησιμοποιείτε για να βγαίνετε και στον αέρα. Βγάζουμε και σήμερα στον αέρα άτομα, ανθρώπους, πολίτες, για να πούν την άποψή τους όπως έχουν πει αρκετοί φίλοι μέχρι τώρα. Θα θέλαμε πολύ περισσότερους από εσάς. Οπότε μην διστάζετε. Μέχρι 8 λοιπόν βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε και τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου σήμερα, Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία.

0: Έχουμε τα δύο αστέρια Γιαμάλ και Μέση. Μέση και Γιαμάλ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Φώτη.
0: Γεια σου, τι γίνεται.
1: Τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Είσαι καλά, σε ακούω μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι αυτό τώρα. Με το πώς μιλάς, με το πώς απαντάς. Και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καταρχήν.
0: Το όνομά σου θύμισε εμάς.
1: Αρχάς. Άλλη μέρα θα μιλήσουμε για το αρχήν και το αρχάς.
0: την ανάλυση αυτά τα δύο, έτσι, ναι.
1: Λείπει και πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρεις. Είναι η μεγαλύτερη εβδομάδα που ο κόσμος έπαιρνε άδεια. Θυμάμαι κι εγώ.
0: Είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος, έτσι, δεν είναι.
1: Έπαιρνα πάντα Ιούλιο άδεια. Ναι. Τον Αύγουστο φεύγανε όλοι οι άλλοι.
0: Πες μας το όνομά σου για τον κόσμο εδώ πέρα για να ξέρει.
1: Ναι, δεν σε ακούω όμως λίγο καθαρά.
0: Πες μας το όνομά σου εδώ για τον κόσμο να ξέρει.
1: Α, η Αναστασία.
0: Ναι, εγώ σε ξέρω, αλλά τον κόσμο να υπενθυμίζουμε, έτσι, ναι.
1: Καλά, χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά, να μην νομίζουν ότι θέλουμε να ακουγόμαστε. Λοιπόν, ωραία. Να πω λίγο κάτι αθλητικό τώρα σχετικά με το χτεσινό παιχνίδι που είδαμε. Εγώ όλα τα χρόνια που παρακολουθώ και είναι πάρα πολλά, μιλάμε για δεκαετίες. Όχι για ένα. Όταν πηγαίναμε, ή πρώτα με τον πατέρα μου, μετά με τον αδερφό μου και με όλους τους φίλους που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 70, δεν λέω τίποτα άλλο, μαζί, κόσμο που βλέπαμε κάθε φορά, και λέγανε για πώς βλέπει σήμερα, δεν έλεγα ποτέ ότι σήμερα θα κερδίσουμε με 2-0, με 3 ή με 5. Και ας ήταν η πιο μικρή ομάδα στην κατηγορία μας. Γιατί αν έλεγα, σήμερα κερδίσουμε 4-0. Και άμα κερδίζαμε με το ζόρι 1-0, δεν θα μου άρεσε. Οπότε προγνωστικά δεν έκανα. Βλέποντας λοιπόν χτες το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, εγώ με την Αργεντινή ήμουνα, ήθελα να κερδίσει. Και λέω τώρα έτσι να μου απαντήσει και κάποιος άλλος. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν, βάζουν 4 γκολ. Η Γαλλία δεν υπήρχε, ήταν σαν να μην έπαιζε. Και λέγαμε μπράβο, τι ωραία, βάλανε 4 γκολ σε μια ομάδα που κι αυτή διεκδικεί τον τίτλο του τρίτου. Και αντίστροφα έρχεται το άλλο ημίχρονο. Και η ομάδα αυτή, η οποία ήταν στα τάρταρα, ανέβηκε στον ουρανό που λέμε, διόρθωσε τα λάθη, έβαλε 3 γκολ και παραλίγο το ένα, αυτό το τέταρτο που θα άλλαζε τα πράγματα, αν δεν κάνω λάθος, ακούμπησε πάρα πολύ λίγο την αιστεία του τερματοφύλακα. Λοιπόν, και λέω, έχω μια απορία, θες να μου πεις εσύ, τώρα από αυτές τις δύο ομάδες, ποια ήταν η καλύτερη, αυτή που έβαλε 1-2 γκολ παραπάνω ή ήταν και οι δύο καλές, αλλά είχαν από ένα ημίχρονο μοιραστεί, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, έπαιξαν χωρίς άγχος και ανοιχτό ποδόσφαιρο, έτσι, για να ευχαριστηθεί ο κόσμος, νομίζω.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς,
0: εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν θυμάμαι πάντως, όσα χρόνια βλέπω σε παιχνίδι τέτοιο, ακόμη και στην Ελλάδα, σε εμάς, δεν θυμάμαι εγώ να. Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, όπως ήταν και πρώτα, και να έχουμε ένα αποτέλεσμα 6-4. Δεν θυμάμαι. 4-4 είχαμε κάποτε. Καμιά φορά είχαμε 5-2, αλλά τέτοιο αποτέλεσμα όχι. Λοιπόν, το αφήνω αυτό λιγάκι. Για το βράδυ εγώ είμαι πάντα με τον Μέση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει, πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του χωρίς πράγματα έτσι πολλά και λοιπά να πει ότι εγώ είμαι. Έχει έτσι μια ταπεινότητα λιγάκι, ίσως να ξεκινάει και από το χαρακτήρα του να μην είναι έτσι πολύ ανοιχτός ο τύπος. Περιμένω να δούμε ένα παιχνίδι τουλάχιστον να είναι ωραίο, χωρίς φασαρίες, χωρίς παράπονα από τον καθένα. Να κερδίσει ο καλύτερος τουλάχιστον για σήμερα και πρώτα ο Θεός από αύριο και μετά που θα έχουμε ένα κενό μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έχει και ο Ολυμπιακός, θα θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, συγγνώμη το βάζω σε εισαγωγή, δεν θα ήταν κακές παρατηρήσεις, για το πώς κάποιοι δημοσιογράφοι γενικά χρησιμοποιείται τον λόγο. Θα το πω όμως μια φορά, γιατί έχει σημασία ακούγοντας εσένα να μιλάς, που μιλάς πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά, σε αυτό που έχω εγώ σαν παράπονο στους δημοσιογράφους, οι οποίοι υποθέτω ότι εκεί στις σχολές που πηγαίνετε, γιατί παλιά εγώ δεν πήγα σε καμιά σχολή στο φως που ήμουν 25 χρόνια, από μόνοι μας. Τώρα θα πρέπει να σας μιλάνε και για πώς πρέπει να μιλάτε, πώς να χρησιμοποιείτε τη γραμματική και κάτι άλλα πράγματα που τα ακούω και να τριχιάζω με τον τρόπο που λέγονται. Λοιπόν, μετά όμως αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Κράτησα τόση ώρα.
0: Πάντως από ό,τι θυμάμαι από μεγάλα σκόρα, όπως λες.
1: Και άλλη φορά.
0: Από ό,τι θυμάμαι από μεγάλα, πριν κλείσουμε από μεγάλα σκόρα, από ό,τι θυμάμαι, ο Ολυμπιακός το 2012 έχει κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης με 7-2. Έτσι, ένα από τα μεγάλα σκόρ που θυμάμαι.
1: Α, ναι, ναι, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, έγινε, εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, και
0: καλή εβδομάδα για αύριο. Έγινε.

Πάντως, από ό,τι θυμάμαι, κυρία Αναστασία, είχαμε και έναν δικό μας τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο που μπήκανε πολλά γκολ. Είχε γίνει στις 2 Μαΐου του 2009. Ολυμπιακός και ΑΕΚ τότε. ΑΕΚ και Ολυμπιακός πρωταγωνίστηκαν στο πιο συναρπαστικό τελικό στην ιστορία του κυπέλλου Ελλάδος μέχρι τώρα, πιστεύω. Είχε γίνει στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας τότε είχε λήξει 3-3 και στην παράταση το σκόρ έγινε τότε 4-4.

Και μάλιστα στη διάρκεια των πέναλτι εκτελέστηκαν 34 πέναλτι τότε. Σε εκείνο τελικό λοιπόν ο Αντώνης Κοπολής απέκρουσε το πέναλτι του Πελετιέρη. Κατάφερε να σηκώσει την κούπα ο Ολυμπιακός. Τότε προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε και έπαιξαν ο Νικοπολίδης, ο Ρωσίδης, ο Ντομί, ο Άντζας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Πατσατζόγλου. 46 είχε μπει ο Νταρμπισίρ, 96 ο Όσκαρ, ο Ντουντού, ο Γκαλέτη, ο Λέτο. Στο 62 είχε μπει ο Τζόρτζεβιτς, Μπελούσι και Διόγκο. Και με την ΑΕΚ είχαν παίξει η Σάχα, Γεωργία, Ζεράδο, Άλβες, Κυριάκος, 62 Αλεξόπουλος, Μαϊστόροβιτς, Ενσαλίβα, ο Καφές, ο Μαντούκα, στο 68 Πελετιέρη, ο Σκόκο, ο Τζιμπούρ, στο 77 ο Εντίνιο και ο Μπλάνκο.

0: παρά τη μεγάλη έξοδο σε ταξιδιωτικούς προορισμούς και στις παραλίες. Οφείλω να ευχαριστήσω τους φίλους που συμμετέχουν και στην σημερινή εκπομπή με τα μηνύματά τους και τα τηλέφωνά τους. Όπως τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλά. Μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Έλα, Γιώργο, πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να τελειώσω αυτή τη διαμάχη. Ξεκίνησε. Όλοι Ολυμπιακοί είμαστε. Καλησπέρα μου στον κύριο Στέργιο που ήμασταν και την καλησπέρα του. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσω αυτή τη διαμάχη τώρα. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Σέργιος, ούτε κανένας.
0: Μην μένουμε σε αυτά τα πράγματα τώρα, διαμάχες και τα λοιπά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλίμονο. Τι...
1: Αυτό λέμε τώρα, είναι κάποια πράγματα τα οποία όλοι πονάνε για τον Ολυμπιακό, ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν είναι ωραίο πράγμα η γκρίνια. Είπαμε στο Γιάννη, πιστεύω το έχει αντιληφθεί, Γιάννη Σαμάδα και εσύ, να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνει, εδώ είμαστε. Να είσαι σίγουρος, όπως τα είπαμε πέρυσι, θα τα πούμε και φέτος όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι μην κρεμάμε την ομάδα πριν ακόμα ξεκινήσει, γιατί δημιουργεί και ορίστε τραυματισμούς ή πιόνι. Αυτή η γκρίνια, δεν έχουμε πάρει χαβ, δεν έχουμε κάνει, ορίστε, δημιουργήθηκε η πρώτη.
0: Καμιά φορά η γκρίνια βγάζει και άσχημα πράγματα, ναι.
1: Δεν σε ακούω καλά.
0: Καμιά φορά λέω η γκρίνια βγάζει και άσχημα πράγματα. Αυτό είναι σωστό. Το να κλαις και να γκρινιάζει συνέχεια.
1: Άσχημα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, σε ακούω πολύ χαμηλά. Πώς πρέπει να το φτιάξει λίγο αυτό. Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Τώρα καλύτερα με ακούς τώρα.
1: Λίγο καλύτερα.
0: Τώρα.
1: Λίγο καλύτερα. Τώρα ναι.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: λοιπόν.
1: Ναι. Θέλω να πω για το χθεσινό παιχνίδι. Πολλοί έχουν τη γνώμη τους. Κάποιος άκουγα εκεί και τον Νίκο έλεγε πόλο, water polo έγινε 6-4. Λοιπόν, άκου φίλε, εχθές ήταν η αποθέωση, είναι προσωπική μου γνώμη, του ποδοσφαίρου που θέλω να βλέπω εγώ. Του επιθετικού ποδοσφαίρου. Όλοι αυτοί που αγαπήσαν το Κατενάτσιο, την Ιταλία του Κατενάτσιο. Για μένα είναι άμπαλοι, είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προσωπική σου γνώμη, βέβαια.
1: Πάντα για την προσωπική μου, γιατί μπορεί κάποιος να δει τι είπε ο Γιώργος και αυτά. Λοιπόν, είναι άμπαλοι, με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια. Είναι το καταστροφικό ποδόσφαιρο που έπαιξε η Εθνική Ελλάδος, η οποία πήρε το 2004 ένα ευρωπαϊκό, το πανηγυρίσαμε όλοι σαν τρελή. Από εκεί και πέρα όμως, όπως το λένε και οι Ισπανοί, εδώ πούμε νάδα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
1: η ομάδα του μισού 0, του 1-0, του 2-1, του 0-0, του 1-0 στην παράταση. Όχι φίλε, εγώ είμαι θεασότης πολλά χρόνια τώρα και γι' αυτό αγαπάω και τη Βραζιλία πολλά χρόνια του ποδοσφαίρου. Αυτό που είδα χτες. Εγώ θέλω να βλέπω 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 6 που είδα στο δεύτερο.
0: Εάν ήταν όμως το μεγάλο τελικό, μπορεί να μην ήταν έτσι τα πράγματα έτσι τόσο.
1: Δεκτό, ναι, ναι. Δεν διαφωνώ. Γιατί υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Ας μην δω 10, ας δω 5.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, ναι.
1: Ας δω 6, ας δω 3-3, 3-2, 4-2.
0: Μάλιστα.
1: Το να βλέπω ένα παιχνίδι στο 0-0, 0-1, 1-1, 2-1,
0: ναι,
1: maximum 2-2.
0: Κάπου είναι και κουραστικό, σωστά το λες.
1: Έτσι, έτσι. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τούχελ χτες, λοιπόν, βλέπετε κύριε Τούχελ, το Σακά, δεν μας το βάλατε με την Αργεντινή. Μας το φυλάξατε για πρίκα. Να παίξει στο semi-final, να παίξει δηλαδή στο μικρό τελικό.
0: Καθυστερημένα.
1: Σε ένα παιχνίδι που χρειαζότανε. Βλέπετε κύριε Τούχελ ο Τόνι ότι μπορούσε να παίξει. Βλέπετε κύριε Τούχελ το Σπέρς που εξαφάνισε τον Ολίσε, το αριστερό μπακ της Αγγλίας. Θες ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι βέβαια.
1: Λοιπόν, επειδή για μένα τις ευθύνες έχει καλά, επειδή όμως γνωρίζω, έχω μάθει κατά 60% για να μην πω και παραπάνω, πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μόλις θα γυρίσουν θα χαιρετήσει και ο Γκουαρδιόλα είναι ο επόμενος που θα αναλάβει την Εθνική Αγγλίας. Είναι σε συζητήσεις ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή έχω δει και η Ιταλία, πριν για να... Εγώ από δημοσιογράφους που ξέρω, κάποιους γνωστούς που έχω και στην Αγγλία μου και από αυτούς που μου το έχει πει είναι πολύ μεστά πράγματα. Εύχομαι να έρθει ο Γκουαρδιόλα για να δούμε άλλη Εθνική Αγγλίας.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
1: Ναι, δηλαδή έχει τεράστιες ευθύνες. Όσοι και να μου λένε ότι δεν έχει τεράστιες ευθύνες. Σε άκουσα προηγουμένως και είπες ότι πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος παίκτης ήταν ο Πελέ.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά έχω δει στιγμιότυπα. Άλλοι λένε το Μαραντόνα.
0: Και εγώ στιγμιότυπα έχω δει το Μαραντόνα, τον έχω δει από κοντά.
1: Το Μέση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω λοιπόν με αυτά που είπε ο μεγαλύτερος παίκτης. Αφού λοιπόν ο μεγαλύτερος παίκτης ήταν ο Πελέ κατά 51% των φιλάθλων που ακολουθούν, έτσι δεν είναι, τους περισσότερους έχει ο Πελέ.
0: Σωστά το λες.
1: Περισσότερο το Μαραντόνα. Σωστά ή όχι.
0: Βέβαια, σωστά το λες.
1: Λοιπόν, θα δανειστώ τα λεγόμενα του Πελέ, ο οποίος είπε για τον μεγάλο Στάνλεϊ Μάθιου, τον οποίο τον προλάβαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που μας δίδαξε πώς πρέπει να παίζει το ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πελέ.
0: Ναι. Αυτό που λες είναι σωστό και δίκαιο που λες, το αναφέρεις, ναι.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν ένας θρύλος σαν τον Πελέ βγαίνει στον αέρα, έχει κάνει δήλωση, όχι στον αέρα, τέλος πάντων, γιατί έχει φύγει τώρα.
0: Δήλωση.
1: Και λέει ότι ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο Στάνλεϊ Μάθιου και είναι αυτός που μας δίδαξε πώς πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο. Εγώ τι άλλο μπορώ να πω? Μπορώ να πω ότι υπάρχει ο Πελέ?
0: Όχι, βέβαια. Ναι.
1: Η κάθε γενιά έχει το δικό της ήρωα. Η σημερινή γενιά έχει τον Γιαμάλ. Βέβαια. Η προηγούμενη γενιά έχει το Μέση και τον Ρονάλντο. Η προπροηγούμενη είχε το Μαραντόνα. Και η ακόμα προπροηγούμενη είχε το Μπελέ. Παρόλο που στη Βραζιλία λένε τον Καρίτσα. Δηλαδή με Βραζιλιάνο, αν μιλήσεις, σου λένε Καρίτσα. Δεν σου λένε Πελέ. Καλός ο Πελέ, θεός ο Πελέ, τον αγαπάνε τρελό, λένε μουσεία έτσι. Αλλά ο Καρίτσα ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης.
0: Και μιας και είπες για το Σέρνε Στάνλεϊ Μάθιους, να πω ότι ήταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο τη Χρυσή Μπάλα το 1956, έτσι.
1: Έτσι. Και είναι αυτός που έπαιξε το 38 στην ναζιστική Γερμανία, σου Χίτλερ, και του έβαλε 6 γκολ. Όχι αυτός, αυτός έβαλε 2 νομίζω. 6-3. Του ρίξαν 6 γκολ μέσα στη Γερμανία.
0: Και ηλικιακά έπαιξε ποδόσφαιρο, μέχρι 50 ετών έπαιξε ποδόσφαιρο, ναι.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
0: Δεν τον έχουμε ζήσει.
1: Να τα μάθουν και τα πιο νέα παιδιά.
0: Βέβαια, σωστό να μάθουν την ιστορία, βέβαια.
1: Που δεν έχουν ακούσει ούτε ξέρουν ποιος είναι. Έπαιζε στη Στόκ, είχε πάει μετά και έπαιζε στην.
0: Στην Blackpool έπαιξε, ναι, ναι.
1: Ήταν από τη Στόκ, από το Στόκ ήταν,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε από εκεί. Μετά πήγε στον Blackpool, αν θυμάμαι καλά.
0: Στην Blackpool πήγε. Άγγλος
1: παίκτης, από τους μεγαλύτερους τριμπλαδόρους που έχουν περάσει Ευρωπαίους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν τριπλαδόρος, δεν ήταν ένας απλός. Και ο Πελέ ο ίδιος, παρόλο που είχε προλάβει Κρόιφ, που για πολλούς ο Κρόιφ ήταν ο υπτάμενος Ολλανδός, ο ίδιος ο Πελέ, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, σε δήλωσή του, όποιος θέλει μπορεί να το βρει, νομίζω πρέπει να υπάρχει κάπου.
0: Δεν λες ψέματα, αλίμονο, δει προς το ότι εννοείται.
1: Όχι, το λέω είναι ότι είπε ο Πελέ, για μας καλά που υπήρξε ο Στάνλεϊ Μάθιου, γιατί είναι αυτός που μας δίδαξε πώς πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι εικόνες του Πελέ που ξεκίνησε τον καιρό που άλλος ήταν στη δύση του, έτσι δεν είναι, γιατί ο Πελέ ξεκίνησε πότε, το 58-60, πότε ήταν?
0: Από τότε ξεκίνησε, ναι.
1: Το 16 χρονο παιδί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Οι εικόνες του λοιπόν, τα ειδάλματά του ήταν ο Στάνλεϊ Μάθιου κατά τον Πελέ, όχι κατά τον Γιώργο από τον Λονδίνο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτά.
0: Σωστό.
1: Όσο για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού τα είπαμε, περιμένουμε να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι θα γίνουν κινήσεις. Θα συμφωνήσω και σε αυτά που είχα πει και όλα, θα συμφωνήσω σε αυτά που είπε ο Σαμοδράκης, ότι ο Σμαϊλόβιτς έχει βάλει πολύ μεγάλες βάσεις για να πάει στην να πάρει την εντεκάδα. Κατάλαβες, να πάρει την εντεκάδα.
0: Ωραία.
1: Να πάρει τη θέση του Ρέτζου δηλαδή.
0: Ουσιαστικά αυτό. Θα δούμε.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Γιατί εχθές πραγματικά ο Σμαϊλόβιτς έκανε και ο Πόποβιτς ήταν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Πόποβιτς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε τώρα από Λονδίνο, γιατί πάμε να πάμε σε λίγο σε διαμεσικά μηνύματα. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και στην πορεία, έτσι.
1: Να σε καλά.
0: Και πριν πάμε και πάλι σε break σε διαμεσικά μηνύματα, να πούμε ότι ο Πελέ πράγματι είχε δηλώσει για τον Στάνλεϊ Μάθιους ότι ήταν ο άνθρωπος που μας δίδαξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο. Και ο θρύλος Βραζιλίας το θαύμασε τον ποδοσφαιριστή για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν μέσα στο γήπεδο.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς από ό,τι διαπιστώνω της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Και εννοώ τους δυνατούς ρυθμούς με τη δική σας παρουσία. Σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Στο κλασικό ωράριο 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Για του λόγου του ακριβές για μια μισή ώρα ακόμα μαζί. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα λειτουργούν προαιρετικά. Στο πλαίσιο της έναρξης των θερινών εκπτώσεων. Από τις 11 ξεκίνησε η λειτουργία τους, μέχρι τις 8 το βράδυ, παιδιά, θα είναι ανοιχτά. Μακάρι να έχουν κόσμο τα μαγαζιά να λειτουργήσουμε τις θερινές εκπτώσεις. Τη στιγμή που στενάζει το εμπόριο πάντως από τις ακάλυπτες επιταγές. Απολιγμένες συναλλαγματικές που δεν έχουν πληρωθεί. Μακάρι να λειτουργήσουν καλά τα πράγματα.

Όπως μας είπε λοιπόν και ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο Πελέ θεωρούσε τον Μάθιους πρωτοπόρο του αθλήματος. Και έμεινε στην ιστορία ως ο μάγος της τρίπλας. Και ειδικότερα αυτό που ενθουσίαζε τον κόσμο τότε, από ό,τι έχω μάθει κι εγώ έτσι, είναι ότι συνδύασε την ταχύτητα και την εφηξία, επηρέασε γενιές ποδοσφαιριστών. Είναι καλό σε κάθε εποχή να υπάρχει και ένας στάρ, όπως τώρα ο Γιαμάλ, όπως παραμένει, έτσι δεν έχει τελειώσει την ποδοσφαιρική του πορεία ο Μέση, όπως δεν έχει τελειώσει την ποδοσφαιρική του πορεία ο Ρονάλντο, όπως είναι ο Εμπαπέ, ανεξάρτητα από τον αν η ομάδα του δεν κατέξει τον τρόπο φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Καλό να υπάρχουν αυτοί οι στάρ του ποδοσφαίρου. Ένα ποδόσφαιρο πάντως το οποίο εξελίσσεται συνέχεια, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα. Κάποιοι φίλοι θέλουν περισσότερο θέαμα. Όπως τις παλαιότερες εποχές. Οι μεγάλοι παίκτες πάντως νομίζω ότι συνεχίζουν να προσφέρουν κάποιες τέτοιες στιγμές. Αλλά παιδιά, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Τρέχει με ταχύτητες φωτός. Υπάρχουν προπονητές όπως ο Γκουαρδιόλα που δεν θέλουν παίκτες αττικούς. Δεν θέλουν να κάθονται ούτε δευτερόλεπτο στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουν να τρέχουν συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι όποια ομάδα δεν έχει παίκτες που τρέχουν συνέχεια το πληρώνει. Αν αργήσει να μαρκάρεις, να αλληλοκαλύψεις και όλα αυτά, το πληρώνεις. Αυτή είναι η δομή τώρα του ποδοσφαίρου. Και πάει τρέχοντας. Πρέπει να συμβιβαστούμε δυστυχώς ή ευτυχώς με αυτά τα δεδομένα. Όχι ότι τα παλαιότερα χρόνια την άραζαν οι ποδοσφαιριστές έτσι, αλλά ήταν διαφορετικό το στυλ του ποδοσφαίρου. Και βέβαια το Κατενάτσιο τώρα δεν συμφέρει κανέναν, όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος από το Λονδίνο. Το Κατενάτσιο συνέφερε όταν ήταν οι εποχές που μέτραγε το εκτός έδρας γκολ. Τώρα για να επιβιώσεις πρέπει να βάζεις γκολ. Το παθητικό ποδόσφαιρο δεν σου προσφέρει τίποτα, θα το κάνεις το λάθος. Να όπως έγινε με την Αγγλία, με την Αργεντινή. Έβαλε τον γκολ η Αγγλία, στη συνέχεια έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο, το πλήρωσε. Όταν παίζεις παθητικό ποδόσφαιρο ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, όπως και η Αγγλία είναι μεγάλη δύναμη, θα κάνεις το λάθος κάποια στιγμή, την πίεση, θα το πληρώσεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Παλαιότερα είχαμε από τους Βραζιλιάνους εκείνα τα τακουνάκια που τα αποθέωνε ο κόσμος. Ξεσήκωναν τον κόσμο, έχουν λείψει αυτά τα πράγματα. Αλλά είπαμε, το ποδόσφαιρο τρέχει με τεράστιες ταχύτητες. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ έτσι. Στα ελάχιστα του δευτερολέπτου, αν δεν έχεις προλάβει τον αντίπαλό σου, σου έχει κάνει το τρίποντο.

Πάντως είναι χαρακτηριστικό μας να υπάρχει γκρίνια, παιδιά, έτσι. Γενικότερο. Τώρα αν φέρνει χρουσουζιά γκρίνια ή όχι, ρε παιδιά, αυτό δεν το ξέρω. Αν φαίνεται η λεγόμενη γκαντεμία, πάντως ο Σιπιώνη τραυματίστηκε. Τώρα δεν ξέρω αυτό να προέρχεται από την γκρίνια που υπάρχει. Είμαστε γενικά λίγο γκρινιάριδες εμείς οι Έλληνες, έτσι. Αλλά ας περιμένουμε πρώτα τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, όπως λέμε, και εκεί να αρχίσουμε να βγάζουμε τα συμπεράματά μας. Βέβαια όταν κάποια κενά κάνουν μπαμ στους καραμπάμ, όπως λέμε, στα φιλικά παιχνίδια, κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέψει. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές, ξέρουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να γίνει για να το αλλάξουν, για να το ενισχύσουν, για να το διορθώσουν.

0: αναμενόμενο ήταν, η αλήθεια είναι. Έχουμε το επίσημο του πράγματος. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Τριφύλι. Ναι, είχε περάσει τα ιατρικά σήμερα. Περιμέναμε μόνο το τυπικό σκέλος. Είναι λοιπόν και επίσημο. Ενίσχυση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στη γραμμή των στόπερ. Βεβαίως.
1: Μας ακούς τώρα?
2: Ναι.
1: Τώρα σ' ακούμε, ναι.
2: Χαίρετε. Έλα, φίλε Χούτη, ο Χάρης είμαι.
1: Λοιπόν, προηγουμένως δεν σ' ακούγαμε, είχες το τηλέφωνο στον αέρα, δεν σ' ακούγαμε, τώρα έλα χαρί.
2: Ναι, δεν άκουγα κι εγώ.
1: Ωραία, για πες μας τώρα.
2: Ωραία, τι ήθελα να πω τώρα.
1: Το ξέχασες.
2: Άκουσα τώρα για το... Ξέρεις, άμα ακούω κάτι για τον Παναθηναϊκό, αποδιοργανώνομαι λίγο.
1: Γιατί έτσι?
2: Πλάκα κάνω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, χιούμορ κάνεις, αλίμονο. Τι...
2: Αλλά είναι, κοίτα να δεις τώρα, χτύπησε την Ντακότα εκεί πέρα, όπως τον λένε, και τους προέκυψε τώρα να πάρουν τον παίχτη αυτόν, ναι. Για καλό τους ήταν δηλαδή. Εμάς τα χτυπάει κάποιος, είναι για κακό μας, καταλάβες. Λοιπόν, βέβαια αυτή εδώ, ακούγομαι.
1: Βεβαίως, ακούνε σε καμπάνα, βέβαια.
2: Έχει η δεξαμενή τους, έχει, έχω ξαναπεί, ας πούμε, έτσι, αν το θυμίζω, έτσι, ότι τώρα ο Αλαφούζος, δεν ξέρω, άνθρωπος καλά να είναι, παιδιά σκυλιά, δεν ξέρω τι έχει, αλλά δεν έχει δείξει ότι έχει μια διάδοχη κατάσταση. Από ό,τι είπε και ο πρόεδρός μας, και το ξέρουμε κι εμείς, αλλά είναι ο βασικός ευνοούμενος, λοιπόν, πώς το λένε, της κυβέρνησης. Το τερματίζει τώρα με το γήπεδο, είναι ευκαιρία να πάρει αυτά που έχει χάσει και θα τα πάρει, έτσι. Το φτιάχνει το μαγαζί, του βάζει όλα τα χρυσαφικά, έτσι αλλιώς τσάμπα του Δήμου είναι, το φορτώνει και θα πάρει όλη την κρέμα. Θα πουλήσει, π.χ. αν έχει βάλει 200, θα πάρει 400 και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα με το φίλο μας τον Γιάννη, άκουσα και τον Γιώργο από το Λονδίνο και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι, το είπα και το μεσημέρι στον Κατάσο, ότι μπας περιπτώσει δεν έχω παρακολουθήσει και καλά το θέμα. Ένα-δύο έτσι αντιρρήσεις που είχα, τις είπα, να μην τις επαναλάβω για όσους άκουσαν. Απλά τι γίνεται τώρα, για το θέμα της χαντεμιάς που λέω Γιώργο, συμφωνώ και εγώ, αν και το βαρύ πυροβολικό είναι ένα από τη Νέα Σμύρνη. Το Γιάννη δεν τον έχω ακόμα, πώς το λένε, βάλει, δεν του έχω δώσει. Αλλά γενικά η γκρίνια και εγώ έτσι, άμα βλέπω φαγητό κάθομαι, άμα βλέπω γκρίνια φεύγω. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Τώρα με αφορμή είχα ακούσει για το θέμα του Πινέδα, να δούνε, έχω ξαναπεί τώρα ότι ο Μαρινάκης, ο Σερίφης του Νότιγχαμ, δεν μπορεί τώρα, ο άνθρωπος έχει πιάσει τους τρεις ορίζοντες, έτσι, και πάει να πιάσει και στη Βραζιλία τον τέταρτο ορίζοντα, να είναι βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Λοιπόν, αυτά τα παίζει στα δάκτυλα. Όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό παίρνει ένας 10 ευρώ, ο άλλος θα πάρει 11, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, στην ΑΕΚ τώρα νεόπλουτη εκεί πέρα, πήγανε, κλείσανε τον Γιώβης 3 εκατομμύρια, δώσανε τον άλλο τον Βάρκα, τι του δώσανε, και ο Φουκαράς ο Πινέδας, ο οποίος αναδείχθηκε και ο καλύτερος παίχτης, τον είχαν στην απέξω. Είναι φανερό, ας πούμε, ότι θα φεύγε. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζυγίζεις. Λοιπόν, λες ότι 10 δραχμές θα δώσω σε αυτόν, 11 σε αυτόν, 12. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν παίρνει. Πήρε αυτό το Σμαϊλόβιτς, αντί να πάρει έναν που λέγανε το Φουρτάδο, πώς το λέγανε, ένα σέντερ μπακ, να δώσει 2 εκατομμύρια. Όταν έχει με ένα εκατομμύριο, π.χ. το Ρέτσο, δεν ξέρω πόσο έχει. Δεν μπορεί να δώσει άλλον 1,5, ρε φίλε. Θα δώσει, αν είναι ο Μαραντόνα, θα δώσει. Έτσι.
1: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια.
2: Υπάρχει μια λογική και ένα μυαλό. Τώρα εμείς οι απ' έξω που τα λύνουμε όλα τα θέματα σε 10 λεπτά, εκείνη και η ένσταση για το φίλο τον Γιάννη που κάνει κριτική και κάνει γερά. Και γενικά και με άλλους, εγώ δεν ξέρω αν είμαι και λάθος. Εγώ επειδή έχω κάνει πρόεδρος της πλάκας σε μια γειτονιά, έτσι, και έφυγα στα 2.000 που τα κλαίω ακόμα. Λοιπόν, επειδή ήρθε ένας πουθενάς και μου πει γιατί πλήρωσες αυτό και δεν πλήρωσες αυτό, έτσι και εγώ τώρα αποφεύγω σε κάθε πρόεδρο ομάδα, να κάνω έστω και αν έχει βάλει ένα ευρώ ή δύο ή τρία. Γιατί δεν είναι μόνο τα 2-3 ευρώ που αυτός είχε αναλάβει και μια ευθύνη για τον Καρυπίδη π.χ. που λένε τώρα στον Άρη, άμα ακούς μέρα νύχτα το βρίζουν. Γιατί αυτοί θέλουν ο Άρης να έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και επειδή είναι πέμπτος και πίσω από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη μέρα νύχτα το βρίζουν. Δεν πάει ένας άλλος όμως να πει φύγε ρε Καρυπίδη, πώς θα θες, πώς θα έχεις βάλει 30 πάρτα να αναλάβω εγώ, καταλάβεις. Δηλαδή όλα τα απλοποιούμε πολύ τα πράγματα.
1: Απ' έξω από το χορό, τα βλέπουν όλοι εύκολα, έτσι. Αυτό που λες.
2: Ναι, εγώ δεν έχω πει ποτέ, ακόμα και για τον Μελισανίδη που ήταν καβούριας, δεν είπα γιατί έβαλες 10. Κάνει το λογαριασμό του, ρε φίλε, και κρίνεται. Αλλά εκεί υπάρχει ελευθερία, πάει ο άλλος. Δηλαδή και εγώ, ο Μαρινάκης, έχω πει, μου τη δίνει, επειδή παίρνει όλη την κρέμα, τον αγαπάει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και τον αγαπάει εμένα. Αλλά εγώ είμαι ταπής, την αγαπήσαμε. Άμα πιάσω κανένα άλλο το αμερικάνικο και πάω και δώσω, ας πούμε, 300 του δώσω και του πω φύγει, θα βάλω εγώ 400, θα δεις πώς θα με αγαπάνε όλοι. Κατάλαβες.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Αγωνιστικά τα είπαμε και χθες. Απλά βγαίνω για να συμμετάσχω, έτσι να πω ένα καλησπέρα σε όλους.
1: Καλά, καλησπέρα.
2: Γιατί
1: βέβαια
2: θέλω να είμαστε μαζεμένοι. Εμείς εδώ τώρα οι Ολυμπιακοί, βλέπεις και η κυρία Αναστασία που βλέπεις. Είναι φοβερή, την έχεις ακούσει πια δύο φορές. Εγώ την άκουγα σε ένα άλλο σταθμό που έβγαινα παλιά κι εγώ και κόψαμε, ήρθαμε εδώ. Τώρα πολεμούν διάφοροι βέβαια, έτσι, οι αλλόθρησκοι, οι οποίοι έχουν δηλαδή και βάζουν και τσιράκια, βάζουν και πληρωμένους, τους κάνουν μια κάρτα δώρο και βγαίνουν. Αυτά είναι γνωστά, εμπάσχετα, μην νομίζω ότι δεν τα ξέρουμε. Και προσπαθούν να μας βάλουν εμάς τα διχόνια για το ένα και το άλλο.
1: Όχι, μην πέφτουν,
2: ενώ αυτοί έχουν το.
1: Δεν
2: το
1: πρέπει να υπάρχει διχόνια, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Εμείς τα ξέρουμε, ρε παιδί, και βλέπεις εδώ.

Αλλά και πέρα τη πρόταση των 4 εκατομμυρίων, και ο ίδιος ο Αφρικανός Μέσος είναι απόλυτα θετικός στο να έρθει στην Ελλάδα και να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα. Έχοντας δεχτεί πρόταση η οποία κυμαίνεται σε απολαβές 1 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Να πάμε μπασκετικά στον Ολυμπιακό, που ο Κόντι Μίλλερ, ο Μακιντάιρ, ετοιμάζει να κάνει το επόμενο βήμα στην πορεία του με τα ερυθρόλευκα, καθώς ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας. Την ερχόμενη Τετάρτη, σε λίγα 24 από τώρα, παιδιά, 22 του μηνός Ιουλίου, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα τελευταία του βήματα πριν την έναρξη, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Είναι 30χρονος άσος, γεννημένος το 1994, 1,91 ύψος. Θα έρθει εκείνη την ημέρα, την ερχόμενη Τετάρτη 22 μηνός, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με πτήση από την Μαγιόρκα, με τους Πυριώτες να τον περιμένουν, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής τους. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Μίλλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 3 χρόνια, προσθέτοντας στο ρόστερ του ένα από τους κορυφαίους δημιουργούς της περσινής Euroleague, Ευρωλίγκας, έτσι για να το πούμε ελληνικά και λαϊκά.

Να πούμε το νέο απόκτημα Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρντ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν ως ο πρώτος πασέρ της διοργάνωσης, έχοντας 7,4 ασίστ ανά παιχνίδι. Ενώ παράλληλα αποτέλεσε ένας πιο σταθερούς παίκτες της EuroLeague, καθώς αγωνίστηκε και στα 39 παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα στην διοργάνωση. Η περσινή του εντυπωσιακή παρουσία αποτυπώνεται και στους αριθμούς, αφού έχει κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 rebound, όπως είπαμε 7,4 assist και 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτά για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break, όπως λέμε. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε για την τελευταία, τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαβολτιστής, που και σήμερα συνεχίζει δυναμικά. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Συνεχίζει δυναμικά με τη δική σας παρουσία, είτε με τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, που μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε. Τα διαβάζουμε όλα, χωρίς καμία χρέωση, είτε βγαίνοντας στον αέρα στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Σε αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας, τα διαβάζουμε όλα.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καλησπέρα απόψε. Αργεντίνα θα χορέψει στην Ισπανία. Το πράσινο ακροτήρι μόνο έχει πάρει και από τις δύο σοπαλίες. Η Αργεντίνα έχει πάρει δύο μάτς στην παράταση. Λες να δούμε και το τρίτο απόψε. Φόρτσα Αργεντίνα, αυτό λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής, το έχω παίξει άντερ. Άντε να λήξει με 1-0, με 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αντίπαλοι 2 στάρ πάντως. Δεν θα έλεγα απερχόμενο το Μέση, γιατί έχει πει ότι θα συνεχίσει, έτσι. Και μπορεί να συνεχίσει και αυτές οι επιτυχίες. Του προσδίδουν ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια. Ξέρεις, όταν είναι πας καλά, παρά την όποια ηλικία ποδοσφαιρικά, αισθάνεσαι ότι απογειώνεσαι και ότι μπορεί να προσφέρεις ακόμα περισσότερα. Και αν πάρεις και ένα τίτλο ακόμα, ένα τρόπαιο παγκόσμιο, ποιος σε πιάνει μετά.

0: και αποτελάνε ο ενερχόμενος τάρο για Μάλ, για να δούμε ποιος θα τους επικρατήσει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δούμε θέαμα, να το απολαύσουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στο Ρίτερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 για μια ωρίτσα ακόμα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Όπως είπαμε σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων ο Νίκος ο Κατσάτσος. Τώρα διαβάζοντας και την απόκτηση του Παναθηναϊκού, την επίσημα από το Φαν Ντρόκελ, να πω την αμαρτία μου, δεν αποτελεί μορφή για τον Παναθηναϊκό αυτό, έτσι. Έτσι την άποψή μου λέω εγώ, την εκτίμησή μου. Ούτε γκρινιάζω για οτιδήποτε άλλο, ούτε ρίχνω μορφή σε κάποια ομάδα. Απλά ρε παιδιά, ότι οι Ολλανδοί δεν το έχουν με την άμυνα, έτσι είναι η άποψή μου αυτή, για να δούμε. Αυτό δείχνει και το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Και αυτό δείχνει και την πορεία των Ολλανδών στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό δείχνει και η πορεία της Ολλανδίας και στα Euro και στο παγκόσμιο κύπελλο. Και αυτό έδειξε και τώρα. Επιθετικά βάζουν γκολ, αλλά δέχονται και πολλά αμυντικά. Για να δούμε πώς θα κάτσει η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο στοίχημα για το πώς θα είναι φέτος ο Παναθηναϊκός.

Έλεγα λοιπόν ότι ο Απόλλωνος Μύρνης επέστρεψε και πάλι στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Αλέκο Κουκά, ο οποίος σημάζεψε αρκετά πράγματα ο άνθρωπος, έκανε καλή δουλειά και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Έτσι, η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνας Μύρνης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, 6 Αυγούστου. Την άλλη Πέμπτη, λοιπόν, 6 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, έχουμε τα εξάρια εδώ, στο γήπεδο Γιώργος Καμάρας, στην Ριζούπολη. Έτσι, λοιπόν, η πρώτη των παιχτών του Απόλλωνα θα είναι στην Πέμπτη, 6 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα. Εκεί ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος Αλέκος Κουκάς θα οριοθετήσει τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν και θα γίνει η γνωριμία των παλιών με τους νέους παίχτες, ενώ ο Σάκης Τσιόλης ο τεχνικός θα ανακοινώσει και θα αναλύσει το πρόγραμμα της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα γίνουν από Όλυνας Μήνης στις 20 Αυγούστου με τα Σούρμενα, στις 26 Αυγούστου με την Ηλιούπολη, στις 29 Αυγούστου με τον Εθνικό, στις 30 Αυγούστου με τον Ταμιναϊκό, στις 3 Σεπτεμβρίου με τον Αστέρα Μαγούλας, στις 13 Σεπτεμβρίου πάλι με τον Ταμιναϊκό, θα είναι η φιλική ρεβάν στο μάτς αυτό, και στις 19 Σεπτεμβρίου με τον Εθνικό Αστέρα και Σαριανής.

στελέχη της αντιπολίτευσης λένε στην κυβέρνηση ότι είναι δυνατόν να πανηγυρίζει επειδή διώκονται 4 αντί για 11. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ.

0: Διαβάζει μια είδηση που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος μετά από παρολίγο τραγωδία. Θα τη διαβάσω αυτή την είδηση μετά. Πάμε πρώτα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Φώτη μου, γεια σου. Είμαι ο Κιθανάσης από Αγίου Θεοδόρης.
0: Έλα, τι κάνουμε καλά, μας πώς πάει.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά όλα.
1: Διαφωτισείς πραγματικά. Ο τίτλος είναι υπέροχος. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα από σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και είναι χρήσιμα για μας που εμείς δεν ξέρουμε με τα τηλέφωνα να τέτοιο. Να χρησιμοποιήσουμε.
0: Όλοι μας είναι μια παρέα και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Όλοι μας είναι μια παρέα, ναι.
1: Εμείς παίρνουμε το φως στην εφημερίδα, όπως πάντα, από το 1962 περίπου παίρνω εφημερίδα, που είναι η δικιά μου τέτοια, που θα μπορούσα να έπαιρνα από τα χρόνια εκείνα, και όλα τα χρόνια διαβάζουμε τις εφημερίδες να μου. Ενημερώμαθα για όλα τα πάντα.
0: Και πρέπει να στηρίζετε τις εφημερίδες, έτσι, αυτό είναι γεγονός.
1: Εγώ είμαι πάντα, και να σου πω κάτι, και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, Φώτη μου? Έχω πάντα το φως και δεν έχω πάρει ποτέ στο καθητή, μπορεί να μου πεις.
0: Εντάξει, τι
1: είναι... Και μπορώ να το καταλάβω το πράγμα.
0: Είναι και
1: δηλαδή, παίρνω πάντα το φως, δεν μπορώ. Δηλαδή, καμιά φορά, αν δεν έχει φως που πάτε έχει εδώ στο χωριό, δηλαδή μπορεί να μην πάρω από το καθητή, να φύγω, να μην πάρω.
0: Είναι ίσως, ίσως συνήθεια, είναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Συνήθεια.
0: Ναι, συνήθεια. Κοίτα, είχα ένα, ναι, φίλο, ναι. Είχα ένα φίλο στον Πειραιά που έπαιρνε 4 εφημερίδες, έπαιρνε το πρωί το φως και... Έπαιρνε 2 φως και 2 πρωταλτές και του λέω γιατί παίρνεις 4. Λέει τις 2 πρώτες τις διαβάζω στο μαγαζί και τις επόμενες με την ησυχία μου στο σπίτι μου. Εντάξει, ο άνθρωπος. Λοιπόν, για πες μας.
1: Τα παλιά τα χρόνια, και όχι τα παλιά τα χρόνια, τώρα πριν 5-6 μήνες ο φως που είχε 8 σελίδες, είχε πολλά πράγματα μέσα. Είχε τοπικά πρωταθλήματα που με ενδιαφέρουν. Είχε αθηναϊκό, είχε περαϊκό πρωτάθλημα. Είχε πολύ ωραία πράγματα.
0: Είχα συνεργαστεί και εγώ με το φως. Κάποιες στιγμές είχα συνεργαστεί με το φως. Εγώ δυστυχώς τα έκοψε τα τοπικά πρωταθλήματα.
1: Τα κόψανε.
0: Και την τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι.
1: Ναι, μα αυτά μ' αρέσουν εμένα. Δεν είναι να διαβάζω μόνο. Εγώ θα διαβάζω για όλες τις ομάδες να ενημερώνομαι. Και τρίτη εθνική.
0: Δυστυχώς
1: να σου πω την
0: αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια ότι ο τύπος γενικότερα περνάει δύσκολες στιγμές οικονομικές, έτσι. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει όπως παλαιότερα εφημερίδα. Εγώ θυμάμαι οι οικοδόμοι έπαιρναν 5-10 εφημερίδες ο καθένας. Οι συνταξιούχοι τόσες. Τώρα τα οικονομικά έχουν στενέψει από όλους μας και κανείς δεν μπορεί να αγοράσει εύκολα εφημερίδες. Έτσι βλέπεις και τα καφενεία έχουν κλείσει, έτσι έχουν μειωθεί κατά πολύ.
1: Δεν υπάρχουν πολλά καφενεία.
0: Μπράβο. Εγώ είχα στο σπίτι μου στη γειτονιά σε ένα τετράγωνο 4 καφενεία έβλεπα εκεί κάθε μέρα. Τώρα έχει μείνει ένα από όλα αυτά.
1: Και όλα τα καφενεία αυτά κάποιος αγοράζει και μία εφημερίδα μέσα.
0: Μόνο μία εφημερίδα αγοράζαν και τα καφενεία και τα κουρία αγοράζαν όλα. Ναι. Δυσκολεύτηκαν τα πράγματα γι' αυτό και οι εκδότες αναγκάζονται να μειώσουν τα κόστη δυστυχώς και να μειώσουν το προσωπικό, ναι, έτσι. Κακώς βέβαια, αλλά και από την άλλη σου λέει δεν βγαίνω. Τι θέλεις να κλείσω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι ξέρω η κυρία Νικολέδη που χειρίζεται καλά το πράγμα, έχει επίσης τους εργαζόμενους, παιδιά, όσο αντέξουμε για το φως. Δυστυχώς περνάει δύσκολες στιγμές ο τύπος και εγώ δεν θα ήθελα να κοπούν τα τοπικά πρωταθλήματα και τα διαβάζει πολλοί κόσμος, αυτό είναι αλήθεια, αλλά...
1: Και από...
0: Ναι.
1: Εγώ τα παλιά τα καιρό δηλαδή έπαιρνα πάντα το φως και το φύλαθρο,
0: ναι,
1: την αλήθεια. Γιατί με το φύλαθρο μου άρεσε η κριτική που κάνανε σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, διάβαζα και την αποδοτηριάκια.
0: Στο τέλος εκεί.
1: Σελίδα, πίσω, τελευταία σελίδα.
0: Ναι.
1: Και, εντάξει,
0: το παρασκήνιο που μάθαινες, έτσι, ναι.
1: Δεν μου άρεσε πολλά πράγματα, ναι, να πούμε, έτσι είναι. Γιατί, λοιπόν, τώρα δεν το φως, δηλαδή, έχει μειώσει πολύ και να σκεφτείς ότι όλα μου τα εγγόνια και τα τρία εγγόνια μου, δηλαδή, που είναι στην ηλικία τώρα 18, ο άλλος είναι 12 και άλλο το μικρό που είναι 10 χρονών, τα έχω βάλει φωτογραφία την ημέρα της βαφτισής τους. Στο φως.
0: Στο φως,
1: έχω
0: μάλιστα
1: βγάλει φωτογραφίες, όχι έχω βγάλει, έχει δημοσιεύσει στο φως, φωτογραφίες, γιατί το φως στην πρώτη σελίδα κάτω αριστερά έβαζε τις βαφτίσεις των παιδιών.
0: Ναι, από ό,τι θυμάμαι, ναι, πάντα το έκανε αυτό, ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Κοίτα, πάντα το έκανε.
0: Η αλήθεια του...
1: Έχω και όλες τις εφημερίδες, τα εγγόνια μου, και τις έχω εδώ, πολύ ωραία φτιαγμένες και σε τέτοια σε κάδρα, που γράφουν να πούμε ότι... Ό,τι αν μεγαλώσω, ο παππούς μου με
0: συγχωρεί. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό της εφημερίδας, ότι ο γραπτός λόγος μένει έτσι και είναι ενθύμιο για πάντα. Θυμάμαι φίλους μου που έμπαιζαν μπάλα και έγραφα κάποια πράγματα. Μου έλεγαν, μπορείς να βρεις εκείνη την εφημερίδα με τις όποιες εφημερίδες συνεργάστηκαν, να την κρατήσω κτλ. Είναι σημαντικό αυτό. Ο γραπτός τύπος λόγος μένει.
1: Μένει, μένει. Βεβαίως, εφημερίδα πώς, έχω εδώ όλα τα πάντα. Είχα ένα φίλο, γιατί εγώ φωτιά μου είχα ασχοληθεί πολύ με το τοπικό πρωτάθλημα Πειραιά. Στην Άλφα Πειραιά, εγώ ήμουν πολλά χρόνια γενικός αρχηγός. Στου νέου τη Ευγενία, αν ξέρει.
0: Α, νέο Ευγενία, ναι, έχω ασχοληθεί και με το τοπικό πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί
1: ασχοληθεί.
0: Ξέρω και το Γιάννη του Σπάθα που είναι και πρόεδρο. Ναι.
1: Με φωτιά μου, ο Αντώνης ο Ζαρζέτα, ο φίλο μου, πάρα πολύ φίλο.
0: Και εμένα είναι φίλο, άμα μα ακούει, καλησπέρα. Ναι, ναι.
1: Άμα σ' ακούει ο Αντώναρος ο Τρομερός, ερχόταν τακτικά σχεδόν μέρα παραμέρα στο μαζί, γιατί εγώ είχα μαζί εγώ ψητοπολείο, στον Πειραιά, φώτη μου,
0: ναι.
1: Στην Τζαμαδού.
0: Α, στην Τζαμαδού, κατάλαβα.
1: Είναι η πιο γνωστή οδός του Πειραιά από τις καλύτερες, δηλαδή, μέσα στις δύο πρώτες οδούς.
0: Και ο Γιώργος Ζουρίδης είναι φίλος που έκανε Αθηναϊκά στο φως, έτσι. Αθηναϊκά. Και ο Γιώργος Ζουρίδης που έκανε Αθηναϊκά στο φως είναι φίλος και ο Δαρζέντας ναι. Αντώνης, αυτοί οι δύο έκαναν. Και ο Ευθύμης ο Μαθιουδάκης που έκανε τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Φιλαράκια και οι τρεις. Φιλαράκια και οι τρεις. Και μιλάμε ακόμα, βέβαια.
1: Οπότε έχω ασχοληθεί εγώ, ας πούμε, και τα τοπικά πρωταθλήματα μου αρέσουν. Δηλαδή τώρα εγώ εδώ, σήμερα ήμουν να κάτσω στο καφενείο και πιάσαμε την κουβέντα λίγο εκεί, για την ομάδα των Αγίων Θοδόρων, εδώ, που παίζει αλφα τοπικό.
0: Ναι, αλφα τοπικό.
1: Αλφα τοπικό Κορυφίας.
0: Ναι.
1: Και έμαθα και ευχάριστα νέα ότι δοθήκαν αρκετά χρήματα. Τουλάχιστον μπορεί να είναι και 100.000 ευρώ από εδώ στην περιοχή μας, από το έργο Σάκη που υπάρχει εδώ κοντά. Δεν θέλω να λέω ονόματα.
0: Εντάξει, μπράβο. Πάλι λέω. Καλά, αυτό είναι καλό. Πολύ καλό, μπράβο. Αυτό είναι και σημαντικό.
1: Ενισχύθηκε η ομάδα πάρα πολύ με μεταγραφές και του χρόνου θα πρωταγωνιστήσει.
0: Άρα πάει για τρίτη εθνική κατηγορία, θα το παλέψει για τρίτη εθνική.
1: Δεν ξέρω, θα το παλέψει. Φέτος έχει σκοπό να κάνει άνοδο.
0: Μάλιστα, ωραία,
1: δηλαδή,
0: ωραία.
1: Και τα λέγαμε το πρωί, έτσι, εκεί κάτω στο χωριό και. Αυτό το εργοστάσιο που είναι εδώ στη γειτονιά μας, στις Αγίες Θεοδόρους, ανέλαβε και την ομάδα του Λουτρακίου, όχι τον Ολυμπιακό Λουτρακίου, αόλου Λουτρακίου.
0: Ανάω Λουτρακίου, ναι, σωστά.
1: Είναι η γάμα εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η γάμα εθνική.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ομάδα,
0: ωραία.
1: Με σκοπό να την πάει άσπα εθνική η Φώτη.
0: Μακάρι, μακάρι, να δούμε και νέες ομάδες.
1: Με σκοπό να την πάει άσπα εθνική.
0: Και καινούργιες δυνάμεις στην πρώτη κατηγορία, ναι.
1: Ναι, Φώτη μου. Όλα αυτά που τα παρακολουθούμε μας αρέσουν γιατί είναι ωραία πράγματα. Και είδα τα φιλικά του Ολυμπιακού αυτές δύο μέρες, έτσι. Εντυπωσιάστηκα με τον Πορτογάλο, τον Ζώτα Σίλβα, με την ευχέρεια που σκοράρισε σε δύο γκολ. Και λέω, ο άνθρωπος όταν έχει ξέρει μπάλα, έτσι δεν είναι, ξέρει και είναι τεχνίτης.
0: Εννοείται ότι ξέρει μπάλα, βέβαια. Ναι.
1: Βάζει τον γκολ πόντι μου, πόσο εύκολα, έτσι. Άσο τον πέναλτι είναι πέναλτι. Αλλά τα δύο, ειδικά το δεύτερο τον γκολ με την ωραία μπαλιά που έκανε Σκιπιόνι. Και αυτό το φοβερό κρέμασμα που έκανε στον αντίπαλο, δηλαδή ήταν γκολάρα.
0: Αυτό έτσι, που λες, γκολάρες με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι όταν το έχεις.
1: Ναι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Είδα τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ ακόμη να πω πολλά πράγματα. Χθες δεν είδα όμως κάποιες ευκαιρίες που δοθήκαν στον Γιάννη που να βάλει έστω ένα γκολ, διότι τα περισσότερα παιχνίδια αυτά κρίσιμα. Και δεν μπορεί να κάνει 7-8 ευκαιρίες και να μην πάρει κανένα ή 4 ευκαιρίες.
0: Εντάξει, σωστά το λες. Μία-δύο φορές θα σου δοθούν ευκαιρίες. Άμα δεν σκοράρεις.
1: Άμα δεν σκοράρεις, ναι, θα δούμε, δεν ξέρω. Είμαι επιφυλακτικός ως προτιθέσεις του σέντερφορ. Θα ήθελα κάτι καλό στον Ολυμπιακό δηλαδή να υπάρχει. Δεν ξέρω, θέλω έναν LKB, αλλά τον προπερσινό. Τον προπερσινό τον LKB.
0: Σωστά, όλοι στον Ολυμπιακό. Όλοι στον Ολυμπιακό, τον προπερσινό ο LKB θέλουν βέβαια.
1: Τον LKB, όπως το λέει και ο Σοκόμος δηλαδή. Και ο Γιώργος από τον Ορδίνο, και ο ένας και ο άλλος, και ο φίλος μας και ο Χάρης. Όλοι οι αγαπητοί φίλοι του Ολυμπιακού που πάντα παίρνουν τηλέφωνο εκεί να πούμε και είναι όλοι ωραία, ξέρουν όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Και θέλουμε έναν LKB έτσι πριν δύο χρόνια να πούμε. Όσο και τον goalkeeper χθες μου άρεσε, έκανε μια φοβερή απόκριση. Μια φοβερή απόκριση χθες με τον Άγιαξ. Ήταν τρομερός, δεν ξέρω. Αν συνεχίσει, αν θα μείνει αυτός, αλλά είναι καλό το όνομά του. Ας πούμε, στη Γιουγκοσλαβία εκεί. Από πού είναι η Γιουγκοσλάβος, είναι η Μαυροβούνιας.
0: Έδειξε πολύ καλά στοιχεία από το που λες και την τεράστια απόκριση που έκανε, έτσι.
1: Χθες ναι, τεράστια απόκριση, φοβερή. Ήταν καταπληκτικός. Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία ο Ολυμπιακός τι θα κάνει. Όσο για δεξιμπάκ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ έχω ελπίδες ότι μπορεί και ο Σάλιγκας ακόμη, αν έρθει, να παίξει πιο πολύ από ό,τι πήραμε αυτό το δεξιό μπακ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μπορεί να είναι και καλύτερος ο Σάλιγκας.
0: Να δούμε, βέβαια.
1: Το βαφέο, πόσο λέμε το πήραμε.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: δεν
1: το...
0: αποκλείεται, να είναι και καλύτερος ο Σάλιγκας. Βέβαια, αυτά περιμένει να δει και ο Μπακ. Ποιο είναι καλύτερος από τον άλλον. Και ο καλύτερος σας παίζει, έτσι. Βέβαια. Αυτό ο καλύτερος σας παίζει. Και σωστά το είπε για το Μαυροβούνιο, το Μπάλσα Πόποβιτς άφησε πολύ καλά στοιχεία χτες. Να δούμε.
1: Ναι, Φώτη. Μπορεί. Να δούμε λοιπόν. Εντάξει, περιμένουμε τα γεγονότα στην πορεία, να δούμε, να ενισχυθεί. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός όλα μου τα χρόνια. Όσο για τους παίκτες παγκόσμιους που έχουν πει κατά καιρούς κάποιοι φίλοι, όλους τους θυμάμαι. Ξέρω και για τον Στάνλι Μάθιους, αυτό το φορό Εγγλέζο παίκτη. Τα θυμάμαι και τα έχω ζήσει και τα έχω διαβάσει όλα τα χρόνια στις εφημερίδες. Αλλά υπάρχει και ένα Ουσέμπιο. Δεν τον έχω ακούσει από κανέναν να πει κάτι για έναν Ουσέμπιο, νομίζω. Ναι. Ήταν και αυτό ένας φοβερός παίκτης και τον είχα δει από παιχνίδι. Το 1968 στο Καραϊσκάκη, ναι. Ελλάδα-Πορτογαλία 4-2, ήμουνα μέσα και ήταν και αυτός ένας παγκόσμιος παίκτης ο Ουσέμπιο, Πορτογάλος.
0: Ναι, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, πραγματικά ήταν τεράστια μορφή και αυτός. Έτσι,
1: φοβερός παίκτης αυτός. Ήταν και αυτό μέσα στην ελίτ των 20 δευτών παγκοσμίως πρέπει να είναι. Εγώ δεν σημάζω 5 και 4. Ναι. Είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά μέσα στην 20 πρέπει να είναι ο Ουσέμπιο. Έτσι, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Ο Ουσέμπιο πρέπει να είναι μέσα. Δηλαδή, ο Ουσέμπιο σίγουρα είναι μέσα. Έτσι, γιατί υπάρχουν παιχταράδες κατά καιρούς που βγαίνουν και οι Ούγγροι υπήρχαν. Και... Εντάξει, εγώ ο Ουσέμπιο πιστεύω ήταν μέσα. Ήταν παιχταράδες μεγάλος. Εντάξει, η Φώτη μου.
0: Ωραία, θα τα πούμε.
1: Αυτά, όμορφα, ωραία. Σε άκουσα, σε παρακολουθώ.
0: Έχω και εγώ ένα
1: να ακούσω. Που τα λες τόσο ωραία και όμορφα.
0: Έχω και εγώ ένα ξεχικό εκεί στην Κινέτα. Πηγαίνω κάποιες φορές Αγίου Θεοδόρου. Αν είναι, θα βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, έγινε.
1: Έγινε. Να σε καλά, Φώτη μου. Έγινε, ευχαριστώ. Για χαρά. Και να τύπερα σε όλους.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Η Άγιοι Θεόδωροι είναι ένας κοντινός προορισμός για πολύ κόσμο για να κάνουν τον μπάνιο τους. Έχει χώρους, έχει την παραλία, περνάς καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως μια νέα γυναίκα 46 ετών κάνοντας μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι σήμερα στο στόμιο Λάρισας. Κόντεψε να χάσει από πνιγμό τη ζωή της. Να προσέχετε, παιδιά, έτσι. Αν δεν ξέρετε καλό κολύμπι, δεν πειράζει να κάνετε και στα ριχά. Δεν θα σας προσβάλλει κανένας. Την εντόπισαν γέρος οι ναυαγοσώστες της παραλίας. Χρειάζονται ναυαγοσώστες όλες οι παραλίες. Την έβγαλαν στην ακτή διαπίστωση, αλλά δεν είχε σφιγμό και αισθήσεις. Στη συνέχεια την τοποθέτησαν σε πλάγια θέση για να βγάλει το νερό και έπειτα εφόρεψαν το κάρπα μέχρι που η γυναίκα επανήλθε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ναυαγοσώστης αυτή είναι η Κωνσταντίνος Σκαφιδάς και η Κατερίνα Αθανασούλα. Φύλακες άγγελοι στην προκειμένη περίπτωση έκαναν άψογα τη δουλειά τους και έσωσαν μια γυναίκα έναν άνθρωπο. Και μπράβο, συγχαρητήρια.

Μιας και ανέφερε ο φίλος μας για τον Εουσέμπιο. Να πούμε ότι ο Εουσέμπιο Ντασίλβα Φερέρα, γνωστότερος ως Εουσέμπιο, ήταν Πορτογάλος ποδοσφαιριστής από τη Μοζαμβίκη, που αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού, αναγνωρισμένος ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ψηφίστηκε ένα από τους καλύτερους παίκτες του 20ου αιώνα. Αυτά έτσι τα λίγα σύντομα στοιχεία για την τεράστια μορφή των Εουσέμπιο.

Ο Βίλας Ελίας Λάμπρο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: χαίρεται το πρόβλημα της εφημερίδας ότι είναι λίγες οι σελίδες και ακριβές στην τιμή. Παρήκμασε απίστευτα ο τύπος. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να ανεβάσουν την τιμή στις εφημερίδες γιατί δεν βγαίνει, παιδιά, έτσι. Δεν βγαίνει. Αυτό από το μήνυμα από τον Ελίας Λάμπρο. Δεν βγαίνουν τα πράγματα, παιδιά. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια οι εκδότες εκεί να κρατήσουν τις εφημερίδες που χρειάζονται. Ανεξάρτητα με το ότι πιστεύει ο καθένας ιδεολογικά, έτσι ποδοσφαιρικά και πολιτικά.

Βλέπω ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου να λένε για τις θερινές εκτός που έχουν ξεκινήσει και λένε ότι η κίνηση δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος, παιδιά, το λέγαμε και πριν. Και ότι βλέπουν κόσμο να κινείται, αλλά σακούλες δεν βλέπουν, να έχουν αγοράσει. Όταν έχει στεγνώσει η αγορά λόγω της αυτής της οικονομικής καταστροφικής πορείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όταν οι ακάλυπτες επιταγές έχουν φτάσει στο Θεό, όταν οι συναλλαγματικές δεν πληρώνονται, πού να λειτουργήσει το εμπόριο? Όταν δεν υπάρχει χρήμα γενικότερα. Ο άλλος θα κοιτάξει και ο άλλος πρώτα να επιβιώσει, παιδιά. Με τα λίγο αψίχουλα που παίρνουμε όλοι μας. Και ενώ οι απαιτήσεις της ακρίβειας είναι σε τιμές Ντουμπάι.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Η ώρα είναι 7:30.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Επιστρέψαμε και περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού. Την τρίτη κορυφώνει το καύσωνας. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι καύσωνες μέσα στο καλοκαίρι, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πάντα να κρατάτε νερό στα χέρια σας, να δροσιστείτε, να πιάνετε τις σκιές. Αν κάποια στιγμή δείτε ότι δεν αντέχετε, καθίστε κάπου. Βλέπω σε λαϊκές κάποιες κυρίες που πραγματικά είναι ηρωίδες, θέλουν να προσφέρουν τα πάντα στο σπίτι τους. Πέφτουν κάτω, έχω δει οι γυναίκες να πέφτουν κάτω από τον ήλιο. Στην προσπάθειά τους να μην λείψει από αυτές τις νοικοκυρές τίποτα από το σπίτι τους, από μανάδες ηρωίδες. Είναι λοιπόν η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8 για ένα μισάωρο ακόμα μαζί σας, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 και ένας Γιώβιτς στον Άρη. Όχι ο Γιώβιτς, ο ποδοσφαιρικός της ΑΕΚ στον Άρη. Αλλά προηγουμένως ο Άρης πυροδότησε νέα βόβα μεταγραφικά και μπασκετικά, κάνοντας δικό του τον Στέφαν Γιώβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Άρη, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2027-28. Έχει γεννηθεί στις 3 Νοεμβρίου του 1990, έχει ύψος 1,98 και αγωνίζεται στη θέση του point guard. Έχει παίξει αρκετές ομάδες στη Ραντνίσκη. Το 2014 επέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή Αστέρα. Έχει κερδίσει αρκετά τρόπαια. Είχε τότε 19 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Τη σεζόν 2015-16 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου έκανε ρεκόρ όλων των εποχών με ασίστ στην Ευρωλίγκα μετρώντας 16. Το 2017 συμφώνησε για 2 χρόνια με την Bayern Μονάχου. Την πρώτη και όλα σεζόν εκεί στέθηκε πρωταθλητής Γερμανίας μετρώντας 7,4 πόντους και 5,3 ασίστ στο πρωτάθλημα και 5,3 πόντους με 5,6 ασίστ στο EuroCup.
3: οποίο
8: το 2018-19 και έρχεται πάλι το πρωτάθλημα της Γερμανίας με 6,3 πόντους, 4,8 ασίστ. Να πούμε στα μέσα της σεζόν 2021-22 είχε έρθει και για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναϊκού Άκτολ με 3,4 πόντους σε 2 ασίστ στην Ελλάδα και 3,5 πόντους 2,2 ασίστ στην Ευρωλίγκα. Το 2022 συμφώνησε με τη Σαραγώσα στην οποία μέτρησε 8,7 πόντους και 4,2 ασίστ. Ενώ για την επόμενη διετία, η διετία επέγραψε στη Βαλένθια την πρώτη σεζόν 2023-24 είχε 4,9 πόντους και 3,2 ασίστ. Σε 60 αγώνες και την δεύτερη 2024-25 4 πόντους και 4,4 ασίστ σε 45 αγώνες.

Πέρσι επέστρεψε στην Μπάγερν Μονάχου, την οποία σε 28, σε 29 αγώνες μέτρησε 5,7 πόντους και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο. Συνολικά στη συλλογική καριέρα του Στέφαν Γιώβη στο νέο μπασκετικό απόκτημα του Άρη έχει κερδίσει 11 τίτλους, 3 πρωταθλήματα Σερβίας, 3 κύπελλα Σερβίας, 2 πρωταθλήματα Γερμανίας και 1 κύπελλο Γερμανίας. Αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος των σερβικών ομάδων. Συνολικά με τις εθνικές ομάδες της χώρας έχει κατακτήσει ένα σημείο και 5 χάλκινα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Αυτά για το νέο μπασκετικό μεγάλο απόκτημα του Άρη που συνεχίσει να ενισχύεται δυναμικά. Να λοιπόν που θα έχουμε 2 Γιώβιτς, έναν ποδοσφαιρικό στην ΑΕΚ εφόσον συνεχίσει εκεί. Γιατί και γι' αυτόν υπάρχουν σιρήνες από το εξωτερικό. Και ο Στέφαν Γιώβιτς, ο μπασκετικός στον Άρη που ήρθε τώρα, σήμερα. Ανακοινώθηκε.

από τον Πάσο Πύργο σε παρελθόν αποτελεί ο ποδοσφαιριστής ο Βαγγέλης ο Μακρύς. Που έστειλε και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας και ευχαριστεί τον κόσμο του Πανηλιακού για τη στήριξη που είχε προς αυτόν.

Φόνο Ρινκ, Φαντζόκελεν εδώ και μερικές ώρες αποτελεί το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού και επίσημα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με τον τριφύλι στο στήθος και έδωσε το πρώτο μήνυμα στους φίλους των Πρασίνων, λέγοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας. Αυτά είναι τα λόγια του Φαν Ντρόγκελεν. Και αυτό είναι σε πρώτη φάση τα λέγα το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, γιατί η άμυνα του τη σεζόν που μας πέρασε ήταν διάτρητη.

Να πούμε σχετικά το Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Ένα ακόμα Grand Prix λοιπόν πέρασε η ιστορία του με τον Κίμι Αντωνέλη να κερδίζει αυτό το Grand Prix στο Βέλγιο. Ο Ιταλός έκανε ένα εξαιρετικά αγώνα, πίεσε όταν έπρεπε και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στο Σαρλ Λεκλέρ. Έφτασε με αυτόν τον τρόπο στην έκτη φετινή του νίκη. Η Φεράρι είχε πάντως την τύχη με το μέρος της αποκλειστικά στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της φετινή νίκη. Παρ' όλα αυτά ανέξε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και μείωσε ξανά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Κάτι είναι γι' αυτό.

Μετά από αυτό το κραπεί στο Βέλγιο, ο πρώτο ο Κίμι Αντωνέλη παραμένει στη βαθμολογία των οδηγών με 204 πόντου. Ακολουθεί ο Χάμιλτον με 159. Ο Ράσελ με 154. Ο Λεκλέρ με 126 βαθμούς. Και ο Νόρις με 103. Οι άλλοι είναι κάτω από τη βάση, κάτω από τις 100. Στη βαθμολογία αποτέλεσμα των κατασκευαστών προηγείται η Mercedes με 358 βαθμούς. Ακολουθεί η Ferrari με 285. Η McLaren με 195 και η Red Bull με 151 βαθμούς. Οι υπόλοιποι και αυτοί είναι κάτω από τη βάση, κάτω από τις 100 πόντους.

Μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία είχαμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου δώρησε 12 τόνους υφιαλωμένου νερού στον έκτο πυροσβεστικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στη Σύνδο. Εκφράζοντας έτσι τον σεβασμό στο έργο που πραγματοποιείται εκεί.

Να πάμε τα γραφικά στον Άρη τώρα, αυτή τη φορά ποδοσφαιρικά, έτσι, μετά το Στέφαν Γιώβιτς στο μπασκετικά. Λοιπόν, στην άκρη, το Λιάτι θα συνεχίσει την καριέρα του Ντούντου από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027. Έτσι λοιπόν, ο 24χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ παραγωγήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Ρωσίας και την περασμένη σεζόν με τους Θεσσαλονικείς κατέγραψε 27 συμμετοχές, 5 γκολ και 2 ασίστ. Ενώ στο κύπελλο Ελλάδος είχε 1 γκολ σε 4 αγώνες. Αυτά αναφέρει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τον δανεισμό του παίχτη του Ντούντου στην Άκρον Τολιάτη.

λίγο πριν το τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή, στην Αργεντινή και στην Ισπανία, στην Αργεντίνα και την Ισπανία. Ο Λαμίν Γιαμάλ με το δικό του τρόπο, 19χρονος στάρ της Ισπανίας, έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση πριν από αυτό το εναρκτήριο λάκτισμα του μεγάλου μάτς κόντρα στην Αργεντινή. Ο αστέρας της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα ανέβασε μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται και απεικονίζεται ο ίδιος σε νεαρή ηλικία, γράφοντας χαρακτηριστικά για εσένα και για τον δρόμο.

Στους νικητές πάντως του φετινού παγκόσμιου κυπέλλου είναι η FIFA. Καθώς το ποσό που βγάζει από το παγκόσμιο κύπελλο είναι αστρονομικό, αφού αποκόμισε το ρεκόρ των 7,6 δις δολαρίων στο Κατάρ του 2022. Η φετινή γιορτή ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό αναμένεται να χαρίσει στη FIFA και τον Gianni Infantino νέα κορυφή στην συγκομιδή χρημάτων.

Όπως αναφέρθηκε από αναλυτές, αναφισβήτητα ο κύριος ωφελημένος στην διοργάνωση με τα έσοδά της στην τετραετία να πλησιάζουν τα 13 δις δολάρια είναι η FIFA. Η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση στις 64 ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, με πολλά δις νέους θεατές. Αναφέρουν εκεί οι αναλυτές οικονομικοί, κυρίως που ασχολούνται με τα δεδομένα του ποδοσφαίρου αλλά και του παγκοσμίου κυπέλου.

4,3. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τις ίδιες ώρες, 4 με 8 και 4 με 8, ένα 8ωράκι λοιπόν και πάλι. Τώρα, αν προκύψει σε ημέρα της καθημερινότητας, θα το μάθετε, έτσι θα με ακούσετε. Μ' αρέσει και εμένα να ευνηδιάζω κάποιες φορές. Θα το ήθελα πολύ, αλλά η εργασία μου και ο τρόπος του τρεξίματός μου και εμένα δεν μου το επιτρέπουν. Προσπαθώ πάντως να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Κάποιες φορές έχει συμβεί και αυτό. Έχω εμφανιστεί εδώ και Δευτέρες και Τρίτες και Τετάρτες. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ακόμα και εντός εβδομάδας. Θα το δούμε, παιδιά. Όλοι καλά να είμαστε και όλοι εδώ να είμαστε. Και ας είσαστε στις παραλίες, εδώ είσαστε, αυτό είναι σημαντικό. Από τις 8 μέχρι 9 θα ακούσετε μουσικούλα για να χαλαρώσετε. Και από τις 9 και μετά θα είναι κοντά σας ο φίλος ο Βασίλης ο Γερασίμου. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε, καλή εβδομάδα για αύριο. Η οποία ξεκινάει από αύριο. Και οι υψηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζονται, παιδιά, με τους κατάλληλους χειρισμούς. Έτσι, λίγο νεράκι, σκιές. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται τρέξιμο. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό που προέχει είναι η υγεία μας. Ο άνθρωπος δεν γίνεται. Οι ζέστες και τα ακρία γίνονται.

επί την ευκαιρία, διάβασα και ότι το αεροδρόμιο Καλαμάτα δίνεται στην ίδια εταιρεία που είχε τα αεροδρόμια τα άλλα εδώ πέρα. Και η οποία από ό,τι έχω μάθει, σα το έχω πει και τι άλλε φορέ, χρωστάει αρκετά εκατομμύρια στο δημόσιο. Δηλαδή, τι πάει να πει επένδυση από μια εταιρεία που χρωστάει, τι σοϊ επενδύσει είναι αυτέ. Επένδυση γίνεται μόνο όταν κάτι δίνεται σε μια εταιρεία που τα σκάει, φέρνει χρήμα στην Ελλάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Πάμε λοιπόν τώρα μετά τις 9, μέχρι τις 9. Να σας ακούσουμε στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

Ακούμε λοιπόν τη δική σας φωνή στο 210-220-5943, 215-215-5943. Να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Εκτάκτος μέχρι τις 9. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Μετά τις 9. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δημοσθένης.

βράδυ Κυριακής, εσείς που είστε στην επιστροφή από το μπάνιο σας, προσοχή στο δρόμο. Τυχεροί αυτοί που συνεχίζουν. (2) 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43. Όλα ακούγονται εδώ. Αθλητικά και όχι οπαδικά. Είμαστε οπαδοί της μπάλας. Όχι οπαδοί της βίας.

Είμαστε οι νοσταλγοί να πηγαίνουν όλοι στο γήπεδο όπως παλιά. Παλιά θυμάμαι όταν πήγαινα στο γήπεδο, στο ένα πέταλο ήταν οι οπαδοί της μιας ομάδας, της γηπεδούχου, στο άλλο πέταλο οι οπαδοί της αντιπάλου ομάδας, της φιλοξενούμενης. Συνθήματα από τη μία πλευρά, περίμεναν να τελειώσουν τα συνθήματα από τη μία πλευρά, απαντούσαν οι άλλοι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε οι φωτοβολίδες, ούτε τα καπνογόνα, ούτε κάθε είδους πολεμικό υλικό. Κάτι πορτοκαλαδίτσες υπήρχαν τότε υπό μορφή μπάλας. Που μόλις άδειαζε η πορτοκαλάδα κατευθυνότανε προς τους φιλοξενούμενους. Αλλά όχι τέτοια πράγματα αυτά που γίνονται τώρα. Τότε ήταν ένα παιχνίδι χαράς, διασκέδασης. Εγώ παραδείγματος χάρη πήγα για πρώτη φορά στο γήπεδο σε ηλικία νομίζω 4 ή 3 ή 4 ετών. Σε λίγες μέρες θα συμπληρώσω 65 χρόνια που πρωτοπήγα στο γήπεδο. Πολλά χρόνια. Και καλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 μέχρι τις 9.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλους. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλους. Δύο λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα πάμε από τις 9 έως τις 2.

0: Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, είπαμε, Κυριακή, βραδάκι, 19 Ιουλίου, περιμένοντας βέβαια το μεγάλο μάτς που ξεκινάει σε περίπου μια ωρίτσα, το μεγάλο τελικό για το Μουντιάλ, το Ισπανία με την Αργεντινή. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μας βλέπετε και live τώρα αν μπείτε στο tvelada.gr. Βασικά βλέπετε μια πολύ ωραία παρουσία απέναντί μου, μια πολύ ωραία δεσποινίδα. Μια φίλη της εκπομπής, φίλη του σταθμού, η φίλη μου η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαστε από το πρωί μαζί, από το είμαστε τελικό πρωί μαζί, καλημέρα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, μπερδευθήκαμε. Τι γίνεται, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Βασίλη.
0: Θα δούμε μαζί μου Μουντιάλε.
1: Εννοείται, μεγαλία.
0: Ζεις μεγάλες στιγμές.
1: Εννοείται.
0: Και να σχολιάσεις και Μουντιάλε.
1: Και ανυπομονώ να δω τον ένα και μοναδικό,
0: Ποιον είσαι?
1: Λιονέλ Μέση.
0: Α, είσαι Αργεντινή, είμαι Αργεντινή μας σήμερα.
1: Αργεντινή, παιδιά, θα ψηφίσω εγώ.
0: Αργεντινή,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε παρέα με την Κωνσταντίνα μέχρι τις 2. Μπορείτε να μας βλέπετε και στην εικόνα σας. Είπαμε ελλάδατv.gr.

0: Λοιπόν, να πάμε, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα που είχαμε αυτές τις ημέρες, μεταγραφικά έχουν γίνει αρκετά. Να πούμε τα δωράκια που έχουμε για σας. Δύο δωράκια για τους φίλους και τις φίλες. Το ένα είναι τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσει στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ με θέατρο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δώρο, δεν πάτε στην Άξο, δεν κληρωθείτε για την Άξο, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπάνιο στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία στη Χιλιαδού, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές για τις δύο κληρώσεις στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα επώνυμο, Νάξος ή Κισός, ή και τα δύο αν θέλετε, στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, χθες είχαμε το μεγάλο, το δεύτερο ή μάλλον μεγάλο, τον μη τελικό της παρηγοριάς που λέμε, σε ένα φοβερό παιχνίδι. Η Αγγλία με την Γαλλία θυμήθηκαν να παίξουν ποδόσφαιρο. 10 γκολ έβαλαν, 6-4 κέρδισε η Αγγλία, κυρία Κωνσταντίνα. Δεσποινής Κωνσταντίνα, να σε πω καλύτερα. 6-4, 10 γκολ.
1: Πολύ δυνατό μάτς, ναι. Γρήγορο μπορώ να πω.
0: Τι γρήγορο, πολλά γκολ.
1: Πάρα πολλά.
0: Χάσαμε το μέτρημα.
1: Εντάξει, άρα έχουμε να πούμε ποιος είναι ο νέος σκόρερ.
0: Ο νέος σκόρερ μέχρι τώρα είναι, ποιος είναι, δεν έχει διαβάσει.
1: Ήταν ο Μέση, τώρα είναι ο Μπαπέ.
0: Έχεις μελετήσει, βλέπω.
1: Εννοείται, με δύο γκολ παραπάνω. Οπότε, για να γίνει ξανά νούμερο ένα σκορ ο Μέση, πρέπει σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτόν τον αγώνα του σημερινού, να βάλει δύο γκολ.
0: Θα είναι ισόβαθμοι όμως. Αλλά...
1: Ναι, έχει παραπάνω σύστη όμως που το μετράει η FIFA, κατάλαβε.
0: Για έχω καλεσμένο που είναι διαβασμένη τώρα.
1: Εννοείται, τι έχει γίνει. Τυχαία.
0: Δεν είναι επεξεγέλαση τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχει κάνει διατριβή πάνω στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται. Μελέτησες. Και να ξέρεις, ο Εμπαπέ είπε πάρα πολύ καλά λόγια για το Μέση και είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα τα βάλει αυτά τα γκολ σήμερα.
0: Να βάλει ο γκολ ο Μέση σήμερα στο τελικό.
1: Είπε ότι θα βάλει γκολ, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι,
1: μετά τον αγώνα του είπε πολύ καλά λόγια και ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι ο νούμερο ένα σκόρερ. Αλλά θέλανε να παίξουν στο τελικό.
0: Τα καταφέραν όμως, χάσανε από την Ισπανία 2-0, αποκλείστηκαν και παίξανε στο μικρό τελικό. Χάσανε και εκεί 6-4.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει εδώ στο Facebook. Ο φίλος μας ο Νίκος, πέστε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα και στη Δεσποινίδα δίπλα σου. Καλησπέρα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει
1: καλημέρα,
0: αυτά τα βράδια.
1: Καλησπέρα.
0: Το ίδιο είναι. Καλή να είναι. Η φίλη μας η Ελένη, πέστε μήνυμα από τον Πειραιά, εξωτικό Πειραιά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Η φίλη μας η Αποστολία μας έστειλε μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Είμαι βάρδια τώρα, η Θεσσαλονίκη Αποστολία. Εύχομαι νίκη στην Αργεντινή, εύχομαι καλή εκπομπή σήμερα. Η φίλη μας η Αποστολία από Σαλόνικα.
1: Όλοι θέλουν Αργεντινή.
0: Όχι όλοι, υπάρχουν πολλοί που θέλουν Ισπανία.
1: Εγώ θέλω Αργεντινή, τέλος. Αργεντινή ναι. Θέλετε όλοι, παιδιά.
0: Και αν έχουν παίξει στοίχημα Ισπανία, να τα χάσουμε τα λεφτά.
1: Δεν τους συμφέρει να παίξουν στοίχημα Ισπανία.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Αργεντινή έχει πιο μεγάλη απόδοση.
0: Άρα Ισπανία.
1: Η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Άρα.
1: Αλλά πάμε... Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι θα κερδίζετε και καλά η Ισπανία.
0: Ακούς Κώστα, τα έχει μάθει όλα. Άντζελα, τα έχει μάθει όλα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι και πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Έχουμε, παιδιά, είπαμε, θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα. Εδώ φάση-φάση, 10 η ώρα ξεκινάει, σε περίπου 50 λεπτά. Μεγάλο μάτς, Αργεντινή-Ισπανία, τελικός Μουντιάλ. Για πάμε στο φίλο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κύριε Βασίλη, θα ήθελα το μάτς Χάμαρμπι.
0: Χάμαρμπι, μισό λεπτό να το δούμε. Να το βρούμε μισό λεπτάκι. Χάμαρμπι. Μισό λεπτό. Χαμαρμπή. Είναι 4-0. Με 1-0 το ημίχρονο.
2: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Το πιάσαμε.
2: Να
0: σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά.
2: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε. Κωνσταντίνα, φίλε Γιώργο, ναι, θέλει η Αργεντινή όπως θες και εσύ. Βίβα Κωνσταντίνα, Αργεντίνα, λέει ο φίλος μας.
1: Ο κόσμος ξέρει.
0: Ο κόσμος ξέρει. Λοιπόν, να πούμε κάποια ματσάγια που είχε στο στοίχημα. Για όσους έχετε παίξει, να μην περιμένετε να βρείτε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τα πιο σοβαρά τώρα, μην πούμε τώρα Τσεογκτζού, Σεουνάν τώρα από την Ιαπωνία και την Κορέα, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, Νόρκεπινγκ με την Σαντβίγγεν 3-0. Βάρναμο Λουντσκιλέ 2-3. Κραϊόβα Μαλοκλούς με την Φαρούλ Κωνσταντζά 2-1. Πάμε Σουηδία πάλι, Έλσμπορκ Σίριους 1-3, Χάλμσταντ Χάκεν 0-2, Χάμαρμπι Ντέγκεφορς 4-0. Πάμε στην Φιλανδία, Γιάρο Ίντερ Τούρκου 0-0. Μπότε Βράτσα με την Τσερνομόνε Βάρνα 0-1 στο 81, Πετρολούλ με την Δυναμό Βουκουρεστίου 1-0 στο 80 και ένα παιχνίδι από την Κολομβία, από όλο μάλλον ψέματα, από το Εκουαδόρ, δηλαδή τον σημερινό, Τέκνικο με την Αούκας 0-0 στο 66. Αυτά δεν έχει κάποια άλλα παιχνιδάκια τώρα το βραδάκι. Περιμένουμε το μεγάλο μάτς, είπαμε, Αργεντινή με την Ισπανία, που η φίλη μας εδώ, η Κωνσταντίνα, θέλει Αργεντίνα, θέλει Μέση.
1: Εννοείται.
0: Θέλει Μέση.
1: 15 χρόνια τώρα σταθερή αξία.
0: Και παραπάνω από 15 χρόνια. Γιατί μεγάλωσε κι αυτός. Μεγάλωσε κι αυτός, αλλά είσαι μικρούλα, δεν τον πρόλαβες. Είσαι μικρούλα. 15
1: μικρή.
0: Χρόνια ήσουν 14, πόσο ήσουν. 10 ήσουν. Ναι. 15, όχι.
1: Είμαι 22 τώρα. Δεν τα έχω κλείσει.
0: 7 χρονών ήσουν. Ναι, πριν 15 χρόνια.
1: Βρέφος.
0: Ναι, μικρούλα, δεν ήξερες ακόμα. Παιδιά, πήγαμε σήμερα λίγο νωρίτερα, 9 η ώρα, λόγω της, και του Μουντιάλ. Να κάνουμε μια νωρίτερα, να πούμε τα δικά μας μετά το Μουντιάλ και θα κάτσουμε παρέα σήμερα μέχρι τις 2. Κανονικά, 5 ωρίτσες μέχρι τις 2 εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Θα τη συνηθίσουμε σήμερα. Δεν θα πάω σε κλαμπάκια σήμερα.
1: Όχι,
0: θα κάτσει εδώ.
1: Εννοείται, θα εδώ. Δούμε Μουντιάλ και θα το σχολιάσουμε.
0: Μπράβο.
1: Είναι πιο ενδιαφέρον.
0: Έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, είμαι στο Ελλάδα TV και σας βλέπω. Πολύ ωραία παρουσία, Κωνσταντίνα, που έχεις δίπλα σου.
1: Oh,
0: αν παντρεύετε, παιδιά, την παντρεύουμε. Απλά πρέπει να δούμε το ε9. Να δούμε το ε9 που έχετε. Τι ε9 υπάρχει. Οικόπεδα, σπίτια. Και καράβια δεχόμαστε.
1: Δεν με χαλάνε, όχι, δεν μπορώ να πω.
0: Για τον Τσολάκη δεν έχουμε κάτι έτσι καινούριο, νεότερο. Αν βγει κάτι, ο Κώστας Σαμοθράκης εδώ είναι, θα πάρει τηλεφωνάκι, θα μας βγει, θα μας ενημερώσει για τον πορτιέρο του Ολυμπιακού, που ακούγεται πάρα πολύ ότι είναι κοντά στη Χαλ, στην ομάδα από την Αγγλία. Θα δούμε όμως την πορεία. Ο φίλος ο Δημήτρης Κωνσταντίνα σε ρωτάει αν σήμερα η βραδιά είναι σπίτι ή έξω, πίτσα ή πιτόγυρα. Εσύ.
1: Είναι σπίτι,
0: ναι,
1: λόγω του Μουντιάλ.
0: Με παρέα, ναι.
1: Με παρέα, μπύρα. Ο και μπύρα. Πίτσα.
0: Πίτσα, ναι.
1: Ναι, τώρα τι πιτόγυρο, όχι. Αλλιώ δεν πιάζει καλύτερα.
0: Ναι, πρέπει να σπάω τραπέζι με το πιτόγυρο, να μην παίρνει τα τζίκια.
1: Ναι, όχι.
0: Το πιτόγυρο, το
1: μ' αρέσει πιο πολύ πίτσα.
0: Ναι, βέβαια απεργία delivery σήμερα.
1: Ναι, το διάβασα.
0: 5
1: αυτό.
0: Με 12 την ώρα του Μουντιάλ.
1: Οπότε, παιδιά,
0: φτιάχτε κάτι μόνοι. Φτιάχτε κάτι μόνοι. Σα είπα να τα πάρετε εσεί.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Ναι, μόνο να πάτε εσεί. Άρα, εσύ προτείνει δηλαδή πίτσα.
1: Ναι, μ' αρέσει πιο πολύ.
0: Πίτσα. Μπυρίτσα, μπαλκόνι, γυρισμένη τηλεόραση
1: πω.
0: Και μουντιάλ.
1: Ζηλεύω, αλλά και εδώ καλά είναι.
0: Και τηλεόραση που έχω μπροστά σου.
1: Εννοείται, μόνο η μπύρα μας λείπει και η πίτσα.
0: Θα πάρουμε και μπύρα. Πίτσα δεν μπορούμε να πάρουμε, μπύρα θα πάρουμε.
1: Μπύρα θα πάρουμε, εντάξει.
0: Σου έχω τρεις τηλεοράσεις μπροστά σου. Τρεις. Τι άλλο θέλεις.
1: Ναι, τρεις, σωστά.
0: Όχι, μία, δύο, τρεις.
1: Α, το εννοείται.
0: Τρεις, δύο είναι για μένα.
1: Α, okay,
0: να βλέπω κι εγώ για τηλεοράσεις.
1: Να έχεις κι εσύ.
0: Έτσι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Ωραία παρέα έχει σήμερα. Να το καθιερώσεις, λέει. Να το κάνεις πιο τακτικά.
1: Βλέπεις το κοινό.
0: Θα σας ξενυχτήσω. Θα σας ξενυχτάω. Στο λέω. Θα σας ξενυχτάω. Κύριε Κώστα, αν ακούς, Άντζελα, βλέπω να ξενυχτάμε τα βράδια. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα από την Πάτρα. Γεια σου, Αντρίκο μου. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Κυριάκος από το Βόλο μας έστειλε μήνυμα. Και στο Βόλο που έχει ωραίες παραλίες εκεί, ωραίο λιμάνι και ωραία τσίπουρα.
1: Τσίπουρο,
0: Δεν πεινώ, αλλά λέω ότι έχει ωραία.
1: Κοίτα, μου μυρίζει πάρα πολύ έντονο το τσίπουρο, αλλά ναι, θα δοκίμαζε, αφού λες ότι έχει ωραίο.
0: Εγώ δεν πεινώ ποτέ, δεν έχω πει τσίπουρο, δεν ξέρω τι γεύση έχει.
1: Α.
0: Αλλά μου έχουν πει ότι είναι τσιπουράδικα, πολύ ωραία στο Βόλο.
1: Okay.
0: Με μεζέδες και αυτά. Α, και μια απασχολήση για το τένις, Σάκαρη και Τσιπάς στους τελικούς,
1: Η Σάκαρη είναι τώρα live, στο δεύτερο σετ.
0: Α, πες τα, μας ενημέρωσε μας.
1: Λοιπόν, χάνει προς το παρόν.
0: Αμάν, την πατήσαμε.
1: Η Μπάρμπορα Κριτσίκοβα, από ό,τι βλέπω, έχει πάρει το πρώτο σετ με 7, η Μαρία Σάκαρη με 6. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Προηγείται η Μπάρμπορα Κριτσίκοβα.
0: Είναι καλή αυτή δηλαδή.
1: Ναι, είναι καλή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε το Ράφελ Κόλινγκνον. Θα δούμε. Μακάρι.
0: Είναι στην Ελλάδα το Σάκαρη.
1: Αφού γινόταν ένα χαμός. Ήθελα να πάω μόλ και δεν μπορούσα.
0: Δεν μπορούσα γιατί
1: έχει
0: εκπομπή. Αλλά... βασικά.
1: Όχι, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που έγινε τέτοια διοργάνωση στην Ελλάδα.
0: Και είχε και τον κόσμο χθες, λέει. Είχε και τον κόσμο. Όχι, πέρα όσο περιμένανε, μπορούσαν και περισσότερο. Εντάξει, παραλίες, καλοκαίρι, ζέστη.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται. Εντάξει. Αλλά θέλω να το κερδίσουν τα παιδιά.
0: Θα μας ενημερώνεις τώρα.
1: Εννοείται.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου. Γεια σου, Κωστή μου. Έχουμε νέα.
3: Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα για το Τσουλάκι, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις.
0: Ναι.
3: Για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με τη Χάλη και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.
0: Τίποτα.
3: Και καμία εξέλιξη.
0: Κώστα, έχουμε κάποιο ανεπίσημο σε χρήματα. Εκεί είστε που
3: λέτε. Όχι.
0: Ωραία.
3: Το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, που είναι γνωστό πλέον στον Ολυμπιακό, ότι ο παίκτης θέλει να φύγει. Θέλει να πάει να δοκιμάσει την Premier League. Να δοκιμάσει τη δίκη του στην Premier League.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, πλέον.
0: Νομίζω.
3: Δεν το λένε στον Ολυμπιακό, αλλά κυκλοφορεί έντονα ότι ο Τζολάκης το έχει πάρει απόφαση. Ο Ολυμπιακός του πρότεινε ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, αλλά είπε ότι δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ότι θέλει να πάει στην Premier League, να συνεχίσει εκεί την καριέρα.
0: Και ο Ολυμπιακός νομίζω πως και άλλες φορές δεν θα κόψει τον δρόμο σε ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, όχι. Προφανώς βέβαια υπάρχει ότι εντάξει, άμα πήγε ο Τζολάκης τώρα, ο Ολυμπιακός προφανώς θα πάρει κάποια χρήματα.
0: Ναι.
3: Άμα όμως φύγει το καλοκαίρι,
0: δεν θα πάρει τίποτα.
3: Δεν θα πάρει τίποτα. Ναι. Και ο Τζολάκης από τον Ιανουάριο και μετά θα μπορεί να διαπραγματευτεί, όπως είναι γνωστό, οι ποδοσφαιριστές 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους.
0: Βεβαίως.
3: Μπορούν να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή τους.
0: Είναι Κώστα μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει χρήματα, όπως πήρε Άκη με τον Πινέδα. Εφόσον δεν μπορούσε να μείνει ο Πινέδα στην ΑΕΚ, έπρεπε να πάρει χρήματα.
3: Κάπως
0: έτσι.
3: Μα δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης λέει, έχει εκφράσει την επιθυμία να πάει να συνεχίσει την Premier League που θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι ότι είναι μόνο η Χαλ αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρεται για τον Τζολάκη. Υπάρχουν συζητήσεις με τη Χαλ, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή το παραδέχτηκε και ο τεχνικός διευθυντής της αγγλικής ομάδας ότι υπάρχει μια κοινή έτσι, άποψη με τον Ολυμπιακό γενικά ότι η Χαλ θέλει να πάρει τον Τζολάκη, αλλά εγώ δεν αποκλείω το γεγονός να έρθει κάποια άλλη πρόταση έκπληξη από άλλη
0: ομάδα. Από άλλη ομάδα, ναι. Από άλλη ομάδα.
3: Γιατί και η Άστον Βίλα είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για το Τσολάκι, γιατί θα πουλήσει τον Μαρτίνεφ, μάλλον τον Αργεντινό, ναι, τον ναι. διεθνή τερματοφύλακα της Εθνικής Αργεντινής. Τον πολύ σπουδαίο τερματοφύλακα, έχει προτάσει για να τον πουλήσει με 40 εκατομμύρια περίπου. Άρα, οπότε αν τον πουλήσει, είναι πολύ πιθανό
0: να
3: μπλεχτεί και αυτή στην υπόθεση Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή η Χάλ είναι αυτή που έχει
0: φαβορί. Τον
3: λόγο, αλλά χωρίς όμως να υπάρχει καμία εξέλιξη ή καμία οριστική συμφωνία, αν θέλεις, μέχρι τώρα.
0: Ναι. Εικόσα, έχουμε κάποιον αντικαταστάτη του Ολυμπιακού, ακούγεται κάποιον. Αυτά που ακούμε είναι τα ονόματα.
3: Ναι,
0: παίζει και το Κοτάρσκι.
3: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Πάντως δεν είναι μέσα στη λίστα ο Κοτάρσκι που γράφει από το πρωί.
0: Ωραία.
3: Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Κοπεχάγη. Τώρα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Ναι.
3: Διαψεύδεται ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για τον Κοτάρσκι. Οπότε βγαίνει από το κάδρο ο Κοάτης τερματοφύλακας, ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει παίξει στη Manchester City και στην Nottingham και είναι ελεύθερος, είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
0: Έκανε και ένα πολύ καλό μουντιάλ, να πούμε.
3: Όχι.
0: Ορτέγκα Χίλ, δεν λες.
3: Αυτός με το.
0: Όχι, μουντιάλ, όχι, Παραγουανός.
3: Είπες για τον Παραγουανό.
0: Τον Παραγουανό, ναι, αυτόν μπερδέψα.
3: Όχι.
0: Σε αυτόν την περίπτωση έφυγε του Παραγουανού, είναι πολύ ακριβώς και περιμένουμε το.
3: Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο μουντιάλ, οπότε ανέβει
0: σωστό.
3: Οι μετοχές του, λογικό είναι αυτό. Υπάρχει πάντα στο κάδρο και αυτός, αλλά εγώ δεν αποκλείω να μην είναι ούτε ο Ορτέγκα, ούτε ο Παραγουάνος, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος.
0: Κάποιος άλλος που δεν ξέρουμε το όνομά του, δεν έχει βγει.
3: Ναι, όπως και θέλω να σου πω μια ακόμα είδηση, ότι απέρριψε ο Μεντιλίμπαρ τον Όσο, είναι ο αριστερός μπακ της Σεβίλης.
0: Σεβίλης, ναι.
3: Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις ανάμεσα στη Σεβίλη και τον Ολυμπιακό για τον αριστερό μπακ της ομάδας από την Ανδαλουσία, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τον έκοψε, τον απέρριψε μετά από κάποιες συζητήσεις εν πάση περιπτώσει που έγιναν και έτσι κόπηκε εκεί αυτό το όνομα. Άλλωστε μην ξεχνάμε όταν μιλάμε για αριστερό μπακ ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό υπάρχουν δύο αριστερά μπακ. Ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο.
0: Ναι, μιλάμε για ναι, Ορτέγκα να έχει φύγει, ναι, σωστό.
3: Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει αριστερό μπακ από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί
0: να έχει τρεις, σωστό. Σωστό λέω, αφού οι παίχτες ήδη στο ρόστερ.
3: Αν έρθει κάποια πρόταση για τον Ορτέγκα, γιατί τώρα τις τελευταίες ώρες ακούγεται για τον Μπρούνο που μπορεί να έχει μια πρόταση από την Γερμανία. Αν έρθει κάποια πρόταση και αδειάσει η θέση, τότε είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει τη λύση για τον αριστερό μπακ. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί και αφορά τη λίστα με τους ξένους παίκτες, που αυτή τη στιγμή η μη κοινοτική του Ολυμπιακού είναι 7. Γι' αυτό και η περίπτωση του Παραγουανού, τερματοφύλακα που κάναμε πριν συζήτηση, είναι δύσκολη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ασχοληθεί με μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί, έχει 7 ήδη ξένους.
0: Ναι.
3: Και με τη Λίμπερ θέλει να τους έχει πει ότι πάνω από 5 δεν υπάρχει περίπτωση να είναι, γιατί δεν μπορεί κάθε Κυριακή.
0: Να αλλάζει παίκτες, ναι, σωστό.
3: Να αφήνει δύο παίκτες εκτός, όπως έκανε με τον Αντρέ Λουίς και με τον Κλέιτον πέρσι. Δεν το θέλει με τίποτα. Άρα πρέπει να φύγει κάποιος. Είναι πολύ πιθανό να φύγει και ο Ταρέμι, να φέρει πρόταση, ο οποίος κανονικά είχε ενημερωθεί σήμερα ή αύριο έπρεπε να είναι στην Ολλανδία. Δεν έχω ενημέρωση αν έχει πάει ακόμα, για να σου πω την αλήθεια. Παρότι ζήτησε περισσότερες μέρες άδεια λόγω Μουντιάλ, αλλά τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να πάει στην Ολλανδία, γιατί ο μοναδικός της
0: αντιπρόεδρος ήταν. Μόνο αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος. Πρέπει να πάνε και άλλοι δύο.
3: Το είδαμε και χθες, ας πούμε, και αναγκάστηκε και προχθές να βάλει για ένα 20 λεπτό στο φιλικό. Βάζει το Μασούρα σε δερφόρμοντε. Και μην ξεχνάμε ότι σε 17 μέρες ο Ολυμπιακός έχει να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League.
0: Σωστό.
3: Οπότε δεν μπορείς να έχεις μόνο τον Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Ελκαμπή. Και μάλιστα και με δική του πρωτοβουλία μίλησαμε με τον Λίμπερ και ενημέρωσε ότι θα πάει πιο γρήγορα στην Ολλανδία. Ενώ αρχικά ήταν να έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα προς το τέλος του μήνα. Τελικά μέχρι την Τετάρτη θα πάει πιθανότατα στην Ολλανδία να ξεκινήσει σιγά σιγά προπονήσεις, ώστε να είναι και αυτό στη διάθεση του προπονητή για τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου. Είναι το πρώτο και στις 11 η Ρεβάνς.
0: Ωραία. Κώστα μου, αν έχουμε κάτι νεότερο μας ενημερώνεις πάντα. Και εδώ πέρα Κωνσταντίνα που είναι εδώ στην ονόματή σου βλέπει Αργεντινή, εσύ τι βλέπεις, μια ερώτηση.
3: Αργεντινάρα με
0: Κωνσταντίνα
3: κι
0: άλλος.
3: Και έχω παίξει και
1: είναι και συνονόματος.
0: Στον όνομα του έχω και Αργεντινή.
1: Έτσι.
3: Τώρα δεν κάνουμε συζήτηση. Τώρα το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι άλλη κλάση. Εντάξει, καλή ομάδα η Ισπανία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο Μέση.
0: Είναι πολύ παιχνίδι.
3: Δηλαδή έχει και άλλους καλούς. Δηλαδή αυτός ο Ντεπόλ που έχει
0: ανοίξει. Γιατί και ο Λαουτάρο παίρνει αλλαγή, δεν είναι καλός.
3: Για μένα είναι. Τι είναι?
0: Ο Λαουτάρο παίρνει αλλαγή, δεν είναι καλός.
3: Εντάξει, ο Λαουτάρο το ξέρουμε, αλλά ο Ντεπόλ είναι ένας από τους καλύτερους χαφ αυτής της στιγμής στον κόσμο.
1: Εμένα ο Γκονζάλες μου άρεσε. Ο Γκονζάλες ήταν πολύ καλός.
0: Και αυτός
3: ναι, γενικά έχει καλούς παίκτες, έχει την ποιότητα, θα το πάει στο δυναμικό πολύ, στο σκληρό το παιχνίδι. Μάλιστα έχω παίξει ένα στοίχημα να βγουν δύο κόκκινες κάρτες.
0: Δύο κόκκινες κάρτες.
3: Ναι, δύο κόκκινες κάρτες.
0: Θα πληρώνει καλά αυτό.
3: Να γίνει το παιχνίδι goal και over και να το πάρει η Αργεντινή, ξέρεις πόσο δίνει.
0: Θα σε χάσουμε για κανένα μήνα, πιστεύω.
3: 80.
0: Μακάρι να σου κάτσει, Κωστή. Μακάρι να σου κάτσει. Να κάνεις διακοπές.
3: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει σκληρό παιχνίδι. Οι Αργεντινοί δεν κολώνουν. Τελικός είναι. Οι Ισπανοί και αυτοί έχουν καλή ομάδα. Αλλά είναι πιο τεχνική ομάδα.
0: Ναι, είναι πιο. Ναι.
3: Και νομίζω σε τέτοια μάτς επικρατεί η δυναμική περισσότερο. Έτσι νομίζω.
0: Ωραία.
3: Τώρα εκτίμησή μου.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Σε μισή ώρα ξεκινάει. Σε περίπτωση να
3: έγινε.
0: Να είστε καλά, Κωστή μου.
1: Γεια σα.
0: Ακούστε, παιδιά, Κώστα Σαμοθράκη. Ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Τζολάκη και την περίπτωση Σιχάλη. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά μα είπε ο Κώστα. Πώ και τι στον Ολυμπιακό. Αν γίνει κάτι νεότερο, εδώ είμαστε, θα μα ενημερώσει και πάλι μπαμπαμ. Ωραίο χαμόγελο έχει η Κωνσταντίνα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό και την Καμερούλα. Χαμογέλασε στον κόσμο, μπράβο. Μπράβο το κορίτσι.
1: Βρήκαν μια δεκάδες.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δεκάδες από τη φίλη μου Κωνσταντίνα. Για πάμε, Κωνσταντίνα.
1: Λοιπόν, για την Αργεντινή, το ανακοίνωσε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που ξέρουμε ότι είναι ένα από του καλύτερου.
0: Αν το Ρωμάνο τελείωσε αυτό.
1: Είναι εγγύηση. Πάμε. Για την Αργεντινή, Ντιμπού Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, συγγνώμη παιδιά, Ντεπόλ, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Γκονζάλες, Άλβαρες, Μέση. Πάμε τώρα και για την Ισπανία.
0: Η δεκάδα η κλασική που βάζει πάντα ο προπονητής, ο Σκολάρη.
1: Και πάμε και τώρα για την Ισπανία. Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ. Τώρα εδώ θέλω λίγο μια βοήθεια.
0: Πες
1: ο Γιαρθάμπολ.
0: Ο Γιαρθάμπολ. Ναι, εντάξει. Πες ο Ενιάς. Παράξενο όνομα.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Ο Γιαρθάμπολ. Και εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Ναι, είναι παράξενο.
1: Κουκουρέγια
0: είναι ωραίο όνομα. Κουκουρέγια είναι ωραίο όνομα.
1: Εντάξει, το Κουκουρέγια
0: τον έχει δει. Τον έχει δει εικόνα. Έχει ένα μαλλί, τον έχει το μαλλί που έχει. Αυτή είναι η δεκάδα της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και η Ισπανία την δεκάδα την κλασική κατεβάζει, που κατεβάζει τα τελευταία μάτς του Μουντιάλ. Εντάξει, δύο ομάδες, δύο δυνατές ομάδες για να πας στο Μουντιάλ, Κωνσταντίνα μου. Δεν είναι να πας τελικό, πάμε πίσω σε καλή ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, έτσι.
0: Θα είναι μεγάλο μάτς, εδώ θα το παρακολουθήσουμε. 10 η ώρα, φάση-φάση θα τα λέμε. Μπορεί να σχολιάζετε κι εσείς με μηνυματάκια ή με γραμμούλες στον αέρα, είπαμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Κωνσταντίνα, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ, συντονισμένοι.
0: Κλείνουμε κάμερες για λίγο και επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Και tvelada.gr. Πάμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, θα κάνουμε παρούλα. Μέχρι τις 2 είπαμε. Είμαστε και live, ώστε να ακούτε και να βλέπετε, εικόνα και ήχο, ελλαδατv.gr. Κωνσταντίνα, λέγε, έχουμε εδώ πέρα τίποτα εξελίξεις, τένις, τι έχουμε και
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, η Κριτσίκοβα με τη Σάκαρη αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο σετ και είναι ισοπαλία.
0: Α, το παλεύουμε δηλαδή.
1: Δεν τα πάει τώρα καλά από ό,τι είδα η Κριτσίκοβα, το ψιλοχάνει. Έχει πιθανότητα η Σάκαρη, εντάξει, εγώ πιστεύω.
0: Για να δούμε, πιστεύω. Και κάτι άλλο μου έλεγε για το Μουντιάλ, κάτι μου έλεγε στο διαλυματάκι.
1: Θα
0: διαρκέσει παραπάνω.
1: Θα σου πω. Για πες, είδες ποιοι θα είναι στην παρέλαση των αστέρων του Μουντιάλ που θα τραγουδήσουν, θα κάνουν show.
0: Στην παρέλαση, έχουν και παρέλαση.
1: Εννοείται. Θα είναι παρέλαση αστέρων.
0: Όχι, δεν είδα, για πες.
1: Λοιπόν,
0: θα είναι κουσκουσιάρικα.
1: Ναι, εννοείται. Θα είναι η Μαντόνα. Η μία και μοναδική που ανέλειπτε. Εντάξει, δεν γίνεται Μουντιάλ, η Σακύρα.
0: Ναι.
1: Το συγκρότημα K-pop, BTS.
0: Δεν
1: BTS.
0: Εντάξει, γονίδι, δεν έχουμε γονίδι εκεί, τίποτα. Σε γονίδι.
1: Γονίδι δεν έχουμε δυστυχώς.
0: Τίποτα βέρτι, τίποτα αργυρό δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε από αυτά.
1: Θα έχουμε όμως έναν πάρα πολύ δυνατό pop star της δικής μου γενιάς, τον Justin Bieber.
0: Justin Bieber, σωστό.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν το είδα.
0: Και Tom Cruise λέει.
1: Αυτός θα έρθει για θεατής, δεν θα κάνει παρέλαση, να τραγουδήσει, να κάνει show.
0: Να ανάψει, λέει, το Met Live, πριν τις ομάδες που μπουν στο γήπεδο, να το πανάβουνε. Να το κάνει Tom Cruise αυτό, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Και στο show, αυτός που θα έχει την γενική καθοδήγηση θα είναι ο Chris Martin, τον Coldplay.
0: Συγκρότημα, δεν είναι αυτό.
1: Ναι,
0: το ξέρω.
1: Βλέπεις. Και λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς την Ισπανική και την Αργεντινική.
0: Αργεντινική,
1: ναι. Ναι, Αργεντινική, η διάρκεια του διαλύματος δεν θα υπερβαίνει τελικά τα 17 λεπτά. Δηλαδή είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με ένα συνηθισμένο ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
0: Ναι, 15 λεπτά είναι το ημίχρονο, τώρα πάει 17 για το σοου και αυτά. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay.
1: Ποιον θες να δεις πιο πολύ.
0: Το σοου. Όχι, το παιχνίδι.
1: Εντάξει, και το σοου είναι.
0: Η Μαντόνα μεγάλωσε πια. Η Μαντόνα μεγάλωσε πια. Εντάξει, ήταν στα παιδικά μας χρόνια. Η Μαντόνα μεγάλωσε.
1: Με ενθουσιάζει, Σακύρα, πολύ.
0: Σακύρα, ναι, Σακύρα. Κάνει και ο Πικέ εκεί, ο πρώην. Δεν το ξέρω. Πιθανό να είναι κάπου.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Γιατί να μην πάει. Πρώην ποδοσφαιριστής, είναι Ισπανός. Παίζει στην Εθνική Ισπανία, θα είναι καλεσμένο. Σίγουρα θα είναι.
1: Μπορεί να είναι καλεσμένο, αλλά
0: πρέπει να ανταλλάξετε ματιές, δεν νομίζω.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς την απάτησε αυτή τη γυναίκα.
0: Εντάξει, δε φίλε, πώς την απάτησε. Δεν ξέρει τώρα. Αυτό ή αυτή.
1: Αυτό.
0: Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρει κανεί τι γίνεται.
1: Είμαι με το μέρο τη γυναίκα.
0: Εντάξει. Ναι. Γυναική αλληλεγγύη.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, 25 λεπτά πριν την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού, του τελικού του Μουντιάλ, του Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινία, όπως προτιμάτε.

0: Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνωνα. Καλησπέρα Μπίλη, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Ωραία έκπληξη Μπιλάρα σήμερα με την Κωνσταντίνα. Να δούμε και μπαλίσα μια έτσι γλυκιά φωνούλα. Τι αγρίο φωνάρα δικιά μου. Φόρτσα Αργεντίνα λέει φίλη μας η Μαρία από Εγάλο. Κωνσταντίνα Φόρτσα Αργεντίνα λέει. Έχετε Αργεντινή, πολλοί κόσμοι. Βλέπω είναι πολλοί κόσμοι εδώ.
1: Όταν τα λέω
0: στα
1: εγώ
0: μηνύματα με Αργεντινή. Ο φίλος ο Νίκος πέστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Δεν το παίρνει Αργεντινή σήμερα, παιδιά, με τίποτα λέει. Που είναι Ισπανός, μάλλον έχει παίξει στοίχημα στην Ισπανία. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει, καλή επιτυχία σε όλους. Εντάξει. Άλλοι έχουν επιλέξει σοπαλία και πέναλτι. Θα πάμε μέχρι τη μία δηλαδή.
1: Λες,
0: σοπαλία και πέναλτι μέχρι τη μία να φτάσουμε. Για να τον παίζει κι αυτό. Τελικός είναι.
1: Όλα είναι πιθανά. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Σωστό.

0: Εγώ μιλάρα λέω, φίλος ο Γιώργος, έχω φωνάξει σπίτι κουμπάρους, δύο ζευγάρια ακόμα. Οι γυναίκες θα πάνε να πίνουν καφεδάκι, λέει, δεν βλέπουν μουντιάλ, και μας φτιάξανε, λέει, λουκάνικα στο φούρνο με πατάτες. Μια χαρά, εντάξει.
1: Πολύ ωραίο, τίμιο.
0: Θα φάτε, ρε παιδιά, μια χαρά. Πάρτε και μπύρες.
1: Και πιο υγιεινό από τις πίτσες.
0: Το λουκάνικο μας πούμε πατάτες, εντάξει, δεν το λες και πολύ.
1: Εντάξει,
0: πολύ,
1: είναι γίνο, σπιτικό.
0: Το λουκάνικο, ναι,
1: ό,τι είναι σπιτικό, σωστό, είναι πιο υγιεινό.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό, ναι, από την πλευρά αυτή, σωστό. Τα κορίτσια πάνε για καφέ, λέει, γιατί μπάλα δεν βλέπουν. Τρεις ματραχαλά είδε τώρα.
1: Εγώ είμαι από τις τρελές.
0: Θα γίνει ανάσταση. Κωνσταντίνα, λέει ο φίλος ο Θανάσης, πέστε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Δεν γίνεται, λέει, στην πίτσα απάνω να βάλεις και ένα πιτόγυρο. Ναι, μαζί, ταυτόχρονα.
1: Αν πεινάς πολύ, είναι τέλειος συνδυασμός.
0: Μαζί, ταυτόχρονα, ναι, σάντουιτς. Μέσα στην πίτσα ή μέσα στην πίτσα βάλεις πάνω το πιτόγυρο ή μέσα στο πιτόγυρο βάλεις μια πίτσα.
1: Πω, το έχω σκεφτεί και έχω ήδη σκάσει την ιδέα.
0: Βλέπω σε πολλές περιοχές εδώ στην Αττική και όχι μόνο. Θα υπάρχουν πολλές, ας πούμε, βλέπω τώρα στην Γλυφάδα, δίπλα στο κύμα, κοντά στην παραλία, έχουν βάλει μια μεγάλη γιγαντοοθόνη για το Μουντιάλ. Και σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής και στην Αττική έχουν βάλει δήμοι μεγάλες τηλεοράσεις. Για να ξέρεις, να γίνει πανηγύρι. Μεγάλο, μεγάλο γεγονός.
1: Εντάξει, είναι δύο δυνατές ομάδες, αγαπητές και οι δύο. Λογικό.
0: Και είναι μεγάλο γεγονός. Τελικός Μουντιάλ είναι ένα πράγμα το οποίο ένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έστω και λίγο δεν πρέπει να το χάνει.
1: Είναι Μουντιάλ, εντάξει.
0: Είναι τελικός Μουντιάλ.

0: Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα με τις καλησπέρες σε μένα και στην Κωνσταντίνα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Γεια σου Χριστάρα μου. Ο φίλος ο Μανώλης λέει από τα Χανιά, από τα μορφά Χανιά, Κωνσταντίνα, διώξω γερασί μου, κάνε μόνη σου. Φεύγω τώρα.
1: Όχι, το θέλω τον Βασίλη, τον αγαπάμε τον Βασίλη.
0: Πάμε σε κουραστό, να κάνει μόνη της, θα περάσει και ώρα. Κωνσταντίνα, φεύγω.
1: Όχι, μην με αφήνεις μόνη.
0: Εντάξει, μάθει ώρα, τώρα τελείωσε. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στο φίλο τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή, βλέπω λέει παιδιά ισοπαλία. Και αυτό παιδιά, πιθανό αποτέλεσμα. Άλλος φίλος βλέπει γκολ. Τα παιδιά έχουν παίξει στοιχήματα ο κόσμος διάφορο. Ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους. Εγώ σήμερα δεν έχω παίξει τίποτα παιδιά, δεν έπεσε καθόλου στοίχημα. Καθόλου το παιχνίδι αυτό, τίποτα. Κάναμε ρεπό σήμερα, δεν παίξαμε. Ο φίλος ο Στράτος μπιλάρα δυο παιχνιδάκια αν μπορείς. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Δυο παιχνιδάκια για Ρόιντε Τρούκου φίλε μου 0-0. Και άλλο να μάτσεις συζητάς. Μισό λεπτό. Μπότε Βράτσα με την Τσερνομόρε Βάρνα 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πώς πάμε με τα κορίτσια, πώς πάνε εκεί στο τένις κυρία Κωνσταντίνα.
1: Η Σάκαρη δεν τα πάει καλά.
0: Δεν πάει καλά, να το χάσουμε.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνει κάτι.
0: Πόσο είναι, χάσαμε και άλλο σετ.
1: Είναι 3-3 στο δεύτερο σετ, αλλά η άλλη προηγείται με 30 πόντους. Τώρα που το πήρε.
0: Εντάξει, αλλά ακόμα έχει όμως πολύ δρόμο.
1: Έχει ακόμα. Μακάρι να το πάρει. Με τη Σάκαρη είμαι εννοείται.
0: Το βλέπεις live τώρα εσύ, ε.
1: Ναι, εννοείται. Έχω μπροστά τηλεόραση, γι' αυτό παιδιά βλέπω ευθεία.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα για την Άξο. Δημήτρη μου είσαι ok. Είπαμε έχουμε παιδιά δωράκια. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίνες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι είναι μια εκδρομή στη στενή Ευβοία σε μια πολύ ωραία παραλία, τη Χιλιαδού. Θα κάνετε το μπανάκι εκεί και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές μπορείτε να στείλετε από το Viper του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Κισός ή τη λέξη Νάξος. Κληρώσεις την επόμενη Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Και έχονται και άλλα δωράκια, μην ανησυχείτε, μες τον Αύγουστο. Εδώ να είσαι συντονισμένη και τα δώρα θα είναι πολλά.
1: Μπορώ να βάλω κι εγώ συμμετοχή δηλαδή.
0: Δεν θα πας γιατί έχουμε δουλειές.
1: Α, 9
0: του μήνα εσύ θα φύγεις με άδεια. 8.
1: 8 κλείνει το μαγαζί.
0: Έτσι είπε ο Κώστας και η Άντζελα. Και αν λάθα παιδικά έτσι, τέλος.
1: Αλλά ζηλεύω πάρα πολύ όποιος κερδίσει παιδιά. Πραγματικά ακούω μόνο τα δώρα και ζηλεύω. Ναι,
0: είναι ωραία δώρα και το κυμονοήμερο στη Νέα Δίας. Στη Χιλιαδού είναι μια παραλία, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ.
1: Δεν έχω πάει.
0: Είναι μια παραλία εκπληκτική. Μόνο μην πέσει σε αέρα. Αν πέσει αέρα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, γιατί έχει πολύ μεγάλα κύματα, είναι επικίνδυνο.
1: Okay.
0: Αν όμως είναι η θάλασσα λάδι που λέμε, είναι εκπληκτική παραλία. Πανέμορφη. Ο πατέρας έχει πάει.
1: Εγώ δεν έχω πάει, δεν με έχει πάει.
0: Ο παπάς έχει πάει Χιλιαδού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάρα και Κωνσταντίνα. Μόλις ήρθαν οι πίτσες και είμαστε έτοιμοι για τελικό. Θα έρθει ο... Όχι παιδιά, ο Τζίτζης δεν έχετε στα τάξη. Σήμερα έχουμε Κωνσταντίνα σήμερα καλεσμένη. Τζίτζης είναι στη δουλειά. Σήμερα θα έχει δουλειά και αυτός λόγω ότι που έχει το μαγαζί και τα σουβλάκια. Θα έχει κόσμο. Και πίτσες, πώς ήρθαν οι πίτσες, φίλε. Δεν έχουν απεργία τελικά, έσπασε η απεργία των Ντελιβεράδων.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν ακόμη. Μήπως κάποιο πήγε και του έφερε.
0: Ναι, εγώ άκουσα ότι είχαν δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες απεργία. Όχι όλα delivery. Δηλαδή, ένα μαγαζί που έχει δικό του delivery.
1: Λες να πηγαίνει.
0: Ο Γιώργος, ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Θα πάει η παραγγελία, αν το πει κάποιος. Είναι τα δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες μεγάλες κάνουν απεργία. Εργαζόμενοι εκεί.
1: Okay.
0: Όχι σε όλους, νομίζω, όχι σε όλους την delivery. Ένα μαγαζί έχει δικούς του delivery και δεν γίνει πλατφόρμα, μπορεί
1: λογικά
0: να κάνει.
1: Μέσω online παραγγελιών που κάνουν
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, μπορεί να κάνει.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ο δικό μας ο Γιώργος μπορεί να πάει παραγγελία.
1: Καλά, ο δικός μας πάει παντού.
0: Μας φέρει τίποτα.

0: Για την ΑΕΚ, φίλε, προτάσει δεν υπήρχε να μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα μην τα συζητάμε και τρελνόμαστε. Ο Πινέδα ήθελε να μείνει στο Μεξικό, να παίξει μπαλά στην πατρία του. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει χρήματα. Δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το Γενάρη και να φύγει ελεύθερος και να μην πάρει μία δραχμή η ΑΕΚ. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Να πουληθεί ο Πινέδα με 8 εκατομμύρια ευρώ, όσο ήταν η ρήτρα, να μπουν στα ταμεία της ΑΕΚ. Αυτό. Κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει εκεί, τέλος. Δεν υπήρχε επιλογή, δηλαδή η ΑΕΚ του έκανε μια πρόταση. Δεν είναι ότι δεν τη δέχτηκε την πρόταση. Δέχτηκε την πρόταση στη Μοντερέι, που ήταν στο Μεξικό. 32 είναι, 8 εκατομμύρια ευρώ για 32 χρόνο παίχτη. Δεν είναι και λίγα. Βέβαια θα είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ουδής αντικατάστατο που λέει, η ΑΕΚ ψάξει να βρει ένα καινούριο παίχτη και μακάρι να βγει από τον Πινέδα καλύτερο. Είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσε να αφήσει η ΑΕΚ ένα παίχτη να μείνει το καλοκαίρι ελεύθερο και να φύγει δωρεάν. Και όταν μιλάμε για τον Πινέδα, ένα παίχτη που βγήκε MVP και να μην πάρει δραχμή. Υπάρχει ένα όνομα που παίζει που δεν είναι αντιπινέδα, εντάξει, είναι αντι Ζαομάριο, αντι Περέιρα, κάπως έτσι. Είναι ο παίκτης που τον είδαμε και φέτος με την ΑΕΚ, με τη Χάπολ Μπερσεβά, ένας πολύ καλός παίκτης, ο Κάγκουα. Δεν είναι ευθυνός, 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση που κάνει η ΑΕΚ, συν κάποια μπόνους. Δεν έχει γίνει τίποτα βέβαια, η ΑΕΚ κάνει την πρότασή της, από ό,τι λένε. Είναι εξαρροχτάρι, μπορεί να παίξει και στο 10. Τον είδαμε με την Χάπολ Μπερσεβά. Ένα καλό παίκτη. Αλλά είπαμε, παιδιά, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Δεν βγαίνει αυτό από την ΑΕΚ. Βγαίνει από διάφορα δημοσιεύματα από το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε στο μυαλό του Ριμπάλτα τι έχει. Αν το όνομα παίζει, είναι αυτά που γίνεται κάθε χρόνο. Που ξαφνικά υπάρχει άλλο όνομα. Αυτά για την ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, προετοιμάζεται για το μεγάλο μάτς που έρχεται με την Πάξη από την Ουγγαρία την επόμενη Πέμπτη. Είναι για τα προκριματικά του Conference. Είναι πρέπει να περάσει τρεις γύρους για να μπει στους ομίλους. Κάτι που έκανε, όπως έκανε δηλαδή πέρυσι και η ΑΕΚ, αυτό πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Αυτά, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Για τον Τζολάκη είπαμε, για Ολυμπιακό μιλήσαμε με Κώστα Σαμοθράκη. Αν βγει κάτι άλλο στην πορεία της βραδιάς, θα ενημερώνουμε. Εδώ θα είμαστε. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Σήμερα έχω παρέα, γυναικεία παρέα σήμερα, Δεσποινίδα. Θα δούμε μαζί το Μουντιάλ.
1: Και θα σχολιάσουμε.
0: Και θα σχολιάσουμε. Πάμε να πάρουμε κάτι να πιούμε στο ημίχρονο. Στην 10 η ώρα που ξεκινήσει το μάτς. Οπότε βλέπω εκεί, εσύ βλέπεις τέννις βέβαια. Θα σου βάλω άλλη τηλεόραση να βλέπεις ότι έχει μια τελετή έναρξης.
1: Α, από εδώ, ναι.
0: Ναι, θα σου βάλω εκεί, περίμενε.

0: Η φίλη μας η Αποστολία λέει ότι θα Θεσσαλονίκη, Αποστολία είμαι Γαβρίνα. Σήμερα Αργεντινή θα κερδίσει από το ημίχρονο 2-0. Η κοπελιά τι ομάδα είναι. Η ομάδα είσαι και εσύ, με την Αποστολία.
1: Ναι.
0: Γαβρίνα και εσύ, Γαβρίνα. Τώρα δεν παίζουμε τίποτα ακόμα γιατί δεν έχουμε. Εντάξει, εκεί δεν είναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: okay. Ούτε ο Μπέλος.
0: Θα έχουμε, παιδιά, θα έχουμε και ήχο, Από το Μουντιάλ, Δήμο Τσαβαλιάρη. Τι βλέπεις εσύ, φίλε Δήμο?
2: Ο Μπέλος
0: στο μαγαζί κι αυτό.
2: Εγώ βλέπω Ισπανία.
0: Ω, μαν, Ισπανία, έτσι.
2: Εγώ βλέπω Ισπανία.
0: Το έχεις πει από την αρχή, εσύ, Ισπανία.
2: Και over.
0: Over πόσο? Εχθές, φίλε, τι έγινε? 10 γκολ. Πού να βρεις αυτό το over, φίλε?
2: Over 3,5.
0: Πολλά γκολ. Πληρώνει πολύ.
2: Και σήμερα θα έρθει.
0: Ισπανία και over 3,5, πάνω από 10 πόδος είναι.
2: Over 3,5.
0: Παιδιά, τρέξτε πρακτορία. Ένα δεκαρικά ή παίρνετε 100. Αυτό. Αυτό μας έκανε κάτι οι Γιακοπούλες, το βγάλαμε στην άκρη. Βάλαμε κανονικά, είμαστε τα δύο αυτά. Ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος είχε το μαγαζί κανονικά delivery δικό του παραγγελία. Να, είναι αυτό σου λέω. Ότι κάποια μαγαζιά που έχουν delivery δικά τους.
1: Ναι, η online πλατφόρμα, ναι, που παραγγέλνει,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Οι δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες, διάβασα εγώ ότι αυτοί έχουν, ναι, απεργία. Σαν delivery έχουν απεργία, δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί στον Ελλάδα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ελλάδα Sports. 5 λεπτά πριν τη σέντρα. Οι ομάδες είναι έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά ετοιμάζονται. Αντί να βλέπεις εκεί τα πλάνα, τα βλέπεις, ε?
1: Βλέπω τα πάντα όλα.
0: Βλέπεις τα πάντα όλα, είσαι κομπλέ. Είπαμε, τι βλέπεις εσύ? Τι βλέπεις εσύ?
1: Τι βλέπω εγώ? Βλέπω το τένις αυτή τη στιγμή που
0: ολοκληρώθηκε. Ναι, πόσο είναι?
1: Δυστυχώς η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Και την κέρδισε η Μπάρμπορο Κριτσίκοβα με 2-0. Στο πρώτο σετ η Κριτσίκοβα το πήρε με 7 και στο δεύτερο με 6.
0: Ναι. Οπότε... ναι. Άρα πάμε. Έχουμε άλλο ένα σετ.
1: Όχι, τελειώσαμε.
0: Α, χάσαμε το τελικό στο γήπεδο μας.
1: Ναι.
0: Κρίμα γιατί.
1: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: αγχωμένη μωρέ, μα την έβλεπες.
0: Εντάξει, το πήρε τσιπάς όμως. Εντάξει,
1: από το τίποτα. Εντάξει, αλλά
0: κάτι πήραμε.

0: Παντέρα, τώρα θα έχουμε κάτι μοναδικό εδώ στον σταθμό. Θα έχουμε ήχο, live, τον ήχο, όχι ναι. Ομιλία, speaker, τον ήχο από το γήπεδο. Άκου λίγο. Πώς σου φαίνεται, μοναδικό, ε?
1: Λες και είμαστε εκεί.
0: Λες και είμαστε εκεί. Τώρα οι ομάδες μπαίνουν, σε λίγο θα ακούμε πιο πολύ το φασαρία. Είδες, κάνουμε εδώ σταθμό. Ορίστε, ξεκινήσανε τα τραγούδια, κύριε. Αυτό είναι ένα εθνικός ύμνος κάποιος, εθνικός ύμνος.

Όχι, δεν ήταν κάποιος εθνικός ύμνος από ό,τι καταλαβαίνω. Σε λίγο θα έχουμε την ανάκουση των εθνικών ύμνων, σε λίγο, όχι τώρα.

0: Μουντιάλ μπροστά-μπροστά, οι σημαίες Ισπανίας και Αργεντινής. Και με τα πιτσιρίκια οι παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Μοναδικές στιγμές, μεγάλο μάτς, κατάμεσο στο γήπεδο, χιλιάδες κόσμο. Και όσο Πλανήτης παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ, μιλάμε, θα έχει τηλεθέαση, τεράστια τηλεθέαση στον Πλανήτη.
1: Όλος ο κόσμος θα το βλέπει.
0: Σε λίγο θα έχουμε και πάλι έτσι εικόνα, μάλλον ήχο από το γήπεδο όταν ξεκινήσουν οι εθνικοί ύμνοι, να τους ακούσουμε. Ο Μάνος Θεραμόπουλος στέλνει μήνυμα, το φίλος μου ο Μάνος, και λέει καλημέρα, μπιλάρα, καλησπέρα και στην παρέα σου.
1: Καλησπέρα, τα χαιρετίσματά μου.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε κατευθείαν στον Τάλας να δούμε, να ακούσουμε ήχο και... Ήχο μάλλον από το εθνικό ύμνο, νομίζω, της Ισπανίας έπαιξε. Της ακούσουμε της Αργεντινής τώρα. Ναι, της Ισπανίας μόλις τελείωσε. Τώρα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής.

Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Εθνικό ύμνο κατευθείαν από τον Ντάλλας. Τον Ντάλλας γίνεται ο αγώνας. Νομίζω στον Ντάλλας γίνεται. Αν δεν κάνω λάθος. Να και ο Μέση Κωνσταντίνα, το βλέπεις το Μέση. Να. Ποια είναι η κυρία αυτή, την ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε την κυρία. Μια από την Αργεντίνη είναι μια κοπέλα, όμορφη, δεσποινίδα. Α, αυτός είναι ο ύμνος. Πάμε να τον ακούσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής και της Ισπανίας λιγάκι. Τώρα οι παίκτες αλλού χαίρονται και είναι έτοιμα όλα σε ένα-δύο λεπτάκια. Θα ξεκινήσει το μεγάλο μάτς. Εμείς θα έχουμε και ήχο, είπαμε. Από το γήπεδο, φωνές εκεί, Αργεντίνη, Ισπανή, γίνεται ένας χαμός. Βέβαια, νομίζω ότι η Αργεντίνη είναι πιο πολύ, είναι πιο έτσι φανατική με την εθνική της ομάδα. Έχει πιο πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω στο γήπεδο. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο μάτς. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Ισπανία, Αργεντινή, Αργεντινή, Ισπανία. Η Κωνσταντίνα λέει Αργεντινή, ο Δήμος λέει Ισπανία. Ο Δήμος λέει και over 3,5. Το πάει παρακάτω. Το αλλάζει επίπεδο. Το πάει στο 9-8 απόδοση. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε τηλεφωνάκι να σχολιάζουμε, να μιλάμε, ό,τι θέλετε και μηνυματάκια 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και ελλαδατv.gr. Μας βλέπετε από εκεί και μας ακούτε.

0: Είσαι έτοιμη, Κωνσταντίνα?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη.
1: Πανέτοιμη να σχολιάσουμε.
0: Α, πάντα, ε. Δεν έχεις πρώτη φορά μου διάλυσες στούντιο, ε?
1: Πρώτη φορά. Πρώτη.
0: Μεγάλες στιγμές ζεις. Μεγάλες στιγμές.
1: Ε, ναι, έχω και την καλύτερη παρέα,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό, ξαναπέστο, ξαναπέστο. Και ο Κώστας θα βλέπει τώρα λογικά μουντιάλ.
1: Ε, ναι, μάθω τον έχει ξυπνήσει, σιγά μην χάσει τέτοιο θέαμα.

0: Ο φίλος μας ο Γιάννης μόλις μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Τι ομάδα υποστηρίζει σήμερα? Τώρα μπήκε στην παρέα, μας άκουσε.
1: Εγώ Αργεντινή.
0: Εσύ Αργεντινή. Εντάξει, Κωνσταντίνα. Άλλοι Ισπανοί όμως. Παιδιά, γίνεται μια κόντρα τώρα. Το στούντιο έχουμε Δήμο Τσαπαλιάρη Ισπανία. Κωνσταντίνα Αργεντινή. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Εγώ θέλω πέναλτι να δω.
1: Πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Να πάει μια η ώρα.
1: Α, για να έχει πιο πολύ
0: να
1: δράση.
0: Να περάσει η ώρα, να ξεκινήσει.
1: Α, έτσι. Ναι,
0: το μάτς ξεκίνησε. Να πούμε, μάτς ξεκίνησε. Έγινε σέντρα. Εμείς έχουμε και ήχο από το γήπεδο. Ακούτε, παιδιά, και τον ήχο. Ακούστε τι γίνεται. Φωνάζουν εκεί οι Αργεντίνοι. Γίνεται ένας χαμός. Δεν έχουμε κάτι τα πρώτα λεπτά, έτσι αναγνωστικά. Δεν έχουν παίξει καν ένα λεπτό. Θα φωνάξει γκολ, δηλαδή, να το βάλει ο Μέση.
1: Εννοείται.
0: Θα σε κάνουμε σποτάκι.
1: Εννοείται να με κάνει σποτάκι. Ναι.
0: Μην το βάλει αυτός ο άλλος, ο παράξενος που έχει, Ισπανός που έχει παράξενο όνομα και πώς το πούμε αυτό.
1: Δεν πειράζει, θα χαρώ και πάλι.
0: Θα πεις ο 9. Πες ο 9, πες ο 8.
1: Εντάξει, εγώ θέλω και οι δύο ομάδες να κερδίσουν, να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσουν και οι δύο ομάδες, αλήθεια. Αλλά πιο πολύ
0: ένας
1: Αργεντινή λόγω του Μέση. Εντάξει, λόγω του Μέση θα πάρει.
0: Θα είναι και το τελευταίο του Μέση, να ξέρεις.
1: Μα το είπα εγώ και στο Blue Sky, γι' αυτό στην εκπομπή.
0: Να πούμε ότι η Κωνσταντίνα κάθε Παρασκευή βγαίνει.
1: Έβγαινα, τελείωσε για τη σεζόν αυτή.
0: Ναι, τελείωσε η σεζόν με τον Τάσο Ζαφυράκη, το συνεργάτη του σταθμού, το φίλο μας, στο Blue Sky, παράθυρο στον κόσμο. Σα σπορ.
1: Σα σπορ.
0: Γι' αυτό τα ξέρει τα κόλπα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα καλοκαίρι όμως διακοπές.
1: Τώρα διακοπές και βλέπουμε τι θα
0: το
1: γίνει.
0: Χειμώνα, θα δούμε. Έχουμε και πολλά άλλα σχέδια το χειμώνα.
1: Εννοείται.
0: Θα δούμε. Ακού, το γήπεδο.
1: Πόσοι χιλιάδες είναι?
0: Μιλάμε για. Δεν ξέρω το χρόνο.
1: Εγώ διάβασα 85.
0: Κάπου εκεί χωράει το γήπεδο. 85.000 κόσμο. Λοιπόν. Ωραίο όμως. Έχουμε ήχο από εκεί. Τσαπαλιάρης έκανε μεγάλη μαγκιά.
1: Μαεστρία.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. Αργεντινή έχει την μπάλα τώρα στα πόδια, στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχουμε. Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά. Η ομάδα, η μία ομάδα βλέπει την άλλη, αν και μία ομάδα ξέρει την άλλη, αλλά το πρώτα λεπτά πάντα είναι έτσι.
1: Ζέσταμα.
0: Αναγνωριστικά. Ναι, σωστό. Σαν ζέσταμα, αναγνωριστικά. Κωνσταντίνα, καλά το είπες.

0: Ναι, λέγαμε για το Μέση ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ λογικά, γιατί θα, το επόμενο θα είναι το 39, θα είναι 43, νομίζω ότι δεν θα παίζει.
1: Εντάξει, θα το 2030 θα είναι το επόμενο, δεν νομίζω
0: ναι,
1: κι εγώ, εντάξει.
0: Ναι, ναι, λογικά δεν θα παίζει, νομίζω όχι λογικά δεν θα παίζει.
1: Όπως διάβασε ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε.
0: Ναι,
1: και
0: αυτός, αυτός είναι 41, πόσο είναι τώρα.
1: Είναι πιο μεγάλος, ναι.
0: Θα πάει 44, δεν μπορεί να παίξει 44 Μουντιάλ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ήχο πάλι. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, όπως λένε εδώ φίλοι που είναι στο TV Ελλάδα και μας βλέπουν. Έχω πολύ ωραία παρουσία σήμερα. Έχει κάψει καρδιές, Κωνσταντίνα μου, σήμερα. Να μου στέλνουν μηνύματα τα κορίτσια, μου λένε ωραίες εικόνες. Ένα στείλανε τα αγόρια
1: σου. Είσαι παντρεμένος άνθρωπος.
0: Παντρεμένος
1: ψυχή. Έχετε, αλλά είσαι παντρεμένος.
0: Εντάξει.
1: Το γνωρίζει το κοπλιμέντο, το κοινό σου.
0: Δεν είναι τίποτα. Το κοπλιμέντο.
1: Αλλά το γνωρίζει το ναι, κοινό σου. Μη ναι, σε φέρουν σε δύσκολη
0: όχι,
1: θέση.
0: Δεν φέρνουν, ναι. Λοιπόν, οι Ισπανοί σε μια επίθεση τώρα. Παραλίγο το πρώτο γκολ για την Ισπανία. Τεράστια ευκαιρία από το Γιαμάλ. Τεράστια ευκαιρία και φοβερή απόκρουση. Αν και το έστειλε ψηλοπάνω του, αλλά ήταν φοβερό συνδυασμό. Κοίτα,
1: ναι. Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, βρε, πολύ καλός. Είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Πάντως ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία στο 5ο λεπτό. Και ναι, πάλι μπροστά στην επίθεση Ισπανή. Πάλι ευκαιρία. Όχι ακριβώς όπως πριν,
1: αλλά
0: ευκαιρία. Ο Γιαμάλ έχει μπει πολύ δυνατά στο γήπεδο, πιτσιρικάς. Πάντως ήταν η πρώτη έτσι πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα φεύγουν οι αισθητικότεροι Αργεντίνοι. Ο τερματοφύλακας βγαίνει όμως των Ισπάνων. Διώχνει την μπάλα και αυτή ήταν Αργεντινή. Και αυτή ήταν καλή επίθεση στην κόντρα από την Αργεντινή ομάδα. Αλλά όμως πρόλαβε ο τερματοφύλακας και βγήκε και έδιωξε την μπάλα. Αλλά η ευκαιρία του Γιαμάλ ήταν φοβερή ευκαιρία. Το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και νωρίς, 5 λεπτό να ανοίξει το σκορ. Έμεινε το 0-0. Συνεχίζουμε. Οι Ισπανοί πιέζουν παραπάνω από ό,τι βλέπω, Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω, βλέπεις εσύ.
1: Προς το παρόν.
0: Έχουν μπει καλύτερα στο γήπεδο.
1: Έχουν μπει καλύτερα στο γήπεδο, αλλά ξεκουράζονται οι άλλοι.
0: Τι ξεκουράζονται, μα φάνε 2-3 θα σου πω μετά.
1: Δεν νομίζω να το φάνε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Ό,τι είναι... γίνει, θα γίνει μετά το μισάωρο.
0: Για να δούμε. Πάντως είναι καλύτεροι οι Ισπανοί με
1: αυτό. Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν αυτά δείχνει.
0: Έχουν κατοχή, μοιράζουν την μπάλα, το γνωστό passing game των Ισπανών. Και με μια μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου ένα λεπτό με τον Γιαμάλ.

0: Ισιά Καρέχας είπαμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Εντάξει, πήγε τελικό όμως. Και αυτό είναι μια επιτυχία να πας τελικό. Οκ, okay, το έχασες.
1: Αυτό
0: είναι
1: καθόλου, ναι.
0: Ναι, είναι μια επιτυχία το να πας τελικό σε μια διοργάνωση.
1: Απλά αλλιώς είναι να κερδίζεις στην πατρίδα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Στεναχωρήθηκε, ήταν και πολύ αγχωμένη, φαινόταν στα σετ.
0: Ναι, εντάξει. Πώς το έχασες σετ, εύκολα, όχι. Το πρώτο δύσκολα.
1: Το πρώτο είχαν ένα πόντο διαφορά, στο δεύτερο είχαν τρεις.
0: Α, τώρα το έχασες πιο εύκολα. Να κουκουρέγια, με το μαλλί το παράξενο. Το βλέπεις.
1: Την έχασε.
0: Ναι, δεν έκανε κόντρο καλό. Έχουν πει πιο δυνατά οι Ισπανοί.
1: Ναι,
0: αυτή είναι
1: ναι,
0: αλήθεια.
1: Ναι,
0: πιέζουν περισσότερο, αλλάζουν την μπάλα πιο εύκολα. Κάνουν συνδυασμούς. Οι Αργεντινοί είναι λίγο έτσι πιο πίσω έχουν κάτσει. Ψάχνουν να βρουν μια κόντρα. Εντάξει, βέβαια, πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ, πολύ, πολύ δρόμο. Εμείς, παιδιά, έχουμε και ήχο κανονικά από το γήπεδο. Τον ήχο, τον ακούτε. Από τις εικόνες που βλέπουμε, Κωνσταντίνα, νομίζω ότι είναι πιο πολλοί φίλοι αυτοί της Αργεντινής στο γήπεδο. Πιο λίγοι οι Ισπανοί, όχι είναι και λίγοι, αλλά απλά είναι πιο πολλοί.
1: Συγκριτικά, ας ναι, πούμε, με αυτό
0: πολύ...
1: που βλέπουμε, ναι.
0: Εντάξει, είναι πιο πολλοί οπαδοί της Αργεντινής. Ίσως και ομάδες από εκεί, από Αμερική και αυτά, οι Αμερικάνοι να υποστηρίζουν την Αργεντινή πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, παρά τους Ισπανούς. Βλέπουμε την ευκαιρία του Γιαμάλ σε επανάληψη.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Και κόντραρε και μπάλα και το πιάσε. Θεματοφύλακας. Τεράστια ευκαιρία για το Γιαμάλ.
1: Ήταν και λίγο θεματήχης έτσι όπως την έπιασε και λίγο
0: ναι,
1: την μπάλα.
0: Εντάξει, γιατί κόντραρε μπάλα και πήγε στο πόδι του.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα είχε νόημα μέσα στα πρώτα 5 λεπτά γκολ. Εντάξει, τι θα
0: έχει,
1: βλέπαμε.
0: Και έχει νόημα.
1: Όχι, τι θα βλέπουμε.
0: Όχι,
1: έχει πιο πολύ suspense.
0: Όχι, βέβαια, όταν είσαι 0-0, φοβάται ένα τον άλλον. Αν βάλει ένα 0 μια ομάδα, ανοίγεται η άλλη να σοφαρίσει και γίνεται πιο ρόμα τη πάντα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ το λες γιατί θα το έλεγε γκολ η Αργεντινή, γι' αυτό το λες.
1: Όχι.
0: Αν ήταν να το βάλει η Αργεντινή, θα έλεγες έτσι. Θα έλεγες ανάποδα.
1: Εντάξει, έχω πει εντάξει. Τι μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, να πούμε μερικά μηνυματάκια, βλέποντας και τον αγώνα βέβαια, όπου ο κόσμος είναι όλος στις τηλεοράσεις. Όσοι μας ακούτε και από το ραδιόφωνο θα σας ενημερώνουμε. Όσοι είστε έξω, δηλαδή στους δρόμους και αυτά δουλεύετε, έχετε κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να έχετε τηλεόραση μπροστά, θα ενημερώνεστε από εδώ εμάς. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και μην ξεχνάτε, είπαμε ελλάδα.tv.gr. Μας βλέπετε live τώρα και εμένα και την Κωνσταντίνα και εικόνα και ήχο. Δηλαδή είναι λίγο αγχωμένη, δεν την ακούτε γιατί βλέπει ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να περάσει το κέντρο.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς όμως.
1: Εντάξει, είναι νωρίς.
0: Και με την Αγγλία έτσι ήταν, στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε μπαλάρα και το κέρδισε το μάτς, το γύρισε 2-1. Αλλά έχει μπει πολύ ωρεξάτος ο Γιαμάλ. Πολύ ωρεξάτος.
1: Μα είναι πάρα πολύ καλός και παίκτης.
0: Ναι, παιχταράς είναι. Παιχταράς και πιτσιρικάς κιόλας. Έχει μπροστά του ολόκληρη καριέρα να κάνει. Αλλά μπήκε πολύ γερά. Ο Γιαμάλ, ο οποίος μέχρι τώρα στο Μουντιάλ δεν έχει κάνει κάποιο πολύ μεγάλο μάτς.
1: Καλά, αν θυμάμαι καλά κιόλας, πρόσφατα έχει και τραυματισμό.
0: Ναι, έχει ένα τραυματισμό, ναι, τον άφησε λίγο πίσω. Αλλά δεν έχει παίξει μεγάλο μάτς. Ο προπονητής είπε: παιδιά, θα έρθει και το μεγάλο μάτς. Να δούμε πώς είναι το σημερινό. Κακό για σένα.
1: Κακό.
0: Που είσαι Αργεντινή. Ό,τι θες να πεις παρεμβαίνεις σου. Αντί να μάθεις και να φάσεις που δεν βλέπω εγώ, γιατί βλέπω και το ίντερνετ εγώ τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλησπέρα Μπύρη, καλησπέρα Κωνσταντίνα. Καλή εκπομπή να έχετε, παιδιά. Να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Την Κωνσταντίνα τη βλέπω, λέει, κάθε Παρασκευή στο Blue Sky.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις και ένα τηλεθεατή που μας ακούει. Και ακροατή τώρα και τηλεθεατή.

0: Άκουνα ωραίο τώρα, άκουνα ωραίο τώρα. Μην το πάρεις για μένα προσωπικά και με τρολάρεις. Λοιπόν, είμαι σε ηλικία, λέει, πού. Και για μένα και τον πατέρα στο ίδιο πράγμα είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν φοβάμαι, μείνω στο ράφι, αλλά στον τόπο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν κάνω check-in, αλλά check-up. Τρίτον, όταν μου λένε καλή επιτυχία σε εξετάσεις, εννοούν τις αιματολογικές. Στην ηλικία, δηλαδή, δικιά μας. Τέταρτον, νομίζω ότι βγάζω selfie, αλλά εγώ προσπαθώ να διαβάσω το μήνυμα. Το κινητό μακριά για να βλέπουμε τα γράμματα. Πέμπτο, βγαίνω μια νύχτα και θέλω δύο μέρες για να συνέλθω. Έκτο, όταν λέμε πάμε βόλτα, ρωτάω, έχει να κάτσουμε. Και έβδομο, δεν χρειάζεται να πιω για να ξεχάσω, ξεχνώ τα πάντα ούτως ή άλλως. Αυτό είναι στην οικία στη δικιά σου του πατέρα μου, του ματέου πατέρα σου. Αυτό,
1: πάρα πολλά πράγματα από αυτό που διάβασες. Είναι κόστος
0: σου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ντροπή σου.
1: Εντάξει, της ηλικίας.
0: Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλάρα, ας το ματσάκι έτσι να έρθει 0-0 να πάμε ταμείο. Το έχω παίξει χ. Εντάξει, έχει η Κωνσταντίνα, όπου τα λέμε, και μπορεί να πάει και η παράταση. Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Ένας τελικός μουντιάλ τώρα όλα πιθανά είναι. Δεν λέει κάτι που οι Ισπανοί ξεκίνησαν καλύτερα, μπορεί και.
1: Είναι όλοι πάρα πολύ πορωμένοι οι παίκτες.
0: Ναι, παίζουν πιο. Δηλαδή, τρέχουν περισσότερο, μακάρουν πιο γρήγορα, παίρνουν την μπάλα. Δεν αφήνουν τους Αργεντίνους να κάνουν το παιχνίδι τους. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή η Αργεντινή θα ανέβει. Εντάξει, ναι. Και αυτή είναι η ομάδα σπουδαία, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Για να φτάσανε μέχρι εδώ που φτάσανε, λογικό.
0: Πέφτει λίγο ξύλο. Εντάξει, η Αργεντινή είναι αυτή. Έχει λίγο παραπάνω έτσι δύναμη. Πάει με πολύ πιο δύναμη στα μακαρίσματα. Ο Σπύρος έχει παίξει κόρνερ, ο φίλος μας, ο Ρομπίνιο. Κάνα κόρνερ, παιδιά, over 9,5 κόρνερ το έχω παίξει. Ο Ρομπίνιο. Δεν έχει κανένα κόρνερ μέχρι τώρα, για να δούμε, να πω μέσα. Να δω λίγο τα στατιστικά, αν έχει κάποιο κόρνερ. Μισό λεπτάκι. Όχι, κόρνερ δεν έχουμε κανένα. Όχι, έχουμε ένα κόρνερ. Από την Ισπανία. Έχουμε. Έχει 14 επικίνδυνες επιθέσεις η Ισπανία, καμία Αργεντινή. Ένα στο τέρμα που το πιασε και κατοχή η Ισπανία 68%, η Αργεντινή 32%. Μεγάλη κατοχή διαφορά, μεγάλη διαφορά κατά την κατοχή της μπάλας. Ο φίλος ο Βασίλης, ο ονόματος, μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάρα και στην Κωνσταντίνα. Ομόρφωνε το πλάνο, λέει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίστε. Πέρα, γίνεται χαμός. Αυτό που ακούμε, φίλε Δημήτρη, είναι ο ήχος από το γήπεδο. Live από το γήπεδο. Δεν ακούτε speaker, ακούτε μόνο τον ήχο από τις κερκίδες του γήπεδου. Έχει φτιάξει το πέρα ο Δήμος ένα σύστημα που μας πηγαίνει κατευθείαν στον Dallas.
1: Λες και είμαστε εκεί.
0: Ναι, λες και είμαστε εκεί. Ακούς τον παλμό της κερκίδας. Να ήμασταν εκεί, Κωνσταντίνα, ωραία θα ήταν.
1: Φανταστικά θα ήταν και να ήταν όλα πληρωμένα.
0: Ναι. Και όλα πληρωμένα. Αυτό το βασικότερο που είπες. Όχι να είμαστε εκεί, να είναι πληρωμένα τα πάντα.
1: Γιατί θα μας τύχιζε.
0: Ναι, ο κούκος αηδώνει. Ναι, αλλά ήταν ωραίο να παρακολουθήσει ένα μουντιάλ. Είναι όνειρο κάθε οπαδού.
1: Ναι.
0: Ξέχωρα τι ομάδα υποστηρίζει στην Ελλάδα. Να παρακολουθήσει ένα μουντιάλ είναι όνειρο. Ένα που ασχολείται με το
1: πολύ
0: ποδόσφαιρο.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Όλη η διοργάνωση.
0: Τι
1: πόσο πορωμένοι είναι όλοι.
0: Αυτό, ένας μήνας εκεί. Ένας μήνας είναι. Εντάξει, είναι όνειρο. Θεωρώ κάθε οπαδού ομάδα που αγαπάει το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει ένα μουντιάλ. Βέβαια δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα τώρα.
1: Και το εισιτήριο είναι πανάκριβο.
0: Και τα εισιτήρια πανάκριβα όπως γράψουν. Και τώρα στην Αμερική που γίνεται μεγάλο ταξίδι, πέρα Ατλαντικό. Εντάξει, είναι.
1: Και να πάρεις και έγκριση για να πας κιόλας.
0: Βέβαια,
1: εννοείται, γιατί θέλει βίζα.
0: Βέβαια, θέλει βίζα. Για μάλ, όχι τίποτα. Μια ψιλοκαλή ευκαιρία κι αυτή. Ο Γιαμάλ από εκεί κάνει πάρτι μέχρι τώρα. Δεν έχει χάσει μονομαχία. Έκανε μια σέντρα.
1: Ο Γιαμάλ παίζει μόνο του.
0: Ναι, ναι, από εκεί παίζει μόνο του. Που λες, τι λέγαμε, είναι όνειρο ζωή κάτω παντού. Αλλά είναι πολύ δύσκολο όμως. Και όχι μόνο στην Αμερική που είναι υπεραθλαντικό, και στην Ευρώπη να πας πάλι είναι ακριβό ταξίδι. Ένα μήνα κάτσεις να δεις ένα μουντιάλ, κάνει ένα μήνα το μουντιάλ. Λέω να μην πάνε να κάτσεις να δεις δύο παιχνίδια και να φύγεις, να παρακολουθείς όλο το μουντιάλ μέχρι το τελικό.
1: Τα ξενοδοχεία, φαγητό.
0: Μέχρι το τελικό, φαγητό,
1: αυτά.
0: Βέβαια, είναι πολλά, πολλά τα έξοδα. Να πιάσουμε ένα τζόκερ, ένα κίνο, Κώστα.
1: Ένα εκατομμύριο, το μισό να το χαλάσουμε έτσι για βόλτα και το άλλο μισό τσέπη.
0: Πολλά λες μισό εκατομμύριο για βόλτα. Τι βόλτα κάνουμε, θα πάμε στο φεγγάρι.
1: Δεν θα ήταν άσχημα.
0: 500.000, πολλά τα λεφτά.
1: Δεν θα ήθελες να πας, να δεις από περιέργεια.
0: Όχι, να κάνω, όχι. Έχουμε και εδώ πέρα ούφο, μπόλικα. Να δούμε αν θέλουμε.
1: Θα ήμουν περιέργεια να πάω.
0: Φεγγάρι, ε. Ναι. Δεν φτάνει το εκατομμύριο, είναι παραπάνω.
1: Λες,
0: ε. Δεν φτάνει, θέλω να πιάσει τρία κίνο με τρία τζόκερ με τζακπότ. Όχι εδώ ρε παιδί μου, ταξιδάκια εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κάποια ταξίδια, να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Έχεις πάει εξωτερικό,
0: έχω πάει, έχω πάει Μολδαβία, όχι Μολδαβία, έχω πάει το Σινάου που είναι Μολδαβία.
1: Σινάου Μολδαβία, ναι, πρωτεύουσα.
0: Με την ΑΕΚ, πάνω πολλά χρόνια πριν, έχω πάει στην Ισπανία, με την ΑΕΚ πάλι. Με την ΑΕΚ έχω πάει ταξίδια, όχι βόλτα, έχω πάει μόνο με την ΑΕΚ ταξίδια.
1: Okay.
0: Έχω πάει στην... στη Μαδρίτη, στο Μπιλμπάο. Ισπανία έχω πάει τρία, σε Βαρκελόνη, Μπιλμπάο και Μαδρίτη με την ΑΕΚ, στο Κισινάου στη Μολδαβία. Αυτά έχω πάει με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν πήγα, όχι εκδρομή, πήγανα με την ΑΕΚ, να δω τον αγώνα της ΑΕΚ που έπαιζε Ευρώπη.
1: Εγώ μόνο εκδρομές.
0: Συνέχεια, δεν έχεις κάποιο, πού να πας, δεν είσαι φίλα, δεν πας στο γήπεδο.
1: Όχι, αλλά έχω πάει Μολδαβία.
0: Ναι.
1: Στο Κισινάου, στην πρωτεύουσα, εντάξει, λόγω και της καταγωγής. Η μαμά είναι Μολδαβή, Σκόπια. Εγώ Σκόπια τα λέω.
0: Σκόπια, μισθό.
1: Σκόπια, έχω πάει Ελβετία, Γαλλία.
0: Α, έχεις πάει.
1: Αυστρία.
0: Α, έχεις γυρίσει.
1: Και έχω κλείσει κρυφά τα εισιτήρια.
0: Από τη μαμά.
1: Πήρα την πιστοτική της κάρτα.
0: Ακούει τώρα, μαμά.
1: Μα το ξέρει πώς ανασχόλησε εκείνη την περίοδο 14 χρονών. Ήθελα να πάω να δω την Αριάννα Γκράντε. Το έχω πει. Έχω πάρει κρυφά την κάρτα της μαμάς.
0: Με τη μαμά μας πήγες όμως.
1: Ναι, δεν μπορούσα να
0: είναι. Δεν τη χάλασε, λέω την Άντζελα.
1: Χάλασε πάρα πολύ στην αρχή.
0: Στην αρχή, μετά.
1: Μετά τώρα.
0: Δεν πέρασε καλά.
1: Μετά μου λέει, να σου πω, μπουλε, πού θες να πάμε.
0: Έτσι, αυτό λέω. Το μπαμπά πουθενά, ε. Εντάξει, Κώστα.
1: Ο μπαμπάς δεν θέλει να ταξιδεύει.
0: Α, δεν θέλει.
1: Κουράζεται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 20 λεπτό. Μπήκαμε στο 20 λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή. Το 0-0 παραμένει. Με την Ισπανία να έχει κατοχή μπάλας. Να είναι καλύτερη σαν ομάδα. Τουλάχιστον τα πρώτα 20 λεπτά από τους Αργεντινούς. Οι οποίοι δεν μπορούν να κατρίσουν την μπάλα, ρε Κωνσταντίνα. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί πάνε πιο γρήγορα στην μπάλα.
1: Τρέχουν πιο πολύ,
0: είναι σωστό. Μοιράζουν την μπάλα σωστά. Οι Αργεντινοί τώρα, ας πούμε, πάνε να κάνουν κάτι. Χάσαν την μπάλα πάλι. Τι θα πώς αλλάζουν την μπάλα οι Ισπανοί, δηλαδή πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο αυτό το κλέψιμο της μπάλας.
0: Και ο Μέση μέχρι τώρα δεν έχει. Αν πεις Μέση είναι αυτός, μια φάση που να κάνει και να κάνει ένα γκολ, εντάξει. Και που το περιμένει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει. Δεν έχει
1: γίνει ακόμα το θαύμα, η αλήθεια είναι.
0: Και δεν έχει μπει γερά στο κήπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Να δούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετό χρόνο. Αλλά μπήκαμε ήδη στο 21ο λεπτό. Μια φάση στην ουσία υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη. Ο Σπύρος θέλει κόρνερ, να δούμε αν έγινε κανένα άλλο κόρνερ. Όχι, ένα κόρνερ έχουμε στα πρώτα 22 λεπτά. Ένα κόρνερ μόνο.
1: Ο φίλος μας ο Φιωραβάτης μας στέλνει μήνυμα.
0: Α, τι λέει ο Φιωραβάτης, τι λέει ο φίλος μας.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικός.
1: Όχι, Γιάννης.
0: Γιάννης, ναι.
1: Ο Γιάννης.
0: Τζόνι, ευχαριστούμε πάρα πολύ φιλαράκο μου. Δεν βλέπει τον αγώνα αυτός. Αν βλέπει τον αγώνα, ακούει εμάς. Ό,τι καλύτερο.
1: Δεν ξέρω, μου είπε καλή εκπομπή πάντως.
0: Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Και ο Κατσάτσος ακούει. και Σοηλές ακούει τα παιδιά.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Ναι, ναι.
1: Fan club έχεις.
0: Fan. Ο, εσύ έχεις fan club.
1: Α, και εσύ έχεις fan club. Τα παιδιά εδώ.
0: Ναι. Παιδιά τώρα νεότερα από τις ομάδες ρωτάτε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια με το Μουντιάλ. Ούτε οι παράγοντες ασχολούνται των ομάδων. Οι πρόεδροι και οι ομάδες δεν ασχολούνται με το Μουντιάλ. Με τα γραφικά τώρα σου λέει άστα να δούμε το Μουντιάλ και μετά. Από αύριο, Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλησπέρα Λεβεντόπεδα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Πότε πάτε διακοπές και πού? Εγώ σταματάω από το σταθμό 1η Αυγούστου και θα γυρίσουμε Κυριακή 23 Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα η πρώτη αγωνιστική. 23 Αυγούστου. Διακοπές θα δούμε. Λίγο χωριό, θα δούμε. Κάτι άλλο δεν έχουν κανονίσει.
1: Άγνωστο.
0: Εσύ, Κωνσταντίνα, ρωτάει ο κόσμος, διακοπές που κανονίσετε?
1: Άγνωστο. Οι γονείς μου θέλουν να πάνε Λευκάδα.
0: Ωραία Λευκάδα.
1: Δεν έχω πάει και εγώ θέλω να πάω.
0: Ωραία Λευκάδα. Εσύ να πας στα γουρνάκια. Έχω μάθει.
1: Θέλω να πάω πάρα πολύ.
0: Εκεί που κάνουν πάνε τα γουρνάκια, παιδιά. Μιλάμε για τρέλα.
1: Γιατί
0: μιλάμε
1: τρέλα,
0: για τρέλα.
1: Αυτό το λέει και ο πατέρας μου. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Εγώ θέλω να πάρω και γκαλίτσα.
0: Άσε να ακούσει κανένα γουρνάκι. Θα μείνει κολυμπηθρόξενο, το λέω. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, τα θέλω πάρα πολύ γλυκούλικα, ειδικά από τα βιντεάκια που βλέπω.
0: Ναι, γλυκούλικα είναι και όταν είναι και σούβλα. Εντάξει, εκεί
1: όχι
0: είναι πολύ
1: και σούβλα.
0: Ωραίο το γουρνόπουλο, είναι ωραίο το γουρνόπουλο, σούβλα.
1: Τετρώ.
0: Α,
1: δεν
0: τρώω. Έχεις τρέλαση.
1: Όχι, εγώ είμαι λίγο με το φαγητό ιδιότροπη, δεν τρώω πολλά πράγματα.
0: Πάμε, ο αμπάς σου δηλαδή στο άπαθα γουρνόπουλο, το φαντάζεται στη σούβλα αυτό που θα βλέπει.
1: Ο πατέρας μου σίγουρα.
0: Ναι. Πάμε διαλυματάκι, ώρα πήγε 10.30, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
2: 94.3, Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Η ώρα είναι 10.30.
2: 94.3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε με ήχο από το γήπεδο. Το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι, Κωνσταντίνα. Παραμένει το παιχνίδι χωρίς σκορ.
1: Είχανε διάλειμμα για νερό.
0: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Όταν κάνουμε μίχρο, πάμε να πούμε και εμείς νερό.
1: Και εμείς θα πιούμε, εντάξει.
0: Κάτι θα πιούμε και εμείς. Εμείς παιδιά είμαστε. Αθλητές είμαστε και εμείς. Αθλητές του ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Αθλούμαστε και εμείς εδώ.
1: Στην καρέκλα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Σπύρος Κωνσταντίνα πήγαινε. Ο Σπύρος λέει: Κωνσταντίνα πήγαινε Λευκάδα και εγώ 26 Ιουλίου θα πάω. Είναι πανέμορφο νησί με τρομερές παραλίες. Από εκεί είμαι και εγώ. Ο Ρομπίνιο από τη Λευκάδα, ο οποίος σου λέει να πας, έχει φοβερές παραλίες. Κάνει μια πρόταση να πάρει να περάσει το όμορφα. Και στα γουρνάκια, εντάξει. Και στα γουρνάκια.
1: Καλά, εγώ θα πάω.
0: Τα γουρνάκια στα Λευκάδα, δεν είναι.
1: Εκεί ναι,
0: δεν
1: στον Άτοκο.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ιδιωτικό νησί.
0: Εντάξει, ωραία. Θα πάτε εκεί. Άγιο και γουρνάκια, αλλά ο Σπύρος που είναι από εκεί λέει να πας είναι φοβερό νησί. Δεν έχω πάει Λευκάδα εγώ.
1: Τι δεν έχει.
0: Δεν έχω πάει στη Λευκάδα.
1: Α, δεν έχει πάει.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Okay.
0: Ζάκι το έχω πάει.
1: Λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο Ζάκινθο και θέλω να πάω.
0: Πολύ ωραίο νησί, ωραίες παραλίες, ζεστά νερά. Ζεστά νερά όμως. Δηλαδή ήταν καλοριφέρ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν έγινε. Δηλαδή, αν πάσουμε τον Αύγουστο που είχα πάει εγώ, είχα πάει το πρώτο 15ο του Αυγούστου, είχα πάει. Όποια παραλία πήγαμε, δεν είναι αυτό παιδί που λες να μπω να δροσιστώ. Είναι το νερό ζεστό. Ωραίες παραλίες όμως. Πολύ ωραίες παραλίες, αλλά τα νερά είναι ζεστά.
1: Εγώ στο μόνο νησί που έχω πάει είναι στη Κάρπαθο και στη Σκύρο.
0: Κάρπαθο, ωραίο νησί. Λίγο απομακρυσμένο.
1: Απομακρυσμένο,
0: αλλά...
1: θα σου πω. Άμα δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν μπορείς
0: ναι,
1: να πας.
0: Εντάξει, είναι μερικά νησιά που
1: σε καλή παραλία.
0: Και η Μήλος. Θέλει να έχεις αυτοκίνητο για να πας στη Μήλο.
1: Στη Μήλο δεν έχω πάει.
0: Θέλει αυτοκίνητο να πας. Δηλαδή να βρεις παραλίες. Έχει μέσα στο νησί, έχει παραλίες να κάνεις μπάνιο, αλλά για να γυρίσεις κάποιες παραλίες που είναι εξακουστές.
1: Και για τις ξακουστές μιλάμε που έχουν πολύ ωραία νερά. Έχεις και την ησυχία σου.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Πρέπει να πας να πάρεις αυτοκίνητο σε κάποια νησιά. Κάποια
1: αυτό, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει,
1: γιατί είναι ταλαιπωρία. Έχει ναι. Κάτι δρόμους στην ναι. Κάρπαθο, έχει κάτι στην Α. Άστο. Ναι, με το αυτοκίνητο ναι. Νομίζουμε ότι θα μπορούμε να φύγουμε.
0: Λοιπόν, το παιχνιδάκι δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0. Για μάλλον είναι σε πολύ καλή βραδιά. Κάνει πολλά πράγματα.
1: Έχει κέφια.
0: Έχει κέφια, ναι. Άρα παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Πάμε σε μια γραμμούλα στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε τα τηλέφωνα 210-220-5943. 215-215-5943. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσένα και στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος είναι από τη Νέα Υόρκη, μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι. Λονδίνο
0: είναι η έδρα του. Λονδίνο είναι η δουλειά του. Τώρα
2: δεν είμαι και στη Νέα Υόρκη, στον Άγιο Δομήνικο. Οπότε.
0: Εντάξει, περνάει φτωχικά. Καταλαβαίνεις.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε, να κυνηγάμε να βγάλουμε το μεροκάμα, το ψωμάκι μα.
0: Τι κάνεις, Γιώργο μου.
2: Τι είμαστε σαν και εσένα που πα διακοπές.
0: Τι διακοπές.
2: Πρέπει να ξεκινήσει 7 η ώρα. Και γυρίζεις και με γυναίκα στο σταθμό.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Εσύ γυρίζεις με δομικανές. Εσύ με δομικανές. Με δομικανές εσύ, μαθαίνω. Νέα.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω εγώ από γυναίκες, είναι αντρικός που.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι παιδάκι ακόμα.
0: Για λέγε τι γίνεται. Τι κάνεις, φίλε.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, η ντροπή του ποδοσφαίρου. Αυτός ο Κολομβιανός τι φοβάται, μήπως το χτυπήσει καμιά Κολομβιανή μαφία.
0: Ποιος Κολομβιανός.
2: Μήπως δεν το συμβίζα ο Τραπ.
0: Ποιος Κολομβιανός.
2: Από το τάκι στην καροτίδα, φάουλ δεν σφυρίζει τίποτα.
0: Το γιατί λες, ε.
2: Για το γιατί τι μιλάω, ναι.
0: Κολομβιανός είναι, μη λες πολλά και το ξαντίνα υποστηρίζει Αργεντινή, μέση.
2: Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι θα έρθει, αλλά εγώ ξέρω ότι από χτες παίζει ένα τραγούδι. Εντάξει. Το Ντελάγιο, El Ντελάγιο, το ξέρεις ποιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, μόνο γονίδι.
2: Είναι αυτό που παίζανε οι Μεξικάνοι όταν είχαν πολιορκήσει το άλαμο. Αυτό τους παίζουν οι Ισπανοί τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί έχουν πει πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Μισή ώρα δεν έχουν περάσει την μπάλα.
2: Αυτό τους παίζει τόση ώρα. El Ντελάγιο.
0: Ό,τι έκανε
2: και το τραγούδι αυτό, να το ξέρετε για να μαθαίνουν οι πιο μικροί. Μόνο στο Ρίο Μπράβο σε μια ταινία καμπόκι.
0: Δηλαδή, ο Γιώργος, δηλαδή. Αν πει από το Άγιο Δομήνικο, από το Δαφνί, δεν αλλάζει κάτι. Για το διαδέσιμο.
2: Κοίταξε, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
0: Μην τον ακούς, δηλαδή, διαδέσιμο.
2: Γιατί θέλω να κάνω παράπονα στο κράτος.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπω ότι σε προαυλήσανε μια ώρα αργότερα.
0: Αυτά που λέω παρατέρτο. Αυτά που λέω παρατέρτο τα λέει ακριβώς. Τα λέει ακριβώς.
2: Συνήθως έχουν μέχρι τις 8 μέρες.
0: Για λέγε τώρα, λέγε εντάξει, το ξέρουμε ότι είσαι τρελός, το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πεις. Για λέγε.
2: Λοιπόν, πεντάωρο είναι ο προβλητισμός σου. Καλά πάμε, εντάξει.
0: Όπως κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, ρε, πεντάωρο είναι.
2: Πεντάωρο, αυτό
0: είναι. Ή 10 ξεκινήσω, πάω 3 ή 9 πάω 2.
2: Βίβα Ισπάνια. Σήμερα καταραίει ο φασισμός.
0: Αμάν.
2: Σήμερα καταραίει, κύριε Αμάν.
0: Αμάν, λέω.
2: Το παιχταρά τον Ισπανό που του απαγορεύσανε την είσοδο. Για τον παιχταρά που έπαιζε, πώς θυμάμαι το όνομά του, θα μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Ποιον λες, ρε.
2: Να το ξέρω αυτός με την νίκη Ισπανίας. Γιατί πήγε και έκανε ένα φιλικό παιχνίδι με στο Ιράν το 2017 και η CIA του απαγόρευσε να βρεθεί στο τελικό. Αυτό, για αυτά δεν θα πείτε κουβέντα.
0: Όχι, δεν λένε αυτά. Δεν μας αφήνουν.
2: Ναι.
0: Αυτά τα λες εσύ. Σε αφήνουμε σε να τα πεις. Ναι.
2: Άξι, ο επιστήμος.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
2: Επειδή είχε το άλλο το τούνελ που κοιμόταν ο Ρόρδος, αλλά σου θα το δώσω, έρχεται ο μεγάλος, ο Γκουαρδιόλα τώρα θα πάρει τη δική Αγγλία και θα πάτε καλά.
0: Εξυγκόλευα χθες.
2: Η μπάλα ήταν χθες για μένα.
0: Ναι ρε φίλε, το παιχνίδι χθες όμως δεν είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Η αποθέωση του ποδοσφαίρου, αυτό είναι το ποδοσφαίρο ρε φίλε.
0: Εντάξει,
2: το ποδοσφαίρο δηλαδή όταν πας, με συγχωρείς όταν πας ένα θέατρο, τι πάει να δεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά κοίταξε να δεις.
2: Είναι το θέαμα.
0: Ναι ρε παιδί μου, βλέπεις όμως και κάτι να παίζουν τώρα. Ο μπάτε σκύλια λέστε τώρα.
2: Δηλαδή, όχι, φίλε, δηλαδή με συγχωρείς εκτός δεν έχεις μπάλα.
0: Είδα ρε παιδί μου, ναι, για το μάτι.
2: Χάρηκες
0: ρε παιδί μου, αλλά όμως.
2: Και πάνω κάτω η μπάλα και 10 γκολ.
0: Εντάξει.
2: Τι άλλο πρέπει να δεις,
0: φίλε. 10 γκολ τώρα για να τα δεις. Πρέπει να είναι και λίγο παραλιακές οι άμυνες τώρα. Εντάξει, δεν παίρνουν εύκολα.
2: Ωραία, ας δεις 10 σήμερα, ας δεις 5 ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι,
2: εντάξει.
0: Αν θέλει να δεις 4 γκολ για να σε πειράξω λίγο.
2: Να σε ικανοποιεί για 33.000 δολάρια.
0: Για τρέλα.
2: Να πληρώσει εισιτήρα πάλι σε αυτό το θέαμα.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, αφού θέλει να δεις θέαμα, για να σε πειράξω λίγο, πάρε ένα διαρκεία σάκ να βλέπεις θέαμα.
2: Κατάλαβα. Όχι, φίλε, τι να λέω, έλα εκτός στον Ολυμπιακό και το θέαμα.
0: Δεν το είδα το παιχνίδι, πώς πήγε.
2: Εντάξει, καλώς, τι γιατί, τώρα στην προετοιμασία.
0: Όχι, δεν είδα καθόλου μάτς, γι' αυτό σου λέω, δεν έχω εικόνα.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που είμαι ικανοποιημένος είναι για τρεις παίχτες που ήθελα να δω.
0: Για, για αυτό μου είπες που πήρατε από τη Χιρόνα, μου είπες πολύ καλά λόγια από ένα φίλο που ασχολείται. Έβαλε προχθές 3 γκολ στο φιλικό της, έγινε.
2: Ο Ζώτα, δεν στόμα.
0: Ναι, μου είχες πει και το θυμήθηκα.
2: Δεν είναι από τη Χιρόνα αυτός, είναι από την Νότικα.
0: Από την Νότικα, ναι, από την Νότικα.
2: Ήταν ο δανεικός η Μπεσίκτας, δεν έπαξε.
0: Και ήταν πολύ καλός από ό,τι διάβασα. Δεν το είδα, αλλά από ό,τι διάβασα τα ρεπορτάζ και την κριτική ήταν που
2: πάρα. Έβαλε 2, το δεύτερο είναι γκολάρα. Για Ρεμτσούκ, κάτσε και δες το βίντεο του Ζώτα Σίλβα πώς κάνουν τελειώματα. Για Ρεμτσούκ. Και ύστερα φωνάζεις για Ρεμτσούκ, φωνάζεις άμα σε έχει τρίτο με τη Λίμπα. Τι να σε έχει πρώτο, ρε. 8-5 ευκαιρίες σου δοθήκανε χτες και δεν μπορείς να δεις την μπάλα στο πλεκτό. Οι δύο σημεία με όλο το τέρμα, 15 μέτρα
0: κατά την μπάλα. Θα δει να κατάλαβες τι ομάδα είναι, δίκαιο σαν και εσένα, Ολυμπιακός.
2: Μια χαρά, γι' αυτό έχει χαμογελαστεί η κοπέλα. Είναι και όμορφη. Μα είναι Ολυμπιακός, γιατί δηλαδή με συγχωρείτε.
0: Τροπήσε, δεν τρέπεσε. Δεν τρέπεσε. Δηλαδή αεξούδες και παραναϊκούς δεν είναι όμορφες κοπέλες, δεν τρέπεσε.
2: Όχι, δεν είναι χαμογελαστεί. Το χαμόγελο του έχει κοπεί πολλά χρόνια.
0: Οι αεξούδες χαμόγελο, ακόμα χαμογελάνε οι αεξούδες, φίλε. Κάτσε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον αν και Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες. Άμα, δεν είναι σαν κάποιες άλλες που πέφτουν εξαφρικά.
2: Σαν κάποιες άλλες ομάδες που πέφτουν εξαφρικά όταν εννοείς.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκό που καλώς και έπεσε. Έχει πέσει τα τελευταία χρόνια πολύ χαμηλά. Αυτό εννοεί.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι μεγάλη απώλεια του Ίγκασον στο ΟΠΗ.
0: Ναι.
2: Πιστεύω τώρα αυτός που πήρε, παρόλο που θα συμφωνήσω με το Φώτη που είπε μια κουβέντα που ήταν για μένα μάγικη, πες μου έναν καλό αμυντικό Ολλανδό, για να δω κι εγώ.
0: Της Λίβερπουλ, εντάξει.
2: Ποτέ δεν έχει βγάλει αμυντικός.
0: Έχει κάνει της Λίβερπουλ, της Λίβερπουλ, καλός ο αμυντικός.
2: Ποιος?
0: Της Λίβερπουλ.
2: Ένας.
0: Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει,
0: ο Παναθηναϊκός τώρα.
2: Οι παλιοί είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός τα λέγαμε ότι θα είναι δυνατός, βέβαια. Εμένα τώρα το παιχνίδι δεν το είδα, φιλικό είναι, αλλά προβλημάτισε όμως η εικόνα ένα παιχνίδι πριν το επίσημό του να έχει τέτοια εικόνα.
2: Εντάξει, αυτά τα τέσσερα είναι, αυτά ξέρεις γιατί μπήκαν τα τέσσερα, θα σας πω γιατί μπήκαν, για να κόψουν τη γλώσσα του Καναρίνη και του Σάκη, να μην γίνουν και λαλάλε πολύ, γιατί μας είχαν ζαλίσει 20 πόντους μπροστά. Δεν σα βλέπουμε 15 χρόνια να κάνει Ολυμπιακό, θα πάρει το στάδιο.
0: Αυτά τα λέω Παγκοσμίω Νίκο. Αυτά τα λέω.
2: Κατέβει και ραπίτι ένιση, του λέει πάτε 4, έτσι, και θα παίξουμε και extra time για να βάλετε και κανένα γκολ. Μπορούσε να ισοβαρήσει, άμα πέσανε ακόμα τα δύο ημίχρονα, πού θα το κάνει και 4.
0: Ξέχω την πλάκα τώρα προβλημάτιση γιατί είναι ένα παιχνίδι πριν το επίσημο, εντάξει. Και άλλη ευκαιρία.
2: Εγώ τα φιλικά δεν κρίνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι απλά ένα φιλικό. Δεν είναι απλά ένα φιλικό. Εγώ ένα παιχνίδι πριν το επίσημο. Είναι πρόβα τζενεράλ. Δηλαδή έβαλε τη βασική ομάδα. Δεν λέω ότι με την πάξη.
2: Θα μιλά την μπάλα, θα του δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι με την πάξη αποκλειστεί. Αλλά η εικόνα αυτή, ένα παιχνίδι πριν το επίσημο, είναι προβληματική.
2: Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη δική μου, αυτή είναι η γνώμη που ξέρω εγώ, είναι αυτό που βλέπω ότι, γιατί υπάρχουν πολλοί που βλέπουν μπάλα, πολλοί που λένε ότι ξέρουν μπάλα και υπάρχουν και άλλοι που κοιτάνε μπάλα. Λοιπόν, ένα λόγο τι βλέπεις. Εγώ λοιπόν αυτό που πάντοτε κοιτάω στα φιλικά είναι ένα πράγμα, την ατομική επίδοση του καθεμιανού. Και χτες λοιπόν είδα ένα Ροντινέι, ο οποίος σαν δεξί εκτρέμ άφησε ακάλυψη τον Μαφαίο.
0: Ναι, πολύ.
2: Εξέτοντας τον δεξί μπακ του Ολυμπιακού, είδα ένα Πόποβιτς που για μένα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Μάκη Κοφτά. Ο Μάκη Κοφτά, χωρίς λόγια.
0: Μου ξαναπάρεις κάποιον άλλον.
2: Ορίστε.
0: Ξαναπάρεις κάποιον άλλον που είναι πιο έτσι
2: βαρβαρό. Εντάξει, πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι.
2: Και αυτό που είδα εγώ χθες, για μένα μου έδειξε και τον είδα ότι μπορεί να παίξει και με τα πόδια, γιατί μου έκανε τρεις μπαλιές με τα πόδια, οι δύο σημεία. Μου έβγαλε μάτια, την πέρασε ανάμεσα από χάφο από center back και έβγαλε μόνο τον άλλον τον Μυρωδιά, τον λέω εγώ τώρα γιατί με τσάτσε χθες, γιατί φίλε σου δίνει την ευκαιρία να καθιερωθείς σαν βασικό center forward του Ολυμπιακού και να είναι όλοι οι Ολυμπιακοί πίσω από σένα, ναι, και χθες σε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στο πλεκτό.
0: Εμένα μου πάνε καλά, πολύ καλά λόγια για το παιχνίδι, το είδα, για το Σμαϊλόβιτς.
2: Αυτός ήταν καταπληκτικός, νομίζω ότι είχα χρόνια να δω δεξιοπόδαρο center back τέτοιο, χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο φίλε, καταρχήν δεν έχασε καμία ένα αέρα μονομαχιά, καμία, είναι ψηλό παιδί, αλλά έχει ένα κάτι ανοίγματα στα πόδια του, είδα κανένα δύο φορές τους πήρε την μπάλα με τάκλου με ανοίγμα των ποδιών, χωρίς να πέσει κάτω. Μου έκανε εντύπωση και μπροστά θα τον έχεις και να πάρει και κανιά κεφαλιά.
0: Η Κωνσταντίνα μου λέει χτυπάει το κουδουνάκι.
2: Ποιο κουδουνάκι?
0: Του προαυλίμου τελείωσε, μπες μέσα.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου άκου να σου πω.
1: Να μου πείτε, ακούω.
0: Ένας είναι.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Πάω 22.
0: Μικρούλα.
2: Αμάν. Κοπελάρα μου πρόσφυγε να σου πω, υπάρχουν δύο κατηγορίες, η τρελή και η Γερασίμου. Ο Γερασίμου είναι τρελός με δίπλωμα, με προαυλισμό πεντάωρο, είναι σε συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Γι' αυτό το γουστάρω πολύ.
2: Εντάξει, παρέσει τώρα, τι γουστάρεις το Γερασίμου κοπελάρα μου, είσαι 22 χρονών κοπελάρα, όμορφη γυναίκα. Και τώρα μου είσαι 22 χρονών, τι γουστάρεις το Γερασίμου, Γερασίμου έχει περνάει και δεν το έχουν πει τώρα.
1: Έχει εξαιρετικό χιούμορ.
0: Πέστα,
1: έχει εξαιρετικό χιούμορ, με κάνει και γελάω.
2: Έτσι, άρα ξέρει τι κάνει.
0: Λέμε, τράβα τώρα μέσα να χωθείς, να σηκιάσει το κεφάλι
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Λοιπόν, άκουσε με κάτι.
0: Ένα, πάμε.
2: Αν αποκλειστεί σήμερα, αν χάσει το παιχνίδι για να αποκλειστεί, σήμερα για μένα η Ισπανία θα είναι αδικία για αυτό που έχει γίνει στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί η αδικία ήταν και με την.
2: Δηλαδή, με εντολές παγκόσμιο κύπελο δεν μπορεί να δίνονται. Και ζω για τη στιγμή, σε 45 λεπτά ή άντε να πω σε μια ώρα, μήπως πάμε στην παράταση και στα πέναλτι. Ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ να κατέβει να δώσει τον παγκόσμιο.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό, ρε φίλε.
1: Που είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει.
0: Και έχει πει χίλια μίλια πριν κάνα μήνα για
2: αυτό. Γι' αυτό ζω. Θα ξεφτυλιστεί όλο το σύστημα, πρώτα απ' όλα.
0: Ευκαιρία, κουκουρέγια. Κουκουρέγια, ευκαιρία κι άλλη.
2: Κάτι ρε μπουκουρέγια με το μαλλί που έχει, ρε. Βάλε το ρε να τελειώσει.
0: Λίγο έξω από τα δοκάρια, λίγο έξω.
1: Πώς το πλένε αυτό το μαλλί, δεν ξέρω.
2: Για να το τελειώσω, θέλω να πω αυτό που μου είπε ο Βασίλης ο φίλος από τον Πλαταμόνα σήμερα και για απόλυτο δίκιο. Μου λέει ο Γαρά, είναι ελάχιστος παίκτης ο Μέση, γιατί και μόνο που τη βομβαρδίζουν σήμερα οι Αμερικάνοι το Ιράν και δέχτηκε να παίξει το παιχνίδι. Άμα ήταν αρσενικός και μάγκας ο μεγαλύτερος παίκτης να τους κάνει γεια σας όλους, έπρεπε να κατέβουν και να πει όλοι οι Αργεντινοί καθόμαστε κάτω. Το ίδιο και οι Ισπανοί.
0: Εντάξει, όμως,
2: να τεινάξεις Ινφαντίνο FIFA και όλο το βρώμικο σύστημα που υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι πληρώνουν 33.000 δολάρια για να δουν αυτό το τουρλουμπού, κύριε φίλε.
0: Εντάξει, όχι, δεν είσαι παρόλος, θα σου πει και ο άλλος ο αθλητισμός είναι μακριά από την πολιτική.
2: Όχι φίλε, είναι βαθιά συνυφασμένος με την πολιτική.
0: Εμείς το κάναμε έτσι. Κανονικά δεν πρέπει να είναι.
2: Όχι, φίλε,
0: γιατί.
2: Γιατί
0: οι προσφυγητές.
2: Η ομάδα σου ήταν ομάδα της προφυλιάς.
0: Άλλο λέω, βρε. Άλλο λέω, βρε.
2: Ναι,
0: άλλο λέω όμως. Οι παίκτες των ομάδων δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Είναι όλοι επαγγελματίες.
2: Δεν είπα ότι να παραδίδουν τους παίκτες του.
0: Ναι, άρα.
2: Δεν
0: θεωρώ δηλαδή ότι ο Μέση, ο κάθε Μέση είναι υπέρ του πολέμου που γίνεται στο Ιράν.
2: Άμα ήταν ο Μαραντόνα όμως, είσαι σίγουρος. Ότι δεν θα το παίζει.
0: Θα το παίζει και ο Μαραντόνα, ρε φίλε. Απλά θα τα έχουν λίγο πιο χοντρά. Θα τα έχουν πιο χοντρά. Όπως θα ηχώσει και στον Πάπα τότε.
2: Λοιπόν, εσύ δεν μου λες κατσίκι, είπες Ισπανία.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα.
2: Εντάξει,
0: ευτυχώς. Ο Τσαπαλιάρης είπε Αργεντινή.
2: Ωραία.
0: Όχι, ο Τσαπαλιάρης είπε Ισπανία. Ισπανία είπε ο Τσαπαλιάρης. Και over 3,5 κιόλας.
2: Over 3,5 πες του. Στο επόμενο παιχνίδι.
0: Γεια σου τρελάρα, γεια.
1: Γεια
0: σου. Γιώργος είναι μεγάλη μορφή εδώ της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα. Βγαίνει σε εκπομπές. Ναι, είναι ωραίος. Έχει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τα πειράματά μας είναι με χιούμορ. Μπορεί κάποιος να τα καταλαβαίνει και να του ενοχλεί, αλλά αν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν παρεξηγεί για να παίρνεις τον κάθε μέρα.
0: Με πειράζει, τον πειράζω για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, αλλά σε πλαίσια που κάποιος. Μπορεί να το παρεξηγήσει που δεν έχει έτσι πολύ μεγάλη αίσθηση του χιούμορ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ο κόσμος πρέπει.
0: Τίποτα. Ο Μέση πήγε. Τίποτα. Η Αργεντινή είναι πολύ πίσω. Εντάξει, καμία σχέση με την Αργεντινή που ξέρουμε, την ομάδα που είδαμε την Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ισπανοί κάνουν στο γήπεδο ό,τι θέλουν. Παίζουν μονότερμα στην ουσία. Όταν λέμε μονότερμα, μονότερμα. Να δούμε και τις φάσεις εδώ πριν πάμε στο ημίχρονο. Γιατί πάμε 4 λεπτά έχει. Τόσο λεγάκι καθυστέρηση πάνω το ρολογάκι.
1: Ναι.
0: 4 λεπτά καθυστέρηση. Λοιπόν, έχει 2 κόρνερ η Ισπανία. Κανένα κόρνερ η Αργεντινή. Καμία επίθεση στην εστία. Σε 40 λεπτά, παιδιά, δεν έχει κάνει. Σε 40, ναι. Δεν έχει κάνει μία φάση στην εστία η Αργεντινή. Η Ισπανία έχει κάνει 3 φάσεις, 2 στο τέρμα. Κατοχή 64-36. Έτσι, επικίνδυνες επιθέσεις που τις γράφουν εδώ. 26 Ισπανοί, 2 μόνο. Και είναι αυτές με το Μέση που είδαμε που πρόλαβε το μαφιάκα συγκίκη. Αυτό εννοούν επικίνδυνη επίθεση.
1: Πρέπει να τρέξουν πιο πολύ.
0: Να τρέξουν, να αλλάξουν πολλά πράγματα στο δεύτερο μήχρονο. Γιατί είναι.
1: Γιατί δεν παίζουν στην ουσία.
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερη η Ισπανία. Πολύ καλύτερη. Λοιπόν, το μάτς μπήκε στο 40. Είμαστε στο 47 περίπου. Να δούμε και λίγο ήχο. Λογικά τώρα θα ακούγονται οι Ισπανοί περισσότερο. Γιατί με αυτό που βλέπουν δεν.
1: Δεν συγκινούνται.
0: Ναι, δεν συγκινούνται, σωστό.

0: Περιμένουν πολλά λάθη, μεταβιβάσει λάθος, δεν μπορούν να βγουν συγκότερα. Οι Ισπανοί κάνουν ό,τι θέλουν στο γήπεδο.
1: Κλέβουν μπάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε, λογικά το ημίχρονο θα τελειώσει 0-0. Θα πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Για τα παιδιά που έχουν παίξει παράταση, ένα 45 λεπτό έμεινε ακόμα για να το πιάσουν το στοιχηματάκι τους. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρ, ωραία παρέα έχει σήμερα. Την Κωνσταντίνα με το πολύ ωραίο χαμόγελο.
1: Ευχαριστώ.
0: Χαμογελάει στην κάμερα, χαμογέλασε, σμάιλ, εκείνη η κάμερα, μπράβο. Είμαστε παιδιά, ελλάδα.tv.gr, μας βλέπετε και ζωντανά, μας ακούτε κιόλας, εικόνα και ήχος. Ο Σταύρος έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Παιδιά, ελάτε Ρόδο να κάνετε διακοπές, λέει. Ο Ρόδος, ωραίο νησί Ρόδος, βουλιάζει τώρα το καλοκαίρι.
1: Δεν έχω πάει και θέλω.
0: Εδώ, ο φίλος μας έστειλε μήνυμα να πάμε στη Ρόδο.
1: Να πάμε.
0: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ετοίμασε βαλίτσες και πάμε.
0: Πάμε, φύγαμε, για Ρόδο. Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, την όμορφη.
1: Καλησπέρα.
0: Αν παντρεύεται, Κωνσταντίνα, παιδιά, είπαμε, το είπα και στην αρχή, πρέπει να φέρετε το ε9. Το ε9 της εφορίας, θα δούμε τι, πώς και τι, και αλόγως θα πράξουμε.
1: Περνάει και έγκριση και από τη δική σου και από τον μπαμπά.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ποτρώ πολύ μεγάλη ξενέρα, αλήθεια, με την Αργεντινή. Δεν
0: τελείωσε
1: τη βλέπω.
0: Το ημίχρονο, α πούμε. Το ημίχρονο τελείωσε.
1: Δεν τη βλέπω ενεργή.
0: Εντάξει, πρώτο ημίχρονο ήταν κακή. Βέβαια, πρώτο ημίχρονο ήταν, Κωνσταντίνα, κακή και με την Αγγλία. Πάλι με την Αγγλία ήταν πολύ κακή πρώτο ημίχρονο.
1: Όχι τόσο.
0: Κακή, το ίδιο πράγμα ήταν. Ναι, το ίδιο πράγμα ήταν. Όταν έβαλε, απλά ήταν κακή για Αγγλία. Ήταν να μάθει μάπα. Όταν έβαλε τον κόλλη η Αγγλία όμως και μετά, η Αργεντινή έβγαλε φωτιές.
1: Εντάξει, έγιναν και λάθη βέβαια από τον
0: προπονητή. Ναι, πολλά λάθη, αλλά.
1: Δεν έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές.
0: Σωστό.
1: Αυτές οι αλλαγές χαντάκωσαν όλη την ομάδα.
0: Ναι, έπρεπε να γίνουν άλλες αλλαγές τουλάχιστον, να μην βάλει μόνο αμυντικούς. Αλλά μετά η Αργεντινή έπαιξε μπαλάρα. Και έβαλε δύο γκολ στο τέλος, έπαιξε μπαλάρα. Είχε δοκάρια ευκαιρίες. Τώρα δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι πως είναι, γιατί οι Ισπανοί δεν είναι Άγγλοι. Είναι καλύτερη ομάδα από τους Άγγλους.
1: Είναι Ισπανοί, εντάξει. Είναι δύο καλύτερες ομάδες.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και εμείς το διάλειμμα μας.
1: Πάμε.
0: Πάμε να πούμε και εμείς ένα ποτηράκι νερό.
1: Και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε και εμείς το θαναψτικό μας να περάσει και εμάς έτσι. Πάμε cool break και εμείς. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε.
1: Hydration εννοείται.
0: Ναι, ναι. Πώς το είπες?
1: Hydration.
0: Cool break το ξέρω εγώ.
1: Hydration break το γράφε.
0: Έτσι γράφει. Σωστά. Το δίκιο σου βουνό. Το δίκιο σου βουνό. Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας έστειλε μήνυμα. Καλύτερα. Κωνσταντίνα, καλύτερα έλα Θεσσαλονίκη. Ρόδο είναι πανάκριβο. Είχα πάει εγώ πέρυσι πανάκριβο. Άλλη πρόταση έχεις να πας Θεσσαλονίκη?
1: Έχω πάει.
0: Χαλκιδική, ωραία. Σαν τη Χαλκιδική που λένε δεν έχει.
1: Πήγα στο δεύτερο πόδι. Είναι...
0: Ωραία. Ωραία.
1: Θα σου πω, ωραία ήταν.
0: Ωραίες παραλίες.
1: Αλλά εντάξει, δεν μας τρέλανε με τη μαμά. Μάλλον στο ξενοδοχείο επειδή που είχαμε πάει.
0: Εντάξει, okay.
1: Που είχαμε πάει δεν. Αλλά εντάξει, όπως και να είναι διακοπές, παιδιά, παίρνει παντού ωραία. Η Θεσσαλονίκη εκπληκτική. Πάρα πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Έχω πάει δύο φορές εκπληκτικά.
0: Ο φίλος Αποστόλης μας στέλνει μήνυμα. Καλό βράδυ, Μπιλάκο και στην Κωνσταντίνα. Μάπα το καρπούζι. Βλέπω στο τέλος μια ευκαιρία του Μέση και τέλος. Εντάξει, μέχρι στιγμής μάπα είναι από την Αργεντινή. Η Ισπανία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δημιουργεί, κάνει συνδυασμούς.
1: Ο Γιαμάλ έχει κάνει τρεις επιθέσεις.
0: Ναι, είναι, μην πει τον παίχτη που έχασε μια ευκαιρία. Έχασε να παίξει μια ευκαιρία, πώς τον είπες, ο Νιάς.
1: Ο
0: Νιάς.
1: Ο Νιάς, καλά, ο Νιάς είναι ο άστο, δεν.
0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε και tvelada.gr, μας βλέπετε και live, έχετε και εικόνα και ήχος, μπείτε στο ελλάδα.tv.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τους φίλους που θέλετε να πάρετε να πούμε ό,τι θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Το ξενυχτήσουμε απόψε. Λοιπόν, το μας είπαμε σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού Ισπανία και Δενή 0-0. Ο φίλος ο Ηλίας, Κωνσταντίνα, άσε να λένε έλα αμοργό.
1: Αμοργό.
0: Ορίστε, έχεις προτάσεις για πολλά νησιά, είδες τι γίνεται. Εμένα μια πρόταση δεν έχει έρθει.
1: Θα σε πάρω μαζί. Εμένα μου λένε, εμένα και εσένα μαζί, έλα, έχω εσένα κούνα, θα σε πάρω μαζί.
0: Εμένα θα μου πούνε έλα στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα. Εσύ σε νησιά, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη.
1: Και στην Αρτέμιδα καλά.
0: Ωραία, είναι και στην Αρτέμιδα.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα, δεν κάνεις πολλά χιλιόμετρα.
1: Ήρθε ο Μπίμπερ τώρα στο παρασκήνιο.
0: Την κιθάρα του,
1: ναι.
0: Αυτός είναι ο Μπίμπερ.
1: Ο Justin Bieber.
0: Bieber.
1: Εκπληκτικός, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τα τελευταία του τραγούδια κάπως έχει ψιλοχαλάσει. Αλλά...
0: Ήταν, μου λες εμένα που μουσική ξένη.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Ένα γονίδι, καρά, τερζί, τέτοια πράγματα να μου πεις. Να σου πω τώρα. Justin Bieber, πώς λέγεται αυτός και Μαντόνα.
1: Καλά, Justin Bieber, Ariana Grande. Καλά, έρετο εγώ με την Ariana Grande. Κομματάρες έχει, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή Justin Bieber.
0: Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου, η Σάκα δεν τα κατάφερε.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Λοιπόν.
1: 2-0 το σετ.
0: 2-0 έχασε από την.
1: Να από την Κρυτσίκοβα.
0: Ρωσίδα είναι.
1: Νομίζω δεν είναι Ρωσίδη Κρυτσίκοβα. Κάτσε να σου πω.
0: Τσέχα, τι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έτσι από βλάπω περιέργεια να το ψάξω.
0: Μπάρμπορα Κρετσίκοβα. Κρετσίκοβα λέγεται. Έχασε 2-0 σετ, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, πήγε τελικό όμως.
1: Το πρώτο σετ δεν είχαν μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, το δεύτερο έχασε με 3 σετ διαφορά. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Καλή δεν είστε και άλλη, πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Παιδιά, σήμερα μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Ξεκινήσαμε στις 9, εκτάκτως.
1: Τσέχα είναι.
0: Τσέχα, καλά είπαμε.
1: Τσέχα.
0: Και για κοπές, φίλε μου που ρωτάς, ξεκινάμε 1η Αυγούστου. Παίρνουμε την αδειά μας 1η Αυγούστου. Ξεκινάμε 23 με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα είμαστε εδώ. Ο Μέση, να πούμε, έγραψε ιστορία με αυτόν τον αγώνα που έπαιξε. Είναι ο δεύτερος παίκτης με συμμετοχή σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου μετά τον Καφού, τον Βραζιλιάνο. Μεγάλη υπόθεση να παίξει σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου.
1: DJ Θεά. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Αυτή είναι η Σακύρα.
1: Η μία και αναπανάληπτη.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται μουντιάλ χωρίς Σακύρα.
0: Ναι, αυτή να πω, τώρα όχι φωνητικά δεν ξέρω, αλλά εντάξει, γενικότερα είναι ομοιόμορφη κοπέλα.
1: Στο μουντιάλ του 2010, αν δεν κάνω λάθος, με την Νότια Αφρική, είχε βγάλει το τραγούδι Waka Waka, παιδιά, εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, το, ναι, αυτό ξέρω και θυμάμαι κι εγώ. Έπαιζε παντού.
1: Να είναι δυνατό.
0: Αλλά όποιο, πιο
1: πολύ... Να μην το ξέρει το τραγούδι, να μην αυτό.
0: Ναι, πιο πολύ τη Σακύρα όμως εγώ, πιο πολύ σε εικόνα παρά σε φωνή. Κωνσταντίνα, μου συγγνώμη κιόλα.
1: Άντρες.
0: Εντάξει, άντρες, τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο Πικέ στο κήπεδο. Αν θαυμάζει την πρώην σύζυγο.
1: Μπορεί κάπου εκεί πέρα.
0: Με τη νέα του σύντροφο. Να ζηλέψει και η Σακύρα.
1: Λες.
0: Θα κάνουμε και λίγο κουσκούς.
1: Θα το μάθουμε ναι, μετά από τα πρωτοπολίστικα.
0: Ναι, παιδιά, έκανε πολύ ζέστη χτες σήμερα. Έκανε πάρα πολύ ζέστη. Το κάτω μεσημεράκι και μετά. Κάποια στιγμή με τον Γιώργο που είδαμε στο μαγαζί το κινητό του, έγραφε στη σκιά 36 βαθμούς.
1: Σκιά.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα και κάνα 38-39. Και από αύριο, Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα μέχρι Τετάρτη, θα φτάσει 39 βαθμούς και 38. Θα καούμε.
1: Και παραπονιόμουν εγώ με το air condition μέσα στο μαγαζί.
0: Μια χαρά έστω στο μαγαζί.
1: Τέλεια ήμουνα.
0: Να πούμε και πολλές καλησπέρες στα παιδιά εκεί στον Γιώργο, τα υπόλοιπα παιδιά στις διαδρομές Market και στην Νέα Ιωνία, στη γειτονιά μας. Ελάτε από εκεί, παιδιά, να γνωριστούμε από κοντά. Θα κάνετε και τα ψώνια σας, οικονομικά πάντα.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω ένα νέκο το ωραίο τώρα. Μου στείλε ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλιο. Το αεροπλάνο πέφτει και αεροσυνοδός γλιτώνει και σώθηκε από θαύμα που βρίσκεται κάπου σε ένα νησί μόνη της. Κοιτάζει τριγύρω και ξαφνικά βλέπει έναν άντρα Έλληνα να ψήνει κρέας. Το ρωτάει, πόσο καιρό είσαι εδώ? Απαντάει, 15 χρόνια. Δώσε μου λίγο κρέας, του λέει, πεινάω. Εντάξει, λέει, θα σου δώσω, αλλά εσύ τι θα μου δώσεις? Αυτό που δεν έχεις δει εδώ και 15 χρόνια, τη λέει αυτή. Μη μου πεις, λέει, ότι έχεις φέρει τσίπουρο. Αυτό του λείπει το άνθρωπο, το τσίπουρο, 15 χρόνια. Τι να κάνουμε?
1: Δεν του έλειπα στην κοινική συντροφιά το τσίπουρο.
0: Όχι, το τσίπουρο. Εντάξει.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι σε προσκαλεί να πας στις Σπέτσες. Πολύ ωραίο νησί. Σπέτσες, φοβερό νησί.
1: Εγώ για τα νησιά, τα ελληνικά και τα δικά κοντά, μας, και έχω ακούσει τα καλύτερα. Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Ναι, η Ελλάδα έχει τα πιο ωραία νησιά. Εδώ που τα λέμε, είναι το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη. Απλά εμείς δεν το αξιοποιούμε σωστά η πολιτική
1: μας. Και δεν το κρατάμε καθαρό.
0: Επίσης, η πολιτική μας.
1: Κάτι που να πω, ναι. Τα σκουπίδια να τα πετάμε, καλά, παιδιά. Αυτά εντάξει, όχι, είναι ντροπή. Τόσα ωραία μέρη που έχουμε και να είμαστε μες στη βρώμα, ναι, παιδιά. Εντάξει,
0: αυτό φταίμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Αλλά και η Σπέτση είναι ένα πολύ ωραίο νησί και είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα που τα λέμε, η Κωνσταντίνα μου έχει προτάσει για 5 καλοκαίρια, είσαι κομπλέ. 5 καλοκαίρια δεν χρειάζεται, έχουμε προτάσει ήδη για 5 καλοκαίρια. Πάμε για το 6ο τώρα.
1: Πάμε.
0: Ναι, για το 6ο καλοκαίρι.
1: Θα συμπληρώσουμε.
0: Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην κουκλάρα που έχεις δίπλα σου. Τη βλέπω και στο Blue Sky, λέει, κάθε Παρασκευή βράδυ.
1: Ω, ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα Blue Sky δεν υπάρχει πια. Τώρα... Όχι, δεν υπάρχει. Σταμάτησε η εκπομπή λόγω καλοκαιριού.
1: Η εκπομπή θα δείξει τώρα.
0: Όχι, μόνο θα δούμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και άλλα σχέδια, θα τα μάθετε.
1: Σιγά-σιγά όλα.
0: Σιγά-σιγά όλα, σιγά-σιγά.

0: Είπαμε, Μαρία Σάκαρ έχασε, δεν τα κατάφερε να κερδίσει στο Athens Open. Έχασε 2-0 από την Τσέχα Μπαρμπόρα Κρετσίκοβα, αλλά έκανε μια δήλωση στον εκλεκτό της καρδιάς της, τον κύριο Μητσοτάκη, τον γιο του Μητσοτάκη. Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα, του είπε.
1: Εντάξει, γλυκό.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Είναι πολύ γλυκό. Πολύ, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ γλυκό.
0: Μήνυμα καρδιάς.
1: Την υποστηρίζει πάρα
0: πάει,
1: πολύ.
0: Στο γήπεδο, ναι, πάει, παρακολουθεί.
1: Την παρακολουθεί, την στηρίζει πάρα πολύ. Εντάξει, αφού τα παιδιά.
0: Βέβαια, παίζει και εσύ τέννις να πούμε στον κόσμο.
1: Εντάξει, όχι επαγγελματικά, παιδιά, μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει, φίλε, και η Σάκαρη δεν ξεκίνησε επαγγελματικά. Σιγά σιγά το πήρε και τη άρεσε. Μπορεί να γίνει και εσύ η Σάκαρη τη Νέα Ιωνία, τη Καλογρέζα.
1: Τη Καλογρέζα.
0: Μπράβο,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Εκεί κλείνουμε.
0: Γιατί, όχι.
1: Και
0: να λέμε μετά από 10 χρόνια ότι η Κωνσταντίνα έχασε ή κέρδισε τη Ρίκοβα αυτήν. Με 2-0.
1: Α, δεν έχω πάθει κανέναν τραυματισμό. Γιατί είδα καλά με κυνηγά κράτο, σωστά.
0: Δύσκολο άθλημα.
1: Πάρα πολύ. Είναι, γυμνάζει τα πάντα.
0: Όλο το σώμα.
1: Τα πάντα όλα. Πονά, χέρι.
0: Λένε ότι. Που έχουν μελετήσει κάποιοι μελετητέ, έχουν πει ότι τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι λένε τώρα. Εντάξει, τώρα τα αθλήματα. Είναι το πόλο και το τένις. Γιατί στο πόλο. Είσαι συνέχεια μέσα στο νερό και πρέπει να είσαι συνέχεια. Δεν μπορεί να κάτσει, να σταματήσει, μην τα ξεκουραστεί. Στο ποδόσφαιρο ξεκουράζει λιγάκι. Άμα είσαι στην άμυνα και μπάλανε μπροστά, δεν κάνει τίποτα.
1: Παίρνει κάποια ανάσα, ναι.
0: Στο βόλεϊ τα ίδια. Στο μπάσκετ τα ίδια. Στο πόλο όμως πρέπει να κολυμπά κιόλα. Και ναι, να παίζει. Και μετά το τένις. Λέει γιατί
1: μα
0: συνέχεια κινείσαι.
1: Από πόδο θα σου έρθει μπάλα.
0: Ναι, χέρια, πόδια τα πάντα.
1: Γι' αυτό και λέω. Και εγώ να σου πω κάτι και η υπασία θεωρώ.
0: Υπάρχει εντάξει, κάτσε πάνω στο άλογο. Το άλογο το άλογο καμία όταν μπορείτε.
1: Περίμενε, αλλά εσύ για να κουμαντάρεις ένα ολόκληρο άλογο δεν είναι εύκολο. Το άλογο δεν κάθεται. Δεν σου, επειδή
0: ναι,
1: είσαι τραβά στα λουριά,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: κάθεται.
0: Ναι, μου, αλλά ένα άλογο το οποίο σου προπονείς και το ξέρεις, καταλαβαίνει και τι πρέπει να κάνει.
1: Αλλά όταν ξεκινάς την υπασία δεν ακούνε, ναι. Καταλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ πανέξυπνα.
0: Τα πιο εξυνάλογα είναι τα άλογα, τα πιο εξυνά ζώα. Ρε.
1: Είναι πανέξυπνα, καταλαβαίνουν, αν έχεις ξανακάσει ναι. Και πω, άμα ξέρεις
0: θέλω
1: να τα κρατάς
0: και αυτό. Το άλογο αν το προπονήσεις και το είναι δικό σου και το κάθε μέρα ασχολείσαι μαζί
1: καλά,
0: του.
1: Καλά, αν είναι δικό σου χαίρο πολύ, μετά, εγώ δεν έχω στην κατοχή ναι, μου άλογο.
0: Λέω, μετά ξέρει το άλογο τις εντολές σου.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ενώ στο πόλο και στο θέγγι είναι αθλήματα τα οποία είσαι συνέχεια σε κίνηση. Ειδικά το πόλο που είσαι μες στο νερό,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να βουλιάζεις. Πρέπει να επιπλέεις.
1: Όλη την
0: και
1: ώρα.
0: Να παίζει και να είσαι και επαγγελματία.
1: Πάρα πολύ αντοχή.
0: Στην παραλία παίζαμε τις κόρες μου εγώ. Πέταμε την μπάλα, πάρε την μπάλα. Εντάξει, μιλάμε για ένα αθλητισμό, για πρωταθλητές. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα.
1: Όλα τα αθλήματα είναι δύσκολα.
0: Ναι, όλα έχουν δυσκολία. Για το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα. Δεν είναι εύκολο να παίξει.
1: Εγώ θεωρώ ότι τίμια παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν όλοι οι αθλητές και είναι και σε κάποια αθλήματα που ας πούμε στο τένις που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνα, υπάρχει αυτό που λες, okay, το καταλάβω, αλλά υπάρχει και άλλη απόψη. Σου λέει ότι ένας καρδιοχειρούργος
1: ναι.
0: Που σώζει ζωές παίρνει 360 και ένας που ξάει μια μπάλα παίρνει 100 εκατομμύρια την εβδομάδα.
1: Εντάξει,
0: να μου πεις
1: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Θα σου πει ο άλλος ότι είναι marketing, τα πάντα είναι marketing, ότι αυτός που βάζει τα γκολ θα σου φέρει και λεφτά πίσω. Σα στην εταιρεία, θα σου φέρει διαφήμιση, θα σου φέρει αυτό το αντάλλο. Αλλά...
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί να σου πω κάτι, ο αθλητής μπορεί να πάθει ένα τραυματισμό και μετά να μείνει εκτός και να καταστραφεί όλη του η καριέρα.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: οπότε,
0: μου λέω όμως
1: ότι.
0: Ναι, λέω ότι το να κλωστάς μια μπάλα δεν είναι το ίδιο σημαντικό το να σώζει μια ζωή.
1: Εντάξει.
0: Αυτό
1: από και, ναι, αλλά υπάρχουν, είναι και πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία είναι αυτή ότι ένας γιατρός σώζει κόσμο, ένας επιστήμονας που σπουδάζει κάθε μέρα διαβάζει. Για να μπορέσει να σε σώσει ένα από μια κακή αρρώστια, π.χ. χτύπημα ξύλο,
1: ναι.
0: Το καθένα από εμάς. Και ένα αθλητή βάλει ένα γκολ και σου λέει 50 εκατομμύρια την εβδομάδα.
1: Ακού και τις δύο απόψεις.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ ακούω και τις δύο. Αλλά λέω ότι και ο αθλητής θα σου φέρει χρήματα όμως. Οι ομάδες τι είναι, εταιρείες.
1: Εταιρείες
0: σε πληρώνω, μου φέρνει διαφήμιση, μου φέρνει έσοδα.
1: Και είναι πάρα πολύ αυστηρά. Το τίτλος, το πώς ναι, προπονείσαι, τα, πάντα όλα. Είναι ψυχοφθόρο πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, όταν αποφασίζει να παίξει μπάλα επαγγελματικά. Κάνεις θυσίες. Ξεχνάς τα μπουζούκια, ξεχνάς τις ταβέρνες, ξεχνάς τα πάρτι, ξεχνάς τη δισκοτέκ, τα μπαρ, τα κλαμπ, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Τα ξεχνάς. Όταν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά, σε ψηλό επίπεδο. Αν θέλει να παίξει αεραστηνικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Καλά, αεραστηνικά, ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο απόψεις και οι δύο τις δέχομαι εγώ. Τις δύο απόψεις τις δέχομαι. Αλλά θεωρώ ότι και το επάγγελμα του γιατρού είναι ένα επάγγελμα το οποίο.
1: Καλά, εντάξει, άμα πάθουμε κάτι, αυτό θα
0: γιατί και αθλητές. Σε γιατρό θα πάνε να πάθουν κάτι.
1: Εάν πάθουν κάτι, ναι.
0: Αλλά είναι όμως ονόματα τα οποία φέρνουν πολλά χρήματα στις ομάδες, καταλαβαίνεις. Όταν λέει, ας πούμε, ο Ρονάλντο πήρε πριν κάποια χρόνια πόσα εκατομμύρια από την Γιουβέντους για να πάει να παίξει μπάλα. Την επόμενη μέρα είπανε ότι με τις φανέλες πούλησε η Γιουβέντους 60 ευρώ η μία, με πούλησε 100.000 φανέλες. Έβγαλε τη μισή μεταγραφή. Άρα σου λέει η ομάδα ότι εγώ έχω ένα παίκτη, τον πληρώνω τόσα πολλά, αλλά θα μου τα φέρει πίσω. Είναι.
1: Καλά, όλα έτσι. Στη ζωή είναι θέμα marketing, ναι, έτσι. Marketing, ναι.
0: Λοιπόν, το ημίχρονο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, γιατί είπαμε θα κάνει 2 λεπτά παραπάνω. Είπαμε 17 λεπτά.
1: 17.
0: Από σωστά. 15. Τα θυμάμαι, είδες. Μου τα έπεσε, τα έχω μάθει απ' έξω, είδες. Είσαι διαβασμένη σήμερα, Κωνσταντίνα μου.
1: Πάντα διαβασμένη. Πάντα.
0: Πάντα. Ο φίλος ο Σπύρος έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Θα σας ακούω και σας βλέπω από το Ελλάδα TV. Κούκλα η Κωνσταντίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, όπως το είπες πριν, δεν είναι, είναι 90.000 θεατές σήμερα στο γήπεδο.
1: Έχω 5.200 επίσημα, διάβασα εγώ.
0: Επίσημα, Νέα Υόρκη γίνεται το αγώνας, όχι η Ντάλλας που παγώ, λάθος, Νέα Υόρκη.
1: Νέα Υόρκη.
0: 90.000 θεατές και υπάρχουν εισιτήρια, Κωνσταντίνα, που κάνουν 33.000 δολάρια.
1: Ναι, περίμενε. 33.000 ή έχει 33,00. 33 ευρώ.
0: 33 ευρώ δεν έχουμε ούτε στην Ελλάδα. 33.000 δολάρια. Δώσανε κάποιοι για να δουν τον αγώνα. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου.
1: Βασίλειο, είναι... και εσύ δεν το πιάνουμε.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, να είμαστε με 10 δουλειές. Λοιπόν, αλλά το είπε ο κατάμεστο, 90.000 θέσεις, θεατές βλέπουν τον αγώνα, το οποίο Μουντιάλ, τεράστια τα έσοδα, εντάξει. Γενικά από το Μουντιάλ.
1: Καλά.
0: Τεράστια, τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Άστο, τεράστια τα έσοδα.
1: Από χορηγούς.
0: Από χορηγούς, διαφημίσεις, μιλάμε, άστο. Τα cool break που κάνουν. Τώρα, ας πούμε, κάνανε ένα, τα cool break που κάνουν τώρα κάνουν μόνο για διαφημιστικούς λόγους, όχι τίποτα άλλο. Ας πούμε, μια μέρα πριν κάνα 20 ημέρες, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, σε ένα παιχνίδι που έβρεχε, στον Καναδά νομίζω ήταν,
1: ναι.
0: Έβρεχε. Και κάνανε cool break. Τι να πει, αφού έβρεχε, πώς θα αντιδρώσουν. Δεν ήταν ζεστή βραδιά. Να πεις να κάνει ζέστη, να ξεκουραστώ, να πιω ένα μπουκάλι νερό που λέει ο λόγος. Έβρεχε. Κάνανε cool break. Άρα το κάνουν μόνο και μόνο για να πάρουν τις διαφημίσεις από τους χορηγούς. Το τρίλεπτο θα παίξουμε διαφημίσεις.
1: Ναι, δεν πίνω και ό,τι νερό. Δεν είναι συγκεκριμένο.
0: Ναι, νερό και ό,τι με αυτοκίνητα που διαφημίζουν, τα ναυπηστικά και όλα τα που διαφημίζουν. Στις κυματικές εταιρείες. Λοιπόν, όλα έτοιμα να γίνει το ιστέρα για το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε 0-0 για να δούμε. Θα βγάλει Αντίδας Αργεντινή ή θα περιμένει τα ίδια πράγματα. Θα παίζει Ισπανία και Αργεντινή, θα αμήνεται. Για να δούμε.

0: Ο φίλος ο Χριστόφορος, χρειαζόμουν τη φάση, όχι τίποτα. Ο Χριστόφορος που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι, μιλάρα τέτοιες εκπλήξεις μας κάνει σε κάθε πολλές φορές, λέει, να φέρνεις τέτοιες παρουσίες στο σταθμό. Ορίστε, Σαντίνα μου. Λοιπόν, πάλι ξεκινάει η γερά Ισπανία. Πάλι σουτ, λίγο, όχι το πιάσε.
1: Το πιάσε.
0: Ναι, το πιάσε.
1: Και πάνω του ήρθε, εντάξει αυτό.
0: Εντάξει, έπεσε στη γωνία, εντάξει, ήταν καλό σουτ.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας σου.
0: Ναι, είναι καλός, πολύ καλός. Ωραία φάση, έκανε την τρίπλα, σουτάρι, όχι, εντάξει, το πιάσε.
1: Από τερματοφύλακες ξέρεις ποιος μου αρέσει γενικά, άκυρος, ο Λιβάκοβιτς.
0: Ο Λιβάκοβιτς είναι της
1: Κροατίας.
0: Ναι,
1: μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Κροατίας.
1: Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, πήγε πάλι η Ισπανία γερά, πάλι από τα δευτερόλεπτα έκανε ευκαιρία. Όχι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά όμως μπήκε δυνατά και πάλι.
1: Κάτι πάνε να κάνουν τώρα.
0: Ναι, εκεί στο κέντρο του γηπέδου, αλλάζω την μπάλα, εντάξει. Πρέπει να αλλάξει πράγματα για να μπορέσει να ελέγξει το ρυθμό. Γιατί έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι, έτσι θα πάει και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μόνο με θαύμα μπαίνει γκολ.
0: Ναι, τώρα δεν έχει κάνει φάση, ρε φίλε. Τώρα δεν έχει κάνει φάση. Τώρα
1: δηλαδή, πολύ περικυκλώσει.
0: Δηλαδή στην ουσία ο Αργεντινή τώρα, αν πάει το μάτς έτσι, μόνο να το κλέψει στην ουσία είναι. Δηλαδή
1: ναι,
0: να βάλει ένα γκολ, να το κρατήσει. Αλλά δεν είναι. Είναι. Πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη ομάδα η Κόρδερ για την Αργεντινή, το πρώτο νομίζω, για να δω. Νομίζω Κόρδερ έδωσε ή πλάγιο, για να δούμε. Λοιπόν, ναι, πρώτο κόρνερ και για την Αργεντινή, όντως είναι Κόρδερ. Δύο έχει η Ισπανία. Δεν έχει ούτε μία φάση στο τέρμα η Αργεντινή. Σε 50 λεπτά, 47 λεπτά, δεν έχει μία φάση για Αργεντινή. Είναι μεγάλο, τρελό πράγμα, εντάξει. Η Ισπανία έχει 4-3 στην εστία. Κατοχή 64-36, παραμένει μεγάλη κατοχή για την ομάδα από την Ισπανία. Ο Μέση στο κόρνερ, για να δούμε αν έχουμε κάτι εδώ. Κακό εκτελεσμένο είναι. Δεύτερο κόρνερ συνεχόμενο. Όχι, out έδωσε. Ακούμε και ήχο ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Ο Σκαλόνι και διαμαρτύρεται στον τέταρτο διαιτητή. Ο Σπύρος είναι και ο Γκαντέμις ο Τραμπ στο γήπεδο, λέει, με τον Ιφαντίνο. Βλέπω να σηκώνει τα ανεμοστρόβιλος, λέει ο Ρομπίνιο. Ο οποίος πριν κάνα μήνα, λιγότερο, έκανε κάποιες δηλώσεις απαράδεκτες για τους Ισπανούς. Τους έβριζε με τα χειρότερα λόγια τους Ισπανούς και σήμερα πρέπει να δώσει το κύπελο να το πάρει η Ισπανία. Να ό,τι θα γίνει στο κύπελο, στην κερκίδα, τι γιούχα θα φάει.
1: Δεν νομίζω θα έχουμε ευχάριστη εξέλιξη.
0: Ναι, θα το γιουχάρουν. Δεν μπορεί να το γιουχάρουν. Έχει πει πολύ σκληρά λόγια τους Ισπανούς. Πολύ σκληρά λόγια. Λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ με την Κωνσταντίνα τον αγώνα. Στο 49 μπήκαμε. Δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0. Τελειώνει και το Μουντιάλ, παιδιά. Σήμερα είναι η πρεμιέρα του. Πέρασε ένας μήνας. Με εκπλήξεις. Με απογοητεύσει τη Γερμανία, η οποία δεν κατάφερε να περάσει.
1: Εγώ ξέρω ποιο ήθελα να περάσει ομάδα, τι δεν πέρασε στους 16, ο Καναδάς. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν ήταν όμως και μια ομάδα η οποία.
1: Εντάξει, εμένα μου άρεσε όμως. Εγώ ήθελα ο Καναδάς δηλαδή. Εντάξει. Έβλεπα Καναδά εγώ για κάποιο λόγο.
0: Εντάξει, ήταν μια ομάδα δυνατότητες μέτριες. Δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Έπαιξε με το Μεξικό, την καθάρισε το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Απογοητεύσει ήταν η Γερμανία, απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Η Βραζιλία, απογοήτευση. Που αποκλείστηκε η Ολλανδία που την είχαν για ψηλά και αυτή η απογοήτευση. Ευχάριστη εκπλήξη ήταν το πράσινο ακροτήρι,
1: ναι,
0: που έφτασε ψηλά η Νορβηγία και η Ελβετία. Αυτές ήταν οι αποκαλύψεις του φετινού Μουντιάλ που δεν περιμέναμε να πάνε το πράσινο ακροτήρι. Ειδικά πήγε αρκετά.
1: Εμείς για πόσο δεν μπήκαμε για να παίξουμε.
0: Εμείς αποκλειστήκαμε. Χάσαμε από τη Σκωτία εμείς. Πρέπει να περάσουμε τη Σκωτία. Χάσαμε. Ήταν ευκαιρία να πάμε, αλλά. Εγώ ήμουν με το Κουρασάο, ήμουν εγώ. Αυτή είναι η ομάδα μου. Εθνική Κουρασάο. Πρώτη φορά μπήκαμε σε Μουντιάλ, αλλά δεν πήγαμε καλά. Φάγαμε στην αρχή 7 γκολ από τους Γερμανούς. Χάσαμε 7-1 και στράβω στο πράγμα.
1: 7-1.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε μια τυχεία.
1: Μία.
0: Εμείς του Κουρασάο. Αλλά φέραμε μια σοπαλία όμως. Και μετά άλλη μια ήττα με 4 γκολ. Εντάξει, φάγαμε 10 γκολ. Βάλαμε ένα. Καλά ήταν για πρώτη φορά που πήγαμε.
1: Από το καθόλου.
0: Έτσι. Λοιπόν, το αποδόσιο στοίχημα τώρα, παιδιά, έχει ανέβει η Αργεντινή πολύ. Έχει πάει στο 4.33 από 3.80 που ήταν. Το χ έπεσε αρκετά, 2.30, λογικό. Ο άσος της Ισπανίας δεν ανέβηκε πολύ, από 2.25 που ήταν, τώρα έχει πάει 2.50. Ανέβηκε λίγο, παρόλο που έχουν παίξει 50 λεπτά. Γιατί και οι μπούκητες βλέπουν ότι η Ισπανία είναι η ομάδα που υπάρχει στο γήπεδο. Εντάξει, ο Γιάμαλ κάνει όργια. Εντάξει. Κάνει πράγματα και θάματα για μάλλον σήμερα. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Κωνσταντίνα και στο Αίγιο είναι ωραία, λέει, και κοντά. Σε περιμένουμε.
1: Ωραία, θα πάμε, θα κάνουμε ένα mini tour.
0: Ένα tour.
1: Βλέπω εδώ ότι ψηλό σπρώχνονται.
0: Τσαμπουκάς.
1: Ναι.
0: Κίτρινη κάρτα έβαλε ο διαιτητής που την έβγαλε ο Κολομβιανός. Ισπανός είναι κάτω, κάποιο βίο μαρκάρισμα, κάποιο σκληρό μαρκάρισμα, μάλλον ναι, από Αργεντίνο ποδοσφαιριστή.
1: Διαμαρτύρονται πάντως.
0: Διαμαρτύρονται την κάρτα, εντάξει, την πήρε την κάρτα. Κάτι παραπάνω, για να δω σκόκκινη, για να δούμε τη φάση. Στο κέντρο του γηπέδου είναι η φάση. Εντάξει, δεν είναι κάτι, ένα σπρώξιμο είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι είναι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι.
0: Για κάτι παραπάνω. Εντάξει, τούτο μπουνιά.
1: Το όχι, βλέπω όχι, για μπουνιά. Απλά λέω ένα σπρώξιμο. Εντάξει, δεν έγινε.
0: Πήρε
1: και την
0: κάρτα. Πήρε και πάνω στον όλμο παρέδες.
1: Μπορεί να ήταν και λίγο σκόπιμο έτσι πως
0: ναι,
1: το έκανε.
0: Γι' αυτό πήρε κάρτα, γιατί είναι σκόπιμο. Τον έσπρωξε να μην προλάβει να πάρει θέση. Εντάξει, πήρε και την κάρτα αυτό. Μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Μπιλάρα μαγιά αυτό που κάνετε, λέει, με τον ήχο από το γήπεδο. Ναι, παιδιά, έχουμε ήχο από το γήπεδο. Ζωντανά. Ήρθε Κωνσταντίνα εδώ, παιδιά, και βρήκαμε ήχο από το γήπεδο. Φανταστείτε τι έχει γίνει τώρα. Αν ξαναέρθει, βλέπω να έχω το μέση στο στούντιο.
1: Λες. Ναι. Να παίρνουμε και συνέντευξη, αμέ.
0: Μπράβο, ναι, αμέ. Στο κανάλι μας. Λες πόσο πιέζουν οι Ισπανοί, δηλαδή φαίνεται. Μου,
1: δεν βλέπω να το παίρνει κανεί.
0: Βλέπει ότι δεν υπάρχει για αυτού ναι. Κούραση, ρε παιδί μου. Τρέχουν ασταμάτητα.
1: Ξέρεις
0: είναι
1: τι?
0: Παντού όπου βλέπει παίχτη, βλέπει παίχτη τη Ισπανία.
1: Μπορεί η Αργεντινή να πάρει μπρο μόνο άμα φάνε γκολ.
0: Ναι, μόνο να αλλάξει λίγο το στυλ υποχυνδιού, να πάει πιο μπροστά. Μόνο έτσι. Όπω με την Αγγλία. Α πούμε τώρα, βλέπει ότι. Σαν να είναι παραπάνω οι παίκτες οι Ισπανοί, ρε φίλε.
1: Ναι, λες και κάπου είναι σκόρπιο όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, δεν είναι, είναι όλοι μαζί.
0: Παντού υπάρχουν δύο Ισπανοί. Να κοιτάξω με το πλάγιο, δεν πάει να κάνει το πλάγιο, δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα.
1: Πού να τη δώσει.
0: Εντάξει, φάουλ εδώ τώρα. Εντάξει, εντάξει, πάω στο μέση νομίζω. Όχι. Ο Παρέδες χέρι στο φάουλ. Ναι, λογικά θα κάνει αλλαγές σε λίγο. Ο Σκολάρη. Για να δούμε. Για να δούμε. Ξέρεις, όσο περνάει και η ώρα και οι Ισπανοί τώρα θα έχουν το φόβο ότι δεν έχουμε κάνει κάτι. Μην φάμε και κανένα γκολ. Θα κοιτάξουν και οι Ισπανοί λίγο να φυλάξουν τα νότα τους. Δεν έχουμε πέρα νωρίς το 53, έχουμε προς ένας πολύ πολύ δρόμο. Αλλά βλέπεις όταν. Δεν μπορούν να περάσουν τη σέντρα.
1: Ναι, αλλά γίνεται και πολύ επιθετική.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Βλέπεις πάλι χάσανε την μπάλα. Δεν
1: μπορούν να αλλάξουν. Να παίζουν ξύλο στο τέλος.
0: Δεν μπορούν να αλλάξουν τρεις πάσεις, παιδί μου. Δεν μπορούν να αλλάξουν τρεις πάσεις. Εντάξει, Ισπανία είναι σπουδαία ομάδα τώρα, μην τρελαθούμε. Ήταν το δεύτερο φαβορί μετά τους Γάλλους για να πάρουν το Μουντιάλ. Και με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν οι Γάλλοι φαβοροί, παίξαν τόσο καλά που χαίρισαν εύκολα 2-0 τη Γαλλία. Να, τώρα πάει μόνο στο Γιάμαλ να το κάνει. Πάλι ψηλό ευκαιρία. Πάλι μέσα στην περιοχή μπήκανε.
1: Μπήκανε στην περιοχή.
0: Αν συνεχίσει έτσι, εγώ πιστεύω, Κωνσταντίνα μου, ότι είναι θέμα χρόνου να βάλει γκολ η Ισπανία.
1: Εντάξει.
0: Αν πιέσει τόσο πολύ.
1: Με το παιχνίδι που βλέπουμε, ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ πίεση.
1: Δυστυχώς, γιατί εγώ θέλω να κερδίσει.
0: Εσύ θες να κερδίσει η Αργεντινή, αλλά έτσι πως παίζει.
1: Εντάξει, έχω με αγαπημένο παίκτη, τι να κάνουμε.
0: Έχει το μέση, όπως πολλοί κόσμοι. Εντάξει, είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου τώρα. Μην τρελαθούμε. Από τους καλύτερους που έχουν περάσει ποτέ από τον κόσμο. Μαζί με τον Μαραντόνα, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι ξεπερνάει και τον Μαραντόνα. Εντάξει, τεράστιος παίκτης, αλλά okay, η ομάδα του σήμερα δεν φαίνεται ούτε ο Μέση να είναι στα καλά του.
1: Ποιος έπεσε πάλι.
0: Κάποιος έφαγε μια γωνιά, φαίνεται. Ούτε ο Μέση είναι στα καλά του. Αυτό ο παίκτη που λέμε το όνομά του, πες το να. Αυτό είναι το παράξενο όνομα, πες το παιδάκι Κώστας.
1: Μισό.
0: Ναι, πες το, ναι.
1: Περίμενε.
0: Με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
1: Ο Ινιάς.
0: Ο Ινιάς αυτό. Αυτός, τέλειος, το πάμε.
1: Ας τον πω Ινιά, γιατί το έχω πάλι λάθος.
0: Ναι, και εγώ λάθος θα το πω. Ας τον Ουρθαλαμπαλά, πώς λέγεται αυτός.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Σλαβιστά, να το πούμε μαζί. Ουρθαλαμπαλά, πώς λέγεται ρε, αυτό, πώς αυτός.
1: Για κάτσε να το βρω.
0: Α, τι να βρεις. Ούτε ονομά του δεν βρίσκουμε.
1: Αυτό τώρα κάπου με
0: πέταξε. Πάλι ευκαιρία, πάλι ευκαιρία για την Ισπανία. Πρόλαβε ο... Ποιος είναι αυτός, ο Παρέδες, πρόλαβε την μπάλα και πριν το Κουκουρέγια σουτάρει. Ωραία φάση κι αυτή, βγήκε μόνος στο Ισπανός, έκανε τη σέντρα, κοφτή σέντρα. Πριν σουτάρει ο Κουκουρέγια, ένας παίκτης Αργεντινής πρόλαβε, έβαλε το πόδι του, έβγαλε την μπάλα κόρνερ, τρίτο κόρνερ για την Ισπανία, η οποία συνεχίζει και πιέζει. Ουρθαλαθάμπαλ.
1: Πώς?
0: Ουρθαλαθάμπαλ.
1: Καλά.
0: Α, το 8, άλλα με το 8, 9. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι.
1: 9. Καταλαβαίνει ο κόσμος.

0: Λοιπόν, κόρδε για την Ισπανία, τρίτο είπαμε. Όχι, πέρασαν να εκμετάλλευτο, δεν έκανε κάτι. Παραμένει το 0-0 στο 57. Για το φίλο που ρωτάει που δεν έχει εικόνα, φίλε μου, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίζει τώρα ήταν η Ισπανία. Είναι η μόνη ομάδα που υπάρχει στο γήπεδο, γιατί μιλάμε τώρα για κατοχή 61-39, μιλάμε τώρα για 57 λεπτά και δεν έχει κάνει μία φάση στην εστία Αργεντινή. Δηλαδή για 60, μια ώρα παιχνιδιού δεν έχει κάνει Αργεντινή μία φάση.
1: Προσπαθούν απλά να μην φάνε γκολ.
0: Ναι, ναι. Αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Μοντιέλ και μπαίνει, ποιος μπήκε τώρα, κάτσε να δούμε, με το κόκκινο βγαίνει ο Μοντιέλ και μπήκε ο Μολίνα. Μπήκε ο Μολίνα στη θέση του Μοντιέλ. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι ο παίκτης μπήκε από το που ήρθε τον πάγκο. Νομίζω ότι Κωνσταντίνα η Ισπανία δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή, νομίζω έτσι έγινε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα η Ισπανία. Καλά πες, γιατί να κάνει αλλαγές.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Όχι, play you out.
1: Play you out.
0: Μπάλα δεν βλέπεις, μόνο κόκκινη την έχουν την μπάλα.
1: Αυτό βλέπω.
0: Άλλοι δεν την έχουν καθόλου. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, σπουδαία ομάδα Αργεντινή, αλλά αν δεν έκανε αυτά που λέγανε πριν, Κωνσταντίνα, που πες και εσύ, ο προπονητής της Αγγλίας στα εγκλήματα που έκανε, θα παίρναγε η Αγγλία.
1: Ναι,
0: απλά
1: δεν διαφωνώ.
0: Απλά σαν να τους είπε ότι ελάτε πάρτε το παιχνίδι.
1: Όχι, ήταν λάθος οι αλλαγές που έκανε. Μετά τις αλλαγές χάσανε το παιχνίδι στην ουσία.
0: Γύρισε την ομάδα όλη πίσω. Έπαιξε μόνο αμυντικά.
1: Από εκεί πέρα που το πηγαίνανε τρένο.
0: Ναι, έπαιξε αμυντικά. Βγήκε η Αργεντινή, μύρισε, μα σου λέει εδώ είμαστε.
1: Ναι, δεν.
0: Σε βάλει δύο γκολ και έκανε και 10 ευκαιρίες.

0: Μιλάμε εμείς παραγγείλαμε, λέει, τώρα ήταν οι πίτσες. Εντάξει, φίλε, νωρίς ήταν.
1: Από τις 9 παραγγείλαμε. Ακόμα εντάξει, δεν χάσετε κάποιο κόλπο.
0: Μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει πέναλτι. Άρα εντάξει, μια χαρά με τις πίτσες. Τώρα, μετά στις 9 η ώρα. 9 και 4 το παράγγειλε ο φίλος και θα είναι τώρα οι πίτσες.
1: Από το καθόλου.
0: 11.30. Δύο ώρες. Δύο ώρες, φίλε. Πού ήταν οι πίτσες, από τις πάρτι, τις φαίνανε.
1: Πρέπει να γίνει τη μουρλή.
0: Ό,τι και να γίνει, 2.30 ώρες τώρα.
1: Γιατί δεν θα περίμενες.
0: Όχι, ρε φίλε, θα έπαιρνα τηλέφωνο. Για τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα 2.30 ώρες. Είπαμε, εντάξει. Και να έχουμε μουντιάλ, κάντε κάτι. Βάλτε ακόμα ένα προσωπικό, παραπάνω. Τώρα 2.30 ώρα.
1: Φούρνος.
0: Δηλαδή ένα παράγγειλε στις 10. Θα φάει, θα φάει μετά το μουντιάλ.
1: Μετά.
0: Όταν ο άλλος παράγγειλε 9 και 4 και τρώει 11.30.
1: Έχει παιδιά, έχει πάρα πολύ.
0: Βρε δουλειά έχει, λέω. Ένα παράγγειλε 9 και 4. Θα φάει. 11 και 4, δύο ώρες μετά.
1: Δεν χάσανε και κάτι, τώρα ναι, δεν χάσανε.
0: Ένας παράγγειλε 10 και μισή, τι ώρα φάει.
1: 12.
0: Στην απονομή. Ξάνεκτα. Στην ναι. απονομή. Αν γίνει απονομή, κατά τη μία η ώρα.
1: Ναι, εκεί θα είναι ξενέρα,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Λέω, αυτό λέω.
1: Αν είναι στην απονομή, είναι ξενέρα.
0: Τι έδωσε ο διαιτητής, φάουλ. Φάουλ, ένα φάουλ έξω από την περιοχή, λίγο μακριά από την εστία της Αργεντινής. Αν σε καλό σημείο, για μάλλον έχει πάρει την μπάλα και ο παίκτης ο 9 είναι αυτός δίπλα του. Όχι με το Μούσιο, άλλο.
1: Ναι.
0: Ο άλλο είναι όχι ο 9, 21. Το 21 φοράει.
1: Το 21.
0: Ο Θαλάμπαλα, πώς λέγεται αυτός. Ο 21. Και οι κάικες, blackjack. Μην τραβήξει άλλο. 21, μια χαρά είμαστε.
1: Δεν ξέρω, πάντως ο τερματοφύλακας πολύ ωραίος άντρας.
0: Τα γυναικεία, αυτά και τα γυναικεία.
1: Ναι, βέβαια. Ωραίος άντρας.
0: Για μάλ, τίποτα. Συνεχίζει τη φάση, πάλι κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε η κόρνερ, πάρα πρόλαβε. Πλάι out για την Αργεντινή, η οποία αμήνεται, δεν έχει τίποτα μέχρι τώρα. Αλλαγές ετοιμάζει τώρα η Ισπανία. Δύο αλλαγές μαζί θα τις κάνει, να δούμε ποιοι θα βγουν, ποιοι θα μπουν, να σας πούμε κιόλας. Βγαίνει ο 21, αν μπερδεύεσαι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ο Θαλαμπάπ, πώς λέγεται αυτός. Και βγαίνει και ο 8. Να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες αυτοί. Βγαίνει ο Δαθά Άμπαλ και ο Ρουίς βγαίνουν.
1: Δεν τα βλέπω δηλαδή καλά 21 τα πράγματα. Αυτή μπορεί να ξεκουραστεί.
0: Και μπαίνει ο Τόρες και ο Πέδρη.
1: Αυτή είναι ξεκούραστη, να ξέρεις. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Τώρα, εκεί να δεις τώρα πανηγύρι.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Η Αργεντινή δεν μπαίνει καν.
0: Ναι, αλλά μια αλλαγή
1: δεν τη βλέπω, δεν ναι, τη βλέπω.
0: Ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Η μπάλα είναι παράξενη. Όπως έλεγε και ο Όσιμ, προπονητής Παναθηναϊκού, είπε ότι είχε πει μια μεγάλη κουβέντα ότι η μπάλα είναι πόρνη, λέει.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Ναι, μπορεί να παίζεις μονότομα, να χάνεις ευκαιρίες και να γίνει μια φάση. Να
1: ναι,
0: βάζεις,
1: ναι, ναι, ναι, αυτό ισχύει, αληθεύει. Ναι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν δείχνει η Αργεντινή, δε Κωνσταντίνα, ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να κάνει κάτι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι το 60. Έχουν παίξει μια ώρα περίπου. Και βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Χάνει την μπάλα συνέχεια. Συνέχεια επίθεση Ισπανοί. Δηλαδή.
1: Πόσο... πρέπει να παίξουν πολύ πιο επιθετικά από τους Ισπανούς.
0: Πόσο πίεση πια να αντέξει η άμυνα της Αργεντινής.
1: Ο Γιαμάλ είναι εξαιρετικός.
0: Ο Γιαμάλ κάνει πράγματα, ναι. Πάλι φάουλ κερδίζει. Κάνει φοβερά πράγματα ο Γιαμάλ σήμερα. Ήταν φάουλ αυτό, δεν το δώσε, τέλος πάντων.
1: Όχι, εξαιρετικός. Ξέρεις ότι ο Γιαμάλ σχολιάζεται πάρα πολύ για την προσωπική του ζωή.
0: Ναι, εντάξει, είναι όπως εντάξει. Νέο παλικαράκι είναι. Εντάξει, με κοριτσόπουλα να κάνουμε.
1: Δεν είναι αυτό, γιατί έχει μπλέξει με influencers, εντάξει, με τραγουδίστρες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Φήμες περί απιστίας και τώρα, με την τωρινή τώρα που είναι, ξέρεις, έχει γίνει ο χαμός στο
0: TikTok. Νέο παιδί είναι, θα κάνει και τις αταξίες του.
1: Ναι, αλλά νέο η
0: παιδί,
1: κοπέλα...
0: Νέο παιδί, πλούσιο παιδί, η κοπέλα εντάξει δεν πήγε.
1: Με την κοπέλα μόνο. Που είναι τώρα...
0: Ναι.
1: Αυτή φημολογείται ότι ήταν με άλλον και είχε ανεβάσει και φωτογραφία στο social media της.
0: Εντάξει, μωρέ. Και...
1: και βρήκε το Γιαμάλ και είχαμε.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, θα σ' άρεσε να το κάνεις.
0: Δεν είναι κακό. Το άσυμπαιναν. Δεν είναι για μένα. Δεν είναι κακό, λέω. Ο άνθρωπος νέο παιδί, πλούσιο παιδί. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Και το άλλο το παλικάρι.
0: Ποιο άλλο παλικάρι.
1: Με τον οποίο τα είχε.
0: Εντάξει, δεν είναι το παλικάρι το άλλο. Να παίζει και αυτό μπάλα. Να ήταν σαν τον Γιαμάλ, να μην είχε άλλο πράγμα.
1: Τώρα αυτό να μου πει, βέβαια. Ο Γιαμάλ είναι Γιαμάλ. Ο άλλος...
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν είναι κακό. Ω, πήγε να χάσει την μπάλα με στα χέρια του, Ναι, έχασε κόρνερ. Άλλο κόρνερ για την Ισπανία. Ένα σουτ του Όλμο έξω από την περιοχή. Εύκολο φάνηκε για τον τερματοφύλακα, αλλά η μπάλα είχε φάλτσα, φαίνεται. Έσκασε κάτω. Πήγε να του φύγει με στα χέρια. Και μπορεί να πάθει. Τι μπορεί να πάθει ένα τερματοφύλακα, Κιού πιάνει πολλά, να χάσει να πάει αυτό. Έτσι που λες με τον Γιαμάλ. Δεν είναι κακό.
1: Τι έχεις να πεις για τη φωτογραφία Μέση Γιαμάλ? Δεν την είδες?
0: Ο γιος με το πατέρα. Ναι. Γιατί ηλικιακά δεν μπορεί να είναι γιος του Γιαμάλ.
1: Θα μπορούσε, ναι, άνετα.
0: Ναι, ναι, ναι. 39 με 20, πόσο είναι ο Γιαμάλ, 19, πόσο είναι. 19 με 39, 20 χρόνια φορά.
1: Εκπληκτική, ναι, φωτογραφία, δηλαδή ακραίο να παίζουν τώρα αντίπαλοι μαζί.
0: Αντίπαλοι γεωπαίθες, οι οποίοι ο ένας αγαπήθηκε, τον έχουν άγαλμα στην Βαρκελόνη, στην Βαρσελόνα, και ο άλλος τον αγαπάνε τώρα, γιατί τώρα ξεκινήσει την καριέρα.
1: Τώρα ξεκινάει, ναι.
0: Εντάξει, άλλο κόρνερ. Μιλάμε για φοβερή πίεση τώρα, εντάξει. Μιλάμε για φοβερή πίεση.
1: Είναι θέμα χρόνου να γίνει λάθος από την Αργεντινή για να μπει τον γκολ.
0: Λοιπόν, έχει και άλλο κόρνερ. Φίλε Ρομπίνιο, έχει παίξει κόρνερ πολλά, έχει παίξει 9. Έχουν γίνει ήδη. Κι άλλο ένα τώρα. 6 έχουν γίνει ήδη. Να φύγει μπάλα, που θα πάει σε παίκτη Ισπανών. Αυτό γίνεται. Εδώ και μια ώρα. Διώχνουν την μπάλα Αργεντίνη, η Αργεντινή, η παίκτη Αργεντινή, και η μπάλα πάει σε Ισπανό. Αυτό γίνεται εδώ και 15 λεπτά, 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει όλοι να έχουν αγχωθεί και να έχουν πορθεί τόσο πολύ για το τι θα γίνει, πραγματικά.
0: Εντάξει, μόνο, δεν φαίνεται όμως ότι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Όσοι βλέπουν στις κερκίδες.
0: Ναι, αυτές οι κερκίδες, και ειδικά αυτοί που είναι Ισπανοί ή Αργεντίνοι, η καταγωγή τους, έχουν μεγάλη αγωνία. Οι Ισπανοί γιατί χάνουν ευκαιρίες, οι Αργεντίνοι γιατί δεν παίζουν καλά. Για να δούμε όμως. Και άλλο κόρνερ. Και άλλο κόρνερ. Έκτο. Κύριε Ρομπίνιο, καλά πάμε με τα κόρνερ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και δωράκι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος κάθε εβδομάδα μας δίνει μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτηράκι, special, για ένα φίλο ή μια φίλη, για δύο άτομα είπαμε. Στέλνετε μηνύματα στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, κάνουμε την κλήρωση και μπορείτε να πάει ο φίλος ή η φίλη όποια μέρα της εβδομάδας θέλει. Και άλλη ευκαιρία. Και άλλη ευκαιρία, ο Φερμίν. Ο Γιαμάλ έκανε εκπληκτική ενέργεια.
1: Νομίζω ο Γιαμάλ παίζει μόνο,
0: ναι,
1: ναι,
0: τους δύο. Πέρασε και τους δύο και όπως πέρασε. Μπαμ, μπαμ. Η μπάρα δεν βγήκε.
1: Λίγο ήθελε.
0: Ο Φερμίν την κεφαλιά, νομίζω. Ο Φερμίν νομίζω κεφαλιά. Αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. Το πιάσε το μαφίλα, πάνω του πήγε στην ουσία, αλλά είναι και αυτή η ευκαιρία.
1: Αλλά ήταν ευκαιρία, λέει. Αν το κλειστρούσε η μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, αν το έκανε καλύτερα την κεφαλιά, καλύτερα. Εδώ πέρα είναι μια φάση η οποία το σπρώχνει, που τραβάει τη φανέλα. Θα πάει ο γητής στο βαρ, λογικά. Cool break. Πώς το είπες εσύ αυτό?
1: Hydration break.
0: Hydration break. Μαθαίνουμε και τα.
1: Και τα ξένα.
0: Ναι. Είναι μια φάση η οποία οι Ισπανοί διαμαρτυρήθηκαν για ένα τραύμα μέσα στην περιοχή. Υπήρχε ένα τραυματάκι, εντάξει, αυστηρό να ήταν να δώσει κάτι πέναλτι σε τελικό. Πάμε τώρα στο break. Άντε ρε Μπιλάκο, άλλα τρία κόρνερ να πάρουμε, 175 λέει. Ευρώπουλα, ρε Ρομπίνιο, 175 ευρώπουλα. Ξεκινήσει η εβδομάδα, 175 ευρώ στην τσέπη, δεν είναι και ακό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι, καθόλου.
1: Τελικά ούτε εγώ έπαιξα.
0: Δεν έπαιξα, 100 ευρώ που έλεγες, γιατί?
1: Γιατί ήταν να πάμε μαζί με τον μπαμπά, ο μπαμπάς κοιμήθηκε.
0: Ωραία, δεν έχει πρακτορείο κοντά σου, δεν έχει κοντά πρακτορείο, ε.
1: Εκεί που είμαι εγώ, όχι.
0: Αμάν. Έχει το κατοσάρικο θα παίζει, είπε.
1: Θα παίζει
0: το γλίτωσε το κατοσάρικο.
1: Με βλέπω το γλιτώνω τελικά.
0: Το κατοσάρικο θα το πλήρωνε εσύ ή ο Κώστας?
1: Όχι, εγώ. Εντάξει.
0: Σίγουρα.
1: Είπαμε, ο μπαμπάς θα δίνει 50 ευρώ για το δικό του.
0: Α, ο μπαμπάς θα παίζει πιο λίγα.
1: Ο μπαμπάς είπε 50 ευρώ, είπε, ναι, να μην παίξει πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τελικά δεν έπαιξε κανείς.
0: Καθόλου, εντάξει.
1: Οπότε γλιτώσαμε λεφτά. Παιδιά, μακάρι όσοι παίξετε να τουλάχιστον τα βγάλετε. Έτσι. Να κάνετε ταμείο.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Ε. Πώς πέρασε η ώρα, Κωνσταντίνα, από τις 9 που είμαστε εδώ μέχρι τις 12 παρατέταρτο είναι η ώρα.
1: Δεν το κατάλαβα καν.
0: Είδες, μπαμ μπαμ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 σήμερα. Εκτάκτως ξεκινήσαμε 9. Από αύριο κανονικά στην ώρα μας 10 με 3. Για ακόμα πόσες μέρες, ο μήνας έχει 19, για ακόμα 11 μέρες. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε διακοπές με τα πιτσιρίκια μας, θα κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Πάντως για όποιον κερδίσει το διαγωνισμό, θέλω να πω, να μας στείλει και φωτογραφίες, να μας κάνει και
0: τέτοια. Α, ναι, φωτογραφίες, πώς πέρασες, στην Άξο ή στην Στενή Ευβίας, βέβαια.
1: Είναι να μας να κάνουν και tag, να,
0: μπράβο,
1: να
0: δούμε, ναι, σωστό.
1: Να δούμε τι, να ζηλέψουμε,
0: μπράβο,
1: πιο πολύ.
0: Πιο πολύ, να, σωστό, σωστό.
1: Κάνε κοντινό, δείξανε την Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: Ναι, τη δείξανε και πρέπει, αν κατάλαβα καλά, ήταν και η Σιρίνε Ουίλιαμς.
0: Είναι αυτή η ταινίστρια, η μαυρούλα, ε.
1: Ναι, άμα
0: Αμερικάνα, δεν είναι αυτή.
1: Ναι, αν κατάλαβα καλά, για κάτσε, γιατί η μία τηλεόραση πάει πιο πίσω. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να. Α, και ο Αλκαράζ είναι.
0: Αλκατράζ.
1: Αλκαράζ.
0: Ο Αλκαράθ.
1: Αλκαράθ.
0: Ο ταινίστα είναι αυτό.
1: Και αυτό ταινίστα. Πάνω,
0: Αλκαράθ.
1: Ναι. Αλκαράθ.
0: Και Αλκαράζ τον λένε και Αλκαράθ.
1: Αλκαράθ τον έχω ακούσει να τον λένε.
0: Αλκαράθ γιατί είναι Ισπανικό.
1: Α, αλλά πολύ καλό ταινίστα.
0: Τεράστιο.
1: Και η Σερίνα Ουίλιαμς ήταν τελικά.
0: Αλλαγή. Βγήκε ο Ρομέρο και μπήκε ο Ντεπόλ. Και όχι, ο Ντεπόλ και ο Μαρέρο βγήκε, μπήκε ο Μεντίνα και ο Σιμεώνε μπήκαν. Και βγήκε ο Ντεπόλ και ο Μορένο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άντε να δούμε μπάσκετ με προκοπή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πρέπει να γίνει με τις αλλαγές να αλλάξει κάτι. Δεν γίνεται να στέχει αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, πόσο αντέξει και η Αργεντινή η άμυνά της.
1: Θα κουραστούν.
0: Πόσο αντέξει. Εντάξει, τώρα θα δέξει πίεση συνέχεια. Κάποια στιγμή ή θα κάνει το λάθος, θα σου βάλουν γκολ. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως το παιχνίδι, μπορώ να πω. Σε βάζει σε μια αγωνία.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Λες τώρα γιατί θα κάνει κάτι ή θα στείλει το πράγμα αυτό μονότερμα.
1: Δεν, τους έχουν περικυκλώσει.
0: Ναι, παιδί μου, δεν μπορεί να περάσουν μια. Δηλαδή, κάνουν τρίτη πάσα λάθος. Δεν έχουν μια πάσα παραπάνω, ας πούμε. Τρίτη πάσα πάνω την μπάλα Ισπανή. Πάλι από την αρχή. Το ίδιο βιολί. Για να ακούσουμε και λίγο ήχο από το γήπεδο. Θες να ακούσουμε λίγο ήχο.
1: Εννοείται.
0: Ορίστε. Το email μας onealpapaki943.gr. Βλέπω εδώ πέρα μου στέλνει ένας φίλος ένα εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασινικού ποδοσφαίρου στον αγώνα Μικλιόβερ. Κάπου να είναι στην Αγγλία αυτό. Κάπου να το σπάω, δεν γράφει που είναι. Στο μισό γήπεδο έβρεχε. Στο μισό γήπεδο είχε λιακάδα. Βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Λιακάδα στο μισό γήπεδο.
1: Στο Viber το στείλανε.
0: Όχι, στο Facebook. Λιακάδα στο μισό γήπεδο. Βροχή καταναχτούσε στο άλλο μισό γήπεδο. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μίλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
2: Καλησπέρα σας, Κωνσταντίνα.
0: Την Κωνσταντίνα,
2: την Κωνσταντίνα. Και εγώ με την Κωνσταντίνα, είμαι Αργεντινή, είμαι. Αλλά δεν βλέπετε η Αργεντινή σήμερα.
1: Κάτσε τώρα, έχει μια στεναχώρια μεγάλη.
2: Εγώ το έχω κοντάρει κιόλας, αλλά δεν μου δίνει κάτι ψηλά στο κασάτο, αλλά δεν παίρνω. Είμαι ισχυρογνώμων.
0: Φίλε, είναι κακή σήμερα, πολύ κακή. Εντάξει, βέβαια, πολύ κακή, είναι πολύ καλή Ισπανή, εντάξει.
2: Κάτσε,
0: να δούμε τη φάση. Να δούμε τη φάση τώρα αυτή εδώ.
1: Καλά. Όχι, τα κάνω.
0: Είναι πολύ καλή Ισπανή, φίλε. Γιατί μιλάμε κακή Αργεντινή. Είναι Ισπανή πολύ καλύτερη, εντάξει. Γι' αυτό φαίνεται κακή Αργεντινή.
2: Έτσι πήρα και μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
2: Θα τα λέμε, παιδιά.
0: Γεια σου. Επίσης, Χριστάρα μου, να είσαι καλά.
1: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Γιατί όταν λέμε ότι είναι κακή η Αργεντινή, υποτιμάμε την Ισπανία που είναι πολύ καλή Ισπανή, εντάξει. Γι' αυτό φαίνονται κακοί. Γι' αυτό φαίνονται κακοί οι Αργεντινοί, γιατί είναι καλύτεροι Ισπανοί.
1: Όχι,
0: είναι...
1: και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές.
0: Σήμερα η Αργεντινή δεν είναι καλή.
1: Γενικά λέω, όχι για σήμερα.
0: Ναι, σήμερα δεν είναι καλή. Σήμερα η Ισπανία είναι μόνο η μόνη μια ομάδα πάνω στο γήπεδο και είναι η Ισπανία. Να δούμε λίγο τα στατιστικά πάλι. Κατοχή τώρα 63 62-38 βρε.
1: Α, έπεσε κιόλας. Μια
0: καμία ευκαιρία στο τέρμα η Αργεντινή. Καμία.
1: Έπεσε.
0: 43 επιθέσεις η Ισπανία, 6 μόνο η Αργεντινή.
1: Α, καλά.
0: 8 σουτ, τα 5 στο τέρμα για την Ισπανία. Κανένα για την Αργεντινή. 6 κόρνερ η Ισπανία, 1 Αργεντινή. Δηλαδή όλα είναι υπέρ της Ισπανίας. Όλα στατιστικά. Και οι φωνές Ισπανών είναι. Οι Ισπανοί πανηγυρίζουν περισσότερο. Πανηγυρίζουν, φωνάζουν παραπάνω γιατί βλέπουν την ομάδα τους να είναι καλύτερη.
1: Μα κανείς δεν κάνει επίθεση. Απλά βλέπουμε πού θα στείλουν την μπάλα. Δεν είναι κάποιος να τρέξει να την πάρει.
0: Πετάνε την μπάλα και όπου πάει. Τα έσπασε η Σακύρα, λες, το halftime show του τελικού του παγκοσμίου. Τα έσπασε. Την είδαμε τη Σακύρα. Φοράει και ένα ωραίο έτσι. Φαινόταν και τα καλύγραμμα πόδια της. Αυτό η βιολή. Διώξαμε την μπάλα.

Λοιπόν, αλλαγή, μπαίνει ο Γουίλιαμς και βγήκε, ποιος βγήκε, και ο Μερίνο μπήκανε. Τώρα δεν ξέρω ποιος βγήκε από την Ισπανία, δεν πρόλαβα. Πάντως μπήκε ο Γουίλιαμς και αυτός σπουδαίος παίκτης, ωραίο, δυνατό εξτρέμ. Φάουλ, ένα φάουλ ακόμα για τους Ισπανούς, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Παρέδες πάλι το έκανε, ο οποίος το πάει φυρί-φυρί αυτός να φάει κόκκινη κάρτα. Πήγε πολύ άτσα, αλλά πάλι. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ιρενβέργη, από τη Γερμανία. Γεια σου Γιωργάρα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα φιλαράκο. Η φίλη Δήμητρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στην Δεσποινίδα δίπλα σου, λέει η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι.

0: καλύτερο παίκτη, φαντάσου τι μπάλα παίζουν. Πάλι επίθεση η Ισπανία. Για τη δουλειά. Παιδιά, ο Γιαμάλ κάνει όργια, εντάξει. Τον έχει κάνει από εκεί τον μπακ της Αργεντινής, να μην ξέρει πού να...
1: Πάλι το πιέσε.
0: Α, το βλέπεις πιο αργά εσύ. Έχει γίνει η φάση. Κι άλλη, κι άλλο έπιασε. Πάλι, από ευκαιρίες. Χαμός γίνεται. Κι άλλη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Κι άλλη ευκαιρία. Ο Γουίλιαμς τώρα, κόρνερ, κι άλλο κόρνερ. Παιδιά, είναι ο ήρωας της βραδιάς.
1: Αν περάσει. Τερματοφύλακας, ναι.
0: Ναι, αν περάσει και την είναι ο ήρωας της βραδιάς. Ο τερματοφύλακας έχει πιάσει τα πάντα. Εντάξει, δεν είναι όλα δύσκολο. Πιάνει, αλλά τα πιάνει.
1: Από τη στιγμή που δεν μπαίνει γκολ, ναι, αυτό είναι το.
0: Ο μόνος καλός παίκτης της Αργεντινής είναι. Πάλι κόρνερ για την Ισπανία. Νομίζω το 7ο είναι. Ναι, το 7ο. Ένα έχει Αργεντινή. Τώρα τι έδωσε εκεί. Τι έδωσε. Έκανε παρατηρήσεις στους διαιτητές, ο Κολομβιανός και στους δύο παίχτες της Αργεντινής. Ναι, τίποτα. Θα γίνει πάλι το κόρνερ. Επανάληψη θα έχουμε. Τίποτα, πέρασε το κόρνερ. Η μπάλα πήγε πλάγιο για την Αργεντινή. Να πάρουν ανάσεις παίκτες της Αργεντινής από την πίεση που νιώθουν από την Ισπανία. Παιδιά, μιλάμε, όσοι δεν βλέπετε το μάτς, όσοι το βλέπετε καταλαβαίνετε, όσοι το βλέπετε το ακούτε μόνο από εμάς, είναι, μιλάμε, ένα μονότερμα, εντάξει. Μονότερμα, όταν λέμε μονότερμα, μονότερμα. Παλιά που πέσαμε μπακότερμα που λέμε, έτσι, κάπως έτσι. Και μπήκαμε ήδη στο 79, ακόμα 12 λεπτά, να δούμε και πώς καθυστερήσει, κάνα 5 λεπτό. Βλέπεις ότι είναι οι Ισπανοί πόσο άνετα παίζουν.
1: Ναι, δεν είναι άνετοι πολύ.
0: Ναι, ναι, άνετοι πολύ. Αλλάζουν την μπάλα, τρέχουν.
1: Κάνουν πάσεις μεταξύ τους, έχουν πάρα πολύ καλή συνεννόηση.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα αυτά.
1: Καταλαβαίνουν που πρέπει να σταθούν για να μπορούν να κάνουν τις φάσεις.
0: Ναι, ενώ... ναι, ναι. Παρόλο που είναι όλοι πίσω, γιατί είναι όλοι πίσω, βρίσκουν ευκαιρίες, κάνουν ευκαιρίες.
1: Ισπανοί εννοείς.
0: Ναι, Ισπανοί. Είναι πολύ καλή ομάδα, να λέμε τώρα, εντάξει. Είναι μια κλάση καλύτερη σήμερα τουλάχιστον από τους Αργεντινούς.
1: Δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν.
0: Δεν περίμενα εγώ ούτε και Αργεντινή. Περίμενα να είναι πολύ καλύτερη. Τουλάχιστον να παίξει.
1: Μακράν
0: να παίξει,
1: πολύ καλύτερη.
0: Μου, να παίξει
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν τους βλέπεις καν να τρέχουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λες και είναι στάσιμοι.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Έτσι θα πάει το μάτς. Η Αργεντινή κοιτάει να πάει το μάτς στην παράταση. Μήπως πάει στα πέναλτι, σου λέει εκεί, είναι και θέμα τύχη στο πέναλτι. Έχουμε καλό τερματοφύλακα.
1: Μόνο ο τερματοφύλακας σου λέει την κατάσταση. Αν δεν είχαν αυτόν τον τερματοφύλακα, θα είχαν φάει πόσο γκολ.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Να, κι άλλο κόρνερ. Κι άλλο. 8ο κόρνερ.
1: 9 δεν είπε ότι ήθελε.
0: Άλλο ένα θέλει.
1: Άλλο ένα, μια
0: άλλο
1: χαρά.
0: Αλλά θα γίνει, σε 12 λεπτά.
1: Άνετο, άνετο.
0: Ρομπίνιο, σουφερεγούρι, Κωνσταντίνα, ορίστε. Όχι στην Αργεντινή, δεν έφερε γούρι γιατί.
1: Στην Αργεντινή, όχι. Σε σένα έφερα.
0: Σε σένα, με τα κόρνερ.
1: Έκανε ταμείο λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας εμείς μετά τη φάση και θα επανέλθουμε να δούμε το τελικό. Αν μπει γκολ ή όχι, πάλι ευκαιρία για την Αργεντινή. Γκολ, όχι. Το πω, πω. Τι έπιασε, ρε φίλε.
1: Τι τερματοφύλακα σου.
0: Τι έπιασε, ρε φίλε, τώρα εκεί. Παιδιά, τεράστια επέμβαση. Τεράστια επέμβαση.
1: MVP ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. MVP. Γενικά του μάτς, να σου πω εγώ. MVP σε όλο το παιχνίδι είναι ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε τώρα είναι. Εντάξει, τώρα να δούμε. Όχι, εδώ πέρα είναι το φάουλ πάνω στο Κουκουρέγια. Εδώ κοίτα. Εντάξει, δεν τη λες και πολύ δύσκολη, αλλά ήταν.
1: Άμα
0: θέση...
1: δεν το προλάβαινε για λίγο.
0: Ήταν στη θέση που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, από την πρώτη εικόνα είπαμε και δύο γκολ.
1: Ναι,
0: γιατί κόντρα η μπάλα στο παίκτη της Αργεντινής.
1: Έχει πάρα πολύ καλά την ακλαστικά.
0: Ναι, άλλαξε λίγο πορεία, αλλά ο γάτος το πιάσε. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, κάνει το παιχνίδι της ζωής του. σήμερα, αν η Αργεντινή προκριθεί και πάρει το

0: κύπελο. Πρέπει να στήσουν άγαλμα στον τερματοφύλακα. Είναι ο MVP της ομάδας και του παιχνιδιού, μπορώ να πω εγώ. Πάμε διάλειμμα, Κωνσταντίνα μου.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Να πούμε μια καλησπέρα. Καλημέρα πια, γιατί πέρασε η μέρα. Πήγαμε στην επόμενη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα μου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να πούμε μια καλησπέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτο, φίλο μας από τον Μπιστρό. Είπαμε έχουμε δωράκι και εκεί. Στέλνε το όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες σας περιμένουν όποια μέρα την εβδομάδα θέλετε. Οι κυρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 3. Ο οποίος Παναγιώτης μας λέει σε λίγο θα συντονιστώ. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Ο Παναγιώτης θα συντονιστεί σε λίγο. Τι βιντεάκια μου στείλες, κύριε Παναγιώτη. Ωραία βιντεάκια μου στείλες εκεί με το Μπιστρό. Ένα σούτ έξω την περιοχή, πήγε ψηλά η μπάλα. Δεν απειλήθηκε τον οροφυλάκας της Αργεντινής. Παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 89. Περιμένουμε να δούμε πόσα λεπτά θα καθίσει καθυστερήσει σε ένα παιχνίδι το οποίο το αποτέλεσμα μέχρι τώρα το 0-0 είναι άδικο για την Ισπανία, Αργεντινή. Κωνσταντίνα.
1: Ναι, είναι άδικο. Συμφωνώ. Ισπανία. Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, Ισπανία. Ναι. Μια ομάδα πρέπει
0: να έχει βάλει γκολ, πρέπει να είναι Ισπανία.
1: Έχει παίξει εξαιρετικά. Είναι τυχερή ή απλά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: τυχη... ναι.
1: Είναι θέμα τύχης ξεκάθαρα και θέμα αντανακλαστικό που έχει τερματοφύλακα της Αργεντινής.
0: Σωστό, σωστό. Έχει πιάσει πάρα πολλά.
1: Τα πιαστά.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολλά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε. Θα πάει το μάτς παράταση. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό στις καθυστερήσεις, συν καθυστερήσεις. Να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα καθίσει ο διαιτητής ο Κολομβιανός. Βλέπουμε κάποιους παίκτες στην κερκίδα των Ισπανών. Ο Ράμος, ο... Και άλλοι ήταν, δεν τους πρόλαβα.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά καθυστερήσει μόνο.
1: Ποιος? Ακούς και εσύ τον Κάσπερ.
0: Κάσπερ νιαουρίζει. Τον έχω βάλει μέσα τώρα. Τώρα βγήκε μέσα. Ήταν έξω, ήθελα να μπει μέσα, τον έβαλα. Τώρα νιαουρίζει.
1: Θέλει παρέα.
0: Θέλει φαγητό, μάλλον. Μήπως θέλει φαγητό, αλλά έχει φάει. Έχει φάει. Έχει φάει. Ναι, έχει φαγητό. Είναι και αυτό με την Αργεντινή, φαίνεται. Και νιαουρίζει.

0: Δεν σου λογοποιούσε ο Γκάσπερ.
1: Το είδες. Λοιπόν,
0: είναι η μόνη φορά που η Αργεντινή βρέθηκε μπροστά.
1: Είδες πως απέκρουσε την μπάλα.
0: Εντάξει, δεν ήταν δύσκολο.
1: Κακή
0: σέντρα πάνω του πήγε, το πιάσε. Αλλά είναι πρώτη φορά κόκκινη κάρτα, ε. Κόκκινη κάρτα στον Παρέδε. Σου είπα εγώ, αυτό σου πάει φυρί.
1: Ισχύει.
0: Κόκκινη κάρτα στο. Όχι στο Φερνάντες. Κόκκινη κάρτα, να δούμε το μαρκάρισμα. Λογικά θα πάει και στο VAR, αν το φωνάξει ο διαιτητής, να δει αν είναι κόκκινη ή όχι. Πάντως κόκκινη του δώσε απευθείας. Εάν είναι κόκκινη, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Κρατήνα όμως παράταση. Ναι, 10 παίξει να την βγάλει η Αργεντινή, να δούμε τη φάση. Εντάξει, είναι σκληρό μαρκάρισμα. Βέβαια δεν πάει tackling, αλλά πάει πολύ. Πολύ. Εντάξει, μπορείτε. Θα δούμε. Μπορεί να την πάρει την κόκκινη πίσω. Είναι σκληρό μαρκάρισμα. Εντάξει, είναι και κόκκινη όμως. Εδώ που τα λέμε, είναι βίαιο μαρκάρισμα. Ο Νίκος, ο φίλος μας, θα το φούρνο Καματερό. Λέει, θα το πάρει Αργεντινή στα πέναλτι. Λέει και γελάει. Καλημέρα στην παρέα, εκάρα μόνο. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Και εγώ κάτι τέτοιο υπολογίζω.
0: Φούρνος με ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω δοκιμάσει τα πρωινά, τώρα δεν μπορώ να πάω γιατί δεν έχει ψήσει ακόμα. 2 ώρα τι να ψήσει. Πολύ αυστηρή κόκκινη κάρτα, ρε Βασίλη, λέει ο Γιάννης. Ναι, είναι αυστηρή, αλλά θα δούμε, παιδιά. Όμως είναι βίαιο μαρκάρισμα, δεν είναι και μαρκάρισμα που λες. Εντάξει, θα το δει στο VAR, μπορεί να την πάρει πίσω. Πάντως η Αργεντινή μετά από 93 λεπτά έκανε μια επίθεση. Μετά από 93 λεπτά.
1: Αυτό καθόλου.
0: Για Αργεντινή τώρα μια φάση 93 λεπτά, ρε Κωνσταντίνα, και αυτή δεν είναι φάση. Τώρα μια σέντρα ήταν, οκ. Μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι μεγάλη ευκαιρία. Και δεν την έχουν βάλει καν στατιστικά σαν φάση, γιατί δεν είναι σουτ με στην εστία. Μια πλάγια σέντρα είναι που τα απέκουσε. Δηλαδή έχει Αργεντινή, παιδιά, ακούστε τώρα, σε 95 λεπτά, κόκκινη τελικά, ισχύει η κόκκινη, τον απέβαλε. Λοιπόν, σε 95 λεπτά η Αργεντινή, παιδιά, ακούστε τώρα, δεν έχει κάνει ούτε μία φάση στην εστία. Καμία, μηδέν.
1: Δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό.
0: Η Ισπανία έχει 14 ευκαιρίες, 9 στην εστία, πολλές που είχαν στόχο. 8 κόρνερ η Ισπανία, 1 η Αργεντινή. Κατοχή 66-34. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο είναι μονότερμα.
1: Κόκκινα Φερνάντες.
0: Κόκκινη, δεν την πήρε πίσω. Ναι, κόκκινη. Μετράει η κόκκινη κάρτα, άρα η Αργεντινή θα παίξει τα τελευταία 30 λεπτά της παράτασης με 10 ποδοσφαιριστές. Το πράγμα δυσκολεύει πολύ πολύ περισσότερο, Κωνσταντίνα μου.

0: και βλέπεις σε κοσταδιά τους παίκτες που γεννιέζε φίλε ότι είναι κουρασμένοι, περπατάνε, δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν. Και βλέπεις τους Ισπανούς που έχουν παίξει 94 λεπτά και ακόμα τρέχουν. Τώρα είναι θέμα χρόνου να μπει το γκολ, να ξέρεις. Εκτός αν παίξουν πολύ άμυνα οι Αργεντίνοι, και πάει το μάτς απέναντι που εκεί, εντάξει, είναι και θέμα τύχης, μα πάει στο δοκάρι μπάλα.
1: Αν κερδίσει η Αργεντινή είναι θέμα τύχης.
0: Στα πέναλτι, εντάξει, στα πέναλτι είναι θέμα τύχης, μπορεί να πάει μπάλα στο δοκάρι και έξω, ας πούμε, μπορεί να πάει δοκάρι και μέσα. Είναι με φάουλ κι άλλο. Τώρα ένα πολύ καλό φάουλ, σε ένα πολύ καλό σημείο, φάουλ για την Ισπανία. Ο Παρέδες έκανε το φάουλ, ο οποίος Παρέδες είναι κυθυνισμένος και έκανε πάλι ένα βίο. Εδώ του χάρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα εδώ που τα λέμε. Θα ήταν δεύτερη, θα έπαιζε με 9 για να κινδυνεί. Εδώ τη χάρισε.
1: Εντάξει, δεν το κάνει σκόπιμα.
0: Ναι, αλλά είναι κίτρινη κάρτα όμως. Τον αποφεύγει και τον χτυπάει στο πόδι. Ένα πολύ καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου στο κέντρο του τέρματος, είναι το φάουλ που κέρδισαν οι Ισπανοί. Για να δουν ποιος θα το εκτελέσει. Ο Γιαμάλ έχει πάει στην μπάλα.
1: Ποιος άλλος?
0: Λοιπόν, λογικά θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Μετά θα σφυρίξει τη λήξη τη κανονική διάρκεια. Θα πάμε στα πέναλτι. Πάμε στην παράταση πρώτα. Βιάζομαι να πάω πέναλτι εγώ. Πρώτα παράταση. Για να δούμε τη φάση αυτή όμως τι μπορεί να γίνει. Βλέπω 9 στο γήπεδο. Μεγάλος παίκτης, παλιός παλέμαχος της Ισπανίας.

0: Για να πάμε και ήχο από το, να δούμε την τελευταία φάση με ήχο από το γήπεδο. Όλα έτοιμα. Ο Γιαμάλ νομίζω είναι, ή ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Θες να μπει Κωνσταντίνα να τελειώσει το μάτς στο τελευταίο λεπτό, να μπει γκολ απευθείας εκτέλεση φάουλ, για να δούμε.
1: Μακάρι πως όχι.
0: Γιαμάλ, σουτάρι. Ω, τι έπιασε πάλι ο άνθρωπος, παιδιά. Τι έπιασε πάλι ο άνθρωπος, παιδιά. Εκκινάθηκε στην πολύ ωραία εκτέλεση, πετάθηκε. Φοβερή απόκρουση. Κρατάει το 0-0. Μα ο φύλακας της Αργεντινής, παιδιά, σήμερα έχει κάνει τα πάντα. Έχει κάνει τα πάντα. Έχει κάνει τα πάντα. Έχει βγάλει τα πάντα. Λοιπόν, τέλος παιχνιδιού 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι άδικο το αποτέλεσμα τουλάχιστον για την Ισπανία. Μπορούσε να κερδίσει το μάτς πολύ πολύ εύκολα. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήρωας της βραδιάς, ο θεματοφύλακας της Αργεντινής, ο οποίος έχει βγάλει τα πάντα. Ό,τι έχει πάει προς τα μέσα το έχει βγάλει. Για το κοίτα. Μπάλα έχει τροχιά προς τα δίχτυα. Στο παραθυράκι πετάγεται.
1: Εξαιρετικός.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. Τώρα θα κάνουμε περίπου 4-5 λεπτά διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την παράταση. Εσείς εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε τη χαμογελαστή Κωνσταντίνα μας που έχουμε σήμερα. Παρεούλα μας κάνει συντροφιά. Μπράβο Μπιλάρα Κωνσταντίνα. Στο 97 λέει ταμείο, έγινε κόρνερ στο 97. Κόρνερ, 175 βρουλάκια πήρε ο Ρομπίνιο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, πρέπει να κεράσει.
1: Πρέπει
0: να κεράσει. Όχι
1: να
0: μα
1: στείλει σουβλάκια.
0: Όχι στη Ζάκη, στη Λευκάδα. Όχι σουβλάκια να μα στείλει.
1: Να μα στείλει εδώ σουβλάκια, να βγούμε πιο οικονομικά.
0: Το πρωί θα φάμε στι 4 μέχρι να έρθει ο σουβλάκι εδώ. Άστο, θα έχουμε πάει σπίτι μα. Λοιπόν, είπαμε για την Ήπεδα να παίξει την παράταση με 10 παίκτες. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Είναι που είναι σε κακή βραδιά οι περισσότεροι παίκτες της Αργεντινής, σε πολύ καλή βραδιά οι Ισπανοί. Θα δεχτούν μεγαλύτερη πίεση, παίζουν και με παίχτη λιγότερο. Το πράγμα δυσκολεύει. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα μόνο τα πιάνει όλα. Αλλά πώς θα να πιάσει ο άνθρωπος, δηλαδή τα έχει πιάσει όλα. Δηλαδή ένα θα του φύγει. Δεν γίνεται.
1: Να μην του φύγει.
0: Να μην του φύγει. Πάμε στα πέναλτι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, είδε τι είπε. Ο Γιώργος πήρε τηλέφωνο τρελάρας από τη Νέα Υόρκη που είναι για τον Δαφνή.
1: Τι?
0: Ότι έχει παίξει 2 κόκκινες κάρτες. Αυτό το είπε.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο Γιώργος το είπε, κάποιος
1: άλλος. Ο Γιώργος πρέπει να το είπε.
0: 80 απόδοση μας είπε. Ποιος το είπε, δύο κόκκινες. Όχι, δεν το είπε ο Γιώργος. Ποιος το είπε. Μας είπε ένας ακροατής ότι έχει παίξει 2 κόκκινες κάρτες. Ποιος μας το είπε όμως. Μπορεί ο Γιώργος, να μην θυμάμαι.
1: Μπορεί.
0: Τόσα
1: μπορεί.
0: Που είπε ο τρελάρας μας μπέρδεψε.
1: Αλλά άλλη μία κόκκινη.
0: Άλλη μία θέλουμε. Έχει παίξει ο Παρέδες και έτοιμο είναι να την πάρει. Ένα παίκτη για την Ισόρο, φάουλ, κάνει σκληρά. Κάποια μία να την πάρει. Αυτό το είπε ο Γιώργος ή κανένα άλλο. Αυτό πρέπει να το πει. Τρελό.
1: Μετά το Γιώργο ποιο βγήκε.
0: Θεία τρελά, αυτό λέει μόνο.
1: Λες,
0: ναι. Θεία τρελά, μόνο ο Γιώργος λέει, ναι. Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 18 λεπτά μετά τις 12. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυστηρή δεν ήταν και πολύ αυστηρή όπου τα λέμε. Ήταν πολύ σκληρό το φάουλ που έκανε ο παίκτης, ο Μαρτίνεθ, στον παίκτη της Ισπανίας. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε.

0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Γεια σου φίλε Κώστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπίλη, καλημέρα και στην όμορφη Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Για να δούμε, θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή εβδομάδα. Εξαρτάται για το ποιος θα κερδίσει.
0: Τώρα η Κωνσταντίνα μου το πράγμα δυσκολεύει πολύ για την Αργεντινή. Μην περιμένεις τώρα πράγματα από την Αργεντινή με 10 παίχτες και κουρασμένοι 90 λεπτά και να παίξουν και 30 λεπτά με 10. Είναι απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι σήμερα φοβερή. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει το 0-0.
1: Πιστεύω δηλαδή, σε ένα θαύμα.
0: Μόνο θαύμα, αυτό πήγα να σου πω. Μόνο να γίνει ένα θαύμα.

0: Τελικά το αυτό που λέγαμε, Κωνσταντίνα, το ημίχρονο δεν κράτησε 17 λεπτά, κράτησε 27 λεπτά και γίνει μεγάλο θέμα στην Αμερική από ό,τι λένε τώρα. Το συζητάνε πάρα πολύ γιατί κράτησε. Το half time show του τελικού κράτησε 27 λεπτά αντί για 17 και έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα εκεί στην Αμερική. Όλα είναι για τους χορηγούς, τα λέγαμε πριν, για τις διαφημίσεις.
1: Καλά, εντάξει, όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση 17 λεπτά να βγουν όλοι οι καλλιτέχνες.
0: 27 κράτησε. Αυτό άρχισε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο που λέγαμε. Γιατί άρχισε.
1: Ναι, μα δεν είναι λογικό. Ναι. Εντάξει, μέσα σε 17 λεπτά τόσοι καλλιτέχνες να βγουν να μπορούν να τραγουδήσουν, ναι, οι χορηγοί και τα πάντα. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο, μάλλον για το πρώτο μέρος της παράτασης. Ξεκίνησε μόλις τώρα. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στα πρώτα 90-95 λεπτά που κράτησε ο Κολομβιανός διαιτητής. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι αυτό. Θα πάμε στην διαδικασία των πέναλτι από το πουθενά, ή μια ομάδα θα βάλει γκολ και πιο κοντά είναι στο γκολ η ομάδα της Ισπανίας. Θυμίζουμε ότι η Αργεντινή παίζει με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε πριν από περίπου 4-5-6 λεπτά ο Ένσο Μαρτίνεθ για την Αργεντινή μετά από βίαιο μαρκάρισμα. Κόκκινη κάρτα από τον Κολομβιανό διαιτητή. Για να δούμε. Το ίδιο πράγμα. Πάνε την μπάλα στην κατοχή τους.

0: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Κωνσταντίνα μου. Vamos Argentina, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα. Ο Ιωάννου είναι αυτός.
1: Ο Ιωάννου.
0: Έστειλε μήνυμα. Αργεντίνα, αυτό μιλάμε με μαυρόγατα. Αυτό είναι κατσίκι μεγάλο, ξέρεις. Πάει στην ΑΕΚ και δεν κερδίζει ποτέ η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Το κατσίκι. Παιδιά, Αργεντίνα, πολύ φίλοι, αλλά δεν είναι, το πράγμα δεν πάει καλά όμως. Δηλαδή, το ότι είναι η Αργεντινή Κωνσταντίνα στην παράταση, το λες και επιτυχία, εντάξει, που πήγανε το μάτς στην παράταση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Παιδιά, επαναλαμβάνω τώρα, μιλάμε για Αργεντινή. Καταλαβαίνετε, είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα που κάνει φάσεις, παιδί μου. Παίζει ποδόσφαιρο, Λατινική Αμερική, άλλο ποδόσφαιρο, έχουν φαντεζή παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Σε 90 λεπτά, 94 με τις καθυστερήσεις, συν 2 που έχουμε παίξει τώρα στην παράταση, δεν έχει κάνει ούτε μία φάση στο τέρμα. Καμία. Το Κουρασάο, Πέτρο Γεφτάρης και Οχτάρες έκανε μία φάση, ρε φίλε. Και από εκεί, να είμαι για Ισπανοί, έχουν 15 σουτ, τα 10 στο τέρμα. Τα άλλα πήγανε πάνω, τα πιάσε, τα άλλα τα βγάλε δύσκολα. Ήρωας ο θεματοφύλακας της Αργεντινής, σκόρδερ 9 η Ισπανία, 1 η Αργεντινή. Και άλλη φάση, και άλλη φάση. Όχι, πέρασε αν μετάλλευτη. Και άλλο, τι βγάζει ο άνθρωπος, παιδιά. Εντάξει, έτσι. Αν πάει πέρα, θα τα πιάσει όλα αυτό. Δεν γίνεται. Είναι βραδιά του σήμερα. Είναι βραδιά του. Είναι βραδιά του, τα λέμε. Retreat. Άλλη μια τεράστια ευκαιρία την έχασε ο Williams. Κεφαλιά εξεπαφής μέσα στην περιοχή, τη μικρή περιοχή. Και πετάθηκε στο. Φοβερή απόκρουση αυτή. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, πετάθηκε απλώς στο κορμί του, την έβγαλε. Και αυτή. Γεια σου Βασίλη και Κωνσταντίνα. Η δεύτερη κόκκινη και να δοθεί δεν μετράει στοιχηματικά στην παράταση. Σλοβαίνος συνοδευτής ο Βίσνης. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος Στρατάκη από τη Νέα Υόρκη, μας τον είπε Κολομβιανό. Αλλά τέτοια τρέλα για αυτός. Αλλάζει υπηκότητες στους διαιτητές και στους παίκτες. Στρατάκης, ο φίλος μας.
1: Α, ναι.
0: Έστειλε μηνυματάκι, μας θέλει την καλησπέρα του. Καλημέρα του. Βασίλη μου, πάντως όσο είχα τον Παναθηναϊκό, τον είχα τέταρτο, λέει. Στην χειρότερη, όταν σταμάτησε τον Βεργάο, πήγε έβδομος. Χώρια του Ολυμπιακού που τον πήρα τέταρτο και τον πήγα πρώτο. Αυτά τα λέει ο Ιωάννου. Ό,τι θέλει λέει τώρα. Μιλάμε για, για μαυρόγατα. Για κατσίκο πόδαρο. Μπαλσαμωμένο πουλί από τα χέρια θα του φύγει. Ναι, μην γελάς καθόλου. Έτσι μας είπε κύριε Στρατάκη ο Γιώργος, ο φίλος σου. Ο Σίγαυρος εκεί από το Νέα Υόρκη, Αγιοντομίνικο είναι τώρα λέει, μας είπε Κολομβιανό το γιατί. Τώρα, εντάξει, ο καθένας την τρέλα που κουβαλάει. Για να το λέω Στρατάκη, Σλοβαίνος είναι.
1: Μάπα το καρπούζι.
0: Μάπα για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Όχι για την Ισπανία.
1: Ισπανία δεν μιλάμε είναι... για την Ισπανία. Η Ισπανία κεντάει, εντάξει.
0: Ναι. Η Ισπανία είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή σήμερα είναι ομάδα που καταστρέφει το ποδόσφαιρο.
1: Γι' αυτό λέμε από το καρπούζι. Που
0: δηλαδή το Κουρασάο, ας πούμε, είναι καλύτερο από την Αργεντινή. Έκανε και μια φάση, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για 95 λεπτά, αν δεν έχει κάνει φάση καμία. Ούτε μία στην εστία. Τώρα θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Δεν θα ξαναγίνει σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου να μην έχει κάνει ομάδα μία φάση. Ούτε μία. Και μιλάμε μια ομάδα τώρα τη σειρά, μιλάμε για την Αργεντινή, εντάξει.
1: Θα σχολιαστεί πάρα πολύ και να πάρουμε ναι, το πόντι και να κερδίσουμε. Ναι, θα σχολιαστεί και πάρα πολύ.
0: Ναι, και θα ακούσουν πολλά οι Αργεντινοί εκεί στην Αργεντινή. Θα ακούσουν πάρα πολλά από τους δημοσιογράφους, από τα social media. Θα ακούσουν μεγάλη κριτική.
1: Και σκληρή κιόλα.
0: Ναι, και σκληρή. Γιατί είναι και με την εθνική του έχουν αρρώσει όπως οι Βραζιλιάνοι. Τα χώνουν χοντρά άγρια. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι ποδόσφαιρο. Αργεντινής, εντάξει. Είναι ποδόσφαιρο μιας ομάδας μικρομεσαίας. Και αυτό. Όχι αυτό. Όχι, φύριξε φάουλ. Τα κύρωσε. Τα κύρωσε, παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε γιατί τα κύρωσε. Θα το δούμε. Πρέπει να έχει δώσει φάουλ στο τερματοφύλακα. Δηλαδή, βγήκε, έπιασε και αυτό ο τερματοφύλακας. Του φύγε η μπάλα. πήγε ο παίκτης της Ισπανίας να τσιμπήσει την μπάλα, πρέπει να τον βρει και είναι φάουλ. Αλλά θα το δούμε στο VAR. Αλλιώς γκολ. Σου λέω. Για να δούμε τη φάση. Λοιπόν, εδώ γίνεται το σουτ, μισό λεπτό. Εδώ έχει δώσει φάουλ. Έχει σημαίνει να το έχει δώσει φάουλ εκεί. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Εξώ έχει δώσει εδώ φάουλ. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Στο ματοφύλακα μια χαρά, βγαίνει, χάνει την μπάλα. Έχει το Williams, σουτάρει γκολ. Παρά να το πιάσει αυτό όμως, είδες. Έχει δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση που πήγε να πάρει την μπάλα ο παίκτης ο Ισπανός. Και έκανε, να δούμε τώρα, θα πάει στο VAR λογικά. Θα το φωνάξουν το VAR. Να, πάμε στο, έχει VAR για να δούμε. Δύσκολη φάση. Ξανά έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο Σλοβένος στον παίκτη στο Μερίνο. Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω να πιαστεί.
0: Εδώ, για να δούμε, εδώ είναι η φάση. Εδώ. Δεν έγινε τίποτα, τον πάτησε. Δεν βλέπω να έγινε τίποτα όμως. Από ένα replay που βλέπω, δεν βλέπω να έγινε κάτι. Τον πάτησε.
1: Νομίζω πως τον πάτησε.
0: Αν τον πάτησε είναι φάουλ, ναι. Αλλά θα δούμε πάλι, θα το φωνάξει το VAR άμα είναι, θα το πούνε το VAR. Και έχουν το instant replay που λέμε, το βλέπουν 1 και 2 και 5 και 10 φορές. Λοιπόν, ο Μαρτίνες, το μαθοφύλακας, ο Εμιλιάνο έχει τραυματιστεί. Δύσκολη φάση, για να δούμε. Πάντως είναι 50-50 να το σφίξει.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Στρατάκης λέει: αν έχεις συντροφιά από Κολομβία, τα πάντα τα βλέπεις. Λέει: ακόμα και τους γετές μπερδεύεις. Λέει ο φίλος μου ο Στρατάκης για τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη που είναι τώρα στην Δομινικανική Δημοκρατία. Αν είναι φάουλ, είναι στο τέρμα αμυντικό. Αυτό λέω της Αργεντινής, κύριε Ιωάννου. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει όμως, γιατί ακόμα δεν έχουμε. Όχι. Ναι, δεν το. Θα κύρωσε. Αλλαγές τρεις μαζεμένες για την Ισπανία. Τρεις μαζεμένες, φρέσκο αίμα. Φεύγει ο Ρόδρι και ο Λαπόρτε. Για να πίσω άλλος φεύγει. Μπαίνει ο Ζαμπουμέντι και ο Ελγκαρθία. Και βγαίνει, ποιος άλλος βγήκε. Δύο αλλαγές γίνανε, Κωνσταντίνα, ή τρεις, δύο, ε.
1: Ναι.
0: Δύο αλλαγές. Ναι, φρέσκο αίμα για τους Ισπανούς που παίζουν και με παίχτη παραπάνω. Το γκολ ακυρώθηκε. Για πάτημα μάλλον στον τερματοφύλακα. Αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το γκολ ακυρώθηκε, δεν μετράει. Παραμένει το 0-0.

0: Ό,τι θέλω να κάνω Ισπανία, Κωνσταντίνα.
1: Αυτό βλέπω.
0: Πάλι ο Williams. Εδώ πρόλαβε και τον έκοψε ο αμυντικός της Αργεντινής.
1: Κάτι.
0: Παραβούνε μπροστά, τίποτα. Καλά, σπάσα, τίποτα. Ακούσουμε λίγο ήχο από την Νέα Υόρκη. Κουκουρέγια με την μπάλα εκεί αριστερά δεξιά. Σέντρα. Τίποτα. Διώχνει ο αμυντικός της Αργεντινής. Οι ηρωικές, πώς τη λένε, οι επεμβάσεις. Φάουλ εδώ υπέρ της Ισπανίας. Φαίνεται τον πατάει όμως. Αντίνα, στο δεύτερο replay που βλέπουμε τώρα, φαίνεται ότι τον πατάει στο, ο παίχτης της. Ναι, βλέπεις εδώ.
1: Ναι.
0: Μάλλον τον πάτησε και σφίριξε φάουλ. Αλλιώς ήταν πεντακάθαρο το γκολ. Η Ισπανία συνεχίζει να επιτίθεται με τον Γιαμάλ, ο οποίος έχει κάνει πράγματα πολλά σήμερα. Προσπαθούν οι Αργεντινοί, οι παίκτες της Αργεντινής να διώξει την μπάλα έτσι με ηρωικό τρόπο, να φύγει μακριά όσο μακριά μπορεί, να περάσουν τα λεπτά. Μπήκαμε στο 100 λεπτό είμαστε τώρα της παράτασης, το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Οι Ισπανοί συνεχίζουν να έχουν την μπάλα. Ο Γιαμάλ τώρα.
1: Κάτι πάει να κάνει.
0: Τώρα είναι πολύ πίσω. Είδες πόσο αμυντικοί είναι πίσω. Παίζουν και με 10 τίποτα. Ένα σούτ Γιαμάλ πολύ ψηλά έξω. Τώρα θα παίξουν πολύ άμυνα οι Αργεντινοί. Θα παίξουν όλοι πίσω τώρα.
1: Μα αυτό δεν κάνω σε όλο τον αγώνα.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα παίζουν με 10 παίχτες. Ο προπονητής της Αργεντινής φωνάει στον πάγκο να πάνε πιο μπροστά. Αυτοί δεν βγαίνουν με τίποτα. Αλλαγή τώρα για την Αργεντινή. Ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει. Να δούμε τώρα μισό λεπτάκι να μας δείξει το πίνακα εδώ πέρα ποια είναι η αλλαγή. Λοιπόν, βγαίνει ο Άλβαρες και μπαίνει ο Μπενένσι. Καλά το διαβάζω, Κωνσταντίνα. Μπενένσι,
1: Σενένσι.
0: Και βγήκε ο Άλβαρες. Για να δούμε. Θα αλλάξει κάτι. Αμυντικός λογικά είναι αυτός που έβαλε τώρα. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάλι Ισπανοί. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Άμα κοιτά το. Σηκώνει το κεφάλι σου, βλέπει την Ισπανία να επιτίθεται.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγοροι γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν τους προλαβαίνουν. Δεν, έχουν, δεν τους προλαβαίνουν.
0: Δεν είναι ταχύτητα παραπάνω. Τεράστια ευκαιρία, άλλη μία. Τεράστια ευκαιρία. Και αυτή δεν το πιάσε, πήγε λίγο έξω από το δοκάρι. Το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα, ωραία σέντρα του Williams. Φοβερή φάση. Μεγάλη ευκαιρία και αυτή, τεράστια ευκαιρία. Αν πήγαινε μέσα δεν το πιάνε αυτό με τίποτα. Λοιπόν παιδιά, ακούστε τώρα, 18 στη σουτ, στο τέρμα τα 11. Η σουτ κεφαλιές, τα 11 στο τέρμα. Και η Αργεντινή σε 103 λεπτά, 0 φάση, ούτε μία.
1: Είναι πολύ ακραίο.
0: Τώρα αν πάρει το κύπελλο η Αργεντινή, μαγιάξτε, okay, δεν έχω θέμα. Αν το πάρει θα είναι το πιο άδικο παγκόσμιο κύπελλο που έχω δει τουλάχιστον εγώ.
1: Ναι, γιατί εντάξει, Ισπανία...
0: Χωρίς φάση, χωρίς μία φάση σε 105 λεπτά να πάρεις παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, πρέπει να πάει να παίξει τζόκερ αύριο.

0: Ένα φάουλ γιατί επιθετικό έδωσε. Όχι, τίποτα δεν έδωσε. Τίποτα δεν έδωσε. Α, ο Γιαμάλ πάλι. Έχασε την μπάλα, ήταν μόνο τα offside, σφίριξε. Τσακωθήκανε. Τώρα υπάρχουν νεύρα τώρα. Υπάρχουν νεύρα από τους Αργεντινούς.
1: Πάρα πολύ ένταση.
0: Εντάξει, έχουν νεύρα γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να παίξουν με τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και το ρίχνουν στο νεύρο και στο τζαμπουκά τώρα για να σπάσουν το ρυθμό των Ισπανών. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, σου λέει να το πάμε έτσι τώρα. Αν και εδώ είναι φάουλ, κουκουρέγια, πάνω στον παίχτη, δεν το σφίριξε.

0: Λοιπόν, 105 λεπτά, ακόμα λίγο για το να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Λιονέλ Σκαλόνι έφαγε κίτρινη κάρτα, ο προπονητής της Αργεντινής. Με το ζόρι Αργεντινή να πάει στα πέναλτι. Ναι, παιδιά, αυτό που κάνει η Αργεντινή τώρα είναι να το πάει στα πέναλτι. Σου λέει πάμε πέναλτι, μα το φυλακάρα έχουμε στα γκολπόστ, έχει πιάσει πολλά σήμερα.
1: Όλα τα γκολ.
0: Ναι, ό,τι πήγε μέσα το πιάσει. Ό,τι πήγε μέσα το έχει πιάσει. Λοιπόν, και 3 λεπτά καθυστερήσεις. Βέβαια και άλλοι έχουν κακά οτοματοφύλακα. Βέβαια δεν είναι σε, δεν είναι σε ετοιμότητα ο άλλος, γιατί δεν έχει πιάσει κανένα. Θεατής είναι. Δεν έχει πιάσει την μπάλα ακόμα.
1: Αλλά θα δείξει. Μπορεί και να το πιάσει, δεν το ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, τα πέναλτι είναι και θέμα τύχης. Σου λέω ότι μπορεί να πάει μπάλα στο δοκάρι και να πάει το δοκάρι και έξω. Είναι πέναλτι και ικανό τερματοφύλακα και θέμα τύχης τα πέναλτι.
1: Μ' αρέσει που ο τερματοφύλακα στέλνει μακριά και πάλι πάει δίπλα.
0: Ναι, ναι. Πάλι σπάνι. Δεν αλλάζει το μότο, το ίδιο σκηνικό. Βλέπουμε εδώ και 105 λεπτά ένα σκηνικό βλέπουμε, η Αργεντινή να μείνεται και οι Ισπανοί να επιτίθονται.

0: Ο Μέση τώρα δεν κάνει να κάνει. Μια καλή παλιά κάνει ο Μέση τώρα, αλλά δεν προλαβαίνει. Πιο γρήγορο αμυντικό τη Ισπανία, τον πρόλαβε τον παίχτη τη Αργεντινή. Και ο Μέση, λίγα πράγματα σήμερα.
1: Περίμενε πιο πολλά για
0: να κάνει. Και εγώ περίμενα περισσότερο το Μέση, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να πάρει μια μπάλα και να την κάνει γκολ. Και να λέμε μετά τι έκανε, πήρε κύπελο λόγω του Μέση και του τερματοφύλακα. Αλλά γενικά η Αργεντινή είναι σήμερα μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα.
1: Δεν.
0: Εντάξει, δεν είναι Αργεντινή που ξέρουμε.
1: Ο κόσμος πάντως αγωνιά.
0: Ο κόσμος αγωνιά, φωνάζει, ναι, φωνάζει για την ομάδα του. Με το ζόρι λέει η FIFA να πάρει πρωτάθλημα το κύπελλο Αργεντίνη. Εντάξει, τώρα με το ζόρι δεν το λες. Δεν έχει μάλλον ευνοήσει την Αργεντινή. Την κόκκινη κάρτα την έδωσε. Εντάξει. Απλά δεν μπορούν οι Ισπανοί να βάλουν γκολ. Έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μιλάμε, παιδιά, ακούστε τώρα στατιστικά, τα ξαναλέω. Γιατί...
1: Αν ήταν άλλο τερματοφύλακα, θα είχε μπει.
0: Ναι, πιθανόν. Είναι, στα στατιστικά που λέμε, παιδιά, είναι. Μπορεί να τα πει σε έναν άνθρωπο αύριο και να σου πει:
1: ναι, καλά,
0: τι μου λέει φλακίες μου τώρα, τι μου λέει αηδίες τώρα. Αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν περίμενα τέτοιο μάτς.
0: Μιλάμε για 107 λεπτά, τελειώνει σε λίγο παράταση και έχει 0 φάσεις, καταλαβαίνεις. 0. Ούτε μία. Έχει ένα κόρνερ ρόλο. Κατοχή είναι 67-33, πολύ μεγάλη. 9 κόρνερ οι Ισπανοί και 19 στο τέρμα, φάσεις, οι 11 στο τέρμα. Πήγανε. Το πιάσε 11 φορές. Τι να λέμε τώρα. Με 0 φάση να πάρεις παγκόσμιο κύπελο θα είναι αδικία για την Ισπανία. Εντάξει, για το ποδόσφαιρο θα είναι αδικία. Δεν ξέρω τώρα αν στενοχωρούμε τους οπαδούς της Αργεντινής και του Μέση. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά παιδιά, αυτή είναι αλήθεια.
1: Όχι, εντάξει, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι, και από αυτά που βλέπουμε,
0: αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία είναι τελείωσε πάρα πολύ καλή.
0: Τι καλή. Δηλαδή, μιλάμε, δεν υπάρχει η Αργεντινή στο κύπελο. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει τώρα με 10 παίκτες, δεν υπήρχε από το πρώτο λεπτό που έπαιζε με 11. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή θεωρώ ότι από όσα παγκόσμια μπορώ να θυμηθώ, θα είναι το πιο άδικο παγκόσμιο που θα έχει πάρει η ομάδα αν το πάρει η Αργεντινή. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή τώρα, Χραδίνα, θα το πάνε στα πέναλτι. Θα παίζουν πιο σκυρά.
1: Αυτό πιστεύω
0: θα
1: και
0: πέφτουν
1: εγώ.
0: Κάτω, θα κάνουν λίγο καθυστερήσει, να περάσει η ώρα, να πάνε στα πέναλτι. Μήπως και ο Εμιλιάνο, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, πιάσει κανένα πέναλτι. Αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Όχι.
0: Μόνο έτσι. Θα το πάνε εκεί. Σου λένε σε μεγάλη βραδιά, είναι σε μεγάλη μέρα. Είναι τα πέναλτι. Είναι ρώσκι ρουλέτα. Εντάξει.
1: Πολύ περίεργο μάτς. Δηλαδή σου έπαιρνε και.
0: Αν το πει, α πούμε, με δουλεύει με 0 φάση Αργεντινή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως 0 φάση. 3 κάρτες κίτρινη Αργεντινή, μία κόκκινη, καμία κίτρινη, καμία κόκκινη για τους Ισπανούς.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Τεράστια.
1: Και στις κάρτες.
0: Τεράστια. Για να δούμε. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο της παράτασης. Θα το παρακολουθήσουμε εδώ και να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ή όχι. Ο Σκολάρη δίνει τελευταίες εντολές. Οδηγίες στους παίκτες του, τι τους λέει. Βαράτε στο ψαχνό, μάλλον αυτό τους λέει. Σκληρά, δυνατά.
1: Πρέπει να έχει αγανακτήσει. Πρέπει να έχει αγανακτήσει, ναι. Αλήθεια, δηλαδή τον βλέπω.
0: Δυνατά πάνω στην μπάλα, να περάσει η ώρα. Από καταλαβαίνω τα νοήματα που κάνει, δείχνει το ρολόι του. Αυτό πρέπει να δείχνει, ότι παιδιά 15 λεπτά έμειναν, πάμε στα πέναλτι.
1: Έτσι πως πήγε το παιχνίδι, λογικό είναι να τους πει αυτό.
0: Ναι, τώρα έτσι πως πήγε με 10 παίκτες, σου λέει να αντέξουμε. Να αντέξουν για να δούμε. Γιατί πολλές ευκαιρίες. Πολλές. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βίρονα. Καλημέρα, Μπιλάλα. Καλημέρα και στην ωραία παρουσία που έχεις απέναντί σου. Τη βλέπουμε και στο ελλάδα.tv.gr. Μας βλέπουν τα παιδιά εκεί. Live, Κωνσταντίνα. Είμαστε και live σήμερα. Είδες τη μεγαλεία, έχει σήμερα.
1: Όταν ήμουν εγώ εδώ πέρα στο σταθμό, δεν είχαμε τόσο πολλά πράγματα.
0: Τώρα έχουμε
1: και τηλέφωνα. Βέβαια. Και κάμερες.
0: Τηλέφωνα είχαμε. Τώρα έχουμε και κάμερες.
1: Α, ναι.
0: Τηλέφωνα πάντα είχαμε.
1: Καλά, εσύ σίγουρα.
0: Τηλέφωνα έχει.
1: Εννοώ κάμερες, έτσι.
0: Α,
1: ναι,
0: κάμερες, ναι, έχουμε. Ναι. Ναι. Τηλέφωνα είχαμε πολλά χρόνια. Έχει βγει τηλέφωνο. Με καμερούλα τώρα.
1: Και.
0: Σου έχουμε
1: ήχο.
0: Εδώ πέρα, κομπιούτερ εδώ πέρα, σου έχουμε μπροστά.
1: Ήχο.
0: Ήχο από το γήπεδο, από την Νέα Υόρκη κατευθείαν. Μεγαλεία, μεγαλεία, πάρε λίγο ήχο.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο. Ξεκίνησε το δεύτερο μήκο τη παράταση. Ναι, παιδιά, χρειάζεται να λέω κάτι. Οι Ισπανοί στην επίθεση. Εντάξει. Θα είναι είδηση να πούμε η Αργεντινή στην επίθεση. Ακούμε και ήχο από τη Νέα Υόρκη, ζωντανά μέσα από το στάδιο. Ναι, Κωνσταντίνα.
1: Ναι. Λέσαι.
0: Λοιπόν. Γκολ. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται.
1: Δίκαιο.
0: Εντάξει, είπαμε, παιδιά, δεν γίνεται η Αργεντινή να πάρει παγκόσμιο κύπελο έτσι. Γκολάρα κιόλας. Γκολάρα. Το βάλε ποιος, το βάλε τον γκολ. Να δούμε τώρα το σκόρερ. Πάντως ήταν φοβερό γκολ. Μη στενοχωριέσαι, Κωνσταντίνα, μην βάζεις τα κλάματα. Δεν είναι στην ομάδα για να πάρει το κύπελο.
1: Όχι, εντάξει. Αν και ήμουν με Αργεντινή, το αξίζει πάντα.
0: Το αξίζει πάντα. Τι να πιάσει, αυτό ο κακομοίρης τι να πιάσει. Έπιασε τα πάντα. Αυτό δεν πιανόταν.
1: Χτύπησε κάτι και πήγε πάνω, εντάξει. Τι να
0: δεν πιανόταν αυτό.
1: Δεν πιανόταν, όχι, εντάξει.
0: Μπήκανε πάλι μέσα από τη σέντρα με την πρώτη σέντρα του Δευτέρη τη παράταση. Σέντρα από δεξιά έκανε νομίζω για μάλ. Πρόλαβε ο Βίλιαμ, γύρισε την μπάλα. Ήρθα από πίσω ποιο, ο Μερίνο. Ποιο είναι αυτό. Αλλαγή ήταν αυτό. Μπήκε αλλαγή. Ποιο είναι αυτό. Σκολάρι. Δεν θα κάνει σκολάρι μου.
1: Γιατί είναι στο στεναχώρια. Απογοήτευση.
0: Ποιο το βάλε. Κοίτα λίγο το όνομά του.
1: Αυτό προσπαθώ να δω, αλλά δεν του κάνουν κοντινό.
0: Θα του κάνουν.
1: Και
0: είναι και ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί, ναι. Για να μου τη φάσει από την αρχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σέντρα. Παίρνει την κεφαλιά ο Williams. Τον εκτέλεσε, εντάξει, τον εκτέλεσε. Δεν πιανόταν αυτό το γκολ. Με τίποτα. Ακούσαμε και live τον ήχο, Ποιος είναι ο Φερμίν. Θα το δούμε, θα το βρούμε που θα πάει. Θα μας τον δείξουν.
1: Φεράν.
0: Ο Φεράν το βάλει τον γκολ. Γκολάρα όμως,
1: Φεράν.
0: Άπιαστο. 1-0 Ισπανία και 1-0 με την Αργεντινή Ισπανία και πολύ κοντά στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όχι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο τον γκολ αυτό.
0: Τι να κάνει, απογοητευμένος, σου λέει τώρα κάπου εδώ τελειώνει το παραμύθι μας. Εντάξει, είναι μια κλάση καλύτερη η Ισπανία. Έτσι είναι η Κωνσταντίνα.
1: Μία, αρκετά.
0: Ναι. Τώρα η Αργεντίνη τώρα προσπαθήσουν με όσες δυνάμεις έχουν να πάνε να βάλουν ένα γκολ με 10 παίκτες. Να τα καταφέρουν, για να δούμε. Για να δούμε.
1: Δεν έχει μείνει και πολύ.
0: Ναι,
1: τώρα
0: έτσι μείνει,
1: πώς έχει γίνει η τροπή των πραγμάτων.
0: 13 λεπτά με τις καθυστερίες, 15 λεπτά ακόμα. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι πώς πήγαν τα πράγματα, δεν νομίζω. Πρέπει να γίνει θαύμα τώρα.
0: Ναι, τώρα θα ανοιχθεί η Αργεντινή και θα βρουν χώρο στις Ισπανίες να βάλουν και δεύτερο γκολ. Ξέρω αν γίνει κάτι τώρα σε αυτή τη φάση.
1: Που δεν νομίζω.
0: Βαθιά μπαλιά. Όχι, τίποτα. Θεωρώ ότι θα είναι το παγκόσμιο κύπελο που έχουμε δει τα τελευταία, όσα θυμάμαι εγώ, μπορεί και το 100 χρόνο παγκόσμιο κύπελο, που είναι 100 χρόνια, το 30 είναι 100 χρόνια παγκόσμιο κύπελο, μπορεί να είναι το μοναδικό που μια ομάδα του τελικού δεν έχει κάνει φάση. Ούτε μία. Και δεν είναι ότι είναι μια ομάδα της πλάκας, αλλά γιατί έχεις μέση τώρα μέσα. Έχεις πεθαράδες.
1: Αλλά και από το Μέση περίμενα παραπάνω πράγματα.
0: Ναι, αλλά μόνο από το Μέση.
1: Όχι,
0: πολύ που είναι.
1: Εντάξει, και από τους υπόλοιπους έτσι εννοείται. Γιατί μια ομάδα είναι
0: ένας
1: ομάδα.
0: Ναι.
1: Μόνο τερματοφύλακα.
0: Μόνο αυτός, ναι. Δηλαδή αυτός έχει κρατήσει το παιχνίδι στην παράταση. Έχει πάει
1: αλλιώς
0: το
1: θα είχαν φάει τα γκολ.
0: Θα είχαν φάει 2-3 γκολ από την κανονική διάρκεια.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω. Έπαιξε άλλο ένα στοίχημα. Over 1,5 γκολ Ισπανία. Στην παράταση 4,5 απόδοση. Βάλω άλλο ένα Κωνσταντίνα να πάρουμε άλλα 45 ευρώ Ρομπίνιο. Σου λέει να βάλει ένα γκολ ακόμα. Πες να παίξει, σε κάνω αλλαγή. Πες να παίξει, σεντρεφόρο σε βάλω.
1: Σεντρεφόρο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Φερμάν έβαλε τον γκολ. 1-0 λοιπόν. Η Αργεντινή τώρα πήρε λίγο την μπάλα, προσπαθεί να κάνει κάτι.
1: Δεν κάνει τίποτα για κανένα λόγο.
0: Ο Μέση προσπαθεί. Τι να κάνει και ο Μέση. Σε μια ομάδα η οποία φέτος, σήμερα ήταν, δεν ξέρω, ήταν Ισπανοί τόσο πολύ δυνατοί. Ήταν τόσο πολύ δυνατοί, τους έκαναν να φαίνονται ομάδα της πλάκας. Τίποτα, δεν περνάει πάσα. Τίποτα. Και εγώ θεωρώ, Κωνσταντίνα, ότι δεν, όχι ότι δεν είναι καλή η Αργεντινή. Ήτανε, τους έκανε η Ισπανία να μοιάζουν κακή ομάδα. Αυτό έγινε. Τους έκαναν οι Ισπανοί, οι παίκτες της Ισπανίας, να φαίνονται μια ομάδα της σειράς.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ για να, σαν, για να πάει τίποτα παραπάνω.
1: Πολύ κακή εμφάνιση.
0: Πολύ κακή εμφάνιση, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά τι να κάνουν όταν απέναντι έχουν μια Ισπανία η οποία 90 λεπτά, 110 λεπτά δεν σταματάει να τρέχει.
1: Ξενέρα που φάει ο τερματοφύλακας. Ναι, δεν έπιασα τα πιάσει, πάντα, ναι. Όλα. Δεν έπιασα αυτό.
0: Αυτό δεν πιάνονταν όμως.
1: Καλά, δεν εντάξει, τι αυτό. Να κάνει, παπάδες, δεν γίνεται.
0: Τον εκτέλεσε από πολύ κοντά, τον εκτέλεσε. Πολύ δυνατό σουτ. Άπιαστο, που λέμε. 13 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, παρέα με την Κωνσταντίνα. Μας κάνουμε παρόλα από τις 9 ξεκινήσαμε, θα τελειώσουμε 2 σήμερα. Αύριο κανονικά από τις 10 έως 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Και άλλη κάρτα, ο Μακάλιστερ, κόκκινη, όχι κόκκινη, κίτρινη κάρτα. Και για το Μακάλιστερ, ένα σκληρό μαρκάρισμα.
1: Άλλη μια κόκκινη.
0: Όχι, μα για τον Γιώργο, ναι. Το είπε, ο τρελάρας αυτός. Μπορεί. Λοιπόν, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και αφήνετε να δείτε την όμορφη παρουσία της Κωνσταντίνας, tvelada.gr. Να βάλω να βλέπουν μόνο εσένα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εμένα... Μέχρι να με κάνουν εμένα. Θα βλέπουν μόνο εσένα.
1: Όχι, θα βλέπουν και εσένα. Μαζί είμαστε.
0: Παιδιά, τώρα βλέπετε. Μισό λεπτό να το φτιάξω εδώ πέρα. Πού το. Βλέπετε μόνο την Κωνσταντίνα. Σε κοντινό πλάνο.
1: Α, ωραία. Όχι, αφού φαίνεσαι και σε την άλλη.
0: Πού?
1: Από εδώ.
0: Ναι, το κοντινό. Για πάρε, για πάρε το κινητό σου. Πάρε το κινητό σου. tvelada.gr. Για βάλε το κινητό σου. tvelada.gr. Για πάρε τα play να δει. Τι φαίνεται πιο πολύ. Εσύ, εγώ. Τα έχω μπερδέψει.
1: Πάμε, γράφω.
0: tvelada.gr. tvelada.gr. Τι φαίνεται πιο πολύ. Πάτα play πάνω εκεί στο κουμπάκι που λέει. Πάτσες play.
1: Περίμενε, κάτσε, γιατί ναι. Εδώ πέρα μου κάνει. Έχω το κινητό δίπλα και το ακουστικό μου κάνει κόλπα.
0: Ναι,

0: τι δείχνει.
1: Για κάποιο λόγο δεν μου το ανοίγει.
2: Για κάτσε να δω το δικό μου κινητό. Έχει καλό κινητό, κανένα μπακατέλα.
1: Μπακατέλα δεν έχω.
2: Α, εντάξει. Σε ένα μπακατέλα λέω. Κάτσε να δω εδώ πέρα, μισό λεπτό να μπω εγώ να δω. Σώμα έχουμε θεματάκια, δεν βλέπουμε καλά εμείς εδώ. Κάτσε να πατήσω κι εγώ, ως Αθήνα μου. TV Ελλάδα, tvelada.gr. Για να δω, μας κάνει και μας κόλπα.
3: Ωραία. Μπακατέλα δεν
1: έχω. Εμένα δεν μου το εμφωνίζει.
2: Α, τι να σου κάνω, έχεις κινητό μπακατέλα. Πάρε ένα κινητό τη προκοπή. Κοίτα εδώ.
1: Ωραία, να πει στον κύριο Κώστα.
2: Κύριε Κώστα, αν ακού ένα κινητό στο κορίτσι. Δεν είναι ακριβώ, 1000 ευρώ.
1: Δεν μου εμφανίζει.
2: Εμένα μου φάνηκε, κοίτα όμω. Με φάτσα σου. Έτσι. Κάτσε να βάλω να δω. Φαίνεσαι πιο μεγάλη. Όχι, έτσι είναι. Εντάξει. Ορίστε. Ορίστε. Άμα είστε καλά, παιδιά, μα βλέπετε και μα ακούτε κομπλέ. Μπήκε γκολ, φίλε, μπήκε γκολ, είπαμε. Τώρα το πήρες χαμπάρι. Κύριε γραφίστα, φτιάξε μου ένα γραφικό ρόλο για το καλοκαίρι που σταματάμε 1 Αυγούστου. Για κάνω εσύ, κύριε γραφίστα.
1: Τίποτα, με βλέπετε ξενερωμένη πάρα πολύ.
2: Γιατί τι να σου κάνω, όσο είπαμε, είναι, μην το δένεις κόμπο, είναι ο Μαδάρα Ισπανία. Μου λέγατε εσύ και ο Τσαμπαλιάρης, όχι ο Τσαμπαλιάρης, ένας φίλος που βγήκε που έλεγε ότι είναι Αργεντινή στην αρχή, η ίδια ομάδα. Κάτσε να δούμε τη φάση αυτή όμως. Τίποτα. Κόρνερ. Α, παιδιά, δεύτερο κόρνερ για την Αργεντινή.
1: Και που το έκανε.
2: Εντάξει, είναι ακόμα ένα κόρνερ. Δύο. Δεν θα γίνει τίποτα, για να δούμε. Ξαδύνα. Ο Μέση στην μπάλα, μήπως κάνει κάτι αυτός. Μια σέντρα βαθιά. Τίποτα.
1: Μάπα.
2: Τίποτα, παιδιά. Μηδέν. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι απίστευτο, Κωνσταντίνα. Είναι απίστευτο. Τελικός παγκοσμίου κυπέλλου να παίζει η Αργεντινή, να είναι μια ομάδα η Αργεντινή φιναλίστ και να μην έχει κάνει ούτε μια φάση σε 100 τόσα λεπτά με την παράταση. Δηλαδή τρελό πράγμα. Και να πάνε, ας πούμε, δεν μπορούν να πούνε κάποια δικαιολογία ότι ήμασταν καλοί αλλά χάσαμε γιατί ήταν πιο τυχεροί οι άλλοι. Τι να πεις, χάσαμε γιατί χάσαμε.
1: Γιατί
2: οι άλλοι ήταν ομαδάρα και μπροστά σε εμάς. Αυτό. Πρέπει να πούνε στην Αργεντινή και οι παίχτες οι ίδιοι. Ότι αυτή η ομάδα δεν παίζονταν. Τι να λέμε τώρα, αν δεν κάνεις φάση σε 90 λεπτά, σε 115 λεπτά, πώς θα πάρεις παγκόσμιο κύπελλο, Κωνσταντίνα, δεν γίνεται.
1: Έχουν πάρα πολύ ταχύτητα.
2: Να ακούσουμε το δεύτερο γκολ. Έκανε λάθος. Πήγε να δώσει πάσα ο Γουίλιαμς, έκανε φοβερή ενέργεια, πέρασε τον παίκτη της Αργεντινής σαν να μην υπήρχε και πήγε να κάνει την πάσα, αλλά. Λάθος κοντρόλ και η μπάλα πήγε, πέρασε out. 116 λεπτά μπήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά και τις παράτασες. Να δούμε τις καθυστερήσεις. Κάνα δίλεπτο, τρίλεπτο, γύρω στα 7 λεπτά ακόμα. Μήπως η Αργεντινή καταφέρει και κάνει κάτι στα λεπτά που απομένουν, αλλά θα είναι ένα άδικο αποτέλεσμα όμως. Θα είναι άδικο αποτέλεσμα. Άμα ισοφαρίσει η Αργεντινή, μπορεί να ισοφαρίσει με σέντρες τώρα έτσι. Πού να πάει.
1: Δεν το βλέπω. Ούτε την μπάλα δεν προλαβαίνει.
2: Α, την πρόλαβε.
1: Ωραία.
2: Για να δούμε. Εδώ.
1: Oh.
2: Έκανε μέσα ένα σουτ, την μπάλα πάλι κόρνερ. Κόρνερ.
1: Κάποιο χτύπησε νομίζω.
2: Κόρνερ. Ναι, στην πήγε στο κεφάλι ενός παίκτης της Ισπανίας. Τρίτο κόρνερ για την Αργεντινή. Που τα τελευταία λεπτά κάτι πάει να κάνει, αλλά βέβαια δεν έχει ακόμα δημιουργήσει καμία φάση.
1: Την έφαγε καλά.
2: Την έφαγε καλά. Με δύναμη πάνω στο πρόσωπο. Την έφαγε καλά, έχει πέσει κάτω στο χορτάρι. Εντάξει, λογικό είναι. Θα πόνεσε λίγα γι' αυτό.
1: Το λιγάκι μου άρεσε.
2: Ναι, το πολύ τέλος πάντων. Θα πόνεσε πολύ. Τώρα δεν ξέρω, κόρνερ την μπάλα ή είναι πλάγιο out.

0: Έγινε ένα γκολ για την Ισπανία πριν. Μπήκε ένα γκολ. Είχαμε πάλι το διάλειμμα εμείς νομίζω. Αλλά κύριο σαν offside με το VAR, με την τεχνολογία, έβγαλε τον παίκτη της Ισπανίας λίγο πιο μπροστά και το γκολ το κύριο έμεινε το 1-0. Λοιπόν, έχουμε παίξει 118 λεπτά. Θα κάνει κάποιες καθυστερήσεις. Θα κρατήσει καθυστερήσεις. Η μπάλα είναι κόρτερ. Κόρτερ δεν είναι, που στήθηκε η μπάλα. Όχι. Α, έχει δώσει ελεύθερο χτύπημα γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Γιατί όταν πάει η μπάλα στο πρόσωπο παίχτη, σταματάει το παιχνίδι υποχρεωτικά. Άμα πάει χτύπημα στο κεφάλι, δηλαδή, σταματάει το μάτς. Λογικά ο παίχτη τώρα τη Ισπανία θα δώσει την μπάλα σαν fair play. Θα δώσει την παίχτη στου παίχτε τη Αργεντινή. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πλάγιο για την Αργεντινή, η οποία προσπαθεί να μήπως μπορεί να κάνει κάτι με κάτι σέντρες μες στην περιοχή, αλλά δεν βλέπω φως, Κωνσταντίνα μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Μεγάλες μπαλιές, να περάσει κάποια μπαλιά, αλλά το θεωρώ δύσκολο. Για να δούμε, για να δούμε, μπάλα είναι, τίποτα όμως, πάλι. Τώρα όλοι μέσα. Θα γίνει μια μεγάλη μπαλιά, όχι. Η μπάλα στο Μέση. The air is heavy, the crowd's alive. Beats are pulsing, we're set to thrive. Sweat is dripping. Δεν έχει βγάλει καθυστερήσεις, έτσι έγινε. Όχι, δεν έχει βγάλει Κωνσταντίνα. Πόσα λεπτά θα κρατήσει. Θα κρατήσει μερικά λεπτά γιατί είχαμε τραυματισμό. Είχαμε τον πανηγυρισμό, τον γκολ. 3-4 λεπτά θα τα κρατήσει νομίζω στην παράταση, την παραπάνω χρόνο. Ο Μέση έχει πάρει φορά να εκτελέσει την αφάουλα από πολύ μακριά. Τελικά το εκτελεί με πάσα, κοντινή πάσα. Να, κοίτα. Τι μπορεί να γίνει, παραλίγο. Όχι πάλι, όμως δεν έγινε κάτι. Πρόλαβε ο παίκτης της Ισπανίας ή πήγε μπαλά out. Όχι, χάθηκε ευκαιρία. Ευκαιρία. Είναι η πρώτη. Η πρώτη. Ορίστε. Η πρώτη που έγινε κάποιο σουτ μέσω τέρμα. Η πρώτη, Κωνσταντίνα, μέσω τέρμα. Σουτ τέλος πάντων, κόρδεν η μπάλα. 3 για την Αργεντινή. Περάσανε 120 λεπτά, Κωνσταντίνα, για να γίνει ένα σουτ στο τέρμα. Ένα σουτ μάλλον, στο τέρμα, ένα σουτ.
1: Λες τώρα να το βάλει.
0: Κάνα φορά, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπάλα είναι. Μπάλα είπαμε είναι. Τι έγινε τώρα, τίποτα. Πάλι κόρνερ. Τίποτα, δεν ήταν ευκαιρία αυτή. Στον αέρα, κεφαλιά δείξαν και οι δύο παίχτες, δεν έγινε τίποτα τελικά.
1: Για να ξαναδούμε.
0: Κόρνερ, για να δούμε τον τίποτα. Επανάληψη του κόρνερ.
1: Άμα δεις τα πρόσωπά του.
0: Ναι, των Αργεντίνων, τα πρόσωπα ναι, είναι λίγο. Των Αργεντινών είναι λίγο. Λογικό είναι. Κάναν τόσο ταξίδι για να πάρουν το κύπελο. Πήγαν τελικό και τελικά βλέπουν την ομάδα τους να παραπέει στο τελικό. Τίποτα δεν έγινε. Το κόρνερ πέρασε ένα εκμετάλλευτο. Κακό κόρνερ. Τίποτα.
1: Πολύ ψηλά η μπάλα.
0: Ναι, πολύ ψηλά η μπάλα.
1: Βλέπεις και τα παιδιά.
0: Ναι, κλαμμένα παιδιά. Τα παιδάκια κλαίνε. Λογικό θα γίνει. Θα πέσει πολύ κλάμα. Και λογικό είναι. Λοιπόν, το παιχνίδι θέλει ακόμα λίγα λεπτά. Πώς θα έχει δείξει. Δεν δείχνει ακόμα, έτσι έγινε.
1: Τώρα θα δείξει
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Και η στατιστική μου δείχνει ότι έχει κάνει η Αργεντινή σε 120 λεπτά.
1: Περίπου 3 λεπτά ακόμη.
0: 5 λεπτά.
1: 5
0: λεπτά βλέπω εγώ. Ναι, 5 λεπτά είναι. Έχουν παίξει τα δύο. Όχι, 5 λεπτά θέλει ακόμα. Ναι, έχουν παίξει τα δύο. Σωστό. Έχουν παίξει τα δύο, αλλά 3 λεπτά θέλει.
1: Καλά, okay, αυτό λέω. Ναι.
0: 5 το σύνολο κράτησε. Η Αργεντινή, παιδιά, έχει κάνει σε 122 λεπτά μέχρι τώρα που έχουν παίξει. Έχει κάνει 2 σουτ. Όχι στην αιστεία όμως. Πήγαν έξω από το τέρμα. Πολύ ψηλά. Απλά τα μετράνε σαν σουτ. Αλλά όχι στο τέρμα. Τα μετράνε σαν σουτ στατιστικές. Αλλά πήγανε πολύ ψηλά πάνω τα δοκάρια της, του Ισπανού τερματοφύλακα. Αντίθετα Ισπανία, 20 σουτ, 12 στο τέρμα.

0: Πλάγιο, πλάγιο για την Αργεντινή. Τα τελευταία δύο λεπτά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ακόμα δύο λεπτάκια. Σε γράφει δύο λεπτά. Γράφει η Κωνσταντίνα μου. Έχουν παίξει τρία λεπτά. Ακόμα δύο.
1: Λεπτά, ναι.
0: Ακόμα δύο για να τελειώσει ο μεγάλος τελικός που τελικά ήταν μεγάλος μόνο για τους Ισπανούς. Εντάξει, είδαμε ωραίο μάτς, αλλά από την Ισπανία μόνο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ωραίο μάτς ήτανε, αλλά απλά... όχι από τις δύο πλευρές.
1: Όχι, δεν.
0: Δεν είδαμε αντίδραση καμία.
1: Σκέτη απογοήτευση.
0: Ναι, ναι. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από τους Αργεντινούς. Ενώ οι Ισπανοί παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Εμένα η Ισπανία μ' άρεσε.
1: Όχι, η Ισπανία εξαιρετική, δεν το συζητώ.
0: Τίποτα. Ο Σιμών βγαίνει εύκολα, μπλοκάρει την μπάλα, πέφτει κάτω, να κερδίσει λίγο χρόνο. Ένα λεπτό ακόμα, πολύ κοντά, στον πάγκο της Ισπανίας είναι όλοι όρθιοι. Περιμένουν το τελικό σφύριγμα για να μπουν μέσα να πανηγυρίσουν αυτοί και μια ολόκληρη χώρα η Ισπανία και περιμένουν τον Τραμπ να κάνει την απονομή. Μετά από αυτά που έχει πει για τους Ισπανούς, να δούμε τι θα γίνει στην απονομή.
1: Θα το γυρίσει τώρα.
0: Τι θα γυρίσει, θα γυρίσει το, δεν μπορεί να γυρίσει τίποτα τώρα. Τα έχει πει και έχει πει πολύ σκληρά λόγια για τους Ισπανούς. Για τη χώρα, την Ισπανία γενικώς.
1: Καλά, γενικότερα για όσοι δεν είναι.
0: Με τον Τραμπ τους βρίζει. Αλλά είπε χοντρά, πολύ χοντρά πράγματα. Θα δούμε, θα δούμε. Απονομή πρέπει να την κάνει αυτός υποχρεωτικά. Εντάξει, ένα φάουλ για την Αργεντινή. Λογικά θα γίνει μια βαθιά παλιά από το κέντρο του γηπέδου προς την εστία της Ισπανίας. Μόλις γίνει κανένα μπουμπούλα τίποτα και μπήκαν γκολ. Μόνο έτσι. Εντέψε ο τερματοφύλακας παίρνει φόρα να εκτελέσει το. Το σαν ελεύθερο είναι, βαθιά παλιά, μέσα στην περιοχή. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Τέλος. Τέλος, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026 η Ισπανία δίκαια, δικαιότατα έκανε φίλο και φτερό την Αργεντινή. Μπράβο στην Ισπανία.
1: Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο. Φοβερό παιχνίδι, αγαπητή ομάδα πάρα πολύ από τον κόσμο. Όπως και η Αργεντινή, αλλά δεν τα πήγε καθόλου καλά. Όπως είδαμε
0: σήμερα
1: η
0: Αργεντινή, Κωνσταντίνα μου, όπως είπες και πριν εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο, απογοήτευσε.
1: Δεν ξέρω πώς
0: θα το. Απογοήτευσε χιλιάδες Αργεντινούς φιλάθλους και μια χώρα ολόκληρη και χιλιάδες οπαδούς.
1: Δεν είχε ενδιαφέρον, δεν είχε κάτι να σχολιάσεις.
0: Μόνο από την Ισπανία.
1: Μόνο από την Ισπανία δεν είχε καμία επίθεση.
0: Τι γίνεται τώρα, τι κάνει το Ασκαλονίκη. Τα βάζουμε στους παίκτες της Ισπανίας. Κάτσε να δούμε τι γίνεται, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, δεν υπήρχε ομάδα στο γήπεδο, υπήρχε μόνο παιδιά. Όσοι δεν το έχετε δει το παιχνίδι και τα ακούτε μόνο. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε με την Κωνσταντίνα. Δεν υπήρχε Αργεντινή στο γήπεδο. Ήταν μόνο μια ομάδα που λεγόταν Ισπανία. Μιλάμε σε 120 λεπτά, 124 για την ακρίβεια, 125 για την ακρίβεια. Είχε η Αργεντινή μιλάμε, η ομάδα του Μέση, είχε δύο σουτ μόνο και αυτά πήγαν εκτός εστίας.
1: Δεν ξέρω πώς μπορώ να το σχολιάσω αυτό.
0: Δεν σχολιάζεται. Δεν σχολιάζεται. Έχουμε να πούμε μόνο για την Ισπανία μπορούμε να σχολιάσουμε. Η Αργεντινή ήταν μια μικρομεσαία χώρα. Έτσι φάνηκε σήμερα. Μια μικρομεσαία χώρα. Για πάμε στο φιλό, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη, και η κοπέλα εκεί, η Κωνσταντίνα, λέγεται.
0: Ναι, Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Η Ισπανία δίκαιο το πήρε. Τρομερή μπάλα. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ομαδάρα. Τι καλή
2: ομαδάρα. Και το κόλλο κανονικά.
0: Το πρωτό. Διαπάτημα πάνω στον παίκτη της Αργεντινής φάνηκε ότι τον πατάει λιγάκι, γι' αυτό το μάτω ακύρωση.
2: Καλά, για αυτό που πολύ τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έπαιξε πολύ θεατρική, καλά τον πάτησε, φάνηκε ότι τον πατάει.
2: Πού είναι ο Μέσο Πεχταράς,
0: Φίλε, ο Μέσο Πεχταράς δεν είναι μόνος του. Όταν μια ομάδα παίζει απέναντι σε μια άλλη, η οποία η άλλη τους έχει κάνει φίλο και φτερό. Εντάξει. Η Ισπανία ήταν ομάδα. Έπαιζε την Αργεντινή σαν να ήταν μια μικρο. Η Αργεντινή φάνηκε σήμερα σαν μια μικρομεσαία ομάδα.
2: Και ο προπονητής αυτός που έχει πολύ Γάλλος, έτσι.
0: Ναι, ρε. Λαφουέντε και προπονητάρα είναι. Έπαιξε 125 λεπτά.
2: Τα 1-2 αυτά που κάνουν τα τριγωνάκια.
0: Τώρα, μόνο αδερφέ μου, όταν ακούς 125 λεπτά η Αργεντινή να έχει κάνει δύο σουτ εκτός εστίας, 125 λεπτά, Στην παράταση, στο πρώτο ημίχρονο της παράταση ήταν 0 σουτ στην εστία. 0 η Αργεντινή. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Εμένα αυτό που με χαλάει στο ημίχρονο, αυτό πόσο ήταν, μισή ώρα το ημίχρονο ήταν.
0: Ναι, για το show έχει διαφημιστικά, λεφτά, χορηγή.
2: Τι να αυτά τα πράγματα.
0: Χορηγή, ρε φίλε, λεχτό χρήμα, ρε φίλε. Εδώ πέρα βάλανε παραπάνω ομάδες για να υπάρχει χρήμα.
2: Από το χειρότερο μουντιάλ ήταν αυτό εδώ.
0: Όχι, όταν μουντιάλ δεν ήταν. Εγώ για μένα ήταν ωραίο μουντιάλ. Ήταν ωραία, ωραία μπαλίτσα.
2: Για είδα... άλλα θέματα.
0: Άστα, άλλα εντάξει, τα άλλα, οκ. Okay, άστα. Εντάξει, οκ, okay, αυτά. Αλλά σαν μπαλίτσα, εγώ το ευχαριστήθηκα το μουντιάλ. Ωραίο ήταν.
2: Και οι Άγγλοι, όπως πάντα οι Άγγλοι, άφηκαν.
0: Α, οι Άγγλοι, εντάξει. Μα οι Άγγλοι αυτοκτόνησαν, αδερφέ. Οι Άγγλοι αυτοκτόνησαν τώρα. Οι Αργεντινοί. Ναι, πήγε τελικό γιατί ήταν δώρο του Τούχελ.
2: Εγώ είπα, αυτή δεν είπα να λέω τώρα τρία λιοντάρια, έτσι παράσουν.
0: Τρία γατιά. Τρία γατιά.
2: Τρεις λαϊκοί πρέπει να λέγονται.
0: Ναι, ή τρία γατιά.
2: Απαράδεκτη. Ο προπονητής απαράδεκτος.
0: Ναι.
2: Και θέλω τώρα να δω τι μου λέει του Τραμπ τώρα που έχει πει τόσα πράγματα.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Η απονομή δεν χάνεται.
2: Ναι. Δίκαια, δικαιότατα Ισπανία.
0: Ναι,
2: ναι. Δεν την είχαμε στα... Εμείς τα τρία φαβορί την είχα.
0: Και Αργεντίνη, τώρα πάνε να κάνουν τις αμπουκάδες τώρα. Εντάξει τώρα, γιατί ξεφύλλα τώρα. Εντάξει, ξεφύλλα όμως τώρα, ρε φίλε. Εκεί δίνει τα χέρια και τελείωσε η ιστορία. Κέρδισε καλή. Εδώ κοιτά τι κάνει ο άλλος ο αλήτης. Αλήτεια αυτό που κάνει τώρα. Αλήτεια αυτό που κάνει τώρα που παίξει Αργεντινή στον Ισπανό. Ρε φίλε, έχασε δίκαια. Δεν σα δείξει κανεί. Δηλαδή, τι θέλει, α πούμε.
2: Αυτό πώς το πήραν το Μουντιάλ λόγω δικτατορίας με το. Για να βλέπω εδώ ένα πληρωματικό παίκτη και στο πέρα.
0: Αυτό να, λέω, αυτό σχολιάζω. Αλήθεια είναι αυτό τώρα.
2: Επειδή δεν μπορούσα να την κάνει.
0: Εντάξει, μα αρέσει η Αργεντινή, λατινικό ποδόσφαιρο, ωραία ομάδα, ωραία χώρα. Μπαλαδόφατη, αλλά αυτό είναι αλήθεια όμως. Αλήθεια.
2: Ναι. Χάσατε δίκαια, αλλά.
0: Εντάξει, δεν είστε και μοναδική ομάδα του πλανήτη, κύριε Αργεντινή, από την Αργεντινή. Είναι καλύτερη Ισπανία.
2: Τι θα κάνουμε. Δικαιότητα η Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σιγά-σιγά στείνονται τα πάντα για την απονομή του παγκοσμίου κυπέλλου. Είπαμε, παιδιά, η Αργεντινή δεν ήταν ομάδα. Μάλλον την έκανε η Ισπανία να μην φαίνεται ομάδα. Εντάξει, η Ισπανία.
1: Εγώ θα πω το ένα πράγμα που θα συμφωνήσεις. Θα σχολιαστεί πάρα πολύ και σε θέμα απονομής και σε θέμα αγωνίσματος.
0: Ναι, αγωνιστικότητα.
1: Νομίζω ότι το Μουντιάλ θα είναι αυτό το Μουντιάλ θα ασχολεστεί πιο πολύ από όλα τα προηγούμενα.
0: Ναι, λόγω Τραμπ, γιατί θα κάνει την απονομή βασικά. Το δεύτερο είναι ότι, κοίταξε να την ασχολιαστεί η Αργεντινή. Για μένα πρέπει τα φώτα να πέσουν πάνω στην Ισπανία. Δεν γίνεται ότι η Αργεντινή δεν έπαιξε καλά. Την έκανε για μένα η Ισπανία να μοιάζει μικρή ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τι δικαιολογίες τώρα δεν παίξαμε καλά, δεν παίξε καλά ρε φίλε, γιατί παίξανε καλύτερα οι άλλοι όμως.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Μια ομάδα πάντα είναι καλύτερη από μια άλλη.
0: Και όχι μόνο ήταν καλή, τους έκανε φίλο και θερό.
1: Αφού δεν προλαβαίνανε τι κάνει τις μπάλες.
0: Τώρα
1: τους κλέβανε τις πάσες.
0: 120 λεπτά τώρα χωρίς ευκαιρία. Χωρίς μία ευκαιρία. Μην τρελαθούμε. Για πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι, να τους, ο τρελάρα βγήκε και πάλι, το βγάλαν έξω πάλι.
3: Άσε
0: με τρελάρα.
3: Άσε τώρα να ακούσει την πράγμα. Η βρωμιά τους είναι πολλά χρόνια. Ξεκινάει από ένα στήσιμο παιχνιδιού που κάθισε το Περού και φάγε το Μεξικό, δεν θυμάμαι ποιος ήταν το Περού νομίζω, και φάγε 6 γκολ, το θυμάσαι αυτό.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
3: Αυτή η ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα εσύ είσαι τώρα εσύ αντι-Αργεντίνος και τα λες τώρα. Εντάξει, μιλάμε για το παιχνίδι τώρα, ρε Γιώργο. Τώρα.
3: Να μιλήσω, κάτσε ρε φίλε, να μιλήσω.
0: Εσύ αγαπάς την Αργεντινή Βραζιλία που πήγε άπατη.
3: Τώρα πήρα να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, εσύ όμως το πας.
3: Το παιχνίδι η Αργεντινή, κάτσε ρε φίλε. Ναι. Περίμενα, άσε να μιλήσω. Να μιλήσω πια. Πίσω με το να σου πω. Πρώτο παιχνίδι του χαρίζει του κόκκινη του Μέση. Σήμερα έπρεπε να βγάλει πέφτει πιο γρήγορα έξω. Τα μπουκάλε στο τέλος. Με το πράσινο, πώς λέγεται, με το Κάμπο Βέρτε.
0: Πράσινο ακροτήρι, ναι.
3: Ναι, με το πράσινο Κάμπο Βέρτε, με το πράσινο ακροτήρι, έπρεπε να είχε περάσει αυτή. Έχασαν οι άλλοι τα ντερά τους, η απειρία τους. Με την Αγγλία, αυτός ο μυρωδιάς, ο Γερμανός.
0: Αυτός θέλει για όλα, ο Τούχελ.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε. Επειδή ακούω πολλούς, οι οποίοι βγαίνουν και λένε, ότι ξέρετε κάτι, δηλαδή τους είπε να κλειστούν. Είσαι η Αγγλία. Η Αγγλία, το τι είχε στον πάγκο της, τι όπλα είχε.
0: Ναι, μωρέ, δεν είναι βλάκα ο άλλος τώρα. Του είχε τώρα κάνει εγκλήμα τώρα, μην τρελαθούμε.
3: Έβαλε το Σακά, έβαλε το Σακά με τη Γαλλία και σου κάνει τρία.
0: Και ο άλλος που έβαλε τον άλλον, το ψηλό. Το ψηλό τον άλλον που έβαλε χτες. Πώς το λέγανε τον ψηλό.
3: Τον Τόνι, όχι,
0: τον άλλον, τον ψηλό.
3: Ναι, τον Walker.
0: Ναι, εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Και εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης λέει κάτι που για μένα συμφωνώ απόλυτα, πιστεύω συμφωνείς και εσύ. Ο Βασίλης, ένας φίλος Βασίλης εδώ, ναι, λέει: παιδιά, ναι, για μένα λέει ήταν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με τόσο σπρόξιμο από την ομάδα που. Αυτό.
3: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι, την καλύτερη μπάλα, γιατί εγώ πάνω στα βλέπω μπάλα, την έπαιξε Γαλλία. Σε όλο το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή με την Ισπανία όμως, φίλε. Εκεί που χρειάστηκε να είναι καλή.
3: Δεν ήταν σε ένα παιχνίδι, αλλά άκουσε την καλύτερη μπάλα. Μιλάμε για τα 10 παιχνίδια που γίνανε, την έπαιξε η Γαλλία.
0: Εγώ τι πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι το προπονητή ο Ισπανός πήρε το σκάρπ και στον Τεσάπ και στο Σκολάρι σήμερα.
3: Πολύ σωστά.
0: Τους διάβασε από το 1 μέχρι το 11, τους διάβασε όλους τους παίκτες. Και αν δεν ήταν ο Μαρτίνερ σήμερα, θα το έγινε 4 γκολ η Αργεντινή.
3: Κοιτάξτε, επειδή η μπάλα είναι φορμή, το ναι, και ο μεγάλος ο Σεφτέρ. Λοιπόν, εγώ φοβήθηκα ότι μετά το γκολ, λέω να δεις, επειδή είναι φόρμη μπάλα, να κάνουν δύο ευκαιρίες και να κάνουν ένα γκολ. Και όχι μόνο αυτό, θα μας γίνανε μετά και να μας λέγανε τι μεγάλη ομάδα είναι η Αργεντινή.
0: Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι, είμαστε κοντά στην ηλικία.
3: Εγώ είμαι 57.
0: 56, ωραία, κοντά είμαστε. Λοιπόν, κοντά είμαστε. Έχεις δει πολλά μουντιάλ. Έχεις δει ποτέ τελικό η μια ομάδα του τελικού, η φιναλίστ, να έχει 0 φάσεις, 0 σε 120 λεπτά.
3: Επειδή με ρώτησες, εγώ σήμερα είδα Εθνική Ισπανίας.
0: Με κουρασάω.
3: Μάλλον είδα Ολυμπιακός, Πανετολικός.
0: Και πάλι θα μια ευκαιρία θα κάνεις, ρε φίλε.
3: Θα κάνω Πανετολικός.
0: Μιλάμε για μια ομάδα που πήγε τελικό μουντιά να έχει 0 φάσεις σε 120 λεπτά.
3: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
3: Πώς το πες. Και με την Αγγλία, μέχρι το 1-0,
0: μηδέν φάσεις,
3: δεν είχε κάνει μισή φάση.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Και βγαίνανε μετά και μας κάνανε πεφταρά τον Αργεντινούς, τον Μέση και την Αργεντινή.
0: Αφού τους έδωσε δικαιώματα ο άλλος.
3: Γιατί ο άλλος, ο Τούχελ, αυτός ο Μυρωδιάς, γύρισε την ομάδα πίσω. Να ξέρεις κάτι, ήταν αυτό θα κυνηγάει για πολλά χρόνια την Αγγλία, αυτός ο ημιτελικός. Και θα σου πω και κάτι, ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία στην Αγγλία, πέρα του αν δεν γουστάβουν τους άντρες, να τον έπαιρνε το τελικό. Γιατί η Αγγλία την Ισπανία θα την κέρδισε στο λόγο.
0: Ναι.
3: Και ξέρει γιατί θα την κέρδισε. Γιατί εγώ έβλεπα ότι από το 50 ο Μέση Πιλόκη δεν έτρεχε.
0: Τίποτα, ρε, ναι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
3: Περπάταγε. Ενώ οι Άγγλοι έχουν μέσα παίκτες που θα τέχανε. Αλλά ο Τούχελ, στο ξαναλέω γιατί εγώ του ξέρω του Γερμανού πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, ήταν εγκληματία τώρα. Ό,τι και να λέμε τώρα ήταν εγκλήμα.
3: Ο Τούχελ τίμησε τη χώρα του, όχι την Αγγλία. Αυτά έχουν βγει στην Αγγλία ήδη, ξεκινάνε και συζητιούνται, γι' αυτό και θα πάρει δρόμο από την Αγγλία.
0: Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα, λέει: παιδιά, καλημέρα Γιωργάρα, και εγώ σύγγραφος είμαι. Θεωρώ ότι το πήρε καλύτερη ομάδα που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελλο από το 90 και μετά. Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Και η Γαλλία ήταν πολύ καλύτερη.
0: Ναι, όχι, λέω, το πήρε, στο τέλος της ημέρας το πήρε καλύτερη ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, εντάξει. Για να πάμε και λίγο στο πιο διαφορετικό.
0: Ναι.
3: Οι Γερμανοί, να ξέρεις, επειδή ξέρω τη φάρα τους πολύ καλά, οι Γερμανοί σκέψουν ότι έχουν δύο παγκόσμια κύπελλα. Δεν έχουν οι Γερμανοί, πόσα έχουν, δύο ή τρία.
0: Νομίζω τρία έχουν. Πέντε έχουν οι Βραζιλιάνοι.
3: Πέντε οι Βραζιλιάνοι έχουν. Τρία οι Αργεντινοί. Τρία οι Αργεντινοί.
0: Ναι.
3: Σίγουρα και τρεις τελικούς έχει χάσει και ένα που χάσε τώρα.
0: Οι Γερμανοί, νομίζω τρία έχουν, οι Γερμανοί τέσσερα.
3: Νομίζω οι Ιταλοί έχουν.
0: Οι Ιταλοί έχουν τέσσερα, ναι. Νομίζω ότι οι Ιταλοί έχουν τέσσερα και οι Γερμανοί τρία.
3: Δύο οι Γάλλοι, και σκέψου τώρα ότι αν το παίρνει η Αγγλία θα γίνει δύο.
0: Δύο η Αγγλία, ναι.
3: Μπράβο, αν το παίρνει. Και στο λέω από τώρα, το έχω πει στον Νίκο τον Κατσάτσο και το είπα και στον Φώτη. Στο λέω, είναι πληροφορία δικιά μου. Γράψα το που σου λέω, είναι σε συζήτηση ήδη. Μιλάει με τον Γκουαρδιόλα, η Ομοσπονδία της Αγγλίας.
0: Είναι πολύ κοντά, λένε.
3: Α, έχει βγει αυτό στον
0: είναι πολύ κοντά, λένε. Διάβασα εγώ κάποια site, είναι πολύ κοντά.
3: Α, μπράβο. Το έχω πει εγώ τρεις μέρες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να πάρει Γκουαρδιόλα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα σαν Βραζιλιάνοι, ρε φίλε, κατάλαβα.
3: Άκου, φίλε,
0: έχουμε μια χώρα η οποία παράγει ποδοσφαιριστές, ρε φίλε, σαλάνες κάτω. Μια ομάδα δεν κάνουμε μετά από χρόνια να πάρει.
3: Θες να μ' ακούσεις.
0: Ναι.
3: Θες να μ' ακούσεις.
0: Φέτος αποτύχαμε φέτος.
3: Ναι, άσε τη Βραζιλία, θα πάω στο Βραζιλία. Θέλω να πω για κάποια άλλα πράγματα γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Αυτοί που απαιτούσαν να πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελλο πέρα του ποδοσφαιρικού, και άμα γουστάρουμε το Μέση όπως λέει και η κοπελιά κτλ. Αυτά είναι άλλη συζήτηση. Εδώ υπάρχουν 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι το νούμερο που σου λέει εδώ ο Γιώργος. Συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, να σου πω. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα μισό λεπτά και να μην το ξεχάσω. Ναι. Βραζιλία 5, Γερμανία 4, Ιταλία 4, Αργεντινή 3, Γαλλία 2, Ουρουγουάη 2, Ισπανία 2, Αγγλία 1.
3: Γερμανία πόσα?
0: 4. 54, 74, 90, 2014.
3: Ωραία,
0: άρα 4, όχι 3, εντάξει, κάναμε ένα λιγότερο.
3: Εγώ ξέρω, πετάω πάντα τον πρώτο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τελευταίο το πήραμε το 2002, ρε Γιώργο, όμως πέρασαν 24 χρόνια.
3: Στους δευτεροκάτοχους, αν ξέρω εσείς ποιοι είναι. Για αυτοί που έχουν να πάρουν 3 μουντουέλ, 4 δεν έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελο και ακόμα 5 έχουν. Και εσείς ψάχνετε.
0: Ναι, φαντάσου, από το 2.
3: Ψάχνετε να τους φτάσετε. Έχουν περάσει 30 χρόνια και ψάχνετε να τους φτάσετε.
0: Πότε θα πάρουν εμείς ακόμα άλλο ένα, ρε φίλε Βραζιλιάνη?
3: Θα το πω. Άσε με να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω. Γιατί έχει να κάνει με πολιτικό κομμάτι. 40 δισεκατομμύρια ο Μίστερ Τσάκη, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τσάκη είναι αυτός,
0: ναι.
3: Σε πιο γερασμένη έκδοση.
0: Ναι.
3: Την ταινία, έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτός ο Τσάκη έχει δώσει 40 δισεκατομμύρια, άκου το νούμερο, 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε στον πρόεδρο της Αργεντινής να το στηρίξει, να στηρίξει το πέσος. Έδωσε συγκεκριμένα πράγματα. Και γιατί δεν θέλει να ξαναγίνει προκλήση, ήθελε να δώσει το παγκόσμιο κύπελλο για να μπορέσει να πάρει τα λεφτά του. Σήμερα την πάτησε. Οι Ισπανοί σήμερα τον ξεφτυλίσανε. Όχι για τις δηλώσεις.
0: Και η απονομή δεν χάνεται, εντάξει.
3: Ναι, του δημιουργήσαν 40 δισεκατομμύρια, 40 δισεκατομμύρια πρόβλημα. Ξέρω τι σου λέω. Αυτό είναι το ένα. Όσο για τη Βραζιλία, έχω κάτι που θα σου πω, θα σου πω μια και καλή. Όσο οι Βραζιλιάνοι παίχτες, μάλλον όχι οι Βραζιλιάνοι παίχτες, όσο οι μάνατζερ τους θέλουν από τα 15 τους να τους πάνε στην Ευρώπη για να πάρουν αυτή τη μέση τους και να κονομάνε, γιατί παίρνουν ένα παιδί 17 χρονών, το οποίο έχει μια αξία που μπορεί να φτάσει στα 100 εκατομμύρια,
0: βέβαια.
3: Τα 200, θέλουν να το πουλήσουν 50, να ξέρεις άμα πάνε να πάρεις παίχτη από Αργεντινή, γιατί ισχύει και στην Αργεντινή αυτό, από Αργεντινή ή από Βραζιλία, πρώτα θα μιλήσεις με 15 μανατζαρέους και ύστερα με το παίχτη.
0: Ναι, βέβαια. Και όχι με ένα μανατζαρέο, ο καθένα παίχτη μπορεί να έχει δύο-τρία γραφεία.
3: Όσο λοιπόν αυτοί οι μανατζαρέοι καταστρέφουν τα παιδιά αυτά, τα οποία όλοι παίζουν ποδόσφαιρο, και η Βραζιλία παίζει κάτι άλλο.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως. Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ, αλλά.
3: Εμείς που το έχουμε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως οι παίχτες που λες.
3: Δεν το έχουν δει τα
0: ναι, okay, αλλά οι παίχτες που λες τώρα εσύ. Δεν πάνε τώρα σε ομάδες της πλάκας. Πάνε σε μεγάλες ομάδες, άλλες προετοιμασίες, άλλες προπονήσεις. Δηλαδή γίνονται καλύτεροι.
3: Αλλιώνεται, φίλε, όχι, αλλιώνεται το σύστημα.
0: Εγώ δεν έχω δει. Ναι, φίλε, καμιά.
3: Οι Βραζιλιάνοι δεν παίζαν ποδόσφαιρο, χόρευαν σάμπα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια.
3: Χόρευαν σάμπα. Παίζανε το ποδόσφαιρο, να σου πω κάτι. Εκτές, να σου πω κάτι εγώ και θα τολμήσω να το πω. Εκτές ο τελικός, ο ημιτελικός. Πρόσεξε τι θα σου πω. Πέρα του γκολ. Αγγλίας, Γαλλίας, εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή από τους Γάλλους για ένα 20 λεπτό. Το είδα και από την Αγγλία το πρώτο 20 λεπτό.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ότι οι παίκτες που λες, αν ξέρεις τις εποχές πολύ παλιές, τα υπόλοιπα που είχε πάρει η Βραζιλία το 1994, το 2002, οι παίκτες που παίζανε φίλοι ήταν στην Ευρώπη, δεν ήταν Βραζιλιάνοι. Δεν παίζανε στη Βραζιλία.
3: Είχανε το Βραζιλιάνικο.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, είχαν το βραζιλιάνικο.
3: Παίζαν στην Ευρώπη και όταν μπαίναν στην Δυτική Βραζιλία, σχάλαζε το παιχνίδι του, δεν το βλέπεις.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, οκ, okay, αλλά το 1994, α πούμε, πολλοί παίξαν στη Βραζιλία, παίζανε σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, δεν πάνε. Αν μένανε στη Βραζιλία, ίσως να μην κάνανε την καριέρα που κάνω και στην
3: Ευρώπη. Κοιτάξτε, να δει. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα. Μπορεί να παίξει ένα κοντρό εξωτερικό, ένα κοντρό εξωτερικό. Για μένα είναι και είναι και το πιο δίκαιο και το πιο άδικο. Να σου πω κάτι,
0: ναι,
3: η μεγαλύτερη ομάδα που έχει περάσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο ήταν η Εθνική Βραζιλία στο 82 με Σόκρατες, Σίκος, Ζορζίνιο, Λεάο, αυτή η υπερομάδα, και έχασε από μια Ιταλία η οποία πέρασε στα ημιτελικά στην ισοβαθμία με ένα γκολ που βάλε, δεν βλεπόταν η Ιταλία τότε, και μπήκε στα ημιτελικά στους 8, έφτασε στο τελικό και βάγε 3 γκολ από έναν κάποιον τη χάρπα στο Ρώσι.
0: Να το Ρώσι, ναι, το Ρώσι.
3: Ναι. Από έναν Ρώσι, από έναν Ρώσο αντίκο, τον έλεγα εγώ, έτσι τον έλεγα, και πάγε 3 γκολ και αποκλείστηκε έχασε. Ποια είναι η ομάδα αυτού του παγκόσμιου κυπέλλου?
0: Ο Στρατάκης λέει τρία είχε ως Δυτική Γερμανία και ένα ως Ενωμένη Γερμανία. Άρα τέσσερα, τα τρία ήταν πριν πέσει το τείχος.
3: Α, μπράβο. Γι' αυτό το εκπομπλώ εγώ τρία. Μπράβο. Μπράβο ρε Μιτσάρη.
0: Λοιπόν. Άντε, τώρα πότε ξαναβγαίνεις το βράδυ, ε? Σε βγάζουνε τώρα.
3: Όχι, τώρα αυτή τη στιγμή, μόλις μίλησα με τον Δημοφίλη, κάτω δικό σου.
0: Α, μπαίνεις μέσα.
3: Μου λέει, Γιώργο, πάρε τηλέφωνο το Βασίλη, γιατί δεν έχει το χάπι.
0: Βρε, γρήγορα την μπλούζα, να δες την μπλούζα πίσω, με τα χέρια πίσω που δένει.
3: Εγώ ξέρω ότι
0: το πρωί, τρελάρα.
3: Ήρθε η κοπέλα εκεί,
0: ναι,
3: και πήρε ειδική άδεια, μη. Γι' αυτό και άνοιξε και μια ώρα.
0: Α, όπου είναι ειδική άδεια.
3: Ο προαυλισμός μου...
0: Πέστα, Κωνσταντίνα, πέστα.
3: Τώρα σε πάλι πέντε. Αυτό είναι περίεργο, δηλαδή πρέπει να το κοιτάξω.
0: Τι πέντε ρε, αφού πέντε κάνω ρε. 13, 9, 2, πάλι πέντε ώρες είναι. Για το σου λέω ότι έχεις τρέλα μεγάλη.
3: Ο προαυλισμός του τρελού σαν και εσένα ήταν 3 ώρες. Σου έχουν δώσει 2 ώρες παραπάνω. Πρέπει να μιλήσουν τον κύριο Τσοπαλιάς, να δούμε.
0: Ναι, ο φίλος ο Στρατάκης λέει: τον Γιώργο λέει που είναι για τον Δαφνί. Ο διαιτητής ήταν Κολομβιανός τελικά.
3: Κολομβιανός δεν ήταν.
0: Κολομβιανός βρε τρομάρα να σου βρες για το ψυχιατρίο, είσαι για τον Δαφνί, να σε δέσουν πιστάγκονα. Σλοβαίνος.
3: Σλοβαίνος ήταν.
0: Ναι. Α, πού να, εντάξει, μπες την τρέλα σου.
3: Έτσι
0: τρελοί όλοι, δεν μπερδεύουν.
3: Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι.
0: Έλα.
3: Εγώ είμαι τρελός.
0: Για δέσιμο.
3: Με τον Ολυμπιακό.
0: Βρε για δέσιμο, εσάς το Ολυμπιακό.
3: Με τρία πράγματα είμαι τρελός. Με το ξέρεις, με τη δουλειά μου, με τον Ολυμπιακό και με τις γυναίκες.
0: Ναι, δεσμοφύλακα χρειάζεσαι. Άστο σου λέω εγώ τώρα τι λες.
3: Εσύ είσαι τρελός, αλλά έχεις ένα μεγάλο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
3: Και αυτό το συμβολίζω. Είσαι τρελός με δίπλωμα.
0: Αν δεν ήμουν εγώ.
3: Εγώ δεν έχω πάρει χαρτί ακόμα.
0: Αν δεν ήμουν εγώ να σας φέρω στον ίσιο δρόμο, θα είστε όλοι για τον Δαφνί. Εγώ σας κουμαντάρω όσο μπορώ. Να ξέρεις.
3: Να σου πω κάτι. Ο Χριστός, άντε να σε πάω μια μάχη.
0: Τελείωνε.
3: Ο Χριστός όσο και να ξεπέσει, για πέντε Αγίους κάνει και αυτό το πας καλά.
0: Πα. Άστε τρελό στην τρέλα, το είδες.
3: Λοιπόν,
0: σοφές κουβέντες που θα την άκουσες πάλι σήμερα από την τρελά.
3: Και τώρα το τζάκι, φωτογραφία να καταδώσει το παγκόσμιο κυφάλι.
0: Τώρα Κωνσταντίνα, όταν Κωνσταντίνα φύγεις από εδώ σήμερα, θα πας αύριο στη μαμά, στον παπά και θα πεις τι μου είναι ένας τρελός που έπαιρνε τηλέφωνο. Αυτό θα πεις.
3: Κωνσταντίνα,
0: και είναι και Ολυμπιακός.
3: Αύριο που θα πας, όταν είναι να πας, κάνε μου μια χάρη σε παρακαλώ. Πριν πας στο σταθμό, πέρασε πριν τον προαυλίσουν. Να πάρεις τα χάπια μαζί, γιατί με τον τηλέφωνο μετά και μου λένε κοίτα θα τα θυμίσεις να πάρει να τα πάρει. Πριν τον προαυλίσουν, γιατί προαυλίζεται συνήθως 3 ώρες, τώρα τον έχουν πάει στο 5ωρο. Πάει σε καλύτερη κατάσταση.
0: Έχουν λήξει, ε.
3: Έχει αρχίσει και φτιάχνει. Καλά πάει.
0: Γεια σου, Γιώργα.
1: Θα τον ισιώσω, θα τον ισιώσω.
0: Γεια σου, Γιώργα μου. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τη μία, θα κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι και ακόμα περιμένουμε μισή ωρίτσα να τελειώσει το μάτσα και η ομάδα από τους παίχτες Αργεντινής πάνε στο Κύπρο για την απονομή, να πάρουν τη δεύτερη θέση στο μετάλλιό τους, okay. Δεν τα κατάφεραν, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, βρήκαν απέναντι μια πολύ καλύτερη ομάδα που τους έκανε να δουν τι πάνε να πει ποδόσφαιρο και το πήραν οι Ισπανοί δίκαια, δικαιότατα, εύκολα.
1: Τους βάλανε τα γυαλιά.
0: Με ένα 0, αλλά το σκορ είναι ψεύτικο για μένα, είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο το κύπελο που πήραν οι Ισπανοί. Μπορεί να ήταν ένα 0 το σκορ, αλλά το πήρανε πολύ εύκολα. Ήταν MVP ο τερματοφύλακας της Αργεντινής που έπιασε πολλά. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν 3-0. Να πεις ήταν μια φυσιολογικό σκορ το 3-0.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
0: Βίβα Ισπάνια λοιπόν.
1: Βίβα Ισπάνια λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, κυρία Κωνσταντίνα. Δεσποινίδα, Κωνσταντίνα. Δεσποινίδα, κυρία, ακόμα όχι. Δεσποινίδα, ακόμα σε λέμε.
1: Ακόμα δεν βάλαμε, δεν βάλαμε Βέρα ακόμα. Μικρό διάλειμμα. Από τη Βέρα, καλά.
0: Λέω, ρε, παιδί
1: μου. Δεν παντρεύομαι ακόμα.
0: Ναι, έτσι λένε όλες. Θα βρείτε το κατάλληλο όμως, το διπλανόμαστε.
1: Καλά, κάτσε να τον βρούμε και
0: ναι,
1: να
0: εντάξει,
1: το συζητάμε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Απογοητευμένοι παίκτες της Αργεντινής.
1: Μαζί με εμένα.
0: Μαζί με την και πολλούς άλλους φίλους της Αργεντινής που είναι στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Έχουν πολλούς φίλους στην Αργεντινή. Ισπανοί, περιχαρείς. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια για ένα μισά ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα εδώ με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε εικόνα από την απονομή και ήχο. Τώρα βγαίνουν οι διαιτητές να πάρουν τα μετάλλια τους. Ο Τραμπ μπήκε στο γήπεδο παρέα με τον Ιφαντίνο δίπλα-δίπλα. Ο Τραμπ χειροκρόταγε το γήπεδο. Το γήπεδο το έκραζε και αυτό χειροκρόταγε. Νομίζω ότι τον επιφημούσα, νομίζω. Να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ζωντανό ήχο από το Νέα Υόρκη. Οι διαιτητές παίρνουν τα μετάλλια τους. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπίλαρος λέει Κωνσταντίνα για δήμαρχος.
1: Για δήμαρχος.
0: Εγάλεο κιόλας.
1: Εγάλεο.
0: Όχι ο Τζίτζης. Όχι ο Τζίτζης.
1: Αμέ.
0: Ο γιατής ο οποίος είναι από τη Σλοβενία τον έκανε από την Κολομβία ο Γιώργος. Εντάξει. Τρελός είναι αυτό που λέμε. Μην γελάς, Αντίνα. Αυτό που λέμε κανένα φορά. Τρελός είναι ό,τι θέλει, λέει.
1: Ας τον τρελό στην τρελά.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Για το Γιώργο να θες παροιμίες. Το που τον είναι τον Κολομβιανό, δεν μπορώ να καταλάβω. Σλοβαίνος άνθρωπος. Τον έβγαλε και από άλλη Ήπειρο. Να πω ότι τον έβγαλε, ήταν Σλοβαίνος, τον είπε Δανό. Να πω εντάξει.
1: Όχι, ήταν Ευρώπη. Δίπλα.
0: Ευρώπη, ρε παιδί μου. Τώρα πήγε Λατινική Αμερική με Ευρώπη τώρα. Τι δουλειά έχει η Σλοβενία με την Κολομβία.
1: Του το έβγαλε.
0: Όταν δεν πίνεις τα χάπια σου στην ώρα της, έχω πει εγώ, έχω πει στο Γιώργο να πίνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ το χάπι. Ξεχνάει να πει το μεσημέρι, το βράδυ λέει το Κολομβιανό Σλοβαίνο. Και ανάποδα. Δεν με ακούει.
1: Λέει εσύ να πίνεις όμως χάπια, να τα παίρνεις εσύ.
0: Ο Γιώργος.
1: Ναι, λέει ότι κοίσατε σε χάπια.
0: Ο Γιώργος μπορεί να λέει ότι θέλει. Πραγματικότητα ποια είναι.

0: Αυτό το μεσημέρι που βγαίνει στο Θέμη το φίλο μας τον Παλιούρα, που δεν έχει πάρει το χάπι του, είναι πιο άγριος.
1: Είναι πιο άγριος.
0: Είναι πιο άγριος το μεσημέρι που είναι με το Θέμη. Μετά πίνει το χάπι που του έχω δώσει εγώ 4-5 ώρα, ηρεμεί μέχρι το βράδυ.
1: Άμα είναι, δηλαδή είναι το χαλαρό του.
0: Ναι, το, πίνει το χάπι του. Το πρωί το ξεχνάει να το πιει. Και στο Θέμη είναι πιο αγριεμένος κάποιες φορές τα μεσημέρια που τον ακούω καμιά φορά.
1: Εξαρτάται αν ο Θέμης του λέει κάτι άλλο στο οποίο δεν συμφωνεί. Λογικό
0: να
1: μην είναι.
0: Το Θέμη, αν συμφωνείς με το Θέμη, συμφωνείς σε όλα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, για το τρελός είναι και ο Θέμης, άξι, τι περιμένεις. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι παίξετε Μπαπέ πληρωθήκατε. Πρώτο σκόρερ Μουντιάλ με 10 τέρματα, 8 έμεινε ο Μέση. Δεν έβαλε κάτι σήμερα. Άρα ο Μπαπέ, πρώτο σκόρερ, όσοι παίξετε Μπαπέ στο 5,5 απόδοση, πληρωθήκατε. Λοιπόν, το βραβείο του MVP είναι αυτό. Το πήρε ποιος? Νομίζω το MVP είναι αυτό. Ο Κουμπαρσί. Τι είναι αυτό, γιατί πήρε βραβείο αυτός? Δεν ξέρω αν είναι το MVP. Τέλος πάντων, πήρε κάποιο βραβείο ο Κουμπαρσί. Για ποιον νέο πέφτει, δεν ξέρω. Τώρα, τώρα πέφτει το καθιερωμένο, εμείς το λέμε Φατούρο. Θεματοφύλακας πρώτος της Ισπανίας. Ένα απλό και είδες στον Ιφαντίνο και στους άλλους σε μια αγκαλιά. Στον Δραμπ απλά χαιρετούρα με το ζόρι το εδώ στο χέρι του. Εντάξει, ο Σιμών είναι ο βασικός θεματοφύλακας της Ισπανίας. Να δούμε αν το χαιρετήσουν οι υπόλοιποι παίχτες ή θα το χαιρετήσουν έτσι απλά μόνο και μόνο για να του πούνε.
1: Αναγκαστικά.
0: Να... Αναγκαστικά, ναι. Αναγκαστικά για να δούμε. Πάντως ο Σιμών αυτό έκανε. Με όλους είχε έναν αγκαλιασμό με τον απειρέτο το χρυσό γάντι. Πήρε. Λοιπόν, ναι, αυτό πήρε. Και πρέπει να είναι ότι νομίζω η Ισπανία φάγε ένα γκολ ολόλο. Σε όλο το Μουντιάλ, νομίζω ένα γκολ έφαγε.
1: Πρέπει να φάγε, νομίζω.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Θα το βρούμε. Για να δούμε και τους άλλους παίκτες τώρα που θα πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους. Θα χαιρεθήσει τον Τραμπ. Ξεκινάει πρώτα ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ροντρίγκο. Νομίζω, ναι, ο Ροντρίγκο είναι. Αγκαλιασμό με τον Φαντίνο. Είχε μια χαιρετούρα καλή με τον Τραμπ. Ο Μέση περίλυπος. Δεν κάνω λάθος, λέει ο Μάνος, άρα σωστά τα λέω. Οπότε ένα γκολ έχει φάει η Ισπανία. Ευχαριστώ, φίλε Μάνο. Εντάξει, σπουδαία ομάδα η Ισπανία που τα λέμε. Εντάξει, ένα πολύ ωραίο, φοβερό Μουντιάλ. Τώρα να φάσει ένα γκολ μόνο.
1: Χρυσή μπάλα, λέει.
0: Όχι, χρυσή μπάλα.
1: Golden Ball λέγει κάτι γι' αυτό.
0: Ναι, όπως χρυσή μπάλα την πήρε ο Μπαπέ. Αυτός έβαλε τα 8, τα 10 γκολ. Εντάξει, φοβερή ατμόσφαιρα. Ακούτε και το γήπεδο. Θα γίνεται στη Βαρκελόνη, τώρα στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, θα γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ισπανίας, θα γίνεται χαμός.
1: Πάρτι.
0: Τι πάρτι, μόνο ένα πάρτι. Ένα εκατομμύριο ακόμα θα εκδίσει τους δρόμους. Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, παγκόσμιο κύπελο. Τεράστια υπόθεση για μια χώρα.
1: Ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, όσο πλανήτης, όσο πλανήτης. Ο Μέση περνάει ανάμεσα στους παίκτες της Ισπανίας και αποθεώνεται από τους παίκτες της Ισπανίας. Ούτως ή άλλως ήταν πολλά χρόνια εκεί στη Βαρκελόνη, πολλά παιδιά τα ξέρει κιόλας. Πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους οι παίκτες της Αργεντινής. Εντάξει, δεν τα κατάφεραν. Μέση, ο οποίος είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Εντάξει, φεύγει σαν τεράστιος ποδοσφαιριστής, δεν φεύγει σαν αποτυχημένος. Εντάξει, μπορεί να μην πήρε το φετινό Μουντιάλ, αλλά είναι ένας τεράστιος παίκτης που έγραψε τη δικιά του ιστορία στα παγκόσμια κύπελα. Έκανε ρεκόρ σε 3 τελικούς σε παγκόσμιο κύπελο. Από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ίσως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
1: Ναι, είναι.
0: Μαζί με τον Μαραντόνα. Μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Είναι τρομερός παίκτης. Απλά σήμερα περίμενα να τον δω πιο.
0: Και εγώ γιατί περίμενα να τον δω πολύ καλύτερη. Αλλά την είδα πολύ χειρότερη από ό,τι μπορούσε να είναι. Εντάξει. Αλλά ήταν και μια Ισπανία όμως, να τα λέμε και αυτά, που ήταν εκπληκτική ομάδα. Κέρδισε, μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία παίξε τους Γάλλους, το απόλυτο φαβορί για το Μουντιάλ από ό,τι είχαν οι Μπουκ, και εύκολα με 2-0. και σήμερα πολύ πιο εύκολα την Αργεντινή με 1-0.

0: Νομίζω πάντως ότι η δεύτερη θέση πάντα είναι χειρότερη και από την τρίτη.
1: Ναι, οπότε, σωστό, εντάξει, γιατί φτάνει στην πηγή.
0: Δεύτερη, ναι, φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό. Ναι, ενώ στην τρίτη λες, εντάξει, θα μπορούσα κλάμα, να κάνω κάτι.
1: Κλάματα στεναχωριά. Είχαμε πριν λίγες μέρες κλάματα χαρά από το Μέση. Τώρα λέμε κλάματα έτσι στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα συναισθήματα δίνει το ποδόσφαιρο.
0: Η πίεση, η κούραση, όλα. Το άγχος, η απογοήτευση που νιώθει.
1: Ναι, όλα. Είναι τώρα, σου λέω και πάλι, πριν 10 μέρες, πριν μια εβδομάδα ήταν δάκρυα χαρά με την Αγγλία. Και τώρα που πήγε τελικό και τώρα είναι δάκρυα λύπης, αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο όνομα. Σου λέει τώρα δεν μας το φέρω Μέση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο Μέση, αλλά.
1: Δεν το φέρω Μέση.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Ο Παναγιώτης είναι από το Αγίου Σαναργύρου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Πόσο είστε τελικά στο σκορ του αγώνα?
0: 1-0.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο
2: 106.
0: Όχι 106. Πότε το βάλε? Όχι, δεν το βάλε 106. Παράταση το βάλε. Παράταση το βάλε.
2: 106.
0: Ναι, στο 106.
1: 106.
0: 106.
1: Ναι. Όχι, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε tvelada.gr. Μας βλέπετε και live και μας ακούτε live.

0: Θα στείλω μια φωτογραφία τώρα που μου στείλει ο φίλος μου ο γραφίστας που λέω εγώ. Πρέπει να στείλω, περίμενε μισό λεπτό. Θα σ' αρέσει η Κωνσταντίνα μου.
1: Ωραία, περιμένω.
0: Μισό λεπτό, να στη γράψω εδώ πέρα. Εδώ σε βρήκα. Στην έστειλα. Την πάρει σε ένα λεπτάκι. Ωραία φωτογραφία μας έκανε ο γραφίστας.
1: Για να δω.
0: Είναι καθόλου καλλιτέχνης. Αυτός φτιάχνει τα κόλπα που ανεβάζω. Την πήρες.
1: Πού μου την έστειλες?
0: Στο Facebook.
1: Messenger εννοείς.
0: Ναι. Αυτός ανεβάζει τα κόλπα που ανεβάζω εγώ, αυτά που ανεβάζω στο Facebook.
1: Αχ, τι ωραία που είναι!
0: Είστε εδώ, ο γραφίστας. Δώσε ένα συγχαρητήρια. Ο φίλος μου. Ακούω, λέει ο Παναγιώτης ο Μπιστρό. Έχει παρέα σήμερα. Έχω παρέα, ωραία παρέα.
1: Είναι φοβερή. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Είδε, ο γραφίστας. Αυτός φτιάχνει αυτά που ανεβάζω.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Παίρνει καλό με το κάμα το όμως. Παίρνει καλά λεφτά. Πιτόγερα. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Ο Παναγιώτης είναι το φίλο μας στο Μπιστρό. Και στο Περιστέρι.
1: Είναι εκπληκτική. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτη, έχω παρέα σήμερα. Παναγιώτης Μπιστρό, είπαμε παιδιά, έχει ωραίες ποικιλίες εκεί, κυρία Κωνσταντίνα. Ωραίες μπύρες.
1: Να με πας.
0: Να σε πάω. Να φάμε μια ποικιλία κρεατικών. Έχει μπεργκέρ, κλαμπ, σάντουιτς, τα πάντα όλα. Πίτσες, ό,τι γουστάρεις. Περιστέρι μεριά, πλατεία Βεάκι. Όχι πέρα πλατεία Βεάκι, Βεάκι και Κνωσού. Είναι το μαγαζί, γωνιακό, ωραίο κατάστημα.
1: Ωραία, πότε έχεις ρεπό.
0: Το ρεπό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
1: Τρώγεται.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει.
0: Μάλλον Παρασκευή, Σάββατο. Πάμε μια Παρασκευή με τις μπύρες μας.
1: Ωραία, πάρε και τις μικρές μαζί.
0: Ποιες μικρές?
1: Τις κόρες.
0: Με να πιούμε μπύρες με τις κόρες.
1: Δεν θα έφερες να πιούνε.
0: Σε κλαμπ. Πάμε βράδυ σε κλαμπ. Μου τα πάρει τα παιδιά η πρόνοια.
1: Να τις πάρουμε για βόλτα για να πιούμε.
0: Μόνο πάμε απόγευματάκι. Μόνο για να φάμε.
1: Απόγευμα.
0: Να φάμε.
1: Ωραία, απόγευμα. Ναι.
0: Αλλιώς το βράδυ θα μου τα πάρει τα παιδιά η πρόνοια. Γεια σου κύριε Παναγιώτη Μπιστρό. Αυτός είναι και περιπατητής καλός. Περπατάει πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα. Ναι, κάνει προπόνηση κάθε μέρα και είναι και σκάουτερ, καλός. Σκάουτινγκ, κάνει καλό σκάουτινγκ. Σας περιμένω, λέει ο Παναγιωτάκης, ο φίλος μου. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον άμα σ' ακούει, το Θανάση το Χριστόπουλο. Πήγαμε χτες με τα πιτσιρίκια μου στην Αστιφαγιά, εκεί στο Παλαιό Φάλιρο και φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό. Να είναι καλά ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Χριστόπουλος, ο Θανάσης. Θανάση μου, ωραία πράγματα. Έφαγα μια, λέω του παλικαριού εκεί, του Κωνσταντίνου, του γιού του, του λέω, φέραμε μια σαρατούλα, του λέω, μια αντάκο.
1: Ναι.
0: Αρέσει τα παιδιά και ο αντάκος. Μου λέει να σου φέρω, μου λέει, μια δικιά μας που είναι σε πώς το λένε, σε φωλιά παρμεζάνας.
1: Ναι.
0: Με λαχανικά μέσα, iceberg, μαρούλι, ντοματούλα, κρουτών, ένα με παράξενη σάλτσα. Άστο, έπαθα πλάκα, σου λέω. Έπαθα πλάκα, Κωνσταντίνα.
1: Ακούγεται πολύ δελαστικό.
0: Άστο, έπαθα πλάκα. Έτρωγε, σου λέω, ότι η φωλιά παρμεζάνα τραγανή-τραγανή μαζί με μαρούλι ήταν απόλυτο συνδυασμό.
1: Το κάνει σε πίτες, δεν έχουμε φάει. Το κάνει σε πίτες. Τώρα μα ανοίγει την όρεξη.
0: Και τα υπόλοιπα μπιφτέκια, μπριζόλε, κάτι λουκάνια, κάτι αυτά. Ωραία, περάσαμε. Και στο Παλαιό Φάλιρο. Γεια σου,
1: και εγώ αν έτρωγα αυτά δεν θα πέρναγα άσχημα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα. Έφαγε μία αντάκο, λέει, σαλατούλα.
0: Τρελός.
2: Έφαγε μία αντάκο, έφαγε, λέει, μία σαλατούλα, μία αντάκο.
0: Όχι ντάκο, ρε. Όχι ντάκο. Έφαγα ντάκο παράγγειλα, αλλά μου λέει το παλικάρι ο Κωνσταντίνος, μου λέει, Βασίλη, θα δοκιμάζεις, μου λέει, αυτό που θα σου πω. Του λέω, τι έχει μέσα. Μου λέει, είναι φωλιά.
2: Πήρα τηλέφωνο τώρα, γιατί μόλις μου το είπες, με πήρε κατευθείαν ο γιατρός και μου σου δίνε Παρασκευή με Σαββάτο τώρα ελευθέρας. Αλλά το Σαββάτο σε βάζει μέσα πάλι.
0: Εγώ τα είπα. Εγώ στην Κωνσταντίνα είπα ότι το μεσημέρι που δεν πίνει το πρωί το φαρμακό που σου έχω δώσει, δεν το πίνει την ώρα του, είσαι πιο άγριο στο Θέμη. Ο Θέμη είναι φίλο. Είναι φίλο τη. Είναι φίλο τη ο Θέμη.
2: Μπορώ να μιλήσω την κοπέλα, γιατί βλέπω ότι έτσι και την πάρει σε τρεις εκπομπές, τέσσερις, τα ψιλοδάλει.
0: Ο Θέμη είναι φίλο τη, να ξέρει. Ε.
1: Όχι, πολύ καλό παιδί ο Θέμη.
0: Είναι φίλο τη.
2: Ναι, είναι φίλο. Ο Θέμη είναι φίλο.
0: Μόνο γελάει, τρελό. Ψιλογό. Γελάει μόνο, τρελό.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω κάποιον ο οποίο έφαγε μια σαλατούλα, μια αντάκο.
0: Όχι σαλατούλα, αντάκο σου λέω, ρε.
2: Έτσι είπες, έτσι είπες.
0: Όχι, ρε, σου λέω, ήθελα να παραγγείλω αντάκο και μου λέει το παλικάρι, πάρε αυτό, μου λέει τη φωλιά παρμεζάνα με διάφορα μέσα. Και πήρε αυτό.
2: Ποια φωλιά, εσύ πρέπει να πάρει τη φωλιά του κούκου.
0: Αυτή του κούκου.
2: Μία μέσα, μία παραμέσα. Δηλαδή να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι, να μου
2: κάνω. Στο ραδιοτηλεοπτικό τώρα, ναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει αξιολόγηση περί τρελών.
0: Ναι, εσένα έχουν, εσένα έχουν αξιό. Μου λένε αυτό, δεν το βάζει μέσα.
2: Εγώ δεν είμαι στο ραδιοτηλεοπτικό.
0: Δεν έχει Είσαι ακροατής όμως.
2: Λοιπόν, άκου τι θα σου πω.
0: Γελάει ο μικρός
2: τον διαβράβευσανε. Όχι γιατί βγήκε σαν καλύτερος αμυντικός. Το βραβεύσανε σαν τον καλύτερο νέο παίχτη.
0: Α, τον καλύτερο νέο παίχτη. Ναι, τον πιτσιρικά.
2: Το center back.
0: Ναι, τον πιτσιρικά.
2: Η ερώτηση είναι όμως, σε αυτόν που δώσαν τη χρυσή μπάλα, για ποιο λόγο τη δώσανε?
0: Δεν ξέρω, να σου πω.
1: Αφού έλεγε χρυσή μπάλα, ναι, το
2: διάβασα στα αγγλικά.
0: Είναι αυτό με το παράξενο όνομα, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά για ποιο λόγο?
0: Γιατί έκανε ένα μουντιάλ.
2: Ο πρώτος κόρη δεν παίρνει χρυσή μπάλα.
1: Μα αυτό ήθελα να κάνω. Μα...
0: Όχι.
2: Γι' αυτό σε πήρα τώρα.
0: Όχι, ο Μπαπέ παίρνει το χρυσό παπούτσι, όχι τη χρυσή μπάλα.
2: Α, δώσαν τη χρυσή μπάλα λοιπόν.
0: Ναι, γιατί αυτός έκανε
1: ένα
0: μουντιάλ φοβερό και έβαλε αρκετά γκολ για τη θέση που παίζει. Έβαλε νομίζω 5 γκολ, 6. Γι' αυτό την πήρε.
2: Λοιπόν, άκου Κωνσταντίνα, βλέπεις τον τραπ, άμα δεις τον τραπ.
1: Ναι.
2: Δεις και το Γερασίμου δίπλο, δεν σου μοιάζουν εκεί δυο.
1: Όχι, τον αγαπάω το Γερασίμου, όχι για κανένα λόγο.
0: Εσύ πρέπει να πάρεις το χρυσό σου Λομανδία. Να σου δώσουν εσένα βραβείο.
2: Λοιπόν, βραβείο. Έχει υπόψη σου ότι πήγε εκεί στο, που είναι πολύ ωραία παραλία, αυτή που λες στην Εύβοια. Είναι φοβερή παραλία άμα δεν έχει αέρα. Κάνει τη διαφήμιση. Φοβερή, πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά μου είπαν ότι όταν πήγε στην παραλία, εθεάθηκες με κασκόλ. Είναι αλήθεια?
0: Τι κασκόλ? Τη ΑΕΚ.
2: Ωραία, κασκόλ.
0: Τη ΑΕΚ. Παντού είναι ΑΕΚ.
2: Με 42 βαθμούς.
0: Παντού είναι η ΑΕΚ όμως. Παντού. Όλες οι παραλίες είναι ΑΕΚ.
2: Για μέχρι την Εύβοια καλώς.
0: Όλες οι παραλίες είναι ΑΕΚ.
2: Γενικά οι παραλίες.
0: Και εκεί στην Δομικανική Δημοκρατία, μα έρθω, όλες οι παραλίες ΑΕΚ είναι. Για να μάθεις. Άντε τώρα στο κελί. Άντε μην κλείσεις πόρτα μαζί με τους άλλους τρόφιμους.
2: Ο γιατρός σου μου είπε ότι μόνο το Σαββάτο σε αφήνει. Παρασκευή δεν σε αφήνει. Αυτό να το έχεις υπόψη σου, γιατί πες Παρασκευή, Σαββάτο, είπε στην Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, έχω τηλέφωνο τώρα τον γιατρό. Του έδινε Παρασκευή, Σαββάτο, αλλά επειδή έκοψε τα χάρτια, τώρα θα τον αφήνει μόνο το Σάββατο. Την Παρασκευή θα τον έχει μέσα.
0: Βλέπεις τρελά να είναι. Βάλε το μεσημέρι αύριο το Θέμη, θα ακούσει τρελά κουβαλάει.
2: Δεν βγαίνω στο Θέμη.
0: Πώς δεν βγαίνεις?
2: Όχι, εγώ να βγω 2,5 μήνες, 3, δεν βγαίνω.
0: Γιατί?
2: Δεν θα μείνω. Άστο τώρα.
0: Τσακωθήκαμε με το Θέμη, αποκλείεται με το θέμα, τσακώθηκες.
2: Ναι.
0: Με το Θέμη.
2: Με ένα άνθρωπο που θα μου πει στον αέρα, εγώ επειδή ξέρεις, εγώ δεν πατάω τα λόγια μου. Πάμε παρακάτω και η εκπομπή είναι δική μου. Μόλις μου πει κάτι τέτοιο κάποιος, τελείωσε.
0: Κάτι του είπες τώρα, το Θέμη αποκλείεται.
2: Τίποτα. Στο Θέμη τίποτα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, άντε, τα λέμε. Γι' αυτό είμαστε στρελάνοι μας.
2: Θα τα πούμε.
0: Ο Μάνος λέει κάθε διοργάνωση απονέμει το δικό της τρόπο. Σωστό. Η χρυσή μπάλα φέτος απονεμηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση που την είχε κερδίσει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Α, μαθαίνεις μάλλον στο Λαμόπουλο, είχε εκδοπαίδεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο μου. Κύριε Γραφή, τα καλύτερα λόγια ακούσα από την Κωνσταντίνα. Είναι φοβερή η φωτογραφία που έφτιαξες.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είδεσαι,
0: την κάνει ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, θα είμαστε ακόμα 10 λεπτά μαζί, περίπου. Έγινε απονομή. Δεν προλάβαμε τον Γιώργο, τον Τρελάρα. Πού να προλάβουμε απονομή? Δεν έγινε με τον Τραμπ. Θα τα δούμε σε βιντεάκια. Ότι σε άλλο θα κυκλοφορήσουν από σήμερα. Χαμός θα γίνεται τώρα μια ολόκληρη εβδομάδα. Θα γίνεται χαμός με την απονομή. Champions. Ισπάνια. 2026.
1: Χαρά.
0: Δίκαιη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δικαιότατη. Χρυσός Ρωμανδία, τι είπες ρε φίλε, πέσαμε από τον καναπέ όλη παρέα Ρομπίνιο. Ναι, αυτό χρειάζεται ο φίλος μου Γιώργο. Ένα χρυσό Ρωμανδία που δένει πίσω. Πιστάγκονα. Τον έχεις για καλά το Γιώργο τώρα, εσύ που τον άκουσες, ότι τον έχεις για καλά, πέρα αλήθεια τώρα, τον έχεις για καλά.
1: Εντάξει, για καλά, μπορεί να προσποιείτε.
0: Εντάξει. Άσου, το ξέρω καλύτερα σου λέω. Εγώ μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Άμα έρθω άλλες 2-3 φορές θα καταλάβω κι εγώ τώρα. Έτσι δεν καταλαβαίνω.
0: Τρέλα σου λέω εγώ. Την πρώτη φορά καταλαβαίνεις τον τρελό.

0: οποίο είναι και στι προβλέψει του πολύ δυνατό.
1: Δηλαδή.
0: Πολύ δυνατό ο Γιώργο. Έλεγε το χειμώνα μα, έλεγε δεν μπαίνει πρωτάθλημα. Η Άσενα ποτέ. Τελικά το πήρε η Άσενα. Κάθε βράδυ μα ζάλιζε. Θα το πάρει η Σίτ, θα το πάρει η Σίτ, θα το πάρει η Σίτ. Τελικά το πήρε η Άσενα.
1: Άρα τηλέφωνο είναι άρμα αντίθετο.
0: Ναι, ότι δεν αντίθετο. Μπράβο.
1: Για να κάνουμε ταμείο. Μάλιστα.
0: Το πήρε okay. Στο νόημα.
1: Ωραία. Εντάξει, και εγώ είχα πει στη Σιβέρα ότι θα το πάρουν οι Αργεντινοί. Τελικά βλέπει τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Και εγώ είχα πίστη.
0: Αυτό όμω το λέω το χειμώνα. Όχι, το χειμώνα το πάρει η City. Όχι, το χειμώνα του λέω εγώ είναι καλή ομάδα. Αν το πάρει η Άσενα. Όχι, αν το πάρει η City. Τελικά το πήρε η Άσενα. Αυτό σου λέω. Μου στείλε και άλλη μια φωτογραφία. Στην ξαναστείλω εδώ. Άλλη. Τη ίδια, αλλά άλλο με άλλο κόλπο.
1: Ωραία.
0: Γραφίστας, περίμενε.

0: Τζίφος.
1: Να, θα σου έρθει, θα σου έρθει. Είναι λίγο το. Με το ίντερνετ έχουμε ένα θεματάκι, θα σου έρθει.
0: Τι κρατάς από το Μουντιάλ το φετινό?
1: Τι κρατάω, την Ισπανία. Την μπαλάρα που έπαιξε η Ισπανία και ημιτελικό και τελικό. Κρατάω την παταγώδη αποτυχία Βραζιλίας-Γερμανίας. Κρατάω την πολύ καλή εμφάνιση της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Πράσινου Ακροτηρίου. Και κρατάω και την τρέλα του Γιώργου. Μας τρέλανε κάθε βράδυ, επί 30 μέρες.
0: Εγώ και την εμφάνιση της Σακύρα.
1: Α, και τη Σακύρα, ωραία.
0: Εξαιρετική.
1: Την εμφάνιση λες σαν ρούχα που φοράγει, όχι
0: φωνή. Όχι, γενικά όλη και στην παρουσία γενικά. Και όλη, εντάξει, γενικά, εντάξει. Είναι μοναδική στο είδος της.
1: Ωραία.
0: Α, τι ωραία που είναι και αυτή.
1: Είναι, είναι πιο καλλιτεχνική αυτή. Βάλαμε χρώμα στη ζωή μας.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Πω,
1: είναι καλλιτέχνης.
0: Καλλιτεχνίες.
1: Είναι καλλιτέχνης σου λέω, το άνθρωπος.
0: Να με μάθει και εμένα να κάνω φοβερές, φοβερές.
1: Είναι μοναδικός, δεν μπορεί να είναι στο είδος του.
0: Το ζήτησε δεν και μου λέει τα μυστικά.
1: Το ζήτησαν και από το Hollywood.
0: Από το Hollywood.
1: Ναι, και από το Σιρνάκι το ζήτησαν. Είναι καλλιτέχνη μεγάλος από το δάστρο. Είναι αποκλειστικό τον έχω εγώ εδώ.
0: Εντάξει, τώρα αφού είναι αποκλειστικό.
1: Δεν δίνω τόσα λεφτά για να πάει αλλού. Εντάξει, τον πληρώνουμε αδρά.
0: Όταν λες αδρά.
1: Αρδά, παίγει πολλά.
0: Δηλαδή πόσα.
1: Δεν μπορώ να πω τώρα, μας ακούγει η εφορία τώρα, εντάξει. Ναι, το που του λέει βράδυ το κάνει για χόμπι. Το βράδυ. Καταλαβαίνεις, τα λεφτά τα πολλά τα παίρνει από μένα. Για αυτά τα γραφικά που φτιάχνει. Οικονομάει τώρα. Παχυλόμισθο. Προκλήσουμε να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η Ισπανία μετά το Μουντιάλ που κέρδισε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πόσα θα πάρει τώρα. Λοιπόν, θα πάει

0: Λοιπόν, θα πάρει, άκου τώρα, 43 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: 300.000 ευρώ θα πάρει η Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ. Η Αργεντινή θα πάρει 28 εκατομμύρια 600.000 ευρώ.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Λίγα είναι. Η τρίτη θέση 25 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. 100.000 όσα παίρνει ο γραφίστας τον χρόνο από μένα.
1: Α!
0: Εντάξει, τόσα είναι. Η τέταρτη θέση, η Γαλλία δηλαδή, 23 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Τι λέει, ρε,
1: μιλάμε για πάρα πολύ λίγα λεφτά, παιδιά. Τι συζητάμε.
0: Μιλάμε για
1: ψίχουλα.
0: 43 εκατομμύρια 300.000 ευρώ θα πάρει η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ. Η Ομοσπονδία της Ισπανίας και η οποία θα μοιράσει χρήματα πολλά στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο. Σαν πριν.
1: Βασίλη, το ένα να είχαμε.
0: Το ένα από τα 43,
1: ναι, λέει,
0: και τα 300 μου κάνανε με ένα χιλιάρικα.
1: Σου κάνει και αυτό.
0: Ναι, μου κάνει και αυτό.
1: Εντάξει. Απλά λέω ένα, γιατί πλέον άμα θες να αγοράσεις, ρε παιδί μου, ένα σπίτι,
0: αγοράσεις
1: το 300. Μισό.
0: Α, ναι, μου πεις, ναι, εντάξει, δηλαδή αγοράσεις σπίτι, ναι, ναι, σωστό.
1: Έχεις και δύο κόρες, άρα θες εσύ ένα για να πάρεις και από την κάθε
0: θέλω,
1: μία από ένα,
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι, από ένα σπίτι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε.
1: Λοιπόν, πάσα αποχαιρετήσουμε λοιπόν.
0: Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι 9.43 Intervention Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 10 κανονικά, από τις 10 έως τις 3. Εδώ παρέα σκάλαμε τη φίλη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.